Μέρος πρώτο. Η ζωή του Αγίου Νικολάου. Κεφάλαιο τρίτο. Η φανέρωση του Αγίου Νικολάου. Θαύματα του Αγίου Νικολάου στην Αίγυπτο. Μετά το τραγικό ταξίδι που πραγματοποίησε ο Άγιος Νικόλαος, την επαύριο εμφανίστηκε το λιμάνι της Αιγύπτου, αφού έπνευσε επιτίδιος άνεμος. Τότε το πλοίο όρμησε χαρούμενο στο γνωστό του λιμάνι, στο δικό του τόπο. Οι ναύτες του πλοίου είπαν στον Άγιο Νικόλαο: «Ας πορευθούμε στον τόπο μας, στο χωριό μας, το οποίο ονομάζεται Διόλκο, και εκεί θα προσκυνήσεις τους Αγίους όλους και θα ευλογήσεις και τα σπίτια μας, διότι ο Θεός σου έδωσε θεία και ουράνια δύναμη και βρήκες χάρη από Αυτόν. Και αυτόν τον αδελφό μας Αμμόνιο με τις προσευχές σου ανέστησε ο Θεός, και αυτός θα έλθει μαζί μας, γιατί η πατρίδα του είναι η Αίγυπτος». Τους λέγει ο Άγιος Νικόλαος: «Αν είναι θέλημα του Θεού, πάμε στο χωριό που λέγεται Διόλκο». Γρήγορα διαδόθηκε η φήμη για τον Αβά Νικόλαο, ότι είναι άνθρωπος απλοϊκός και απονήρευτος και γνήσιος δούλος του Θεού. Τότε οι άνθρωποι έτρεξαν να τον προϋπαντήσουν για να ευλογηθούν από αυτόν. Και είπε ο δούλος του Θεού Νικόλαος σε αυτούς που ήρθαν σε προϋπάντησή του: «Εγώ, αδελφοί, άνθρωπος αμαρτωλός είμαι. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας ευλογήσει». Αφού εισήλθε στο χωριό Διόλκο, στάθμευσε για διανυκτέρευση στο ναό του Αγίου Θεοδόρου. Όλες τις ώρες που παρέμεινε στο ναό προσευχόταν αδιάλειπτα. Στο ναό του Αγίου Θεοδόρου φιλοξενήθηκε 4 μέρες. Εκεί, στην αυλή του ναού, καθόταν ένας άνθρωπος τυφλός, που ονομαζόταν Αντώνιος και δεν έβλεπε καθόλου. Όταν τον είδε ο άνθρωπος του Θεού Νικόλαος, του είπε: «Πόσα χρόνια είναι που δεν βλέπεις?» Του λέγει ο τυφλός: 3 χρόνια είναι που δεν είδα τον ήλιο. Όλα τα χρήματά μου τα δαπάνησα στους γιατρούς για να με κάνουν να βλέπω. Όμως κανένα όφελος δεν είδα». Και ο Άγιος Νικόλαος του είπε: «Και γιατί δεν πίστεψες και δεν παρακάλεσες τους Αγίους, όπου θα είχες θεραπευθεί χωρίς χρήματα?» Και ο τυφλός είπε στον Άγιο: «Το ξέρω πως βρέθηκα άπιστος. Όμως τώρα τι πρέπει να κάνω για να διορθώσω την απιστία μου?» Του λέγει ο δούλος του Θεού Νικόλαος: «Πιστεύεις από τούτη τη στιγμή ότι μπορούν οι Άγιοι να σε θεραπεύσουν?» «Πιστεύω στο Θεό και στις Άγιες προσευχές σου ότι μπορείς να εκετέψεις το Θεό για να με ελεήσει». Αφού τον σπλαχνίστηκε ο δούλος του Θεού και αφού στάθηκε κοντά του, απίφθινε θερμή προσευχή στο Θεό για τον τυφλό. Ύστερα πήρε λαδάκι από την κανδύλα του Αγίου Θεοδόρου και αφού σταύρωσε τους σβησμένους οφθαλμούς του τυφλού, του είπε: «Πιστεύω στο Θεό ότι αύριο θα δεις τη δόξα του Θεού με τα ίδια σου τα μάτια». Την αύριο ημέρα άνοιξαν τα μάτια του τυφλού και περπατούσε βλέπον και εδόξαζε τον Θεό ότι με την προσευχή του δούλου του Θεού Νικολάου ανέβλεψε. Στο χωρίο Διόλκο υπήρχε ένας χριστιανός άρρωστος, ο οποίος όταν άκουσε ότι ανέβλεψε ο τυφλός με τις προσευχές του Αγίου Νικολάου, ήρθε με φρικτούς πόνους στην κοιλιά και αφού πρόσπεσε στα πόδια του δούλου του Θεού Νικολάου, του είπε: «Αβά, έχω 4 μήνες που κυλιέμαι σαν φίδι στο έδαφος από φρικτούς πόνους μέσα μου, σε όλα τα εντόστια μου. Αισθάνομαι σε όλο το σώμα μου μία φρικίαση, ένα ρίγος. Πηγαίνω στο αποχωρητήριο για τη φυσική μου ανάγκη για να απαλλαγώ από την κόπρο της κοιλίας μου και δεν μπορώ να καθίσω. Δεν μπορώ να φάγω και μοιάζω σαν νεκρός. Έτσι κουβαλώ την κόπρο μου με απερίγραπτους πόνους. Και πολλά εδαπάνησα στους ιατρούς και ουδέν μη όφελος εγένετο, αλλά άδικα δαπάνησα όλη την περιουσία μου». Του λέγει ο Άγιος Νικόλαος: «Εγώ σου προσφέρω γιατρό, ο οποίος μπορεί να σε θεραπεύσει άνευ αργυρίου. Και ποιος είναι για να με ελεήσει γρήγορα?» «Εδώ παραστέκει, βρίσκεται πλησίον μας», του είπε ο Άγιος. Ο άρρωστος, αφού περιέφερε το βλέμμα του γύρω, είπε στον Άγιο Νικόλαο: «Δεν βλέπω, Αβά μου, κανένα». «Εάν πιστέψεις στο δικό μου γιατρό», του είπε ο Άγιος Νικόλαος, «μπορώ να τον παρακαλέσω για να σου θεραπεύσει και την ψυχή και το σώμα». «Εγώ πιστεύω στο Θεό και στην αγιοσύνη σου».
Ο δε δούλος του Θεού, αφού προσευχήθηκε και αφού τον σφράγισε με τον τύπο του Σταυρού, του είπε: «Εν ονόματι του Κυρίου μου Ιησού Χριστού να θεραπευθείς από τις ώρας ταύτης». Και αφού πίστεψε ο άνθρωπος στο Θεό και στο δούλο του Νικόλαο με όλη την καρδιά του, θεραπεύθηκε από εκείνη την ώρα και απήρθεν εις τον οίκον αυτού δοξάζουν τον Θεό ότι δια 4 μηνών έφαγεν και έπιεν και ουδέν αυτό ουκέτη εδυσχέρενεν. Μετά από λίγες μέρες έφτασε το πλοίο τους με ούριο άνεμο στην Ιώπη και από εκεί περπατώντας έφτασε στον ποθητό τόπο της καρδιάς του, στα Ιεροσόλυμα, την Αγία Σιών, την πύλη των εκκλησιών, την πόλη του Δαβίδ και των προφητών. Εκεί όπου οι άνθρωποι θανάτωσαν τον Θεό τους και τώρα θανάτωνε αυτός τον εαυτό του για εκείνον. Η Ιώπη, ασυριακά Γιαπού, αραβικά Γιάφα, παράλια πόλη της Παλαιστίνης με αρκετό πράσινο, ήταν από αρχαιοτά τους χρόνους επίνιο της Ιερουσαλήμ, από την οποία απέχει 62 χιλιόμετρα. Στη ρωσική μονή της Ιώπης δείχνουν τον τάφο της Ταβιθά, Δορκάδος. Εδώ ο Απόστολος Πέτρος ανέστησε την Ταβιθά. Η πόλη αυτή που σήμερα βρίσκεται στα περίχωρα της πόλης Τελαβίβ αναφέρεται στην Αγία Γραφή. Από το λόφο των δυτικών συνοικιών δεσπόζει όλη η πόλη. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε πολύ δόξα και μεγαλείο στα Ιεροσόλυμα, ούτε τα μεγάλα και λαμπρά οικοδομήματα της εποχής του Κυρίου, ούτε και πολλή πίστη, αφού ήταν γεμάτη από ειδωλολάτρες. Όταν ο Άγιος Νικόλαος επισκέφθηκε τα Ιεροσόλυμα, ήδη η πόλη είχε καταστραφεί 2 φορές. Την πρώτη από τον στρατηγό Τίτο το 64 μετά Χριστόν. Τότε εκπληρώθηκε η πρόρηση του Κυρίου. Και τη δεύτερη από τον Ανδριανό το 135 μετά Χριστόν. Μετά την καταστολή της Ιουδαϊκής Επανάστασης, ο αυτοκράτορας Ανδριανός έκτισε το 136 στα ερείπια της Ιερουσαλήμ τη νέα πόλη, την οποία μετονόμασε Ελία Καπιτολίνα, από το οικογενειακό του όνομα. Αυτό έγινε μετά το δεύτερο Ιουδαϊκό πόλεμο. Ιερουσαλήμ, η τριώνυμη πόλη, Ιαβούς, Σαλήμ, Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ στα χρόνια του Αγίου Νικολάου ήταν κατίδωλος και στο χώρο του ναού του Σολομώντος είχε κτιστεί ο τρικάμαρος καπιτόλιος ναός καθοσιωμένος στους 3 εθνικούς ρωμαϊκούς θεούς, τον Δία, την Ήρα και την Αθηνά, πάνω δε στο φρικτό Γολγοθά και κοντά στον πανίερο τάφου του νεκραναστημένου Χριστού, το ανώσιο ιερό της Ανήθικης και Εσχρής Αφροδίτης. Και έτσι η Ιερουσαλήμ βρισκόταν κάτω από την κυριαρχία των Ρωμαίων ειδωλολατρών και βιβυλωμένη ειδωλή Ιησού Κολύγης, δεν έπαυσαν οι χριστιανοί να δημιουργούν ιερές προσκυνηματικές πορείες και να επισκέπτονται την Αγία Πόλη. Και αυτό το όνομά της είχαν αλλάξει και τώρα την ονόμαζαν Ελία Καπιτολίνα. Όταν αργότερα ο Ανδριανός θέλησε να ξανακτήσει την Ιερουσαλήμ, όλα είχαν αλλάξει θέση, ώστε και αυτός ο Πανάγιος Τάφος και ο Γολγοθάς που βρισκόταν έξω από τα τείχη βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης. Και αυτά τα ιερά βιβλία των Εβραίων που τηρούσαν πατροπαράδοτα με μεγάλη ευλάβεια και ακρίβεια κοσμούσαν διάφορα έπιπλα Ρωμαίων αρχόντων και άλλων ειδωλολατρών. Στη θέση του δεύτερου ναού, εκεί που ο Κύριος είχε βγάλει θρησκευτικό λόγο και είχε περάσει πολλές ώρες με το λαό, τώρα είχε μεταβληθεί σε ναό του Ιούπιτερ Καπιτόλια, Καπιτολίου Δία. Πάνω στο Γολγοθά, εκεί όπου μέχρι σήμερα φαίνεται ο τόπος που φυτεύθηκε ο Σταυρός του Κυρίου, είχαν τοποθετήσει το άγαλμα της εσχρότητας και ανηθικότητας της Αφροδίτης. Ο Πανάγιος Τάφος ήταν γεμάτος από χώματα και πέτρες. Μετά τη δεύτερη κατεδάφιση της πόλης από τον Ανδριανό, για τους χριστιανούς είχε μείνει μία μικρή εκκλησία σε όλη την πόλη και λίγα σπίτια χριστιανικά στο λόφο Σιών. Ένα από αυτά τα σπίτια ήταν εκείνο το οποίο επισκέφθηκε ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του και στο οποίο δέχτηκαν οι Απόστολοι την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Η πόλη η Αγία των προφητών η δόξα είχε τόσο ταπεινωθεί που πλήγωνε τον Άγιο. Αλλά την παρουσία του Κυρίου στους τόπους της διέλευσής του την αισθανόταν με την καρδιά του. Το κήρυγμα του Κυρίου το άκουε παντού.
έβλεπε τους αρρώστους, τους λεπρούς, τους δαιμονισμένους που θεράπευσε ο Κύριος με τα μάτια της πίστης του. Αυτό το πνεύμα της αιώνιας παρουσίας του Κυρίου, της Παναγίας, των Αποστόλων και Μαρτύρων, κανείς δεν μπορούσε να αφανίσει και σκλαβώσει.

Στους Αγίους Τόπους μπόρεσε να βρει τη Θεία και Ουράνια Γαλήνη. Πόσο τον συγκινούσαν. Όλοι οι τόποι και τα περιστατικά για τα οποία μιλούσαν και είχε διαβάσει στις Αγίες Γραφές, τώρα ξετυλίγονταν εμπρός στα μάτια του και ζωντάνευαν το παρελθόν. Κάποια νύχτα που ήθελε να προσευχηθεί στο ναό της Ανάστασης, βρήκε το ναό με κλειστές τις πόρτες. Αμέσως τότε άνοιξαν διάπλατα οι πόρτες για εκείνον που διάλεξε ο Θεός και που τον έστειλε στη γη με μια ξεχωριστή αποστολή. Εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Νικόλαος πραγματοποιούσε μια μεγάλη του επιθυμία, να μπει στο ναό και να προσευχηθεί στον τάφο του Θεανθρώπου. Όταν μπήκε στο κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, ασπάστηκε το λίθο της Ανάστασης, σαν μέσα στην πίστη του να διψούσε για λαχταριστό νερό. Τι δάκρυα έχησε εκεί και τι στεναγμούς πόνου άφησε. Στο ζωηφόρο τάφο ένιωσε να τον πλημμυρίζει μια απερίγραπτη ψυχική ειδονή και αγκαλιάζοντας τον τάφο με την καρδιά του, με τα χέρια του και καταφυλώντας τον, γεμάτος δάκρυα, προσευχήθηκε στον Πανάγιο Τάφο, στον οποίο κατατέθηκε η ίδια η σάρκα του Κυρίου και με την τριήμερη ταφή του σε αυτόν συνανέστησε, με την ανυπέρβλητη εξουσία του, όλους τους θαμμένους σε τάφους και δεμένους με άθραυστες αλυσίδες στον Άδη. Θήκες, Λάρνα και Στάφη τρομάζουν τους δαίμονες. Πρέπει να τιμούμε και τις θήκες και τις λάρνακες των τιμίων λειψάνων, τους τάφους όπου αναβλίζουν χάρη και ευλογία. Ο Ιερός Χρυσόστομος περιγράφει τον δρόμο που εμπνέουν στους δαίμονες τα λείψανα και οι τάφοι των Αγίων, πράγμα που βλέπουμε ακόμη και σήμερα. Προχωρώντας από το ναό της Αναστάσεως, ανέβηκε στην Σιών, που στην Παλαιά Διαθήκη ταυτίζεται με την πόλη του Δαβίδ. Είναι ο λόφος νοτιοδυτικά της Ιερουσαλήμ. Τον 5ο αιώνα το τείχος της Ιερουσαλήμ που έκτισε η βασίλισσα Αγία Ευδοκία συμπεριέλαβε και τη Σιών. Στη χριστιανική γραμματεία συχνά η Σιών ταυτίζεται με την Ιερουσαλήμ. Είναι χτισμένη γύρω-γύρω στην Ακρόπολη και Σκοπιά. Την πόλη αυτή εκπόρθησε κάποτε και ανοικοδόμησε ο Δαβίδ. Για την εκπόρθησή της είναι γραμμένο: «Αλίμονό σου πόλη Αριήλ και κάποτε πανίσχυρη, την οποία κυρίευσε ο Δαβίδ». Και για την ανοικοδόμησή της είναι γραμμένο: «Τα θεμέλια της πάνω στα Άγια Βουνά. Αγαπάω ο Κύριος τις πύλες Σιών πάνω από όλες τις πύλες Ιακώβ». Ψαλμός 86, στίχοι 1 και 2. «Τις πύλες που ο Άδης δεν θα τις νικήσει, εκείνες μέσα από τις οποίες προσέρχεται στο Χριστό το πλήθος των πιστευόντων. Ήδη και τον τόπο όπου το Πνεύμα του Άγιον επεφύτησε πάνω σε 120 ψυχές για να εκπληρωθεί η προφητεία του Ιωήλ». Από τη Σιών κατέβηκε στο Χήμαρο των Κέδρων και έφτασε στη Γεστημανή για να προσκυνήσει τον τάφο της Παναγίας. Η τοποθεσία Γεστημανή βρίσκεται στους πρόποδες του όρους των Ελαιών, κοντά στην Ιερουσαλήμ και λίγο έξω από τα ανατολικά τείχη και την πόρτα της πόλης και στο Χήμαρο των Κέδρων. Στη Γεστημανή σώζεται ο τάφος της Παναγίας, το τιμιότερο προσκύνημα μετά τον τάφο του Σωτήρος. Ο ναός έχει σχήμα σταυρού, που για να κατεβεί κάποιος στο επίπεδο του ναού κατεβαίνει περίπου 50 σκαλιά μεγαλοπρεπή. Εκατέρωθε της μεγαλοπρεπούς κλίμακος και σε υποδοχές των τυχών υπάρχουν οι τάφοι του Μνήστορα Ιωσήφ και των Αγίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννας. Στον ανατολικό δεξιό βραχίωνα του Σταυροειδός Ναού βρίσκεται ο τάφος της Θεοτόκου. Είναι τετράγωνος λαξευμένος τάφος του οποίου το κύλωμα είναι 1 μέτρο και καλύπτεται από λευκά μάρμαρα. Στο βορεινό βραχίωνα έχουν η Καθολική Παρεκκλήσιο, ενώ στο δυτικό οι Αρμένοι. Ο ναός κτίστηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη. Ο τάφος της Παναγίας ανήκει στους Ορθόδοξους Έλληνες. Ήθελε στη συνέχεια ο Άγιος να επισκεφθεί την Εμαούς, η οποία αργότερα ονομάστηκε Νικόπολη. Εκεί ο Κύριος παρουσιάστηκε στην κλάση του Άρτου και καθιέρωσε ως εκκλησία το σπίτι του Κλεόπα. Πηγαίνοντας για τη Βιθλεέμ, στα δεξιά της πορείας του στάθηκε στον τάφο της Ραχήλ, όπου εκείνη είχε γεννήσει τον Βενιαμίν. Η Βιθλεέμ βρίσκεται 9 χιλιόμετρα νότια της Ιερουσαλήμ. Στη θέση του σπηλαίου της γεννήσεως ο Μέγας Κωνσταντίνος,
Με πρωτοβουλία της μητέρας του Αγίας Ελένης, ανήγειρε πεντάκλητη τη βασιλική με οκταγωνικό μαρτύριο. Ο ναός καταστράφηκε το 529 κατά την Επανάσταση των Σαμαριτών. Ο Ιουστινιανός ανήγειρε μεγαλύτερο και μεγαλοπρεπέστερο ναό που διακοσμήθηκε με μοσαϊκά επί Μιχαήλ του Πρώτου Ραγκαβέ. Μπαίνοντας στο σπήλαιο του Σωτήρα, μόλις είδε το ιερό οίκημα της Παρθένου και το στάβλο, τον περιέλουσαν καυτά δάκρυα, βλέποντας σε ποια ταπείνωση υποβλήθηκε ο Κύριός του για αυτόν. Τότε θυμήθηκε την προφητεία του Ισαΐα. Το βόδι γνώρισε τον ιδιοκτήτη του και το γαϊδούρι το παχνί του κυρίου του. Με τα μέσα μάτια της θερμής πίστης του είδε το βρέφος να κλαίει, τους μάγους να προσκυνούν το Θεό, το λαμπρό και λογικό αστέρι από πάνω, την Παρθένο Μαρία, τον πρόθυμο διατροφέα, τους ποιμένες να έρχονται μέσα στη νύχτα, τα σφαγμένα νήπια, τον εξαγριωμένο Ηρώδη, τον Ιωσήφ και τη Μαρία να φεύγουν στην Αίγυπτο. Μέσα του αισθάνθηκε όλο το βάρος των σκιών αυτών και της ιστορίας και αναστέναξε. Κατέβηκε μετά στον πύργο Άθερ, στο χωριό των ποιμένων, εκεί που βόσκησε ο Ιακώβ τα κοπάδια του και άκουσαν οι ποιμένες το «Δόξα στο Θεό ψηλά και ειρήνη πάνω στη γη στους ανθρώπους που τον ευαρεστούν». Συγκινημένος ο Άγιος είπε: «Αυτή είναι η πατρίδα του Κυρίου μου, εδώ θα κατοικήσω γιατί τη διάλεξε ο Σωτήρας μου».

στραβό του κόσμου, να τον ρίξει στη φουρτουνιασμένη θάλασσα της Τιβεριάδας του. Έβλεπε ο Κύριος ότι ο Άγιος Νικόλαος δεν είχε χαρακτήρα για ησυχία και δεν ήταν πλασμένος για τη σιωπή και τη μόνωση. Στους δύσκολους καιρούς της μάχης με την αμαρτία και την ειδωλολατρεία, η Εκκλησία είχε ανάγκη της ορμητικότητας και του δυναμισμού ενός άνδρα σαν τον Άγιο Νικόλαο. Ο Θεός δεν μπορούσε να αφήσει τον Άγιο Νικόλαο μέσα σε μία έρημο, με νηστεία και προσευχή, από τη στιγμή που τόσο τον είχαν ανάγκη στη χώρα του τη Λυκία. Το πνευματικό του αγώνα, νηστεία, προσευχή, αγρυπνία, μπορούσε να τον ασκήσει και μέσα στην κοσμοσυρωή αν ήθελε. Ο τόπος δεν κάνει τον αναχωρητή, αλλά το αγωνιστικό φρόνημα. Αυτός ήταν προορισμένος για μία μεγάλη αποστολή. Έτσι δέχεται το μεγάλο μήνυμα του ουρανού να επιστρέψει στην πατρίδα του. Άγγελος Κυρίου του φέρνει το μήνυμα. Κατευθύνθηκε πάλι στο λιμάνι, όπου ήσαν εγκυροβολημένα τα πλοία και ρώτησε έναν καπετάνιο. «Πού έχεις πρόγραμμα να ταξιδέψεις?» «Για όπου μας δώσουν τον ναύλο», είπε ο καπετάνιος. «Εκεί πηγαίνουμε». «Να σας δώσω τον ναύλο σας», λέει ο Άγιος, «και να με πάτε στα πάτρα της Λυκίας». Χαρούμενοι οι ναύτες έτρεξαν να ετοιμαστούν για το ταξίδι. Όταν σήκωσαν τα άρμενα και είδαν ότι ο καιρός ήταν ούριος, ευνοϊκός, αποφάσισαν μεταξύ τους οι ναύτες να πάνε πρώτα στην πατρίδα τους. Γι' αυτό ακολούθησαν άλλη πορεία. Ο Άγιος με το προορατικό του βλέμμα γρήγορα αντιλήφθηκε την πονηριά των ναυτών. Πληροφορία αναφέρει ότι η πατρίδα των ναυτικών ήταν η Λίμνος. Σύμφωνα με άλλη πληροφορία, πατρίδα τους ήταν η Ρόδος. Γονατιστός παρακαλούσε εμπρός τα πόδια του καπετάνιου και τον οικέτευε να τον πάει στην πατρίδα του τη Λυκία. Οι σκληροί ναύτες δεν του έδωσαν καν σημασία. Τότε ο Άγιος άρχισε να προσεύχεται στο Θεό. Μόλις οι ναύτες έστριψαν το πλοίο στην κατεύθυνση της πατρίδος τους, τι οικονόμησε ο Θεός για να μην λυπηθεί ο δούλος του? Σηκώθηκε δυνατός άνεμος και τους βρήκε τέτοια φουρτούνα ώστε να συντριβεί το πιδάλιο του πλοίου και να ταξιδεύει ακυβέρνητο πάνω στο μανιασμένο και φουρτουνιασμένο πέλαγο. Οι ναύτες ταύρωσαν τα χέρια τους και περίμεναν το θάνατο. Τα κύματα έβγαζαν φίδια κατά την έκφραση των ναυτικών, όταν σε μεγάλη φουρτούνα και δυνατό άνεμο τα κύματα μοιάζουν με φίδια που τρέχουν. Ο αγαθόψυχος και μεγαλόκαρδος Άγιος Νικόλαος έπεσε σε προσευχή και παρακαλούσε τον δημιουργό των θαλασσών και κυβερνήτη των πλοίων και των θαλασσινών να πράξει κατά το θέλημά του και να φτάσουν σώοι στη Λυκία. Η φουρτούνα, χωρίς να το αντιληφθούν, οδήγησε το πλοίο στη Λυκία. Όταν σταμάτησε η θαλασσοταραχή, τότε διεπίστωσαν όλοι ότι βρίσκονταν στα παράλια της Λυκίας. Ο καπετάνιος και οι ναύτες έπεσαν στα πόδια του Αγίου και ζητούσαν συγχώρηση. Έβλεπαν το λάθος τους και πιο πολύ το θαύμα και τη ζωντανή παρουσία του Θεού δίπλα στον άνθρωπό του και απεσταλμένο του. Σε όλο το ταξίδι έβλεπαν τώρα τα σημάδια της παρουσίας του Θεού, του Αγίου Νικολάου. Λυπήθηκαν για τη σκληρότητα που επέδειξαν απέναντι στον Άγιο και για την ανυπακοή τους. Ο Άγιος τους συγχώρεσε όλους, χωρίς να δείξει κακία σε κανέναν, ούτε διαμαρτυρήθηκε για τη συμπεριφορά τους, ούτε και έδειξε δυσαρέσκεια. Βρήκε όμως την ευκαιρία να τους διδάξει. Τους έδωσε διάφορες παρενέσεις και τους καθοδήγησε σωστά στον δρόμο του Θεού για να μην επαναλάβουν σε άλλους αυτό που έκαναν σε αυτόν. Κατέβηκε από το πλοίο και όλο καλοσύνη τους αποχαιρέτησε. Τους έδωσε την ευχή του και τους άφησε να πάνε στα σπίτια τους. Με τέτοιο θαυμαστό τρόπο επέστρεψε στην πατρίδα του. Δεν κατευθύνθηκε στην πόλη των Πατάρων, αλλά έστρεψε τα βήματά του στη Μονή της Νέας Σιών. Τον δέχτηκαν όλοι σαν άγγελο. Το πόσο χάρηκαν οι συμπατριώτες του Αγίου με την επιστροφή του, ποιος μπορεί να το διηγηθεί? Η χαρά ήταν ανέκφραστη, η ψυχική αγαλίαση άρρητη, η ευφροσύνη ανίποτη. Νέοι και γέροντες, άνδρες και γυναίκες, όλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους με τα κλάδων και βαΐων. Γιόρταζαν θριαμβευτικά όλη την επιστροφή του. Και αυτοί οι μοναχοί της Νέας Σιών βγήκαν σε προϋπάντησή του.
Τον φίλεψαν με φαγητά πρόσκαιρα και φθαρτά και με όσα φιλεύει ο άνθρωπος αγαπημένο φίλο και αδελφό.

και ο Άγιος τους αντιδεξιώθηκε με λόγο Κυρίου, με θεϊκή καθοδηγία, με διδασκαλία ευαγγελική, με όσα είναι δίκαιον και πρέπον να φιλεύεται η ψυχή του καθενός αγαθού χριστιανού. Πολλοί που έβλεπαν την αρετή του και αυτοί παρακινούνταν στην αρετή. Άλλοι που άκουαν τη διδασκαλία του καταφρονούσαν τα φθαρτά και επιθυμούσαν τα ουράνια. Επειδή ήταν μέγα στην αρετή και στην κατά Θεό πολιτεία, δεν κατόρθωνε πάντα να περνά κρυφά από τους ανθρώπους ο πλούτος της καρδιάς του. Η φήμη επιδιδούσα καθεκά στην βασιλικό πύχη. Αυτός έκρυβε τα θεία χαρίσματά του, μη θέλοντας τον έπαινον των ανθρώπων. Ο δε Θεός την εφανέρωνε δι' ωφέλιαν πολλών ψυχών. Στη Νέα Σιών έμεινε σε ένα μοναχικό κελάκι, με την πρόθεση να παραμείνει σε αυτό όλη του τη ζωή. Αλλά άλλε μένε βουλέ των ανθρώπων και άλλα ο Θεός κελεύει.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στους 99,7 στα FM, στο σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, το σταθμό που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα θα δώσουμε το βάρος στην νηστεία κατά την Μεγάλη Σαρακοστή και γενικότερα. Όπως γνωρίζετε, μελετούμε το έργο του Αλεξάνδρου Σμέμαν, Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία προς το Πάσχα και συνεχίζομαι.

Δεν μπορεί να υπάρξει σαρακοστή χωρίς νηστεία. Όμως φαίνεται ότι πολλοί άνθρωποι σήμερα ή δεν παίρνουν την νηστεία στα σοβαρά ή αν την παίρνουν παρεξηγούν τον πραγματικό πνευματικό σκοπό της. Για μερικούς νηστεία σημαίνει ένα συμβολικό σταμάτημα σε κάτι. Για μερικούς άλλους νηστεία είναι μια προσεκτική τήρηση των νηστευτικών κανόνων. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις σπάνια η νηστεία συνδέεται με την όλη προσπάθεια της μεγάλης σαρακοστής. Εδώ θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τη διδασκαλία της Εκκλησίας για την νηστεία και ύστερα να ρωτήσουμε τον εαυτό μας πώς μπορούμε εμείς να εφαρμόσουμε αυτή τη διδασκαλία στη ζωή μας. Η νηστεία ή η αποχή από τις τροφές δεν είναι αποκλειστικά μια χριστιανική συνήθεια. Υπήρχε και υπάρχει ακόμα σε άλλες θρησκείες ή και πέρα από τις θρησκείες, όπως λόγου χάρη σε μερικές ειδικές θεραπείες. Σήμερα οι άνθρωποι νηστεύουν, απέχουν από το φαγητό για πάρα πολλές αιτίες, ακόμα και για πολιτικούς μερικές φορές λόγους. Είναι πολύ βασικό λοιπόν να ξεχωρίσουμε το μοναδικό περιεχόμενο στη χριστιανική νηστεία. Αυτό μας αποκαλύπτεται πρώτα απ' όλα στην αλληλοεξάρτηση που υπάρχει ανάμεσα σε δύο γεγονότα που βρίσκονται στην Αγία Γραφή. Το ένα στην αρχή της Παλαιάς Διαθήκης και το άλλο στην αρχή της Καινής Διαθήκης. Το πρώτο γεγονός είναι το σταμάτημα της νηστείας από τον Αδάμ στον Παράδεισο. Έφαγε ο Αδάμ από τον απαγορευμένο καρπό. Έτσι μας παρουσιάζεται η πρώτη αμαρτία του ανθρώπου. Ο Χριστός, ο νέος Αδάμ, και αυτό είναι το δεύτερο γεγονός, αρχίζει με νηστεία. Ο Αδάμ πειράστηκε και υπόκυψε στον πειρασμό. Ο Χριστός πειράστηκε και ενίκησε τον πειρασμό. Η συνέπεια της αποτυχίας του Αδάμ είναι η έξωσή του από τον Παράδεισο και ο θάνατος. Ο καρπός της νίκης του Χριστού είναι η συντριβή του θανάτου και η δική μας επιστροφή στον Παράδεισο. Τα περιορισμένα περιθώρια που διαθέτουμε εδώ δεν μας επιτρέπουν να δώσουμε λεπτομερείς εξηγήσεις για το νόημα αυτού του παραλληλισμού. Οπωσδήποτε όμως είναι φανερό ότι από αυτή την άποψη η νηστεία μας παρουσιάζεται σαν κάτι που έχει αποφασιστική και τελειωτική σημασία. Δεν είναι μια απλή υποχρέωση, ένα έθιμο. Είναι δεμένη με αυτό το ίδιο το μυστήριο της ζωής και του θανάτου, της σωτηρίας και της καταδίκης. Στην Ορθόδοξη διδασκαλία, αμαρτία δεν είναι μόνο η παράβαση της εντολής που φέρνει σαν συνέπεια την τιμωρία. Είναι πάντοτε ένας ακροτηριασμός της ζωής που μας δόθηκε από τον Θεό. Για το λόγο αυτό, η ιστορία της προπατορικής αμαρτίας μας παρουσιάζεται σαν μια πράξη τροφής. Η τροφή είναι μέσο ζωής. Αυτό μας κρατάει ζωντανούς.
Αλλά ακριβώς εδώ είναι η βασική ερώτηση. Τι σημαίνει να είναι κανείς ζωντανός και τι σημαίνει ζωή? Για μας σήμερα αυτοί οι όροι έχουν πρωταρχικά μια βιολογική έννοια. Ζωή είναι συγκεκριμένα αυτό που τελικά εξαρτιέται από την τροφή και ακόμα γενικότερα από τον υλικό κόσμο. Αλλά για την Αγία Γραφή και για την Ορθόδοξη παράδοση αυτή η ζωή επάρτο μόνο ταυτίζεται με τον θάνατο, γιατί ακριβώς είναι μια θνητή ζωή, γιατί ο θάνατος κυριαρχεί πάντοτε μέσα της. Ο Θεός, το ξέρουμε αυτό, δεν δημιούργησε τον θάνατο. Αυτός είναι ο δοτήρας της ζωής. Πώς λοιπόν η ζωή έγινε θνητή? Γιατί ο θάνατος και πάλι ο θάνατος είναι η μόνη απόλυτη βεβαιότητα κάθε ύπαρξης? Η Εκκλησία απαντάει: διότι ο άνθρωπος αρνήθηκε τη ζωή όπως την έκανε ο Θεός και του την πρόσφερε και προτίμησε μια ζωή που να εξαρτιέται όχι αποκλειστικά από το Θεό, αλλά επάρτο μόνο. Όχι μονάχα παράκουσε το Θεό και αυτοτιμωρήθηκε, αλλά άλλαξε ολόκληρη τη σχέση ανάμεσα στον εαυτό του και σε όλη την κτήση. Σίγουρα ο κόσμος δόθηκε στον άνθρωπο από τον Θεό σαν τροφή, σαν μέσο ζωής. Ακόμα η ζωή ήταν για να γίνει κοινωνία με τον Θεό. Δεν είχε δικό της σκοπό, αλλά περιεχόταν ολόκληρη στον Θεό. Εν αυτό ζωή ειν, και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων. Έτσι ο κόσμος και η τροφή δημιουργήθηκαν σαν μέσα επικοινωνίας με το Θεό, και μόνον αν ο άνθρωπος δεχόταν να ανοιχτεί στο Θεό θα του πρόσφεραν όλα αυτά τη ζωή. Η τροφή αυτή μόνη της, μέσα της δεν έχει ζωή και δεν μπορεί να δώσει ζωή. Μόνο ο Θεός έχει ζωή και είναι ζωή. Μέσα στην τροφή ο ίδιος ο Θεός και όχι οι θερμίδες είναι η αρχή της ζωής. Έτσι η τροφή, η ζωή, η γνώση του Θεού και η κοινωνία μαζί του ήταν ένα και το αυτό πράγμα. Η απίθμενη τραγωδία του Αδάμ είναι ότι έφαγε για δικό του όφελος. Ακόμα δε περισσότερο από αυτό είναι γιατί έφαγε χωρισμένος από το Θεό για να μπορέσει να γίνει ανεξάρτητος από Αυτόν. Και αν το έκανε αυτό, ήταν γιατί πίστευε πως η τροφή είχε μέσα της ζωή, και έτσι εκείνος, γευόμενος αυτή την τροφή, θα γινόταν σαν τον Θεό. Θα είχε δηλαδή μέσα του δική του ζωή. Με άλλα λόγια, πίστευε στην τροφή, ενώ ο σκοπός πίστης, εμπιστοσύνης και εξάρτησης είναι ο Θεός και μόνον ο Θεός. Ο κόσμος και η τροφή έγιναν ο Θεός του.
η πηγή και η αρχή της ζωής του. Έγινε σκλάβος τους. Αδάμ στα εβραϊκά σημαίνει άνθρωπος. Αυτό είναι και το δικό μου όνομα και το κοινό όνομα για όλους μας. Ο άνθρωπος είναι ακόμα Αδάμ. Είναι ακόμα ο σκλάβος της τροφής. Μπορεί να ισχυρίζεται ότι πιστεύει στο Θεό, αλλά ο Θεός δεν είναι η ζωή του, η τροφή του, το περιεχόμενο που αγκαλιάζει ολόκληρη την ύπαρξή του. Μπορεί να λέει ότι παίρνει τη ζωή του από το Θεό, αλλά όμως δεν ζει εν το Θεό και για το Θεό. Η επιστήμη του, οι εμπειρίες του, η αυτοσυνειδησία του όλα κτίζονται πάνω στην ίδια βάση. Επάρτο μόνο. Τρώμε για να διατηρούμαστε ζωντανοί. Είμαστε ζωντανοί, αλλά όχι εν το Θεό. Ακριβώς αυτή είναι η αμαρτία όλων των αμαρτιών. Αυτή είναι η ετιμιγορία του θανάτου που κρέμεται πάνω από τη ζωή μας. Ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ. Έρχεται να επανορθώσει την καταστροφή που επέβαλε στη ζωή ο Αδάμ, να αποκαταστήσει τον άνθρωπο στην αληθινή ζωή. Και ο Χριστός επίσης αρχίζει με νηστεία. Νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύκτας τεσσαράκοντα, ύστερον επείνασε. Η πείνα είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία αναγνωρίζουμε την εξάρτησή μας από κάτι άλλο. Τη στιγμή που νιώθουμε κατεπίγουσα και απαραίτητη ανάγκη για τροφή, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε τη ζωή μέσα μας. Είναι αυτό το όριο πέρα από το οποίο ή πεθαίνω από ασιτία ή αφού ικανοποιήσω το σώμα μου έχω ξανά το αίσθημα της ζωής μέσα μου. Αυτή ακριβώς, με άλλα λόγια, είναι η στιγμή που αντιμετωπίζουμε την τελική ερώτηση. Από τι λοιπόν εξαρτάται η ζωή μου? Και εφόσον η ερώτηση δεν είναι απλά μια ακαδημαϊκή ερώτηση, αλλά την νιώθω με ολόκληρο το σώμα μου, είναι επίσης και στιγμή πειρασμού. Ο διάβολος ήρθε στον Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Ήρθε επίσης και στο Χριστό μέσα στην έρημο. Πλησίασε δηλαδή δύο πεινασμένους ανθρώπους και τους είπε: «Χορτάστε την πείνα σας, γιατί αυτή είναι η απόδειξη ότι εξαρτάστε ολοκληρωτικά από την τροφή, ότι η ζωή σας βρίσκεται στην τροφή». Και ο μεν Αδάμ πίστεψε και έφαγε. Ο Χριστός όμως αρνήθηκε τον πειρασμό και είπε: «Ο άνθρωπος ούκ επάρτο μόνο ζήσετε». Αρνήθηκε να δεχτεί αυτό το ψέμα που ο διάβολος επιβάλλει στον κόσμο. Το κάνει δε ολοφάνερη αλήθεια, χωρίς καμιά επιπλέον συζήτηση. Το κάνει θεμέλιο για όλες τις απόψεις μας, τις επιστήμες, την ιατρική πιθανόν και για τη θρησκεία. Κάνοντας αυτό, ο Χριστός
αποκατέστησε τη σχέση ανάμεσα στην τροφή, τη ζωή και το Θεό. Σχέση την οποία είχε σπάσει ο Αδάμ και που εμείς εξακολουθούμε να τη σπάζουμε κάθε μέρα. Τι είναι λοιπόν νηστεία για μας τους χριστιανούς? Είναι η είσοδός μας και η συμμετοχή μας σε εκείνη την εμπειρία του Χριστού με την οποία μας ελευθερώνει από την ολοκληρωτική εξάρτηση από την τροφή, την ύλη και τον κόσμο. Με κανένα τρόπο η δική μας ελευθερία δεν είναι πλήρης. Με το να ζούμε ακόμα στο μεταπτωτικό κόσμο, στον κόσμο του παλιού Αδάμ, με το να είμαστε μέρος του, εξακολουθούμε να εξαρτώμαστε από την τροφή. Αλλά όπως ακριβώς ο θάνατός μας, από τον οποίο είναι ανάγκη οπωσδήποτε να περάσουμε, έγινε χάρη στο θάνατο του Χριστού μια διάβαση προς την ζωή, έτσι και η τροφή που τρώμε και η ζωή που μας δίνει μπορεί να γίνει ζωή εν το Θεό και για το Θεό. Ένα μέρος της τροφής μας έχει ήδη γίνει τροφή Αθανασίας, το σώμα και το αίμα του ίδιου του Χριστού. Αλλά ακόμα και ο επιούσιος άρτος που παίρνουμε από το Θεό μπορεί να είναι σε αυτή τη ζωή μας και σε αυτόν τον κόσμο εκείνο που μας δίνει δύναμη να είναι η επικοινωνία μας με το Θεό μάλλον παρά εκείνο που μας χωρίζει από Αυτόν. Παρόλα αυτά, μόνο η νηστεία είναι εκείνη που μπορεί να πραγματοποιήσει μια τέτοια μεταστροφή, μπορεί να μας δώσει την υπαξιακή βεβαίωση ότι η εξάρτησή μας από την τροφή και την ύλη δεν είναι ολοκληρωτική και τέλεια, ότι ενωμένη με την προσευχή, τη χάρη και τη λατρεία μπορεί να γίνει πνευματική. Όλα αυτά σημαίνουν, αν το νιώσουμε βαθιά, ότι η νηστεία είναι το μόνο μέσο με το οποίο ο άνθρωπος επανορθώνει την αληθινή πνευματική του φύση. Δεν είναι μια θεωρητική, αλλά μια αληθινά πρακτική πρόκληση για τον πατέρα του ψεύδους που καταφέρνει να μας πείσει ότι εξαρτώμαστε μόνο από το ψωμί και να οικοδομήσει όλη την ανθρώπινη γνώση, την επιστήμη και όλη την ύπαρξη πάνω σε αυτό το ψέμα. Η νηστεία είναι ένα ξεσκέπασμα αυτής της απάτης και ταυτόχρονα μια απόδειξη ότι υπάρχει αυτό το ψέμα. Έχει ύψιστη σημασία το ότι ο Χριστός, ενώ νήστευε, συνάντησε το Σατανά και το ότι αργότερα είπε ότι ο Σατανάς δεν αντιμετωπίζεται ή μη εν νηστεία και προσευχή. Η νηστεία είναι ο πραγματικός αγώνας κατά του διαβόλου, γιατί είναι η πρόκληση στον νόμο που τον κάνει άρχοντα του κόσμου τούτου. Και όμως, αν κάποιος πεινασμένος ανακαλύψει ότι μπορεί πραγματικά να γίνει ανεξάρτητος από αυτήν την πείνα, ότι δεν θα καταστραφεί από αυτή, αλλά ακριβώς το αντίθετο, ότι μπορεί να τη μετατρέψει σε πηγή πνευματικής δύναμης και νίκης, τότε τίποτε δεν απομένει από αυτό το μεγάλο ψέμα στο οποίο ζούσαμε μετά από τον Αδάμ.
Πόσο άραγε ξεφύγαμε από την συνηθισμένη αντίληψη της νηστείας, ότι η νηστεία δεν είναι παρά η αλλαγή φαγητών ή το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται από όλη την επιφανειακή υποκρισία. Τελικά νηστεύω σημαίνει μόνο ένα πράγμα: πεινάω. Να φτάνω δηλαδή στα όρια εκείνης της ανθρώπινης κατάστασης, οπότε φαίνεται καθαρά η εξάρτηση από την τροφή και καθώς είμαι πεινασμένος, να ανακαλύπτω ότι αυτή η εξάρτηση δεν είναι όλη η αλήθεια για τον άνθρωπο, ότι αυτή η πείνα είναι πρώτα απ' όλα μια πνευματική κατάσταση και που αυτή στην πραγματικότητα είναι πείνα για το Θεό. Στη ζωή της πρώτης εκκλησίας, νηστεία πάντοτε σημαίνει τέλεια αποχή από την τροφή, κατάσταση πείνας, όθηση του σώματος στα άκρα. Εδώ όμως ανακαλύπτουμε ακόμα ότι η νηστεία σαν μια σωματική προσπάθεια δεν έχει κανένα νόημα χωρίς το πνευματικό συμπλήρωμά της. Εν νηστεία και προσευχή. Αυτό σημαίνει ότι χωρίς την αντίστοιχη πνευματική προσπάθεια, χωρίς να τρεφόμαστε με τη Θεία πραγματικότητα, χωρίς να ανακαλύψουμε την ολοκληρωτική μας εξάρτηση από το Θεό και μόνον από Αυτόν, η σωματική νηστεία θα καταντήσει μια πραγματική αυτοκτονία. Αν ο ίδιος ο Χριστός πειράστηκε ενώ νήστευε, εμείς δεν έχουμε την παραμικρή πιθανότητα να αποφύγουμε ένα τέτοιο πειρασμό. Η σωματική νηστεία είναι απαραίτητη μεν, αλλά χάνει κάθε νόημα και γίνεται αληθινά επικίνδυνη αν ξεκοπεί από την πνευματική.

και όχι στο Θεό. Για το λόγο αυτό, εκείνο που πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε είναι μια πνευματική προετοιμασία για την προσπάθεια της νηστείας. Και αυτή είναι να ζητήσουμε από το Θεό βοήθεια και επίσης να κάνουμε την νηστεία μας θεοκεντρική. Να νηστεύουμε εν ονόματι του Θεού. Πρέπει να ξανανιώσουμε ότι το σώμα μας είναι ναός της παρουσίας Του. Είναι ανάγκη να ξαναβρούμε ένα θρησκευτικό σεβασμό για το σώμα, την τροφή, για το σωστό ρυθμό της ζωής. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν πριν αρχίσει η νηστεία, ώστε όταν αρχίσουμε να νηστεύουμε, να είμαστε εφοδιασμένοι με πνευματικό όπλισμο, με το όραμα και το πνεύμα της μάχης και της νίκης. Κατόπιν έχετε η ίδια η νηστεία. Σύμφωνα με όσα είπαμε παραπάνω, η νηστεία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο επίπεδα. Πρώτα σαν ασκητική νηστεία και δεύτερον σαν γενική νηστεία. Η ασκητική νηστεία περιλαμβάνει μια δραστική μείωση της τροφής, έτσι ώστε η συνεχής κατάσταση πείνας να μπορεί να βιωθεί σαν υπενθύμηση του Θεού και σαν διαρκής προσπάθεια συγκέντρωσης του νου μας στον Θεό. Όποιος το έχει δοκιμάσει αυτό, έστω και για λίγο, ξέρει ότι η ασκητική νηστεία, αντί να μας αδυνατίζει, μας ξαλαφρώνει, μας ευκολύνει στην αυτοσυγκέντρωση, μας κάνει νυφάλιους, χαρούμενους και καθαρούς. Αυτός που νηστεύει έτσι, παίρνει την τροφή σαν αληθινό δώρο του Θεού. Είναι συνέχεια στραμμένος προς το εσωτερικό κόσμο, ο οποίος ανεξήγητα γίνεται ένα είδος τροφής. Δεν χρειάζεται να πούμε εδώ για την ακριβή ποσότητα της τροφής που πρέπει να τρώει κανείς κατά την ασκητική νηστεία, ούτε για το ρυθμό και την ποιότητα της τροφής. Όλα αυτά εξαρτώνται από τις ατομικές μας δυνατότητες και τις εξωτερικές συνθήκες της ζωής μας. Αλλά η βάση είναι ξεκάθαρη. Είναι μια κατάσταση ενός μισοπεινασμένου ανθρώπου, του οποίου η αρνητική φύση συνέχεια μεταμορφώνεται από την προσευχή, την μνήμη, την προσοχή και την αυτοσυγκέντρωση σε θετική δύναμη. Όσο για τη γενική νηστεία, είναι ανάγκη αυτή να περιορίζεται σε διάρκεια και να συνδυάζεται με τη Θεία Ευχαριστία. Με τις παρούσες συνθήκες ζωής, η καλύτερη μορφή αυτής της νηστείας είναι η μέρα πριν από τη βραδινή Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων. Είτε νηστεύουμε αυτή τη μέρα από νωρίς το πρωί είτε αργότερα, το βασικό σημείο είναι να ζούμε όλη τη μέρα σαν μια μέρα προσδοκίας, ελπίδας, μια μέρα πείνας για τον ίδιο το Θεό. Δηλαδή, να αυτοσυγκεντρωθούμε και να σκεφτούμε αυτό που πρόκειται να έρθει, το δώρο που θα πάρουμε και που για χάρη του απαρνούμαστε όλα τα άλλα δώρα. Ύστερα από όσα είπαμε, πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι όσο περιορισμένη κι αν είναι η νηστεία μας,

όσων είναι αληθινή νηστεία, θα μας οδηγήσει στον πειρασμό, στην αδυναμία, στην αμφιβολία και στον ερεθισμό. Με άλλα λόγια δηλαδή, θα είναι μια πραγματική μάχη και πιθανό να αποτύχουμε πολλές φορές. Αλλά αν ανακαλύψουμε ότι η χριστιανική ζωή είναι μάχη και προσπάθεια, τότε βρήκαμε το βασικό στοιχείο της νηστείας. Μια πίστη που δεν έχει ξεπεράσει τις αμφιβολίες και τον πειρασμό, σπάνια μπορεί να θεωρηθεί αληθινή πίστη. Δυστυχώς, δεν υπάρχει καμιά πρόοδος στη χριστιανική ζωή χωρίς την πικρή εμπειρία της αποτυχίας. Πάρα πολλοί άνθρωποι αρχίζουν να νηστεύουν με ενθουσιασμό και σταματούν μετά την πρώτη αποτυχία. Θα μπορούσα να πω ότι ακριβώς αυτή την πρώτη αποτυχία έρχεται η πραγματική δοκιμή. Αν μετά την αποτυχία και τη συνθηκολόγηση με τις ορέξεις μας και τα πάθη μας ξαναγυρίσουμε όλα από την αρχή και δεν υποχωρήσουμε όσες φορές και αν αποτύχουμε, αργά ή γρήγορα η νηστεία μας θα φέρει τους πνευματικούς καρπούς της. Ανάμεσα στην αγιότητα και τον απογοητευτικό κινησμό βρίσκεται η μεγάλη και θεϊκή αρετή της υπομονής. Υπομονή πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μας. Δεν υπάρχει σύντομος δρόμος για την αγιότητα. Για κάθε σκαλοπάτι πρέπει να πληρώσουμε ολόκληρο το αντίτιμο. Έτσι, το καλύτερο και ασφαλέστερο είναι να αρχίσουμε με το ελάχιστο, ακριβώς λίγο πάνω από τις φυσικές μας δυνατότητες και να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας λίγο-λίγο, παρά να επιχειρήσουμε άλματα σε μεγάλα ύψη στην αρχή και να σπάσουμε μερικά κόκαλα πέφτοντας στη γη. Σαν συμπέρασμα, από μια συμβατική και τυπική νηστεία, δηλαδή νηστεία από υποχρέωση και συνήθεια, πρέπει να γυρίσουμε στην πραγματική νηστεία. Ας είναι περιορισμένη και ταπεινή, αλλά να είναι συνεχής και αποφασιστική. Ας αντιμετωπίσουμε έντιμα τις πνευματικές και φυσικές μας δυνατότητες και ας ενεργήσουμε ανάλογα. Ας θυμόμαστε πάντως ότι δεν μπορούμε να νηστέψουμε χωρίς να προκαλέσουμε αυτές τις δυνατότητες, χωρίς να ενεργοποιήσουμε στη ζωή μας τα θεϊκά λόγια. Τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Μια νέα σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών ξεκινάει εδώ, στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μια σειρά εκπομπών που φιλοδοξεί να παρουσιάσει στους δέκτες σας θέματα που συγκρίνουν το πιστεύω της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, με τα πιστεύω άλλων ομάδων, ομάδων που αυτοαποκαλούνται χριστιανικές ή και όχι. Το παρόν εγχείρημα προέρχεται από την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση σε θεολογικά θέματα που άπτονται της Ορθόδοξης πίστης. Συχνά πυκνά οι άνθρωποι της Εκκλησίας δέχονται καλοπροαίρετες και μη προκλήσεις από ανθρώπους με διαφορετικές πεποιθήσεις, γύρω από το πρόσωπο του Θεού, γύρω από το πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού, γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας, σχετικά με τα μυστήρια της Εκκλησίας, γύρω από δυσνόητα ή δυσερμήνευτα χωρία της Αγίας Γραφής. Και συχνά πυκνά οι άνθρωποι της Εκκλησίας καλούνται να δώσουν τη μαρτυρία για το τι ακριβώς πιστεύουν σχετικά με τα θέματα αυτά και να θεολογήσουν γι' αυτά. Στο μικρόφωνο ακούτε την Ελένη Μαζονάκη και για την υπόλοιπη μισή ώρα θα συζητήσουμε με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Πατέρα Δημήτρια, χαίρετε. Θα θέλετε να μας πείτε μερικά λόγια για τη νέα αυτή σειρά εκπομπών?
1: Βεβαίως, χαίρετε και από μένα, αγαπητοί ακροατές. Το βασικό θέμα της νέας αυτής σειράς ραδιοφωνικών εκπομπών θα μπορούσε να συνοψιστεί στο ερώτημα: ποια από τις πάμπολες θεολογικές διδασκαλίες που κυκλοφορούν από ποικίλους χώρους συμβαδίζουν με την ορθόδοξη διδασκαλία της Εκκλησίας μας και ποιες δεν συμβαδίζουν με αυτήν ή και αντιτάσσονται με αυτήν? Αυτό θα είναι λοιπόν το βασικό ερώτημα της τρέχουσας εκπομπής, το τι είναι θεολογικά ορθόδοξο και τι δεν είναι εξ επόψεως πάντα ορθόδοξης εκκλησίας. Και αυτό το ερώτημα απασχόλησε και βασάνισε όλους όσους πίστεψαν στην διδασκαλία του Ιησού Χριστού σε όλο το διάβα της ιστορίας, από τους πρώτους μαθητές του έως και σήμερα. Το ερώτημα αυτό βρέθηκε στην καρδιά μεγάλων τρικυμιών που κλειδώνησαν την Εκκλησία μας. Εκτός από τους σκληρότατους διωγμούς, τις εξορίες, τις φυλακές, τα βασανιστήρια, ακόμη και το θάνατο που είχαν να αντιμετωπίσουν οι πρώτοι χριστιανοί, είχαν να αντιμετωπίσουν και εσωτερικές διαμάχες και διαφωνίες γύρω από τα θέματα της πίστης τους. Τη στιγμή που τους καταδίωκαν Ρωμαίοι αυτοκράτορες, ειδωλολάτρες, άρχοντες, σκληρόκαρδοι Εβραίοι, άθεοι Έλληνες, βάρβαροι Πέρσες, εχθροί και συντοπίτες τους, την ίδια στιγμή που ήταν περικυκλωμένοι από παντού και δεν ήξεραν ποιον να εμπιστευτούν και ποιον όχι, που δεν ήξεραν από ποιον κινδύνευαν και με ποιον ήταν ασφαλείς οι ίδιοι και η οικογένειά τους, την ίδια στιγμή βρίσκονταν αντιμέτωποι και με την εσωτερική απειλή των αιρέσεων. Οι άνθρωποι που πίστευαν στον Ιησού Χριστό έρχονταν σε πολύ δύσκολη θέση όταν συναντούσαν άλλους ανθρώπους που, ενώ ισχυρίζονταν ότι και εκείνοι ήταν χριστιανοί, εντούτοις πίστευαν διαφορετικά πράγματα από εκείνους και ζούσαν με διαφορετικές αντιλήψεις από εκείνους. Όταν συναντούσαν χριστιανούς που ασπάζονταν την διδασκαλία του Σαβέλιου, του Αρίου, του Σίμωνα του Μάγου, του Νεστορίου, των Μονοφυσιτών, των Οικονομάχων και άλλων. Φανταστείτε σε πόσο δυσάρεστη θέση έμπαιναν οι χριστιανοί εκείνοι όταν έπρεπε να αποφασίσουν εάν με τους άλλους εκείνους ανθρώπους είχαν περισσότερα κοινά ή περισσότερες διαφορές. Αν πίστευαν τελικώς τα ίδια ή διαφορετικά. Εάν οι τελευταίοι ήταν για αυτούς ομόδοξοι ή αιρετικοί.
0: Φαντάζομαι ότι η απόφαση αυτή δεν ήταν πάντοτε εύκολη.
1: Ακριβώς. Ανάμεσα στις πολλές και διαφορετικές διδασκαλίες, ποια ήταν τελικά η σωστή? Και ανάμεσα σε πολλούς που έλεγαν διάφορα, ποιος είχε τελικά δίκιο? Και ποιο να εμπιστευτείς ότι έχει δίκιο και ότι λέγει το σωστό? Τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου με τη μεγάλη του μόρφωση και την πανίσχυρη θέση του. Μα ο αυτοκράτορας κάποιες φορές είχε δίκιο και άλλοτε όχι. Υπήρχαν αυτοκράτορες που πρέσβευαν τη μία θέση και στη συνέχεια οι διάδοχοι τους υποστήριζαν την εντελώς αντίθετη. Τον πατριάρχη της μεγαλύτερης πόλεως, της αυτοκρατορίας της ένδοξης Κωνσταντινούπολεως, μα υπήρξαν πατριάρχες που αγίασαν και υπήρξαν πατριάρχες που εν τέλει καταδικάστηκαν ως αιρετικοί. Τους οικείους τους επισκόπους, τους κοντινούς τους ιερείς, τους μοναχούς. Αρκετοί αιρεσιάρχες ήταν επίσκοποι, ιερείς ή μοναχοί. Τον απλό λαό, μα κι αυτός δεν είχε πάντα δίκιο. Ας θυμηθούμε ότι όταν ο Γρηγόριος ο Θεολόγος έγινε αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, οι περισσότερες ενορίες, σχεδόν όλες οι ενορίες, βρίσκονταν στα χέρια των αιρετικών. Άρα η πλειοψηφία του λαού ήταν αιρετική. Τις εκκλησιαστικές συνόδους, μα βεβαίως υπήρξαν οι Άγιες και οι Οικουμενικές Σύνοδοι, αλλά υπήρξαν και σύνοδοι που ακυρώθηκαν από άλλες συνόδους ως άκυρες. Τα πράγματα λοιπόν γύρω από το μεγάλο ερώτημα «Τι έστειν αλήθεια» δεν υπήρξαν ποτέ απλά και ούτε εύκολα. Ο δρόμος δύσκολος και τραχής για την αναζήτηση της χριστιανικής αλήθειας. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι οι θεολογικές διαμάχες αφορούσαν θέματα και ζητήματα τα οποία εκείνη την εποχή δεν είχαν διασαφινιστεί επαρκώς σε θεωρητικό επίπεδο.
0: Το πρόβλημα των αιρέσεων στη ζωή της Εκκλησίας πότε μπορούμε να το δούμε να πρώτο εμφανίζεται?
1: Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται από τις πρώτες μέρες ζωής της Εκκλησίας. Ήδη ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του, θέλοντας να προστατεύσει τους χριστιανούς από τις αιρετικές διδασκαλίες, τους δίνει τις παρακάτω οδηγίες, οδηγίες οι οποίες κατ' επέκταση είναι χρήσιμες και σε εμάς, τους σημερινούς αναγνώστες των επιστολών αυτών. Πρώτον, συμβουλεύει τους χριστιανούς να μην διαβάζουν και να μην ακούνε αιρετικά πράγματα. Διδαχές ποικίλες και ξένες μη παραφέρεστε. Δεύτερον, τους παρακινεί να απομακρύνονται από ανθρώπους αιρετικούς. Μίουν γίνεστε συμμέτοχοι αυτών και μη συγκοινωνείτε τις έργεις, τις ακάρπεις του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε. Και τρίτον, να είναι καχύποπτοι και επιφυλακτικοί απέναντι σε οποιαδήποτε διαφορετική διδασκαλία συναντούν, όσο εντυπωσιακός ή ενάρετος και αν φαίνεται αυτός που την διδάσκει. Χαρακτηριστικά γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι ακόμη και αν ένας άγγελος εξ ουρανού ή εγώ ο ίδιος σας διδάξω διαφορετικό Ευαγγέλιο από αυτό που σας δίδαξα, μην το δεχτείτε. Αλλά και εάν εμείς ή άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζεται ημίν παρό ευαγγελισάμεθα ημίν, ανάθεμα έστω.
0: Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο που θα πρέπει να προσέξει όποιος ασχολείται με αντιαιρετικά θέματα? Κάποιος κίνδυνος ή κάποιο δύσκολο σημείο?
1: Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι και πολλά δύσκολα σημεία. Τους κινδύνους αυτούς και τις παγίδες τις περιγράφει πολύ συνοπτικά ο Άγιος Σημεών Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης στο έργο του «Κατά Αθέων και άλλων εθνών», σε ένα κείμενο που έχω μπροστά μου και θα ήθελα να σας το διαβάσω στα βασικά του σημεία. «Αδελφέ», λέει ο Άγιος, «και η ομολογία της ευσεβίας μας είναι αναγκαία περισσότερον παντός άλλου και χρέος έχομεν άφευκτον να ομολογόμεν αυτήν ενώπιον πάντων. Χρέος είναι προς τούτης να στηρίζομεν και των πλησίων μας καθώσον δυνάμεθα, όμως δεν είναι ανάγκη να πείσομεν έκαστον άνθρωπον, επειδή μήτε είναι δυνατόν να πείσομεν όλους, πλην αν έχεις καμίαν δύναμην λόγου, πρέπει να υπείς τα καταδύναμην, αν ίσως ο λόγος αποβλέπει προς οικοδομήν, ήγουν στήριξην της ευσεβίας. Είμεν οικοδομήσεις, πολύ όφελος θέλει προξενηθεί και είσαι και εις των ωφελημένων, ιδεμή. Δεν χρεωστείς τίποτε όσον κατά τούτο εις τον Θεό, επειδή και έκαμες το χρέος σου. Ωστόσο, λέει, πρέπει να προσέχεις πάλιν και τούτο, να μη λέγεις δηλαδή περισσότερον αφότι δύνασαι. Μήπως επιχειρών να σηκώσεις τον πεπτοκότα, τύχει και μαζί με αυτόν πέσεις κι εσύ. Διότι το μυστήριο της ευσεβίας ομολογουμένως είναι μέγα, ως λέγει ο Θεότατος Παύλος. Όθεν πρέπει ο διαλεγόμενος να ομιλεί περί αυτής με ευλάβιαν και με γίστην προσοχή και να είναι δοκιμασμένος και πλουτισμένος από χάρισμα διδασκαλικών, μήπως φιλονικών διός αγνοή, τύχει και περιπέσει εις τα δίχτυα της βλασφημίας ή εις την παγίδα της διχονίας ή τέλος πάντων καταντήσει από τους λόγους της ασεβίας εις τα δόγματα της δισεβίας. Διότι ξεύρωμεν πολλούς από τους αστηρίχτους ότι ευλάφθησαν από τούτο.
0: Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι υποδείξεις του Αγίου Σημεώνος προς εμάς που ασχολούμαστε με αντιαιρετικά θέματα. Αφενός λέει ότι πρέπει να προσέχουμε μήπως φάλουμε εμείς οι ίδιοι και προβάλλουμε για το Θεό λάθος και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς. Και αφετέρου να προσέχουμε μήπως πέσουμε στην παγίδα της διχόνοιας. Θέλετε να αναλύσετε λίγο τι σημαίνει η παγίδα της διχόνοιας?
1: Βεβαίως. Ένα βασικό μέλημα των χριστιανών είναι να συμπορεύονται ειρηνικά με τους συνανθρώπους τους και όχι με διχόνοια. Δυστυχώς όμως πολλές φορές στην προσπάθειά μας να πείσουμε τους συνανθρώπους μας για τα πιστεύω μας, είναι δυνατόν να πέφτουμε στην παγίδα αυτή της διχόνοιας. Ο εμπαθής εγωισμός, ο δικός μας αλλά και των άλλων, είναι δυνατόν να υψώσει ένα τείχος ψυχρότητας ανάμεσά μας κατά τις θεολογικές μας συζητήσεις. Είτε εμείς να ψυχρανθούμε με τον συνάνθρωπό μας που δεν δέχτηκε τα επιχειρήματά μας, είτε εκείνοι να ψυχρανθούν μαζί μας που δεν δεχόμαστε τα δικά τους. Είτε και τα δύο. Ή ακόμη χειρότερο, είναι δυνατόν να προκύψει ακόμη έντονος καυγάς ή μεγάλη διαμάχη ή ακόμη και φωνική έκθρα, μη γέννητο. Ας θυμηθούμε από την ευρωπαϊκή ιστορία τον 30ετή πόλεμο, έναν από τους πιο καταστροφικούς πολέμους που έλαβε χώρα στην κεντρική Ευρώπη από το 1618 έως το 1648 και υπολογίζεται ότι στήχησε τη ζωή σε 4,5 έως 8 εκατομμύρια ανθρώπους. Ο πόλεμος αυτός τροφοδοτήθηκε από τη θρησκευτική ιδεολογική σύγκρουση που είχε ξεσπάσει ανάμεσα στους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Προτεστάντες Χριστιανούς μετά τη μεταρρύθμιση. Ο φανατισμός λοιπόν και η μυσαλλοδοξία είναι αντίθετες έννοιες με τη χριστιανική αγάπη ή όπως χαρακτηριστικά γράφει αλλού ο Άγιος Σημεών, το να φιλονικεί κάποιος και το να προκαλεί διαμάχες είναι ξένων και αλότριων της Εκκλησίας. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι ο πιστός αποφεύγει τις θεολογικές συζητήσεις με ανθρώπους που έχουν διαφορετική άποψη από τη δική του. Σημαίνει ότι προτιμά να συζητά θεολογικά όταν ο συνομιλητής του είναι καλοπροαίρετος και ψάχνει την αλήθεια και όχι βεβαίως όταν ο συνομιλητής του έχει μοναδικό σκοπό το να υπερισχύσει στη συζήτηση, το να πουλήσει πνεύμα, το να κάνει τον έξυπνο ή ακόμη χειρότερα να κάνει προσιλητισμό. Σημαίνει ότι σε κάθε άνθρωπο λοιπόν που έχουμε απέναντί μας ως δημιούργημα του Θεού τον οποίο λατρεύουμε οφείλουμε να το αποδίδουμε το σεβασμό, την τιμή και την αγάπη που του πρέπει ασχέτως αν συμφωνούμε μαζί του στα δόγματα ή διαφωνούμε καθώς η εντολή του Κυρίου μας είναι ξεκάθαρη αγαπήσεις των πλησίων σου ως σε αυτόν.
0: Συζητάμε περί αιρέσεων και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα να θέσουμε το ερώτημα. Τι είναι αίρεση?
1: Αίρεση ονομάζεται γενικά οποιαδήποτε απόκληση από μια κεντρική διδασκαλία. Παραδείγματος χάρη, όταν στον χώρο της φιλοσοφίας λέγεται η φράση ότι ο τάδε φιλόσοφος είναι αιρετικός, ο ομιλών με τη φράση αυτή εννοεί ότι ο τάδε φιλόσοφος παρεκκλίνει από το κεντρικό ρεύμα της φιλοσοφικής σκέψης και αναπτύσσει ένα δικό του παρακλάδι, το οποίο μπορεί να απέχει άλλοτε πολύ και άλλοτε λίγο από το κεντρικό ρεύμα. Με τον ίδιο τρόπο ο όρος χρησιμοποιείται και για ιδεολογίες. Μπορεί να έχουμε ακούσει τη φράση «ορθόδοξος μαρξιστής» ή τη φράση «ο τάδε είναι αιρετικός μαρξιστής». Ο όρος χρησιμοποιείται συχνά και σε καλλιτεχνικά ρεύματα και τάσεις. Στο χώρο της θεολογίας τώρα, αίρεση ονομάζουμε οποιαδήποτε απόκληση από την κεντρική θεολογική διδασκαλία. Και κατ' επέκταση αίρεση ονομάζουμε και οποιαδήποτε ομάδα ατόμων ασπάζονται την απόκληση αυτή και γι' αυτό αποκόπτονται, αποσχίζονται από το υπόλοιπο σώμα της Εκκλησίας και δημιουργούν μια δική τους ομάδα. Αιρετικός επομένως δεν είναι κάποιος ο οποίος μπορεί άθελά του να εξέφρασε ή να ασπάστηκε κάποια λάθος θεολογική πεποίθηση απλώς και μόνο επειδή την εξέφρασε ή την ασπάστηκε. Αιρετικός γίνεται κάποιος όταν εξαιτίας αυτής της λάθος θεολογικής πεποίθησης απομακρύνεται από τους υπόλοιπους πιστούς που ασπάζονται την ορθή θεολογική θέση. Αιρετικός είναι κάποιος όταν παρά τις προσπάθειες των υπολείπων να του υποδείξουν το λάθος του, εκείνος επιμένει σε αυτό και αποκόπτεται εν τέλει από τους υπολείπους είτε μόνος του είτε παίρνοντας κάποια ομάδα ατόμων μαζί του. Για το λόγο αυτό είναι κάπως υπερβολικό όταν σε συζητήσεις που εμείς οι χριστιανοί έχουμε μεταξύ μας γύρω από θεολογικά θέματα, υπάρχουν άτομα που σπέβδουν με μεγάλη ευκολία να χαρακτηρίσουν μια θεολογική τοποθέτηση κάποιου τρίτου ως αιρετική. Νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιούμε χαρακτηρισμούς όπως λάθος στις συζητήσεις αυτές, γιατί ο χαρακτηρισμός αιρετικός έχει μέσα του, εκτός από την έννοια του σφάλματος και του λάθους, και την έννοια της συνειδητής αποκοπής του σχίσματος από το σώμα της Εκκλησίας. Την αλήθεια αυτή μπορούμε να τη δούμε και σε ένα περιστατικό από το γεροντικό. Θέλοντας να βεβαιωθούν οι γέροντες αν πραγματικά ήταν τόσο ταπεινός και πράος ο Αββάς Αγάθων, διαβάζουμε στο γεροντικό, όσο τουλάχιστον φημιζόταν, πήγαν μια μέρα τάχα θυμωμένοι στο κελί του Αββά Αγάθωνος και του φώναξαν: «Εσύ είσαι ο Αγάθων, ο φαύλος και υπερήφανος?» «Ναι, πατέρες μου, τέτοιος είμαι», αποκρίθηκε εκείνος χωρίς καν να ταραχθεί. «Και τολμάς να φλιαρείς και να κατακρίνεις τους αδελφούς?» εξακολούθησαν οι άλλοι. «Δίκιο έχετε, αλλά παρακαλέστε τον Θεό να με λεήσει», είπε πάλι ο ταπεινός Αγάθων. «Και δεν φτάνουν όλα αυτά, έγινες τώρα και αιρετικός?» «Α όχι, αιρετικός δεν έγινε ακόμη», ύψωσε ζωηρά τη φωνή ο Αββάς, προς μεγάλη έκπληξη των ανακριτών του. «Για εξήγησέ μας, Αγάθων», του είπαν χαμογελώντας οι γέροντες, «γιατί δέχτηκες ευχαρίστως όλες τις άλλες κατηγορίες και τούτη την τελευταία δεν θέλησες να την παραδεχτείς?» «Καλό είναι για την ψυχή μου και ούτε κανένα βλάπτη να με νομίζουν οι άλλοι φαύλο και φλίαρο, υπερήφανο και φιλοκατήγορο», αποκρίθηκε Όσιος. «Αλλά να με νομίζουν αιρετικό, ζημιώνονται και μένα χωρίζουν από τον Κύριό μου». Οι γέροντες θαύμασαν τη διάκρισή του και παραδέχτηκαν πως είχε δίκιο.
0: Αναφέρατε τη λέξη σχίσμα. Ποια είναι η σχέση αίρεσης και σχίσματος? Είναι το ίδιο πράγμα ή είναι διαφορετικά?
1: Μια πολύ γνωστή διάκριση ανάμεσα στην αίρεση και στο σχίσμα είναι αυτή που έκανε ο Μέγας Βασίλειος. Γράφει λοιπόν ο μεγάλος αυτός πατέρας σε μια επιστολή του: «Οι παλαιοί ονόμασαν αιρέσεις μεν τους παντελώς αποσπασμένους και κατά την ίδια την πίστη αποξενωμένους. Σχίσματα δε αυτούς που διαφοροποιήθηκαν για κάποιες εκκλησιαστικές αιτίες και μεταξύ τους ζητήματα θεραπεύσιμα. Σύμφωνα λοιπόν με τον Μεγάλο Βασίλειο, η αίρεση και το σχίσμα διαφέρουν και διαφέρουν ως εξής. Οι μεν αιρετικοί αποκόπτονται από την Εκκλησία επειδή αποξενώνονται από το πιστεύω της Εκκλησίας, οι δε σχισματικοί αποκόπτονται από την Εκκλησία όχι επειδή έχουν διαφορετικό πιστεύω από αυτήν όπως οι πρώτοι, αλλά εξαιτίας διαφόρων εκκλησιαστικών ζητημάτων που έχουν ανακύψει. Γι' αυτό και το σχίσμα είναι μια κατάσταση που ο Μέγας Βασίλειος θεωρεί ότι μπορεί να θεραπευθεί ευκολότερα από ό,τι αίρεση. Ως ένα χαρακτηριστικό ιστορικό παράδειγμα για να καταλάβουμε το τι είναι σχίσμα, μπορούμε να εκλάβουμε την περίπτωση του σχίσματος του 867 ανάμεσα στα χριστιανικά πατριαρχία της Ανατολής και στο χριστιανικό πατριαρχείο της Δύσης. Το σχίσμα του 867, το οποίο λέγεται αλλιώς και το μικρό σχίσμα ή και φώτιο σχίσμα, δεν προκλήθηκε από θεολογικές διαφορές, όπως αργότερα το μεγάλο σχίσμα του 1054, αλλά προκλήθηκε κυρίως από διοικητικές διαφορές. Ποιες ήταν αυτές οι διοικητικές διαφορές? Το Πατριαρχείο της Ρώμης προέβαλε την απέτηση του Πρωτίου και παράλληλα αμφισβήτησε την εκλογή του Μέγα Φώτιου ως Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Και όλα αυτά, ενώ λίγα χρόνια νωρίτερα ο Πάπας της Ρώμης είχε στέψει στη Δύση τον Καρλομάγνο ως βασιλέα των Ρωμαίων. Ωστότε όμως, ως Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία θεωρούνταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η Κωνσταντινούπολη θεωρείται και ονομαζόταν Νέα Ρώμη. Οπότε η στέψη αυτή θεωρήθηκε από τους Βυζαντινούς ως μέγα σκάνδαλο και ως σφετερισμός των νόμιμων και αποκλειστικών δικαιωμάτων που οι Βυζαντινοί είχαν στη ρωμαϊκή κληρονομιά, στους ρωμαϊκούς τίτλους και κυρίως στο δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον όρο βασιλεύς των Ρωμαίων. Οι διαμάχες και οι διαφορές που οδήγησαν στο σχίσμα ήταν διοικητικές και όχι διαφορές σε θέματα πίστης. Τη διάκριση αυτή ανάμεσα στην αίρεση και στο σχίσμα την έκανε ο Μέγας Βασίλειος στηριζόμενος στην αρχαία παράδοση της Εκκλησίας, σύμφωνα με την οποία το βάπτισμα των αιρετικών εθεωρείται παντελώς άκυρο, των δε σχισματικών εθεωρείται ενίοτε δεκτό. Βεβαίως ο Μέγας Βασίλειος έχει υπόψη του και αναφέρει και κάποιους άλλους προγενέστερους πατέρες, όπως ήταν ο Άγιος Κυπριανός, οι οποίοι είχαν κρατήσει μια πιο αυστηρή γραμμή και θεώρησαν ακόμη και των σχισματικών τα μυστήρια παντάπαση άκυρα και ούτε αναγνώριζαν το βάπτισμά τους.
0: Επομένως τα μυστήρια των αιρετικών θεωρούνται άκυρα για εμάς.
1: Ακριβώς. Σύμφωνα με τον Μέγα Βασίλειο, τα μυστήριά τους είναι άκυρα. Σε αυτό το θέμα έχουν εκφραστεί ξεκάθαρα και πολλοί άλλοι Άγιοι και όλοι συμφωνούν μεταξύ τους ότι τα μυστήρια που τελούνται από αιρετικούς είναι άκυρα και χωρίς τη Θεία Χάρη.
0: Αυτό σημαίνει ότι όταν ένας αιρετικός επιστρέψει στην Εκκλησία, ξαναβαπτίζεται?
1: Ναι, συνήθως ξαναβαπτίζεται, εκτός από κάποιες περιπτώσεις τις οποίες η Εκκλησία κάνει κατ' οικονομίαν δεκτό το βάπτισμα κάποιου, πάντοτε με την προϋπόθεση, την αυστηρή προϋπόθεση, ότι η βάπτισή του έχει γίνει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που τελείται η βάπτιση και σε εμάς. Επειδή το θέμα αυτό είναι κάπως σύνθετο, επιτρέψτε μου να διαβάσω την τοποθέτηση πάνω στο θέμα αυτό του μακαριστού πατρός Γεωργίου Μεταλλινού, καθηγητή στη Θεολογική Σχολή των Αθηνών. Γράφει λοιπόν ο πατήρ Γεώργιος στη μελέτη του «Ομολογώ εν βάπτισμα» ότι βάσει των ιερών κανόνων, παραδείγματος χάρη του 7ου της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου και του 95ου της Πενθέκτης, πάντοτε η Εκκλησία θεωρούσε ως καθεαυτά άκυρα τα βαπτίσματα των αιρετικών κοινοτήτων, ασχέτως αν για πολλούς λόγους γίνονταν ενίοτε κατ' οικονομίαν δεκτά, αλλά με την προϋπόθεση ότι οι αιρετικοί θα επέστρεφαν στην Εκκλησία, δηλαδή αν δεν επιστρέψουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τα μυστήρια των αιρετικών λαμβάνονται ως παντελώς άκυρα καθεαυτά. Επίσης, η ίδια μελέτη αποδεικνύει ότι προϋπόθεση για την κατοικονομία και όχι κατά κρύβη αναποδοχή του βαπτίσματος ενός αιρετικού αποτελεί το να είναι ο τρόπος του βαπτίσματος της εν λόγω αιρέσεως να είναι ταυτόσιμος με τον Ορθόδοξο, δηλαδή τριπλή κατάδυση στο νερό, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
0: Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του ραδιοφωνικού χρόνου μας, επιστρέψτε μου μία τελευταία ερώτηση. Μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τις αιρέσεις σε κάποιες ευδιάκριτες ομάδες με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους?
1: Βεβαίως, σε γενικές γραμμές, όταν μιλάμε για αιρέσεις, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Τις χριστιανικές αιρέσεις, τις παραχριστιανικές ομάδες και τις παραθρησκευτικές ομάδες. Στην πρώτη κατηγορία, στην κατηγορία των χριστιανικών αιρέσεων, έχουμε τις αιρέσεις εκείνες που πιστεύουν στον Τριαδικό Θεό, πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός, αποδέχονται την Αγία Γραφή, έστω και αν την ερμηνεύουν με το δικό τους τρόπο, και ακόμη μπορεί να έχουν κάποιες τελετές μυστήρια. Στη δεύτερη ομάδα, στην κατηγορία των παραχριστιανικών ομάδων, ανήκουν οι ομάδες που, παρότι αυτοαποκαλούνται χριστιανοί, παρότι χρησιμοποιούν την Αγία Γραφή, εν τούτης απορρίπτουν βασικά χριστιανικά δόγματα, όπως την πίστη στην Αγία Τριάδα και στη θεότητα του Ιησού Χριστού. Παραδείγματα τέτοιων ομάδων είναι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι χιλιαστές, οι μορμόνοι, οι αντβεντιστές και άλλοι. Στην τρίτη ομάδα, στην κατηγορία των παραθρησκευτικών ομάδων, ανήκουν οι ομάδες που διδάσκουν ότι δεν υπάρχει Δημιουργός Θεός. Εδώ εντάσσονται οι ομάδες της λεγόμενης νέας εποχής. Οι ομάδες αυτές έχουν αντιχριστιανικές διδασκαλίες, όπως το ότι τα πάντα μέσα στο σύμπαν είναι Θεός, ότι ο άνθρωπος φτάνει μόνος του στην τελείωση και τη θέωση και άλλα. Με τις κατηγορίες αυτές θα ασχοληθούμε αναλυτικότερα βεβαίως στις επόμενες εκπομπές μας.
0: Κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, ολοκληρώθηκε ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Δεν είναι δυνατόν να ελπίζουμε ότι θα λάβουμε το χάρισμα της καθαρής αγάπης χωρίς την προσπάθεια να γίνουμε συγκαταβατικοί στη σχέση μας με τους ανθρώπους, όπως και χωρίς την προσευχή, τη συμμετοχή στα μυστήρια, τη μετάνοια και τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Συγκαταβαίνω στους ανθρώπους σημαίνει δεν κρίνω, δεν κατακρίνω, δεν εκδικούμε, αλλά υπομένω και συγχωρώ. Μη συγχαίεις τον άνθρωπο αυτή την εικόνα του Θεού με το κακό που υπάρχει μέσα του. Το κακό είναι μια συμπτωματική ασθένεια, μια δυστυχία του, μια διαβολική χήμερα. Ενώ η ουσία του, η εικόνα του Θεού, μένει ακόμη στο βάθος του. Η σκέψη αυτή αποτελεί για τον πατέρα Ιωάννη την βάση των σχέσεων με τους ανθρώπους. Σαν συμπέρασμα ακολουθούν τα λόγια. Να είσαι όσο περισσότερο μπορείς πράος, ταπεινός, απλός στη σχέση σου με τους άλλους. Να θεωρείς τον εαυτό σου κατώτερο από όλους, χωρίς καμιά υποκρισία. Από τον εγωισμό προέρχεται η υπεροπτική, η ψυχρή και η ανηλικρινή σχέσεις με εκείνους τους οποίους θεωρούμε κατωτέρους ή από τους οποίους δεν περιμένουμε ωφέλη. Όταν σε κατηγορούν και εσύ πάσεις κατάκαρδα, αυτό σημαίνει ότι έχεις εγωισμό. Επιβάλλεσαι να τον διώξεις με την εξωτερική σου εξουθένωση. Μην ταράζεσαι και μην τρέφεις αντιπάθεια όταν σε κατηγορούν. Αγάπησε τους κατηγόρους όπως αγαπάς τους γιατρούς σου και προσευχήσου για αυτούς. Συμπάθησε τον αδελφό που σου προκαλεί κακό ακόμα και όταν σου αφαιρεί το τελευταίο ρούβλι. Εδώ θα δείξεις αν αγαπάς την εικόνα του Θεού που υπάρχει μέσα του περισσότερο από όσο αγαπάς τα γήινα και φθαρτά. Πόσο αντιπαθητική είναι η σατανική χερεκακία για την αμαρτία του πλησίον. Η αγάπη όλα τα υπομένει και τα καλύπτει. Ο χριστιανός με ειλικρίνεια επιθυμεί το καλό του πλησίον, όπως και το δικό του. Επιθυμεί να δοξάζεται το όνομα του Θεού διαρκώς και με το δικό του βίο και με το βίο των άλλων. Εύχεται να γίνουν όλοι ναοί του Θεού αχειροποίητοι. Δεν αρκεί όμως απλώς η αποφυγή του κακού. Πρέπει να αγωνιστούμε για να αποκτήσουμε την εσωτερική ειρήνη. Ο Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ τόνιζε «Έχε ειρήνη στην καρδιά σου και χιλιάδες θα ειρηνεύσουν γύρω σου». Ο πατήρ Ιωάννης συμβουλεύει «Χωρίς την ειρήνη και την ομόνοια με τους άλλους, ποτέ δεν θα νιώσεις ειρήνη και ομόνοια με τον εαυτό σου». Λέγοντας αυτά, δεν παραλείπει την εξαίρεση που εκφράζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Υπάρχει όμως και μια επιβλαβής ομογνωμία. Είναι εκείνη που έχουν οι κακοποιοί μεταξύ τους. Μερικές περισσότερο συγκεκριμένες υποδείξεις που για την απόκτηση και διατήρηση της ειρήνης και της αγάπης περιέχονται στο επόμενο απόσπασμα. Μην αφήσεις να ξεσπάσει σε άπρεπα λόγια η θυελώδης αγνάκτησης που αισθάνεσαι. Να την διατάξεις να ηρεμήσει. Αν της δώσεις ευκαιρία να εξωτερικευθεί, θα γίνεται ολοένα και περισσότερο απαιτητική. Δυνατό να ανατρέψει κάθε ηθικό φραγμό και να σε καταστρέψει. Μην φανερώσεις στους ανθρώπους τις αμαρτίες σου. Μην τους μολύνεις με τη δυσοσμία της αμαρτωλότητός σου. Εξομολογήσου στον πνευματικό για να σε νουθωτήσει, να σε συγκρατήσει και να σε καθοδηγήσει. Μην προφέρεις ποτέ δεικτικά λόγια. Να εκδηλώνεις πάντοτε αγάπη
και καλή διάθεση. Τότε το πνεύμα σου θα παραμείνει ήσυχο και γαλήνιο. Και όταν προσπαθείς να διορθώσεις τον άλλο, μην αγωνίζεσαι μόνο με δικά σου μέσα. Ζήτησε τη βοήθεια του Θεού. Παρακάλεσέ τον να φωτίσει το νου και την καρδιά του αδελφού σου. Όταν ο Θεός δει ότι η προσευχή σου θερμαίνεται από την αγάπη, τότε οπωσδήποτε θα εκπληρώσει την επιθυμία της ψυχής σου. Μια ακόμη χρήσιμη συμβουλή του για την ανάπτυξη της αγάπης. Συνήθιζε να αντιμετωπίζεις τον κάθε άνθρωπο σαν κάτι το καινούριο μέσα στη δημιουργία. Συνήθιζε να τον βλέπεις σαν το μεγαλύτερο θαύμα της Θείας Σοφίας και αγαθότητος. Έτσι όλους θα τους εκτιμάς, όλους θα τους αγαπάς και δεν θα περιφρονείς κανένα. Σπάνια συναντάται άνθρωπος που να αφιέρωσε τη ζωή του στα έργα της φιλανθρωπίας τόσο ολοκληρωτικά όσο ο πατήρ Ιωάννης. Γι' αυτό ακριβώς αναφέρει πολλά για αυτή την αρετή και ιδιαίτερα για την προσφορά ελεημοσύνης. Καμιά αρετή δεν είναι τόσο ευάρεστη στο Θεό όσο η φιλανθρωπία, διότι αυτή περισσότερο από οτιδήποτε άλλο εξομοιώνει το πλάσμα με τον πλάστη. Η φιλανθρωπία είναι ωφέλιμη για τους ίδιους τους ευεργέτες, τους ενισχύει το αίσθημα της αγάπης. Επίσης και η ελεημοσύνη ωφελεί περισσότερο εκείνον που την προσφέρει. Πρέπει όμως να αποτελεί πράξη και θυσία της καρδιάς, να δίνεται με ηλαρότητα και με αληθινή συμπόνια. Οι πτωχοί καθημερινά σε παρακολουθούν. Αυτό σημαίνει πως σε παρακολουθεί διαρκώς το έλεος του Κυρίου, ο οποίος είπε «Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται». Θα θελήσεις να δραπετεύσεις από το έλεος του Θεού. Για να συγκινήσει τις ψυχές στο έργο της φιλανθρωπίας, ο πατήρ Ιωάννης πρόβαλε και κοινωνικούς σκοπούς. Χρησιμοποιούσε ακόμη λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου ή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Έλεγε παραδείγματος χάρη «Η σπατάλη είναι κλοπή της ιδιοκτησίας των πτωχών, διότι τα περισσεύματά μας ανήκουν σε αυτούς. Πρέπει να ευεργετούμε και να βοηθούμε συστηματικά. Να ευεργετούμε όλους χωρίς να κάνουμε διάκριση προσώπων ή καταστάσεων. Τίποτε δεν δωρίζουμε από τα δικά μας, διότι όλα προέρχονται από τον Θεό».

Στις βαρισίμαντες νουθεσίες του προσθέτουμε και όσα αναφέρει για τη χρήση των χαρισμάτων. Ο καθένας από μας οφείλει να υπηρετεί τον άλλο με τα τάλαντά του, με τις ικανότητες, με τις δυνάμεις, με τη θέση που κατέχει, με την περιουσία, με τη μόρφωσή του. Οι επιστήμονες, οι προϊστάμενοι των διαφόρων υπηρεσιών, οι διδάσκαλοι, οι συγγραφείς, πρέπει να υπηρετούν την δόξα του Θεού και την ωφέλεια του λαού σύμφωνα με τις αρχές της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Να μην θεωρούν τη ζωή σαν παιχνίδι ή σαν αλυσίδα παιχνιδιών και εγωιστικών ικανοποιήσεων. Ιδιαίτερα οι κληρικοί δεν πρέπει να κρατούν το φως τους ή μάλλον το φως του Χριστού, αλλά πλούσια να το σκορπίζουν στις ψυχές των ανθρώπων. Έχει εξαιρετική σημασία το επόμενο απόσπασμα, διότι πολλοί θεωρούν την Ορθοδοξία σαν σχήμα εκστατικού και παθητικού χριστιανισμού. Ακόμα και μεταξύ των ζηλωτών Ορθοδόξων υπάρχει τάσης να περιορίζουν τις προσπάθειές τους μόνο στην ατομική εσωτερική καλλιέργεια. Μην ερωτάς, συμβουλεύει ο πατήρ Ιωάννης, πότε να γράψεις για τη δόξα του Θεού ή πότε να πεις κάτι το ωφέλιμο ή πότε να κάνεις μια αγαθοργία. Όλα αυτά είμεθα υποχρεωμένοι να τα κάνουμε σε κάθε ευκαιρία. Είμεθα υποχρεωμένοι να αξιοποιούμε το τάλαντα που μας δώρεσε ο Κύριος. Μην ακούτε τον διάβολο που μας φυρίζει στο αυτί να ασχολούμεθα μόνο με την προσωπική μας εσωτερική ζωή. Τελειώνοντας την εξέταση του περιεχομένου του ημερολογίου του πατρός Ιωάννου, επαναλαμβάνουμε ότι το βασικό του θέμα είναι η μαρτυρία του θεανθρωπίνου χαρακτήρος της χριστιανικής ζωής. Ακόμη και ο τίτλος «Η εν Χριστώ ζωή μου» αυτόν τον χαρακτήρα προβάλλει. Σε κανένα τομέα της ζωής δεν μπορεί ο χριστιανός να προοδεύσει χωρίς το Θεό, χωρίς να βαδίζει συνδεδεμένος με Αυτόν. Ο χριστιανός συνομιλεί με το Θεό για όλα. Εκείνος του χαρίζει κάθε αγαθό. Του απαντά σε κάθε ερώτημα. Δίνει σε Αυτόν που προχωρεί προς την Βασιλεία των Ουρανών χάρτες και οδηγούς, την Αγία Γραφή. Του δίνει πηξίδα, την συνείδηση. Του δίνει προπαντός ασφαλισμένο πλοίο και παντοδύναμο κυβερνήτη, τον Χριστό και την Εκκλησία. Ο χριστιανός λοιπόν μπορεί να ζει και να πορεύεται τον δρόμο του με εμπιστοσύνη, όσο και αν είναι δύσκολο, όσο και αν οι εχθροί προσπαθούν να το ξεστρατήσουν. Για να συμπληρώσουμε τη γενική εικόνα της χριστιανικής ζωής, θα εξετάσουμε μερικά αποσπάσματα από διάφορα βιβλία του πατρός Ιωάννου. Με τη βοήθειά τους θα γνωρίσουμε τη συνεργασία Θεού και ανθρώπου στην καθημερινή μια ζωή, στις ξεχωριστές και συγκεκριμένες περιστάσεις και συνθήκες. Βέβαια, για τον πατέρα Ιωάννη η καθημερινότης ήταν η ιερατική, η ποιμαντική του ζωή. Το παράδειγμα του όμως και οι σκέψεις του είναι ωφέλιμα για κάθε χριστιανό. Μέσα στην συνηθισμένη καθημερινότητα η θεανθρώπινη ζωή εκφράζεται κυρίως στην προσευχή. Εκτός από τις διάφορες μορφές της που είδαμε προηγουμένως, υπάρχει και μια που είναι παράκλησης ή ηκεσία για τον Θείο Φωτισμό. Αυτή η προσευχή συνδέει στενά τον Θεό με τον άνθρωπο. Εάν θέλεις να γράψεις κάποιο κήρυγμα και δυσκολεύεσαι να το διαπραγματευτείς, εάν διαπιστώνεις ότι δεν πηγάζει από την καρδιά σου ή δορζών, τότε να στραφείς ολόψυχα προς τον Κύριο και την άχρεντη μητέρα του. Θα σου αποκαλύψουν σύντομα ωφέλιμο θέμα, αντικείμενο του λόγου, καθώς και την διόρθωσή του. Ο νους και η καρδιά σου θα φωτιστούν, θα αποκτήσεις πλήρη γνώση όλων των πλευρών του θέματος. Μια παρόμοια συμβουλή για άλλη περίπτωση. Πώς να ζητούμε τη Βασιλεία του Θεού?
με την επόμενη μορφή, θέλοντας να ταξιδεύεις κάπου, προσευχή σου να κατευθύνει ο Κύριος πρώτα το δρόμο της καρδιάς σου και έπειτα των δρόμων των ποδιών σου. Έτσι ο Θεός, βλέποντας την ειλικρινή διάθεση και προσπάθειά σου να βαδίζεις σύμφωνα με τις εντολές του, θα κατευθύνει σιγά σιγά όλη την πορεία της ζωής σου. Στα βιβλία του πατρός Ιωάννου συναντάμε προσευχές, ευχαριστίες για συγκεκριμένες υποδείξεις που έλαβε από τον ουρανό. Αντιγράφουμε μία: «Σε ευχαριστώ, Κύριε, που μου χάρισες το θέμα και το περιεχόμενο του κηρύγματος που έκανα πριν από την Ινή Εξομολόγηση στις 8 η ώρα το βράδυ, καθώς και το πρωί μετά την Θεία Λειτουργία των Προγιασμένων. Σε ευχαριστώ που άκουσες τις προσευχές μου και χάρισες ωφέλιμο λόγο για τις χιλιάδες των ψυχών που μαζεύτηκαν». Ο άνθρωπος που συνήθιζε να ζει στην ατμόσφαιρα της συχνής προσευχής και επικοινωνίας με το Θεό αρχίζει να κινείται σε έναν υπέροχο κόσμο, σε μια περιοχή θαυμάτων. Πολλές ανυπέρβλητες δυσκολίες που θα οδηγούσαν τον ολιγόπιστο σε απόγνωση αντιμετωπίζονται από τον πιστό με κάποια χαρούμενη προσμονή της Θείας Συμπαραστάσεως. Δύσκολη φαίνεται, παρατηρεί ο πατήρ Ιωάννης, η εντολή του Κυρίου να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Όμως για την καρδιά που αναγεννήθηκε με τη Θεία Χάρη γίνεται εύκολη. Ο Κύριος βοηθεί το δούλο του σε όλα. Εκτός από την αγάπη προς τους εχθρούς, στον πιστό γίνονται εύκολες και πολλές άλλες εντολές του Χριστού, όπως παραδείγματος χάρη η αμεριμνησία για την ευρενή μέρα, η απελευθέρωσης δηλαδή από τις περιττές μέρημνες. Ο πατήρ Ιωάννης θεωρούσε βεβήλωση το να βασίζεται κανείς στα χρήματα. Θέλεις να εξασφαλίσεις το μέλλον της οικογένειάς σου, να το αναθέσεις στον πανάγαθο Θεό και να μην το εμπιστευθείς στα άψυχα μέταλλα. Όσο και αν φαίνεται παράδοξο, η πραγματική πνευματική ελευθερία εκφράζεται με την υπακοή. Ο πατήρ Ιωάννης διαπιστώνει: «Ο αναγεννημένος άνθρωπος βρίσκει ικανοποίηση στην υπακοή, ενώ ο παλαιός άνθρωπος θέλει να παρακούει. Κύριε, ας επικρατεί πάντοτε

υλοποιηθεί σε πράξη, ο πατήρ Ιωάννης μας υπενθυμίζει τα εξής. Ολόκληρη ζωή μας είναι μια σύνθεση από εκδηλώσεις προς το Θεό και των πλησίων. Εκδηλώσεις που φαίνονται μικρές, συνηθισμένες και ασήμαντες, έτσι όμως αρχίζουν τα μεγάλα έργα ή οι σοβαρές καταστροφές. Κατά τις διάφορες δυσκολίες, ο χριστιανός αντλεί πνευματικά ωφέλη, εάν σκέπτεται ότι ζει μια ζωή γεμάτη με Θεία Χάρη. Τι όμως είναι η Θεία Χάρης, ερωτά ο πατήρ Ιωάννης. Είναι η δύναμη του Θεού, απαντά, που δορίζεται σε κάθε πιστό χριστιανό. Αυτή τον εξαγνίζει, τον φωτίζει, τον ενισχύει στην εκτέλεση του αγαθού και στην αποφυγή του κακού, τον παρηγορεί στις θλίψεις, τον ενθαρρύνει στις συμφορές και τον βοηθεί για την απόκτηση των αιωνίων αγαθών. Μόνον εκείνος που συναισθάνεται όλα αυτά και νιώθει πως ζει μέσα στην ατμόσφαιρα της Θείας Χάριτος μπορεί να επαναλάβει μαζί με τον πατέρα Ιωάννη. Πόσο αγαθός είσαι, Κύριε, πόσο είσαι κοντά μας, τόσο κοντά που μαζί σου μπορούμε πάντοτε να συζητούμε μαζί σου, να ευτυχούμε μαζί σου, να αναπνέουμε μαζί σου, να φωτιζόμεθα μαζί σου, να ειρηνεύουμε.

Οι συζητήσεις και τα κηρύγματα του πατρός Ιωάννου δεν είναι τόσο ιδιόρυθμα όσο τα αποσπάσματα του ημερολογίου του. Ξεχωρίζουν όμως και αυτά με το ζωντανό του ύφος. Πηγάζουν και αυτά από την προσωπική του πνευματική εμπειρία. Εκδηλώνουν τα έντονα βιώματά του. Στο κήρυγμα είχε σαν αντικειμενικό σκοπό την πνευματική αφύπνιση του ποιμνίου. Ήθελε να ξυπνήσει στις καρδιές τη δίψα του Θεού, την αναζήτηση υψηλών βιωμάτων και την απομάκρυση των εμποδίων της πορείας προς τον ουρανό. Με εξαιρετικό ζήλο δίδασκε τη σημασία της Εκκλησίας. Με ιδιαίτερη θέρμη μιλούσε για το βασικό της μυστήριο, τη Θεία Ευχαριστία. Έθιγε όμως και άλλα δογματικά και ηθικά θέματα. Στην περιοχή της ηθικής ζωής συχνά στυλίτευε τα χαρακτηριστικά πάθη των όλων γενικά των ανθρώπων, αλλά και κάθε ξεχωριστής τάξος ειδικότερα. Στους μορφωμένους και στους πλουσίους περισσότερο από όλα, κατεδίκαζε την αργία, την πολυτέλεια, την προσκόλληση στις μάταιες απολαύσεις και την άσπλαχνη συμπεριφορά προς τους πτωχούς. Στον απλό λαό στυλίτευε συχνά τη μέθη και την αισχρολογία. Τα ελεκτικά αυτά κηρύγματα θυμίζουν τον τόσο αγαπητό του Άγιον Ιωάννη το Χρυσόστομο. Αποκτούσαν μεγάλη δύναμη και αποτελεσματικότητα, διότι δεν πολεμούσε τα διάφορα πάθη με τα λόγια του κηρύγματος μόνον,

και με το προσωπικό του παράδειγμα. Οι απόψεις του σε θέματα κοινωνικής, εθνικής και κρατικής ζωής αποκαλύπτονται στις αντίστοιχες ομιλίες του, ενώ τα κηρύγματα σε θέματα δογματικά ή ηθικά μπορούν να θεωρηθούν σαν πλαίσιο των σκέψεων του που με τη τόση δύναμη εκφράζονται στο ημερολόγιο του. Όσον αφορά τον πλούτο και την ιδιοκτησία, ο πατήρ Ιωάννης, σύμφωνος με τον θείο Χρυσόστομο, εκήρυται συχνά ότι δόθηκαν από το Θεό για το καλό του πλησίον. Ομοίως διέβλεπε και στην κρατική εξουσία μια μορφή υπηρεσίας του πλησίον, της Εκκλησίας και του Θεού. Στην εποχή του οι ημέρες της ονομαστικής εορτής και των γενεθλίων του βασιλέως, της βασιλίσης και του διαδόχου αποτελούσαν όχι μόνο εθνικές εορτές αλλά και εκκλησιαστικές. Στις ημέρες αυτές επικρατούσε η συνήθεια να ομιλούν για το επίκαιρο θέμα της εορτής. Αυτό ακριβώς του έδινε την ευκαιρία να εκφράζει ορισμένες εθνικές και κοινωνικές απόψεις του. Αξίζει να παρατηρηθεί ότι στα σχετικά κηρύγματα δεν υπάρχουν πουθενά δημόσιες φιλοφρονήσεις για τα πρόσωπα της βασιλικής οικογένειας. Βασικός σκοπός του πατρός Ιωάννου ήταν πάντα η πρόοδος της πνευματικής ζωής. Αναφέρουμε δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα από ένα λόγο που εξεφώνησε με την ευκαιρία της ονομαστικής εορτής του Αυτοκράτορος Αλεξάνδρου του Δευτέρου του Ελευθερωτού. Ένας από τους Αγίους μας, ο Άγιος Αλέξανδρος Νεύσκη, ήταν πρίγκιπς. Ο πρίγκιπς αυτός διδάσκει όλους με τη ζωή του ότι είναι απαραίτητο να θυσιάζουμε τα συμφέροντά μας, την ησυχία μας, ακόμη και τη ζωή μας, χάριν του κοινού καλού. Ήθε να χαρίζει ο Κύριος και σε μας μια καρδιά γεμάτη αγάπη, για να μην διστάσουμε όταν παρουσιαστεί ανάγκη να θυσιαστούμε για τους άλλους. Και το δεύτερο απόσπασμα. Ο Άγιος Αλέξανδρος Νεύσκη είχε τη μακαρία πτωχία του πνεύματος, δηλαδή την ταπεινοφροσύνη, αλλά και ο συνώνυμός του βασιλεύς μας διοικεί τον λαό του με το πνεύμα του Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη. Σε ένα άλλο σημείο συμπληρώνει: επιδιώκοντας την ενότητα με έθνη που ανήκουν στην ίδια με μας φυλή, δεν πρέπει να αισθανόμεθα αντιπάθεια προς τους αλλοφίλους λαούς και μάλιστα εκείνους που κατοικούν μέσα στην πατρίδα μας. Τούτο είναι αντίθετο με το ευαγγελικό πνεύμα. Δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε από τους άλλους, διότι όλοι είμεθα αδελφοί.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο όμως αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και σας που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

0: Εξομολόγηση. Το κατόφλι της συγχώρεσης. Του Jim Forrest. Από τις εκδόσεις Πορφύρα. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Σταμούλος.
1: Βιβλικά κείμενα που βοηθούν στην προετοιμασία της εξομολόγησης. Ισαΐα 58. Ο Κύριος λέει, φώναξε δυνατά, μη συγκρατιέσαι. Βγάλε φωνή σαν σάρπιγγα και πες στο λαό μου τις ανομίες τους. Πες τους απογόνους του Ιακώβ τις αμαρτίες τους. Με αναζητούν κάθε μέρα. Λένε πως χαίρονται τις εντολές μου να γνωρίζουν ως σαν λαός που έπραξε το δίκαιο και που δεν εγκατέλειψε τον νόμο του Θεού του. Απαιτούν από μένα δίκαιη κρίση, θέλουν να με πλησιάσουν. Λένε όμως, για ποιο λόγο να κάνουμε νηστεία, αφού εσύ δεν το βλέπεις, και γιατί να ταλαιπωρούμαστε αφού εσύ σε αυτό δεν δίνεις προσοχή. Και ο Κύριος απαντάει, εσείς τη μέρα που νηστεύετε παλεύετε για τα συμφέροντά σας και βασανίζετε όλους αυτούς που σας δουλεύουν. Νηστεύετε και ταυτόχρονα μαλώνετε και φιλονικείτε, χτυπάτε ο ένας τον άλλο με γροθιές. Με αυτό τον τρόπο που νηστεύετε δεν πρόκειται να εισακουστεί η προσευχή σας. Η νηστεία όπως εγώ τη θέλω δεν είναι να κακουχίστε για μία μέρα και το κεφάλι κάτω να το σκύβετε, καθώς το βούρλο με ρούχα πένθυμα να κάθεστε στη στάχτη. Νηστεία το λέτε εσείς αυτό μέρα αρεστή σε μένα, τον Κύριο. Η νηστεία που θέλω εγώ είναι τούτη, να σπάτε των αδικημένων τα δεσμά, να λύνετε τα φορτία που τους βαραίνουν, τους καταπιεσμένους να απελευθερώνετε και να συντρίβετε κάθε ζυγό. Νηστεία είναι με τον πεινασμένο το ψωμί σας να μοιράζεστε, τον άστεγο να φέρνετε στο σπίτι, αν κάποιον βλέπετε γυμνό με ρούχα να τον ντύνετε και τη βοήθεια στο συνάνθρωπό σας να μην την αρνιέστε. Τότε θα λάμψετε σαν τις αυγείς στο φως και οι πληγές σας πολύ γρήγορα θα γιατρευτούν. Η δικαιοσύνη μπροστά σας θα βαδίζει και θα έχετε τη δόξα μου για οπισθοφυλακή. Θα με φωνάζετε και εγώ θα σας αποκρίνομαι. Βοήθεια θα γυρεύετε και θα σας απαντώ. Εδώ είμαι εγώ. Πάψτε τους συνανθρώπους σας να τους καταπιέζετε, να φοβερίζετε με απλητικές χειρονομίες, λόγια να λέτε για τους άλλους πονηρά. Μοιράστε με τον πεινασμένο το ψωμί σας και δώστε ανακούφιση στον καταπιεσμένο. Τότε μέσα στο σκοτάδι θα λάμψει το φως σας, στο σκοτάδι σας θα γίνει σαν του μεσημεριού το φως. Τότε εγώ, ο Κύριος, πάντοτε θα σας οδηγώ και την ψυχή θα σας χορταίνω στην άνυδη τη γη. Θα δυναμώνω τα οστά σας και θα είστε σαν περιβόλι ποτιστικό, ως σαν νεροπηγή αστήρευτη. Θα γίνετε ονομαστή, ως ο λαός που τα χαλάσματα οικοδόμησε και που τους δρόμους του ξανάφτιαξε για να κατοικηθούν οι πόλεις. Ο Κύριος λέει να τηρείτε την αργία του Σαββάτου σαν μέρα Άγια που σε εμένα ανήκει. Οδηπορίες να μην κάνετε, να μην δουλεύετε και να μην κάνετε συναλλαγές, αλλά τη μέρα αυτή να την τιμάτε σαν ημέρα χαράς. Τότε θα βρείτε σε μένα τη χαρά σας και θα σας οδηγήσω εγώ με ασφάλεια πάνω από κάθε εμπόδιο και θα απολαύσετε τους καρπούς της χώρας που έδωσα στον προπάτορά σας τον Ιακώβ. Εγώ, ο Κύριος, τα λέω. Ψαλμός 32. Μακάριος είναι εκείνος που του αφέθηκε αμέλειας παραστράτημα, του συγχωρήθηκε αμαρτία συνειδητή. Μακάριος ο άνθρωπος όταν δεν του καταλογίζει ο Κύριος αμάρτημα και είναι ανύπαρκτος το πνεύμα του ο δόλος. Κύριε, όταν σώπασα, φθάρθηκαν τα οστά μου από τον ολοήμερο αναστηναγμό. Γιατί μέρα και νύχτα έπεσε βαριά η τιμωρία σου σε μένα, σαν το χωράφι έγινα το άνυδρο του καλοκαιριού τη θέρμη. Την αμαρτία μου σου γνώρισα, δεν έκρυψα την ενοχή μου. Στον Κύριο σκέφτηκα, θα εξομολογηθώ τα παραπτώματά μου. Κι εσύ εξάλειψες την ενοχή της αμαρτίας μου, για τούτο ας προσεύχεται κάθε ευσεβή σε σένα στις δύσκολες στιγμές. Σαν γίνει ο κατακλυσμός κοντά του, δεν θα φτάσει. Εσύ είσαι, Κύριε, ο κρυψώνας μου, με προστατεύεις από τη θλίψη και τη γυρίζεις σε αλλαλαγμούς χαράς. Μου λες, σύνεση θα σου δώσω, θα σου διδάξω την οδό που πρέπει να βαδίζεις, θα σε ορμηνεύω, η προσοχή μου θα είναι πάνω σου. Μη γίνεσαι σαν άλογο και σαν μουλάρι ασύνετος, που χαλινάρι και χαλκά χρειάζονται για να μπορέσουν να έρθουν κοντά σου. Πολλά του ασεβεί τα μαστιγώματα, μα εκείνο που στον Κύριο ελπίζει, η αγάπη του τον περιζώνει. Χαρείτε για τον Κύριο δίκαιοι και εφρανθείτε, και όλοι εσείς οι άδολοι φωνάξτε από χαρά.

Ψαλμός 38. Κύριε, μη με επιπλήξεις πάνω στην οργή σου και πάνω στον θυμό σου μη με τιμωρήσεις. Γιατί με διαπέρασαν τα βέλη σου και με πιέζει η δύναμή σου. Δεν έχει υγεία το κορμί μου γιατί οργίστηκες. Πονούν τα κόκαλά μου όλα γιατί αμάρτησα. Οι ανομίες μου σωρεύτηκαν ψηλότερα από το κεφάλι μου, καθώς φορτίο βαρύ με καταπιέζουν. Βρώμησαν και σάπισαν οι πληγές μου από την ανοησία μου. Ταλαιπωρήθηκα και ηρτώθηκα εντελώς. Θλιμμένος περπατώ όλη τη μέρα. Τα σπλάγνα μου είναι γεμάτα φλόγωση και δεν υπάρχει υγεία στο κορμί μου. Φθάρηκα και τσακίστηκα ολότελα, κραυγάζω από τον πόνο της καρδιάς μου. Κύριε, εσύ γνωρίζεις όλη τη λαχτάρα μου και ο στεναγμός μου δεν σου είναι κρυφός. Χτυπάει η καρδιά μου ανάστατη, με άφησε η δύναμή μου, ως και το φως ακόμη των ματιών μου το έχασα και αυτό. Φίλοι και γνώριμοι δεν μου συμπαραστάθηκαν στα βάσανά μου και οι πιο δικοί μου με κρατάνε σε απόσταση. Αυτοί που τη ζωή μου επιβουλεύονται μου στείνουν παγίδες. Αυτοί που θέλουν να με βλάψουν πώς θα με καταστρέψουν απειλούν και απάτες σχεδιάζουν όλη μέρα. Αλλά εγώ τον κοφό κάνω πως δεν ακούω και τον μουγκό που να μιλήσει δεν μπορεί. Είμαι σαν ένας άνθρωπος που δεν ακούει τίποτα και η απόκριση στο στόμα του δεν έχει. Γιατί σε εσένα, Κύριε, έλπισα, εσύ θα μου αποκριθείς. Κύριέ μου, Θεέ μου, είπα, ας μη χαρούν με εμένα οι εχθροί μου και ας μην καφιούνται εναντίον μου όταν το πόδι μου γλιστράει. Εγώ είμαι έτοιμος να πέσω και ο πόνος μου παντοτινά είναι υπαρκτός. Την ανομία μου δημόσια την ομολογώ και η αμαρτία μου στο άγχος με βυθίζει. Όλο ζωή και δύναμη εχθροί μου και πλήθος όσοι ανέτια με μισούν και όσοι κακό αντί καλό μου ανταποδίνουν. Με εχθρεύονται που επιδιώκω το καλό. Μη με εγκαταλείπεις, Κύριε, Θεέ μου, μη φεύγεις μακριά μου. Έλα γοργά και βοήθησέ με, Κύριε και σωτήρα μου. Ψαλμός 51. Σπλαχνίσουμε, Θεέ, μες στην αγάπη σου. Μες στην αμέτρητη εσπλαχνία σου συγχώρησε τα ανομήματά μου. Πλύνε με ολόκληρον από την παράβασή μου, από την αμαρτία μου καθάρισέ με. Το ξέρω εγώ καλά το κρίμα μου, το σφάλμα μου αδιάκοπα είναι στα μάτια μου μπροστά. Σε εσένα προπαντός αμάρτησα και ό,τι κακό ενώπιόν σου το έκανα, έτσι θα είσαι δίκαιος στην απόφασή σου και άψογος στην κρίση σου. Δες ότι μες στην αμαρτία γεννήθηκα, στην ανομία ζω από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής μου. Γιατί εσύ αγαπάς την αλήθεια που δεν φαίνεται και τη σοφία σου μυστικά μου τη μαθαίνεις. Καθάρισέ με με ίσωπο και οι αμαρτίες μου θα εξαλειφθούν. Πλύνε με και από το χιόνι λευκότερος θα γίνω. Τον ήχο άσε να ακούσω από τη γιορτή και από τη χαρά. Δώσε να αγαλιάσει η ταλαιπωρημένη μου ύπαρξη. Τις αμαρτίες μου παράβλεψε και εξάλειψε όλες τις παραβάσεις μου. Φτιάξε μου, Θεέ μου, μία καθαρή καρδιά και νέο πνεύμα σταθερό εντός μου βάλε. Μη με αποδιώξεις μακριά σου. Μη μου πάρεις το Άγιο σου πνεύμα. Της λύτρωσή σου δώσ' μου πάλι τη χαρά και με πρόθυμο πνεύμα στήριξέ με. Στους ανώμους θα διδάξω τους δρόμους σου και οι αμαρτωλοί σε εσένα θα επιστρέψουν. Απάλλαξέ με από τη βαριά για το έγκλημά μου την ποινή, Θεέ μου, Θεέ. Ελευθερωτή μου, και η γλώσσα μου θα εξυπνήσει τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλια μου θα ανοίξει και το στόμα μου τον ύμνο σου θα εξαγγείλει. Αν ήθελες θυσίες, σας προσέφερα, μα δεν εφραίνεσαι με ολοκαυτώματα. Θυσία για το Θεό είναι το συντριμμένο πνεύμα. Καρδία ταπεινωμένη και υποταγμένη, ο Θεός δεν την καταφρονεί.
Ευδόκησε, Κύριε, να ευεργετήσεις την Σιών και κάνει να χτιστούν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τότε ευχάριστα θα δεχτείς θυσίες επανόρθωσης, ολοκαυτώματα και προσφορές. Τότε θα θυσιάσουνε μοσχάρι στο θυσιαστήριό σου. Ψαλμός 102. Άκουσε, Κύριε, την προσευχή μου και αστάσει ως εσένα η κραυγή μου για βοήθεια. Το πρόσωπό σου μη μου το κρύβεις σήμερα που θλίβομαι. Στρέψε την προσοχή σου κατά μένα τη μέρα ετούτη που σου φωνάζω, μην αργήσεις να μου αποκριθείς. Η ζωή μου χάνεται σαν τον καπνό και σαν τα φρύγανα ξεραίνονται τα κόκαλά μου. Καταπατιέται σαν τη χλώη η καρδιά μου και μαραίνεται και το ψωμί μου να το φάω λυσμονό. Από τους τρίνους και τους στεναγμούς έμεινα μονάχα πετσί και κόκαλο. Μοιάζομαι πελεκάνο στην ερημιά, με κουκουβάγια στα χαλάσματα. Ύπνο δεν έχω και έγινα σαν το μοναχικό σπουργίτη στη σκεπή. Όλη τη μέρα με περιγελούν οι εχθροί μου. Αν κάποιον θέλουν να καταραστούν, του λέει να καταντήσει σαν εμένα. Τρώω το χώμα αντί ψωμί και δάκρυα στο ποτό μου ανακατεύω. Αιτία γι' αυτό η αγανάκτησή σου και η οργή σου. Γιατί αφού με ανύψωσες, τώρα με ταπεινώνεις. Χάνονται οι μέρες μου καθώς το απόσπερο, οι σκιές και εγώ μαραίνομαι σαν το χορτάρι. Αλλά Κύριε, εσύ αιώνια μένεις και σε θυμούνται όλες οι γενιές. Θα σηκωθείς τη Σιών, θα σπλαχνιστείς. Είναι καιρός να τις χαρίσεις το έλεό σου, γιατί ήρθε η στιγμή. Εμείς οι δούλοι σου αγαπάμε ως και τις πέτρες της, ως και το χώμα της το πονάμε. Οι ειδωλολάτρες τότε θα φοβηθούν το όνομα του Κυρίου και όλοι οι βασιλείς της γης τη δόξα του. Όταν ο Κύριος θα οικοδομήσει τη Σιών, όταν θα παρουσιαστεί μέσα στη δόξα του, θα προσέξει τότε τον απόκληρον την προσευχή, την ηγεσία τους δεν θα την παραβλέψει. Ετούτο να γραφτεί για την επόμενη γενιά, ώστε ο λαός που θα δημιουργηθεί να υμνεί τον Κύριο. Έσκυψε ο Κύριος από το απρόσιτο Άγιό Του, από τους ουρανούς επέβλεψε στη γη, τους στεναγμούς των αιχμαλώτων για να ακούσει και να ελευθερώσει τους μελοθανάτους. Έτσι το όνομα του Κυρίου στη Σιών θα διακηρύσετε και ο ύμνος του στην Ιερουσαλήμ, όταν όλοι οι λαοί θα συγκεντρώνονται και τα βασίλεια τον Κύριο να λατρέψουν. Εκείνος μου εξασθένησε, καθώς πορεύομαι τη δύναμή μου, λιγόστεψε τις μέρες μου και λέω, Θεέ μου, μη με αρπάξεις μέσα στη ζωή στα μισά. Εσένα, Κύριε, τα χρόνια σου διαρκούν αιώνια. Εσύ αρχικά θεμελίωσες τη γη και οι ουρανοί δικά σου είναι έργα. Αυτοί θα φανιστούν, μα εσύ θα παραμένεις και όλοι τους σαν ρούχο θα παλιώσουν. Θα τους αλλάξεις σαν μια φορεσιά και θα χαθούν. Αλλά εσύ είσαι πάντα ο ίδιος. Τα χρόνια σου δεν έχουν τελειωμό. Οι γη των αφοσιωμένων σου θα ζουν στον τόπο τους και οι απόγονοί τους με τη χάρη σου θα επιβιώνουν.

Ψαλμός 100-300. Από τα βάθη της ψυχής μου, Κύριε, σου φωνάζω, άκουσε, Κύριε, τη φωνή μου, δώσε την προσοχή σου όταν σου δέομαι. Αν εσύ, Κύριε, ανομίες παρατηρείς, ποιος, Κύριε, θα αντέξει? Αλλά εσύ δίνεις τη συγχώρηση για να είσαι σεβαστός. Στον Κύριο ήλπισα, έλπισε η ψυχή μου και προσδοκώ τους λόγους του. Ψυχή μου πρόσμενε τον Κύριο ποιότερο από ότι οι φύλακες προσμένουν την αυγή. Έλπιζε Ισραήλ στον Κύριο γιατί είναι σπλαχνικός και χίλιους τρόπους έχει αυτός να σε λυτρώνει. Εκείνος θα λυτρώσει τον Ισραήλ από όλες του τις ανομίες. Κατά Μανθαίον 5. Όταν ο Ιησούς είδε τα πλήθη, ανέβηκε στο όρος, κάθισε και οι μαθητές του ήρθαν κοντά του. Τότε εκείνος άρχισε να τους διδάσκει με αυτά τα λόγια. «Μακάριοι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό μπροστά στο Θεό, γιατί δική τους είναι η Βασιλεία του Θεού. Μακάριοι όσοι θλίβονται για τις αμαρτίες τους και το κακό που κυριαρχεί στον κόσμο, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν από το Θεό. Μακάριοι όσοι φέρονται με πραότητα στους άλλους, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη της Επαγγελίας. Μακάριοι όσοι πεινούν και διψούν για την επικράτηση του θελήματος του Θεού, γιατί ο Θεός θα ικανοποιήσει την επιθυμία τους. Μακάριοι όσοι δείχνουν έλεος στους άλλους, γιατί σε αυτούς θα δείξει ο Θεός το έλεος του. Μακάριοι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Θεού. Μακάριοι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού. Μακάριοι όσοι διώκονται για την επικράτηση του θελήματος του Θεού, γιατί σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία του Θεού. Μακάριοι είστε όταν σας χλεβάσουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία εξαιτίας μου, να αισθάνεστε χαρά και αγαλίαση, γιατί θα ανταμυφθείτε με το παραπάνω στους ουρανούς. Έτσι καταδίωξαν και τους προφήτες πριν από σας. 1 προς Κορινθίους 13. Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων ακόμη και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλου αλλαλαγμός. Και αν έχω της προφητείας το χάρισμα και όλα κατέχω τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω ακόμη όλη την πίστη, έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. Κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, κι αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν με ωφελεί. Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπιάζει ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει όλα τα ανέχεται, σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει. Τα θεία μηνύματα των προφητών κάποτε δεν θα υπάρχουν πια. Η γλωσσολαλιά θα πάψει, θα σταματήσει η γνώση των μυστηρίων του Θεού. Γιατί και η γνώση μας και η προφητεία μας περιορίζονται μονάχα σε ένα μέρος της αλήθειας. Όταν όμως το τέλειο που περιμένουμε θα έρθει, τότε το μερικό θα πάψει να υπάρχει. Μικρό παιδί όταν ήμουν, σαν μικρό παιδί μιλούσα, αισθανόμουν και σκεπτόμουν. Άντρας πια όταν έγινα, κατήργησα τους τρόπους του μικρού παιδιού. Αλήθεια, τώρα βλέπουμε τα πράγματα θαμπά, σαν μέσα από μεταλλικό καθρέφτη. Τότε όμως, πρόσωπο με πρόσωπο, θα δούμε το Θεό. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος, τότε όμως θα γνωρίσω με πληρότητα
όπως και ο Θεός με έχει γνωρίσει. Θα μείνουν τελικά για πάντα αυτά τα τρία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Και από αυτά το πιο σπουδαίο είναι η αγάπη.

Ψαλμοί μετά την εξομολόγηση. Ψαλμός 23. Ποιμένας μου ο Κύριος και δεν θα στερηθώ. Σε πράσινα λιβάδια με αναπάβει, με πάει σε νερά δροσιστικά. Ανανεώνει τη ζωή μου, στο σωστό δρόμο με οδηγεί για να δοξάσει το όνομά του. Αν πορευτώ μέσα θανατότερο σκοτάδι, κακό κανένα δε φοβάμαι, γιατί μαζί μου, Κύριε, είσαι εσύ. Η γλίτσα και το ρόπαλό σου μου δίνουν σιγουριά. Τραπέζι μπρος μου ετοιμάζεις αντίκρις τους εκρούς μου, μυρώνεις το κεφάλι μου με λάδι και ξεχυλίζει το ποτήρι μου. Ναι, η καλοσύνη και η αγάπη θα είναι μαζί μου όλες τις μέρες της ζωής μου και στου Κυρίου θα κατοικώ τον οίκο για πάντα. Ψαλμός 103. Ευλόγησε τον Κύριο ψυχή μου και όλο μου το είναι το όνομά του τάγιο. Ευλόγησε τον Κύριο ψυχή μου και μην ξεχνάς καμιά από τις καλοσύνες του. Αυτό σου συγχωρεί όλες τις ανομίες σου και θεραπεύει τις αρρώσχες σου όλες. Αυτός από το θάνατο γλιτώνει τη ζωή σου, σε πλημμυρίζει με έλεος και αγάπη, σου δίνει όσα πόθησες αγαθά, η νιώτη σου καθώς του αητού θα ανανεώνεται. Έργα δικαιοσύνης κάνει ο Κύριος και δίκαιη κρίση σε όλους τους κατατρεγμένους. Φανέρωσε τα σχέδιά του στο Μωυσή και στους Ισραηλίτες τα έργα του. Ο Κύριος είναι πονετικός και γενναιόδωρος, ανεκτικός και άμετρα σπλαχνικός. Δεν είναι η οργή του αδιάκοπη και δεν κρατά ο θυμός του για παντοτινά. Ό,τι μας έπρεπε για τις αμαρτίες μας δεν μας το έκανε και ανάλογα με τις παρανομίες μας δεν μας τιμώρησε. Όσο είναι το ύψος του ουρανού πάνω από τη γη, τόσο απέραντη είναι η αγάπη του για εκείνους που τον σέβονται. Όσο απέχει από τη Δύση η Ανατολή, τόσο απομάκρυνε από μας τις ανομίες μας. Όπως σπλαχνίζεται ο πατέρας στα παιδιά του, έτσι σπλαχνίζεται ο Κύριος εκείνους που τον σέβονται. Ξέρει αυτός από τι πλαστήκαμε, θυμάται πως είμαστε χώμα, σαν το χορτάρι είναι του ανθρώπου η ζωή, σαν το λουλούδι του αγρού έτσι ανθίζει. Μα άνεμος πάνω του περνά και δεν υπάρχει πια και ούτε του φαίνεται ο τόπος που βρισκόταν. Αλλά η αγάπη του Κυρίου για εκείνους που το σέβονται είναι από πάντα και για παντοτινά, όπως και η δικαιοσύνη του για των παιδιών του στα παιδιά, για εκείνους που τηρούν τη Διαθήκη του και που τις εντολές του τις θυμούνται και τις κάνουν πράξη. Ο Κύριος έστησε στον ουρανό τον θρόνο του και η εξουσία του απλώνεται στα πάντα. Τον Κύριο ευλογείται όλοι του οι άγγελοι, δυνάμεις ισχυρότατες, που εκτελείται ό,τι σας πει, υπάκουη στη φωνή της προσταγής του. Τον Κύριο ευλογείται όλες οι ουράνιες δυνάμεις του, που τον υπηρετείτε και κάνετε ό,τι και αν θελήσει. Τον Κύριο ευλογείται όλα τα έργα του σε κάθε τόπο που αυτός εξουσιάζει. Ευλόγησε τον Κύριο ψυχή μου.

Εξομολόγηση. Το κατόφλι της συγχώρεσης. Του Jim Forrest. Από τις εκδόσεις Πορφύρα. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος, πατήρ Γεώργιος Σταμού.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε Βασιλέ Φουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, που πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας τα ασθενείας ημών, εν και τρωματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και από τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουμε σήμερα και άφεση μην τα φλήματα ημών, ως και εμείς εφήμουν τους οφειλέτες ημών, και μη σε να έγκυσαι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματος και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρών οποίων σου επίησα όπως άνδικε ότι σε τις λόγες και νικήσουν κρινεστέσαι. Ιδούγαρα ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες κοίσισε με μήτρη μου. Ιδούγαρα αλήθεια ενηγάψα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουντιείς με αγαλίαστην και φροσύνην αγαλιάσου της θέατα επλωμένα. Απόστοπος να πρόσωπός από των αμαρτιών και πάσα στις ανομίες μου εξάλψουν. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσουν της εγκάτσου μου. Μη απορρίψε με προσώπους και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επί μου. Απόδας με την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως ο σοδούς και σε δισέψε επιστρέψου. Συρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας με αγαλιάσει τη γλώσσα με την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα αγγέλ την ενεσή σου. Ό,τι θέλεις ασύ εν εδώ κάνω όλο καυτό μου το εκδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπνωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθνο Κύριε την ευδοκία σιών και κατομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύν δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριον σου μόσχου. Μακάρι άμα μείνω εδώ υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουν είναι αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τε σοδή αυτού επορεύτησαν, σύ εν ετήρω τα συντολά σου του φυλάχαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου, του φυλάχαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ούμοι εσχυνθώ εν το με επιβλέπουν πάσα τα συντολά σου. Εξομολογήσω μέσα η ενευθύτη την καρδία σου με μαθηκαίνε από τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις με έως φόδρα. Εν την κατορθώσει η νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία με ξεζήτησά σε μία απόσημη από τον εντολόν σου. Εν την καρδία έκρυψε τα λόγια σου όπως αν μία μάρτωση. Ευλογητός Κύριε διδαξόμουν τα δικαιώματά σου εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάνω τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθουν ως επιπαντή πλούτο. Εν τις εντολές σου αδουλεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου, εν τις δικαιώμασή σου μελητήσω και κοπελήσω με το λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψε απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόδησεν η ψυχή μου το επιθυμίσει τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα υπερηφάνειες επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου, ειδωλές και τη δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσω με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξαν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησό με και αδωλεσχίσω εν τη θαυμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας βεβαίωσό με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον με μου και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησά μου και τα κρίματά σου εκπελαθώμην. Εκολύθην τη μαρτυρίου σου, Κύριε, με κατεσχήνει. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρίβα των εντολών σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη δυνατεότητα εν διωδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο στο λόγιό σου και στον φόβο σου. Περίελε τον ονειδισμό μόνο υπόπτεσα ότι τα κρίματά σου χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σαντολά σου τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το ελαιό σου, Κύριε, το σωτηριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σου με λόγων ότι ήλπισα επί στη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθεία έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω το λόγο σου διαπαντός στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμενη πλατισμότητα εντολά σου εξεζήτησα και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκη συγνώμην. Και εμελέτων τε εντολέ σου ασιγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρα μου προ τα εντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσκουν τη δικαιώμασή σου. Νίστητη τον λόγο στο δούλο σου, όν επιλπισάσμε. Αύτη με παρεκάλεσαν η ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχημε από μαρτυρών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρεκκίας μου. Εμνίστην ενικτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμων σου. Αύτη εγεννήθημε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ή Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία με λέει σώμα κατά το λόγιό σου. Διελογισάμ τα σοδού σου και επέστρεφουν του πόδα μη στα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ου και ταράχνη του φυλάξασε τα σανολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περί επλάκη σάμι και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε ή επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σανολά σου. Του ελαίου σου Κύριε, πλήρης γη τα δικαιώματά σου διδοξόμεν. Χριστότητα επίησες μετά του δούλου σου Κύριε κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξόμεν τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήνε εγώ επιμέλησα δια τούτου το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου διδαξόμεν τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία υπερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τις εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με. Όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και πλασάν με συνέτησον με και μαθήσαμε τη σαντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθήσουμε ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και η αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεός σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω άρμη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη με εστίν. Εσχυνθήτωσαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σάρμη οι φοβούμενοι σε και οι γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν τη δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει στο σωτήριό σου η ψυχή μου, στου λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου στο λόγιο σου λέγοντες πότε παρακαλέσει με, ότι εγεννήθη να σα κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου του πελαθόμεν. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει μία εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσκία, αλούχο ο νόμο σου Κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, δίκω καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εντη γη, εγώ δε ουκ κατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολώμην εν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα όμοι πουλάθω με τον δικαιωμάτο σου ότι εν αυτής εζησάσμε. Σώσι μη εγώ σώσουμε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα, πλατεία η εντολή σφόδρα. Ω ηγάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού μου εσώφησα με την εντολή σου ότι ει τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά εκόλλησα του πόδα μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από τον κρυμάτο σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με, ω γλυκαία του λαρεγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στοματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτε εμεί σα πάσα αδικία. Λίχνο τη ποσή μου ο νόμο σου και φω τη τρίδη μου. Όμω και έστεισα του φυλάξα τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου Εταπεινώθνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσομαι κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός με δόξησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόμε. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθνητο αμαρτωλή, παγίδαμη και εκ των εντολών σου και πλανήθη. Εκκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμευση. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήτωρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πενιρευόμεν και εξερευνήσω τη συντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν τη δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδαίνω σας πάντας τους αποστανδούντας από τον δικαιωμάτου σου ότι άδικο το εθίμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθη. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθόν μη σηκωφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου και το ορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσθησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατά κυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τη συντολά σου. Το πρόσωπο σου επίφανε επί το δούλο και διδαξόν τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν εφθαλμή μου επίου και φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιο ή Κύριε και ευθεία εκρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθαντο το λόγο σου η εχθρή μου. Επιρωμένο το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου και κατά το κρίμα σου ζήσω με. Προσύγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδω να συνετούντας και εξαιτικόμουν ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσομαι. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηλίασε η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσθησα και ευδελιξάμεν τον δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς στον νόμο σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκου το σωτήριό σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμου ενώπιόν σου Κύριε. Εγγυσάτου η δέησή μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέγξεται η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσε με ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησε το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα τη νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου το πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπαρευόμενο, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστα της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιέ στα ασθενείας ημών, ενέ και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγίαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και πτη γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουμ ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσε λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ούγαρίδας πότε προσέπελέσεται η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουμ ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούγουσα ως επέντε παρθένη.

0: Κυριλέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο δικαίος αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαίων, ο πάντας καλό προς την τρίαδια της επαγγελίας του μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και μου εν τη ώρα ταύτη συνδεύξης και ήθνον ζωή μου προς εντολά σου, τα ψυχάς μου αγίασον, τα σώματα άγνιουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτοφρουρούμενη και οδηγούμενη καθεντήσουμενη στην νότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύσης του δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβήμ και ένδοξο τέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαθώρας θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτιρήσε ημάχε, ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάχε, ελεήσε ημάς.
2: Δέσποτε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον των αμαρτωλών και σε πίστε σε κρίμαση σώσον των ανάξιων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίας και νεφρού σου ετάζων, και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και ίδιον φως, παρού και στην παραλλαγή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα σηκεσίες ημών άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σονύκτριμών θορούνται σε κρυπαρών, προσέχει λέον ποιούμεθα, και άφεση με τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διενία, εκ γνώσεως ή αγνωσίες πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν, εν αγρύπνο καρδία και νυφούση διενία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού Υιού του Κυρίου και Θεού Ξωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ημέτα δόξης επηγής Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες αλυπνούντες, αλεγρηγονούντες, και διεγερμένη εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμη στην χαράν και εις τον θείο νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαστος και ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαροι το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε εμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ενεξιχνίες, τα ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και στη ρυθμός, τον παρασκόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν σοι, ότι ούσιν απόλεσες ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγηρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διότι σωπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών, τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσαν αυτό της εισενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υποπάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όρια ότι ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσωση. Ιδού ουν ιστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσων των Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ σελήν τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστότες εν οίκο Κυρίου εν αυλέσικο Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρατε τα σχήρες ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, λάστι της αμαρτίας.

0: Δέσποτα συγχώρησον τους αρμίας μην Άγιε επίσκεψη και υγεία στα ασθενείας μόνο είναι και τρουματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και ανήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και πτυχής γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη είσαι νέν της μάσης πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήστητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαρον αμάρτητος ημισίω δυνάμεως και τις μεταστάσεις δούνε την ανάπαση. Ο βάθης σοφίας κλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου εν σύγαρτην ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνο σου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νύν και αίγε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσα γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρίθ είναι ειδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών. Και τα σκύπτρα της βασιλείας της έσυ και εσείς κρατείνονται, διό ανυμνούντες βοόμεση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Μνήστητε Κύριε των επελπίδιων αστάσεως ζωής αιωνίων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλη με ακούσιον και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασχήνουσον αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις κλωρής, εντόπις αναψύξεως ένθα πέδρα πάσα δίνει λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντως τους απαιώνους Αγίου σου. Χάρη σε αυτή χειμήν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε στην τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε υπάρθην ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει διε σου τες ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπνιν το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
1: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μου δόξαση Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων Ελέησε και Σώσε ημάς τους αγαθός φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε Λέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν τη αναξία εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε Λέησον.
1: Ασθενείες κατοχημένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
2: Κύριε Λέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορα και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών τε και εκκλησιών, τους γονείς ημών και διδασκάλου και πάντα στους παραπερθώντας πατέρα και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς, κειμένου και απανταχού ορθοδόξου. Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιές τες ασθενείες ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντία των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή η οικουμένη και πάντε οι κατοικούντε σαν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέου την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλου το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης, τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι, τα σεφχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τα σανομίες μου πάρει δε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή πυρ την χάνει. Θείον δε πίνουν νέμο προ μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή τη ζωή και τη αθανασία, ο πάση ορατή και αοράτου κτίσεω δημιουργό, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι' υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εις άκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστη και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επαπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός εν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί μένει καγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριον και σωτηρίαν και οικιασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλες ήμαν εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτο συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξ ύψους διημάν σε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απειξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος και απτωμένο σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναργέστερον μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σοι εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου δε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστη και σώματος και εις εξάλληψην και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίως ο ακατακρίτος μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ου καπόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρε σχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ου λανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένη, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν νουκέστη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, ηκετεύω του λαβίου με, και των σόνζω ο παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ούκ επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελέως συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος σκιωμένη, την είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενο σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εις άσης επνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρόσα Ιδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύη σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών ειν δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράν του πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλον το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθήν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσον πρώτος ημι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών, συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δε νουν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσε το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσο σελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήνη στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμή γάρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερα ο Ιούδας, αλλός ου ληστής ομολογός υμνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Παναγίας Μασταμπά Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Δόξα είναι ψεύς της Θεό και επιζής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα είναι ψεύς της Θεό και επιζής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα είναι ψεύς της Θεό και επιζής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να αγγελεί την ένωσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να αγγελεί την ένωσή σου. Κύριε, τι επιθύνεις αληθεύοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, ούκ έστει σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύδε, Κύριε, αντιλήπτων μου, δόξων και υψών κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρω και έγραφα και πήγουσέ με εξόρους αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκε ύπνωσα, εξέρθηνε ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Ού φοβηθήσα μου που μυριάδουν λαό το κύκλο συνεχθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντας εχθένων λάμι Ματέος, οδόντας αμαρτωλός συνέδευσας. Το Κυρίο η σωτηρία και από το λαό σε ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθηκε ύπνωσα, εξέρθηνε ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Κύριε, μη το θυμώσει ελέγξουμε με την διοργή σου παιδεύσεις μου, ότι τα βέλτισε με πάει σ' άλμα και πεστήρισες επί με τη σύρα σου. Ούκα εις την ίδια στην θαρτή μου προσώπη στο ζή σου, ούκα εις την ειρήνη εντοστές μου προσώπη των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, σε φορτή βαρύ βαρύτησαν επί με. Προσώθησαν και σάψαν με ολοπέδω προσώπη στο προσφύγι μου. Εν τα λοιπόν έτσι κατεκάφτουν ως τέλους όλη την ημέρα σου τρουπάζουν οι παρεγόμενοι. Ότι εψώε με πλήσανε μπεγμάτων κι ούκα εις την ίδια στην θαρτή μου. Εκακόδη και ταπεινώθη ενός φόδωρο, οριόμενο από στραγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και στραγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με τεράχτη, εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκα με το μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίου μου εξαναντίας μου μίλησαν και έστησαν και έγκη στάμε από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζονται ζητούνται την πισή μου και ζητούνται στο κακά μου μυαλάνησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφο σου κρύκω, και όσοι άλλων σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωποι σου κακούν, κι ούκο έφερε το στόμα του αυτού ρεγμού. Ότι επί εσύ, Κύριε, ήρθα, εσύ ακούσε, Κύριε ο Θεό μου. Ότι είπαν, μήποτε επιχαρώσει μια εχθρή μου, και όντω αρευθύνε πόδα μου με με μεγάλο ρημόνισαν. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο, και αργιδό με ενώπιον με στήθη απαντό. Ότι εν ονομία με εγώ να αγγελώ και με ρημίσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ με και επιθύνησαν με στέντε μαδίκο. Οι ανταποδιδόντε μη κακάντι αγαθών ενδιέβαλουν με πίκα τα δύο κανογαδοσύνη. Μην καταλήψει με κύριο Θεό, μη αποστήσα με μου, πρόσθεσε ει τη βοήθεια μου, κύριο Σωτηρία μου. Μην καταλήψει με κύριο Θεό, μη αποστήσα με μου, πρόσθεσε την βοήθεια μου, κύριο Σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσεόρθριζω, εντύπησε σε ψυχή μου πω απλώ τη άρθρο με υγεία ρήμπο και αβάτο και ανίδρο. Ούτω εν το αγίο έφτασε τη δύναμη σου τη δόξα σου. Ότι κρίσον το λόγο υπερζωά, τα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσαν τη ζωή μου και εντερματίσαρό τα σχήρα μου. Ω εξτέλτο και ποιότητα με τη ψυχή μου και χίλια γαλλιά σου σε στο στόμα μου. Ήμουν μόνο εγώ σε επιστρομή με τι ώρε σε μελέτωρησε. Ότι γεννή βοηθό μου και τη σκέπτο με περίγω σου γαλλιά σου. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω με τον τελάβο του δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Οι σελέψαντε στα κατώτατα τη γη παροδίζουν τη σειρά ζωφιά μερίδε ανοπέκονέσονται. Ο δε βασιλέ εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο μείον αυτό την εκφράση των μάλλον των άδικα. Εν τη ώρα τη εμελέτων εσύ ο τελειώδη βοηθό μου, εν τη σκέπτο με ρίγο σε αγαλιά σου. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω μου, δεν τελάβε τη δεξιά σου. Δόξα πατρίε και ο γιο πνεύματι, εν και αίχη του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αγιλούια, αγιλούια, αγιλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρίε και ο γιο πνεύματι, εν και αίχη του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεό, ο Τηρία μου, η μέρα σα και έγραψε νυχτή εναντίον σου. Εισαρθέτε να ποιώσω προσευχή μου, κύριο το ούσο τη δέησή μου. Ό,τι επίστηκα που η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσολογίστε μετά το καταβινόν των Ισλάκων. Εγεννήθη ω ή άνθρωπο, αβοήθο, ενεκρή ελεύθερο. Ω ή τραυματία καθέβαλε την τάφο, νου και μίστη έτη, και αυτή εκ τη ουρό απόστασαν. Έθεν δόμε η λάκκα το τάθον σκοτεινή και σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμό και πάντα με το ρυμό επίγασε επε με. Εμάκνα στον σούμπα που μου έθαν το μεδέλιμο για αυτή. Παρεδόθη και όξα παρεγόμη, από θα μην μισθά ήσαν από το σχέδιο. Εκεί έκραξα προ έτσι, κύριε, όλη την ημέρα διαπέτυσα προ έτσι τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση στα μάσια ή η ιατρία αναστήσεω και εξομολύσουν τέση. Μη δείτε την το τάφο τέλειο, όχι την αλήθειά σου διαπολία. Μη γνωστήσετε τον δισκότα θα μάσια άσκη και εσύ σου γη πλεισμένη. Καγό προ έτσι, κύριε, και έκραξα το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Η να τι κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχό σημείο εγώ και εγκόψε πνεότητός μου, η ψωθείς δε ταπεινότητας εξυπορήθη. Επ' εμέ δε ήρθουν οι ορκές και οι υποκαιρμίες εξετάραξαν με. Εκεί κλωσάν μας οι ιδερόοι την ημέρα περιέσχουν με άμμο. Εμάκρας απ' εμού φίλο και επισύον του γνωστού νόμου ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός, ο Τηρίας μου, ημέρα θα και έγραψε και νυχτή εναντίον σου. Εισενθέτε να ποιώσει προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην θέση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντόν μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη πειλαθάνω πάστα σαν τα παδόσα αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα σαν ομοία σου, τον ιόμενο πάστα σαν νόσο σου. Τον λειτουργούμενο εφθορά στην ζωή σου, στεφανούντα εν λέει και εκτριμή σου. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, να τσεριστρίζει το σάι του ενιότητα σου. Ποιον είναι ο Σύρα ο Κύριο, σε κρίμα πάστα του κουμέρι. Εγνώριστα σου δώσα αυτού το Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρημα και λέει μόνο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλος. Ο Χριστέρος οριστής του είδες το ενώμα μηνύ. Ο κατά τας ανομίας ημών επίσης ημίν. Ο δια κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γης εκρατέως ο Κύριος το έρος αυτού έτσι ο μέρος αυτών. Καθώς αναπέξουν να τρώει από τη ζημών εμάκρυν από τας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρει πατήρους ο χτίζει ο Κύριος ο μέρος αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμείς διότι χούσες μένουν. Άνθρωπο, σα συγχώρετε σε ημέρα αυτό, σε άνω στα γρούτα του ξανθήσει. Ότι πνεύμα διήρθε αυτό και όχι υπάρξει, και ούτε επιγνώστε έτων τόπων αυτού. Το δέλο του κυρίου από τη αιώνα, και ω τη αιώνα από του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού, η επίση ιών τη φυλά του διαθήκη αυτού, και με μημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο εν του ουρανού, ετοίμα στον τρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα τη πόζει. Ευλογή των κύριων πάντα οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούνται στον λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή στον λόγο αυτού. Ευλογή των Κύριων πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπέντε στο θέλημα αυτού. Ευλογή των Κύριων πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπα της ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Εν παντή τόπα της ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, εισάγουσαν της προσευχής μου, ενώ στη δέση με την αληθεία σου, εισάγουσαν μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέρες κρίση μετά τον δούλο σου, ότι ούτε και οθείς τον οποίο σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρό την ψυχή μου, ταπείνωσον εν ζωή τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σαν ο χρυσαιόνο και κηδίασε επιμέ το πνεύμα μου, ενημέ τα ράχτη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εμπίμα στο χειρό σε μελέτο. Διεπέτασα προσθέτα χείρα μου, η ψυχή μου ζει αν ιδρώσει. Τα σύ άκουσαν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψτε πρόσωπό σα από εμά και μεθύσε με την καταπέρνηση των λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το έλεγε ότι επισύλπησα. Γνώρισαν μου, κύριε, εδώ υπορέψαν ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε από τον εχθρό μου. Κύριε, προσέκατε λίγον. Δίδαξό με του πείτε θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεό μου. Το πνεύμα στα αγαθών οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν τερματό, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου, εξάξε θύθω την ψυχή μου και εντελώς εξολοθρέψει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα στο θύματα την ψυχή μου με το δούλο σου ημί. Εισάκουσαν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμεί έρε κρίση μετά τον δούλο σου. Εισάκουσαν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμεί έρε κρίση μετά τον δούλο σου. Το πνεύμα στα αγαθών οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμο Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησο.
1: Υπερτισάνωθεν εν ειρήνη της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπερ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπερ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας, και των πίστηκοντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησο.
1: Καρτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη σαν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

αρθρίστη τέπασα του άθο πληθείς, πιστός εορτάζοντες, ημέρων χαίροντες και φέδρος αλλαλάζοντες, πάντες

τη Χριστό οικολούθησας Βαρθολομές ο Φε και τούτου Απόστολος ως υπηρέτης σοφός σαφώς εκριμάτησας όθεν της ευσεβίας κατασπήρας των λόγων σύμμορφος ανεδείχθης των παθών

0: Ετικέτην ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελεήσω.
0: Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελεήσω.
0: Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθο.
1: Συ Κύριε.
0: Ισόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Ενός οίκουσας Χριστού της φωνής της Αγίας προσέδραμες αυτό καταλήψες των κόσμων και τούτου μίστης εν Θεός της αυτού σωματώσεως εχρημάτισας Βαρθολομέ Θεόφρον όθεν πρέσβευε υπέρ ημών των τελούντων την πάντημον μνήμην σου.

0: παραδόξος ημίν διετράνωσε.
1: Αποστόλων εμπρέπων της προτερήμασι, τη οικουμένη εκλάμπησος έως φόρος αστήρ και της πλάνης την άκλην διώκης ένδοξε, όθεν προσήγαγες Χριστό τους εξέθνων λόγο τόσο πιστεύσαντας το Κυρίο, βαθολομέτρης μάκαρ, ον εκ

Το χείον ο σύζυγον ηλιφός, εν το βίο του πλήθη του σου λαού, της θύσου ήμασι και τροφέσοντος έθρεψας, ως ητοδό της μέγας αρκός και του πνεύματος, εν τη Ρωσία πάση Λουκά αξιάγαστε.

0: κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωμα πρόσχομεν.
1: Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ.
0: Εν τες ημέρες εκείνες, Αναστάσα Μαρία, επορεύθη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάσατο την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν δικηλία αυτής και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν «Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο ή να έλθει η μήτρη του Κυρίου μου πρόσμε ιδού γάρωσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου και μακαρία η πιστεύσασα ότι έλθει

0: Είναι αυτοί ως ημίνας τρεις και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτή.
1: Κύριε δόξα σοι.
2: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγιους και εγκύσεν το κρινεστέσαι. Ιδούγαρεν ανομία συνελήφθην και αναμαρτία εκείσαι με η μήτυρ μου, ιδούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράνκτησον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθυσυγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου Άγιον με αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα της γεμονικών στηριξών με. Διδάξω ανώμως τα σοδού σου και σε βίσαι πισέ επιστρέψιν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει, το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησε στη σία ανέδοκο άνολο καυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου.

Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σε ανελαίοι και εκτιρμήσει ύψον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελαή σου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράνοντες Ποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Θεία Δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, Οικεσίες Τιμίου Ενδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αναγκής Πατέρων Ιμών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ερμύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπαίου Φόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Προκοπίου του Θαυματουργού, Θεοδόρου του Τυρός και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μηνά του Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπου και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερμών, των Ασκήσει Λαμψάντων, των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, των Τινήσου Τάφου Μαρτυρισάντων, τη Οσιομάρτυρων Τροσμών Φιλοθέη Αθηναία, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Βαρνάβα και Βαρθολομαίου και του Εναγής Πατρός Σιμών, Λουκάρχη, Επισκόπου Συμφερπόλεως του Ιατρού, όν τη μνήμη πετελούμεν και πάντως των Αγίων, οικετεύομεν.

0: δεϊθόμεν.
1: Κύριε
0: ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγίες αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ τη δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοδόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν της ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συγχαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και συ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αίκη στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Όφθης μέγας ήλιος η εκκλησία δεγμάτων λάμψασιν και θαυμασίων φοβερών φωταγωγών του στιμώντας σε Βαρθολομέ Κυρίου Απόστολε.
1: Βαρθολομέ Κυρίου Απόστολε.
2: Εμήθης του λόγου μαθητά τους λόγους τους Αγίους τους πάλι αλογία δεινός καθυπαχθέντας. Τέκνα ηργάσω του φωτός, ύπλωσα εις βάθη αγνωσία στα σεπτά και ιερά σου δίκτυα και έλαβε στα έθνη υπήκοα. Τας και χρυσοσωμένας απάτη διανοίας ενέωσας το θείο αρότρο. Εξήρανας των φλογμών της πολυθεΐας, δροσισμός σου της φεδράς θεηγορίας, Υιούς Θεούς τους πριν οργής, τέκνα εργασάμενος, Βαρθολομέ Κυρίου Απόστολε.
1: Βαρθολομέ Κυρίου Απόστολε.
2: Και ενδεκάτη του αυτού μηνός νύμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα. Τι αυτή η μέρα μνήμη η σύναξη στελείται του Αρχαγγέλου Γαβριή εν το Άδη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του εναγής πατρός ημών Λουκά του νέου του ιατρού και ομολογητού Αρχιεπισκόπου Συμφέρου Πόλεως και Κρυμαίας του Ρώσου εν έτη 1961 εν ειρήνη τελειοθέντος. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ.

0: λαού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένη εν δόξου Δεσπίνη ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίες με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες.

της Παναγίας Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: Κύριε ελέησον
0: της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης

και θαυματουργός Θεοφόρε Σπυρίδων πατήρ ημών, ποιόν κρασί εντάφο προσφωνείς και όφινης χρυσούν μετέβαλες, εν το μέλπιν τας Αγίας σου ευχάς, αγγέλους έσχεσι λιτουργείς.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, των διημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών.

0: ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθο.
1: Συ Κύριε.
0: Καταξίωσον ημάς, Δέσποτα με τα Παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίς σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία,

0: και ζώπιον φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον.

0: Κύριε ελέησον.
1: Ο ευλογώντος ευλογώντασε, Κύριε, και αγιάντος επισήμπε πειθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξεις θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει εμάς ελπίνουσες επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρεσε της Εκκλησίας σου, της ιερεύσης άρχινον το στρατό και πανεί το λαό σου. Ότι πάσα δώσα αγαθή και παντόρημα τέλειον, άμα θες εσύ καταβαίνω εξ πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστήν και προσκύνησαν απέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος ελθευμάστε από το Θεία Χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αί και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός ελπίσιμον, δόξα σε Χριστός ο αληθινός θεσμών, τες πρεσβείες Παναχράν, Παναμό, Μαγίστο Μητρός, εις την ανάμνηση του θαύματος άξιον εστίν εορτάζομεν, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίσον τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, και εσείς τιμίων ενδόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου.

0: Των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, των Δίνησο Τάφη Μαρτυρισάνων, Σοσιομάρτυρων, Τροσιμών Φιλοθέης Αθηναίας, του Αγίων Δόξου, Μεγάλο Μάρτυρος Προκοπίου του Θαυματουργού και του Αναγίου Πατρόσιμων Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος Θαυματουργού. Τον Αγίου Πατρόσιμων Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης Χριστόμου την Θείαν Μυσταγωγίαν επιτελούμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Βαρθολομαίων και Βαρνάβα και του Αναγίου Πατρόσιμων Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφεροπόλεως του Ιατρού, όν τη μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων, έλεησε και σώσει εμάς αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάτου πάντες μας. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Παναγίας Μασταμπά Ηρακλείου, από όπου και παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 11 Ιουνίου, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα. Ο Άγιος Απόστολος Βαρθολομαίος, τον οποίο μερικοί ταυτίζουν με τον Αθαναήλ, τον δίχως δόλο Ισραηλίτη που πρώτος ομολόγησε τον Υιό του Θεού, καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας. Συναριθμήθηκε στους 12 που ακολούθησαν τον Χριστό μέχρι το πάθος του και υπήρξαν μάρτυρες της Αναστάσεώς του. Μετά την Πεντηκοστή, όταν οι Απόστολοι έριξαν κλήρο για τα μέρη του κόσμου στα οποία θα έπρεπε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, έλαχε σε αυτό να κηρύξει το μήνυμα της σωτηρίας στην ευδαίμονα Αραβία, σημερινή Βόρεια Ιεμένη. Αναχώρησε αρχικά μαζί με τον Απόστολο Φίλιππο και την αδελφή του Μαριάμνη για να ευαγγελίσουν τις περιοχές της Λιδίας και Μυσίας της Μικράς Ασίας. Συνελήφθησαν στην Ιεράπολη της Φρυγίας και σταυρώθηκαν ανάποδα. Όταν όμως ο Φίλιππος παρέδωσε την ψυχή του, η γη σχίστηκε και το χάσμα που άνοιξε κατάπιε πολλούς ειδωλολάτρες. Τρομοκρατημένοι όσοι επέζησαν, αποκαθήλωσαν τον Βαρθολομαίο και την Μαριάμνη. Αυτός όρισε τον Στάχη, επίσκοπο της πόλεως, και συνέχισε την αποστολική περιοδία του. Υποφέροντας με καρτερία την πείνα, το ψύχος, τους κινδύνους των δρόμων, τους διωγμούς και τις φυλακίσεις, μετέδωσε σε πλήθος ιδωλολατρών το φως της αληθείας στην Αραβία, την Περσία και τις Ινδίες και τους άφησε το καταμαρθέον Ευαγγέλιο γραμμένο στα αραμαϊκά, το οποίο βρήκε έναν αιώνα αργότερα ο Παντένιος της Αλεξανδρίας. Μετέβη κατόπιν στην Αρμενία, όπου ολοκλήρωσε την αποστολή του επάνω στο Σταυρό κατά το παράδειγμα του Κυρίου του ή αφού εγδάρει ζωντανός κατά άλλους στην Αλβανόπολη κατόπιν διαταγής του βασιλιά Αστράγη ή Αστιάγη, τον γιο του οποίου είχε μεταστρέψει και τη θυγατέρα του οποίου είχε ελευθερώσει από δαιμόνιο. Η σωρός του Αποστόλου κατετέθη κατόπιν σε μολύβδινη σαρκοφάγο και ερήφθη στη θάλασσα. Όμως με την παρέμβαση του Θεού, αντί να βυθιστεί στην Άβυσσο, η σαρκοφάγος κατεβοδόθη στην ίσο Λιπάρα, στη Ζικελία, όπου τα τίμια λείψανά του επιτέλεσαν πλήθος θαυμάτων. Βαρνάβας ήταν Λεβίτης, καταγόμενος εκ Κύπρου και είχε πιθανώς καταρτιστεί στον νόμο στη σχολή του Γαμαλίλ. Κατοικούσε στα Ιεροσόλυμα κατά τους χρόνους της συγκροτήσεως της πρώτης χριστιανικής κοινότητος και βλέποντας πως οι πιστοί που συγκεντρώνονταν γύρω από τους Αποστόλους είχαν καρδία και ψυχή μία και τα πάντα κοινά, πούλησε το χωράφι του και ήλθε να θέσει τα χρήματα στη διάθεση των Αποστόλων. Έκτοτε ζούσε με την εργασία του όπως ο Απόστολος Παύλος. Άνθρωπος αγαθός, πλήρης πίστεως και Αγίου Πνεύματος, είχε λάβει το χάρισμα του παρενετικού και ενθαρρυντικού λόγου και για το λόγο αυτό οι Απόστολοι άλλαξαν το όνομά του από Ιωσήφ σε Βαρνάβα, που σημαίνει Υιός Παρακλήσεως. Μνήμη του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφεροπόλεως και Κριμαίας και Χειρουργού Αναργύρου. Ονομαζόμενος κατά κόσμον Βαλεντίνος Φιλίκοβιτς Βόινο Γιασενέτσκι, ο Άγιος Λουκάς γεννήθηκε το 1877 στο Κέρτς της Ουκρανίας από αρχοντική οικογένεια πολωνικής καταγωγής. Από μικρό παιδί είχε πάθος με τη ζωγραφική και αποφάσισε να φοιτήσει στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Αγίας Πετρούπολης. Κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών εξετάσεων τον κυρίευσε η αμφιβολία. Και εξ αυτού έβγαλε το συμπέρασμα ότι δεν είχε το δικαίωμα να κάνει αυτό που τον ευχαριστούσε, αλλά ότι όφιλε να εργαστεί προς ανακούφιση του πόνου των άλλων. Μετά από σύντομη παραμονή στο Μόναχο, επέστρεψε στη Ρωσία και καταπιάστηκε ξανά με τη ζωγραφική. Η ανάγνωση όμως των λόγων του Κυρίου για τους εργάτες του θερισμού τον όθησε να υπηρετήσει το λαό του Θεού. Επέλεξε την ιατρική και μπήκε στην ιατρική σχολή του Κιέβου. Το σχεδιαστικό του ταλέντο τον έστρεψε προς τη σπουδή της ανατομίας που απαιτεί εξαιρετική ακρίβεια. Αφού ολοκλήρωσε λαμπρά τις σπουδές του, ακριβώς πριν ξεσπάσει ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος, άρχισε την αγροτική ιατρική σταδιοδρομία του στο νοσοκομείο του Τσιτά, στην περιοχή της λίμνης Βαϊκάλης. Εκεί παντρεύτηκε μια νοσηλεύτρια με την οποία απέκτησε 4 παιδιά. Μετατέθηκε στο νοσοκομείο του Αρντάτοφ, στην περιφέρεια του Σιμπίρσκ και κατόπιν στο χωριό Βέρχνη Λιουμπάζ της περιοχής του Κούρσκ, όπου μελέτησε τις δυσκολίες που δημιουργεί η γενική αναισθησία και έφτασε στο συμπέρασμα ότι στις περισσότερες περιπτώσεις θα έπρεπε να αντικατασταθεί με τοπική αναισθησία.
Παρά τις αντίξωες συνθήκες, πραγματοποίησε με επιτυχία πολλές χειρουργικές επεμβάσεις, γεγονός που προσήλκυσε ασθενείς από τις γύρω περιοχές. Αφού πέρασε ένα χρονικό διάστημα στη Ρωμάνοβκα, στην περιφέρεια του Σαρατόφ, έγινε εν συνεχεία αρχίατρο σε νοσοκομείο 50 κλινών, στο Περιασλάβ Ζαλέσκι, όπου ανέπτυξε έντονη χειρουργική δράση, εξακολουθώντας παράλληλα τις έρευνές του. Το 1916 υποστήριξε επιτυχώς στη Μόσχα τη διδακτορική του διατριβή με θέμα την τοπική αναισθησία και άρχισε να εκπονεί τη μελέτη του για τη χειρουργική των πιωδών εξερκώσεων. Το 1917, ενώ μενόταν η επανάσταση στις μεγάλες πόλεις, έγινε αρχίατρος στο μεγάλο νοσοκομείο της Τασκένδης, όπου εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του. Η γυναίκα του όμως πέθανε σύντομα από φυματίωση. Ενώ ξαγρυπνούσε την νεκρή, σκέφτηκε να ζητήσει από την νοσηλεύτρια της χειρουργικής κλινικής να αναλάβει την εκπαίδευση των παιδιών του. Εκείνη δέχτηκε αμέσως και ο γιατρός Βαλεντίνος μπόρεσε να συνεχίσει τη δραστηριότητά του τόσο στο νοσοκομείο όσο και στο πανεπιστήμιο, όπου δίδασκε ανατομία και χειρουργική. Συχνά λάβαινε μέρος σε οργανωμένες συζητήσεις για πνευματικά θέματα, κατά τις οποίες έπαιρνε το λόγο για να καταγγείλει την υλιστική αθεία. Στο τέλος μίας από τις συγκεντρώσεις αυτές, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε μιλήσει επί μακρόν και με φλογερό τρόπο, ο επίσκοπος Ινοκέντιος τον πήρε παράμερα και του είπε: «Γιατρέ, πρέπει να γίνεται ιερέας». Παρόλο που δεν του είχε περάσει ποτέ από το νου η ιεροσύνη, συνένεσε αμέσως την πρόταση του ιεράρχη. Την επόμενη Κυριακή χειροτονήθηκε διάκονος και μία εβδομάδα αργότερα έλαβε το ιερατικό αξίωμα. Ασκούσε παράλληλα τα καθήκοντα του γιατρού, του καθηγητή και του ιερέα, τελούσε τη λειτουργία μόνο τις Κυριακές στον καθεδρικό ναό και παρέδιδε τα μαθήματά του φορώντας ράσο. Τελούσε λίγες ακολουθίες ή μυστήρια, αλλά επιδιδόταν με ζήλο στο κήρυγμα, το οποίο συμπλήρωνε με συζητήσεις επί πνευματικών θεμάτων της επικαιρότητας. Επί δύο χρόνια είχε δημόσια αντιπαράθεση με έναν αποστάτη ιερέα, ο οποίος διεύθυνε την αντιθρησκευτική προπαγάνδα της περιοχής και ο οποίος γνώρισε άθλιο θάνατο. Το 1923, ενώ το σχίσμα της ζωντανής εκκλησίας έσπερνε τη διαίρεση και τη σύγχυση στους κόλπους της εκκλησίας, ο επίσκοπος Τασκένδης Ινοκέντιος υποχρεώθηκε να φύγει, αφήνοντας την ευθύνη της διοικήσεως της επισκοπής στον πατέρα Βαλεντίνο και σε έναν ακόμη πρωτοπρεσβύτερο. Ένας εξόριστος επίσκοπος έτυχε να περάσει από την πόλη και ενέκρινε την εκλογή του σε επίσκοπο, που είχε γίνει από τη σύναξη του κλήρου που είχε παραμείνει πιστό στην εκκλησία. Εν συνεχεία, αφού τον έκυρε μοναχό στο δωμάτιό του με το όνομα Λουκάς, τον έστειλε στη μικρή πόλη Πετζικέντ, 100 χιλιόμετρα περίπου από τη Σαμαρκάνδη, όπου διέμεναν δύο εξόριστοι επίσκοποι για να τον χειροτονήσουν εκεί με την μεγαλύτερη μυστικότητα. 18 Μαΐου 1923. 12 περίπου ημέρες μετά την επιστροφή του στην Τασκένδη και την πρώτη λειτουργία του, συνελήφθη από την μυστική αστυνομία με την κατηγορία της αντιπαναστατικής δράσης και κατασκοπίας για λογαριασμό της Βρετανίας και καταδικάστηκε σε δύο χρόνια εξορία στη Σιβηρία, στην περιοχή του Τουρουχάνσκ. Ταξιδεύοντας κάτω από τρομερές συνθήκες, μπόρεσε να κάνει χειρουργικές επεμβάσεις και έσωσε από βέβαιο θάνατο πολλούς αρρώστους που συνάντησε στην οδύσσειά του. Στον τόπο της εξορίας του κατόρθωσε να ασκήσει την ειδικότητά του στο νοσοκομείο, όπου έκανε σοβαρές επεμβάσεις. Συνηθίζοντας να ευλογεί τους ασθενείς και να προσεύχεται πριν την επέμβαση, τράβηξε την προσοχή των ανακτόρων της μυστικής αστυνομίας, οι οποίοι του απαγόρευσαν να το κάνει, αλλά βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη στενερή άρνηση του επισκόπου. Κλήθηκε στην αστυνομία και του δόθηκε μισή ώρα να ετοιμάσει τις βαλίτσες του, εν συνεχεία δε τον έστειλαν με έλκυθρο στις ακτές του Βορείου Πολικού Πόλου, όπου πέρασε τον χειμώνα σε διάφορα μικρά χωριά. Στις αρχές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής κλήθηκε πίσω στο Τουρουχάνσκ για να ξαναπιάσει δουλειά στο νοσοκομείο, διότι οι χωρικοί είχαν εξεγερθεί μετά την απουσία του, που άφησε το νοσοκομείο χωρίς χειρουργό. Αφέθηκε ελεύθερος το 1926 και επέστρεψε στην Τασκένδη. Το επόμενο φθινόπωρο ο Μητροπολίτης Σέργιος του πρότεινε διαδοχικά να τον τοποθετήσει βοηθό επίσκοπο στο Ρίλσκ και κατόπιν στο Γελέτς και τέλος επίσκοπο στο Ιζεύσκ, αλλά με τη συμβουλή του Μητροπολίτη Αρσένιου του Νόβγκοροτ, ο Λουκάς αρνήθηκε και ζήτησε να αποσυρθεί, μια απόφαση για την οποία μετάνιωσε πικρά εν συνεχεία. Αφού συνέχισε ήσυχα τις δραστηριότητες του για τρία περίπου χρόνια, στις αρχές του 1930, ένας συνάδελφός του στην ιατρική σχολή, ο καθηγητής Μιχαήλοφσκι, έχοντας χάσει τα λογικά του μετά το θάνατο του γιού του, προσπάθησε να επαναφέρει στη ζωή το πτώμα με μεταγγίσεις αίματος. Εν συνεχεία αυτοκτόνησε.
Ανταποκρινόμενος στο αίτημα της χείρας και λαμβάνοντας υπόψη του την ψυχική ασθένεια του αποθανόντος, ο Λουκάς έδωσε άδεια να ενταφιαστεί χριστιανικά. Οι κομμουνιστικές αρχές άδραξαν την ευκαιρία και τον κατηγόρησαν ως συνεργό στη δολοφονία του καθηγητή, τον οποίο από θρησκευτικό φανατισμό υποτίθεται θέλησε να εμποδίσει να κατορθώσει την ανάσταση ενός νεκρού με βάση την υλιστική επιστήμη. Συνελήφθη λίγο πριν την κατεδάφιση του ναού του Αγίου Σεργίου, στον οποίο κήρυτε, και μετά από σειρά ανακρίσεων οδηγήθηκε σε ένα κελί της φυλακής, όπου η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική και κλόνησε την εύθραυστη υγεία του. Άρχισε η απεργία πείνας για να διαμαρτυρηθεί για την απάνθρωπη αυτή μεταχείριση και ένας από τους αρχηγούς της αστυνομίας του υποσχέθηκε να τον ανακουφίσει αν σταματούσε. Δεν κράτησε φυσικά το λόγο του και ο Άγιος Επίσκοπος καταδικάστηκε σε νέα εξορία για 3 χρόνια στη Σιβηρία. Ταξιδεύοντας υπό φρικτές συνθήκες, διέμεινε στο Κοτλά και στον Αρχάγγελο από το 1931 έως το 1933 υπηρετώντας το νοσοκομείο. Έχοντας παρουσιάσει έναν όγκο, πήγε να χειρουργηθεί στο Λένιγκραντ και εκεί μια μέρα που στεκόταν στην εκκλησία για την ακολουθία, είχε μια πνευματική εμπειρία που τον αναστάτωσε και του υπενθύμησε τη δέσμευσή του στη διακονία της εκκλησίας. Κλήθηκε στη Μόσχα για νέες ανακρίσεις και εκεί του έγιναν υποφελείς προτάσεις να συνεχίσει τις επιστημονικές του έρευνες, αλλά με τον όρο να εγκαταλείψει την ιεροσύνη, πράγμα το οποίο αρνήθηκε κατηγορηματικά. Απελευθερώθηκε το 1933 και για να συνεχίσει τις ερευνές του αρνήθηκε να αναλάβει μια χειρεύουσα επισκοπή. Το αίτημα του όμως τελικά δεν έγινε δεκτό και επέστρεψε στην Τασκένδη, όπου μπόρεσε να ασκήσει την ιατρική σε ένα μικρό νοσοκομείο. Στα 1934 δημοσιεύθηκε το έργο του «Δοκίμια για χειρουργική των πιωδών εξελκώσεων». Σύντομα θα γινόταν κλασικό στην επιστήμη της ιατρικής και του απέφερε το βραβείο Στάλιν και διεθνή φήμη. Ενώ εργαζόταν στην Τασκένδη, προσβλήθηκε από μια τροπική ασθένεια που προκάλεσε την αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς χιτόνος, συνέχισε ωστόσο τη δραστηριότητά του μέχρι το 1937. Οι τρομερές διώξεις που εξαπέλυσε τότε ο Στάλιν, όχι μόνο κατά της δεξιάς των κληρικών αλλά και εναντίον κομμουνιστών ηγετών, γέμιζαν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Ο Άγιος Λουκάς συνελήφθη μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Τασκένδης και όλους τους κληρικούς που είχαν μείνει πιστοί στην Εκκλησία, κατηγορούμενοι για σύσταση αντεπαναστατικής οργάνωσης κληρικών. Υποβλήθηκε σε συνεχείς ανακρίσεις για 13 ημέρες και νύχτες. Υπό το εκτυφλωτικό φως ενός προβολέα, οι αστυνομικοί εναλλάσσονταν για να τον ανακρίνουν ασταμάτητα και να τον αναγκάσουν να πέσει σε αντιφάσεις. Άρχισε ξανά απεργία πείνας και μεταφέρθηκε εξαντλημένος στα υπόγεια της μυστικής αστυνομίας. Μετά από περαιτέρω ανακρίσεις και βασανιστήρια χωρίς δυνάμεις πλέον και αδυνατώντας να ελέγξει τι κάνει, υπέγραψε με τρεμάμενο χέρι την ομολογία συμμετοχής του σε μια αντικομμουνιστική συνωμοσία, εξορίστηκε για τρίτη φορά στη Σιβηρία στις αρχές του 1940 και ξεπερνώντας χίλιες δυσκολίες και αντιστάσεις κατάφερε να ασκήσει εκεί το επάγγελμα του χειρουργού και να συνεχίσει μάλιστα τις έρευνές του στο Τόμσκ. Κατά την εισβολή των χιτλερικών δυνάμεων και την έναρξη ενός πολέμου με εκατομμύρια θύματα, τοποθετήθηκε αρχίατρο στο νοσοκομείο του Κρασνογιάρσκ και υπεύθυνος των στρατιωτικών νοσοκομείων ολόκληρης της περιφέρειας αυτής, ενώ παράλληλα διακονούσε ως τοπικός επίσκοπος σε μια περιοχή όπου οι κομμουνιστές επέρονταν ότι δεν είχαν αφήσει καμιά εκκλησία σε λειτουργία. Για τις υπηρεσίες του έλαβε το παράσημο της πατριωτικής τάξης και ο Μητροπολίτης Σέργιος τον ανήγαγε στο αξίωμα του Αρχιεπισκόπου. Υπό αυτή την ιδιότητά του έλαβε μέρος στη Σύνοδο του 1943 που εξέλεξε Πατριάρχη τον Μητροπολίτη Σέργιο και έγινε μέλος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Καθώς λόγω του πολέμου οι θρησκευτικοί διωγμοί είχαν χαλαρώσει κάπως, έβαλε σε εφαρμογή ένα ευρύ πρόγραμμα αναγέννησης του εκκλησιαστικού βίου και επιδόθηκε με ανανεωμένο ζήλο στο κήρυγμα. Όταν το νοσοκομείο μεταφέρθηκε στο Ταμπόφ, εγκαταστάθηκε στην πόλη αυτή και ανέλαβε τη διεύθυνση της Επισκοπής, εργαζόμενος παράλληλα στην έκδοση διαφόρων ιατρικών και θρησκευτικών κειμένων και συγκεκριμένα μιας απολογίας κατά του υλιστικού αθεϊσμού με τον τίτλο «Περιπνεύματος ψυχής και σώματος», την οποία υποστήριζε τις αρχές της χριστιανικής ανθρωπολογίας με τη βοήθεια στέρεων επιστημονικών επιχειρημάτων. Το 1946 μετατέθηκε στην Κριμαία και έγινε Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως. Εκεί χρειάστηκε καταρχήν να αγωνιστεί για την αναμόρφωση των ηθών του κλήρου. Δίδασκε ότι η καρδιά του ιερέα πρέπει να είναι μια φωτιά που ακτινοβολεί το φως του Ευαγγελίου και την αγάπη του για τον Σταυρό, είτε με το λόγο είτε με το παράδειγμα της πολιτείας του. Εξαιτίας της καρδιακής του πάθησης υποχρεώθηκε να σταματήσει τις χειρουργικές επεμβάσεις, συνέχισε όμως να βλέπει δωρεάν ασθενείς και να προσφέρει τις συμβουλές του στους άλλους γιατρούς της περιοχής.
Πολλές ιάσεις πραγματοποιήθηκαν τότε δια της προσευχής του. Το 1956 έχασε τελείως το φως του, χωρίς ωστόσο να πάυσει να τελεί από στήθος τη Θεία Λειτουργία, να κηρύττει και να διευθύνει την Επισκοπή. Αντιστάθηκε στενερά στο κλείσιμο των ναών και στις διάφορες μορφές διωγμού που οι αρχές εξαπέλυαν δολίως. Πλήρης ημερών και έχοντας ολοκληρώσει το έργο της μαρτυρίας του Κυρίου, του εσταυρωμένου για τη δική μας σωτηρία, κοιμήθη εν ειρήνη στις 29 Μαΐου 1961. Στην κηδεία του παρευρέθησαν ο κλήρος της Επισκοπής καθώς και μέγα πλήθος λαού. Ο τάφος του έγινε γρήγορα τόπος προσκυνήματος, όπου επιτελούνται μέχρι τις ημέρες μας πλήθος ιάσεων. Σύναξη της υπεραγίας Θεοτόκου εν το Άδιν, ήτι η υπό του Αρχαγγέλου Γαβριήλ παράδοσης του ύμνου άξιον εστί. Μνήμη του Οσίου Βαρνάβα του Θαυματουργού του εν Βάσα της Κύπρου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Βαρνάβα του εν Βετλούγκα. Μνήμη των 222 νεομαρτύρων της Ρωσικής Ιεραποστολής στο Πεκίνο. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Χριστέ μου, η εκκλησία σου, μέματα στολισμένη, που οι μάρτυρες σου χύσανε στον κόσμο εξακουσμένη, με την πορφύρα βασιλιά και με τη βίσο μοιάζει, και προς εσένανε, Χριστέ, Θεέ μας ανακράζει, να αποστείλεις, Κύριε, σε μας τον ικτυρμό σου, που σε τιμούμε κι είμαστε πιστός λαός δικό σου. Στην πολιτεία σου αυτή ειρήνη να δωρήσεις, και στις ψυχές μας το έλεος, το μέγα, να χαρίσεις.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 11 Ιουνίου, ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Σαν σήμερα, το 1184 π.Χ., η Τρία πέφτει στα χέρια των Ελλήνων, σύμφωνα με τον ιστορικό Ερατοσθένη τον Κυρινέο.
1: Το 1776 γεννιέται ο Βρετανός ζωγράφος John Constable, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς Ευρωπαίους τοπιογράφους.
0: Το 1835 πεθαίνει από φυματίωση ο Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας καραβοκύρης, πολιτικός και ναύαρχος, που διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, καθώς και στη μετέπειτα πολιτική ζωή του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Ενταφιάστηκε σε ακτή του Πειραιά, η οποία από τότε ονομάστηκε ακτή Μιαούλη.
1: Σαν σήμερα το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι, το σημερινό Αγρίνιο.
0: Το 1870 ιδρύεται στο Άμστερνταμ η ζυθοποιία Άμστελ, το 1968 θα εξαγοραστεί από την Χάινικεν.
1: Το 1910 γεννιέται ο Ζακ Ιβ Κουστό, Γάλλος ωκεανογράφος, συγγραφέας, φωτογράφος, κινηματογραφιστής, ένας από τους κορυφαίους εξερευνητές του θαλάσσιου κόσμου. Υπήρξε μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας και της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
0: Το 1917 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ο Πρώτος παρετείται του θρόνου υπέρ του γιού του πρίγκιπα Αλέξανδρου. Η άνοδος του πρίγκιπα Αλέξανδρου στο θρόνο σηματοδοτεί το τέλος του εθνικού διχασμού και τον σχηματισμό ενιαίας κυβέρνησης υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
1: Το 1922 γεννιέται ο Μιχάλης Κακογιάννης, Κύπριος σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου. Γνωστά έργα του «Η Στέλλα», «Ο Αλέξης Ζορμπάς», «Το κορίτσι με τα μαύρα», «Η Ιφηγένεια» και άλλα.
0: Το 1931 ιδρύεται η Πάντιος Σχολή.

0: Το 1997, εν μέσω διαδηλώσεων μελών θρησκευτικών οργανώσεων, κυρώνεται στην Ελληνική Βουλή η Συνθήκη του Σέγγεν.
1: Το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Ξενοφών Ζολώτας, Έλληνας οικονομολόγος και ακαδημαϊκός διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επί 19 χρόνια. Διετέλεσε πρωθυπουργός επί οικουμενικής κυβέρνησης την περίοδο 1989 έως 1990. Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Εορτάσαμε πριν από λίγες ημέρες, αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, τη μνήμη ενός συγχρόνου Αγίου της Εκκλησίας μας, ενός Αγίου που έγινε γνωστός τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας από τα πολλά θαύματά του, του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, του Ιατρού και Θαυματουργού. Ο Άγιος Λουκάς γεννήθηκε το 1877 στην πόλη Κέρτς της Κριμαίας, σε μία πόλη που ήταν παλαιά ελληνική αποικία. Εκεί έζησε τα παιδικά του χρόνια και στη συνέχεια μετακόμισε με την οικογένειά του στο Κίεβο, όπου ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές. Από έφηβος είχε δείξει κλίση στη ζωγραφική και έτσι αρχικά αποφάσισε να σπουδάσει ζωγραφική στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Πετρουπόλεως. Σύντομα όμως άλλαξε γνώμη και αποφάσισε να σπουδάσει ιατρική για να βοηθά τους ανθρώπους. Όταν πήραμε τα πτυχία μας, γράφει στην αυτοβιογραφία του: «Οι συμφοιτητές μου με ρώτησαν τι σκόπευα να κάνω στο μέλλον. Όταν άκουσαν την απάντησή μου ότι θέλω να γίνω αγροτικός ιατρός, απόρρισαν και με ρώτησαν: πώς θα γίνετε αγροτικός ιατρός? Εσείς είστε γεννημένος επιστήμονας». Αυτά τα λόγια με είχαν πληγώσει, συνεχίζει ο Άγιος Λουκάς, γιατί έδειχναν πως δεν με είχαν καταλάβει. Σπούδασα την ιατρική με αποκλειστικό σκοπό να γίνω γιατρός.

χορός των μουσικών για να βοηθώ τους φτωχούς ανθρώπους σε όλη μου τη ζωή. Αυτό και έκανε ο Άγιος Λουκάς. Ξεκίνησε να διακονεί τον άνθρωπο σε ηλικία 30 ετών ως εθελοντής στρατιωτικός γιατρός στον Ρωσο-Ιαπωνικό πόλεμο του 1904, αφού είχε εξειδικευθεί στη χειρουργική. Μετά τον πόλεμο και αφού νυμφεύθηκε τη σύζυγό του, με την οποία απέκτησε 4 παιδιά, εργάστηκε σε διάφορα επαρχιακά νοσοκομεία. Η φήμη του εξαπλώθηκε, γι' αυτό και εύκολα συκοφαντήθηκε κατά την πρώτη περίοδο της Ρωσικής Επαναστάσεως, με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Γρήγορα όμως η σκευωρία κατέπεσε και αφέθηκε ελεύθερος. Η επόμενη δοκιμασία ήταν η ευνίδια ασθένεια της συζύγου του, η οποία μολύνθηκε από φυματίωση. Η υγεία της επιδεινώθηκε ραγδαία και σύντομα οδηγήθηκε στον θάνατο, αφήνοντας 4 παιδιά σε ηλικία μικρή ορφανά. Η απώλεια της αγαπημένης του συζύγου στάθηκε για τον Άγιο Λουκά αφορμή, ώστε να διοχετεύσει αυτήν την αγάπη ως χειρουργός στον πάσχοντα συνάνθρωπο. Μέσα στο χειρουργείο εξεδήλωνε την πίστη του στον Θεό. Πριν χειρουργήσει, άναβε το καντήλι στην εικόνα της Παναγίας, προσευχόταν και έκανε το σημείο του Σταυρού στο σώμα του ασθενούς και ξεκινούσε την επέμβαση. Οι συνήθειές του αυτές έγιναν αφορμή να δημιουργηθούν εκ νέου αντιδράσεις από τους ανθρώπους του καθεστώτος. Οι διωγμοί κατά της χριστιανικής πίστεως είχαν ήδη δρομολογηθεί. Η εμφάνιση της λεγόμενης ζωντανής εκκλησίας, που ήταν ουσιαστικά ένα κομματικό κρατικό όργανο, ήρθε να ταράξει τις ψυχές των Ορθοδόξων Ρώσων, να διαιρέσει ή μάλλον να διαλύσει το εκκλησιαστικό πλήρωμα. Τότε ακριβώς αποφάσισε ο Άγιος να γίνει μοναχός και λειτουργός του Θεού. Αλλά τότε αρχίζει η σταυρική, ιερατική και αρχιερατική πορεία του. Για τον Άγιο Λουκά ο δρόμος αυτός ξεκινά από την Τασκένδη, όπου ο Αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος, ο οποίος τον συναντά ως καθηγητή της ιατρικής σε μία δίκη με αφορμή τη δημιουργία της λεγόμενης ζωντανής εκκλησίας, του προτείνει να ιερωθεί. Την πρόταση την εκλαμβάνει ο Άγιος Λουκάς ως κλήση του Θεού για την ιεροσύνη και χειροτονείται άμεσα, ενώ συνεχίζει να διδάσκει ως καθηγητής της τοπογραφικής ανατομίας και της χειρουργικής. 2 χρόνια αργότερα, το 1923, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ο Άγιος χειροτονείται μυστικά επίσκοπος και καλείται να γίνει ποιμένας και διδάσκαλος των ανθρώπων, οδηγός τους προς τον Χριστό, μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο όχι μόνο αρνείται την πίστη στον Ιησού και την διώκει με απίστευτη σκληρότητα, αλλά και απαγορεύει στον Άγιο Λουκά ακόμη και να ευλογεί τους ασθενείς. Εκείνος όμως δεν χάνει το θάρρος του και απαντά στον αστυνομικό διευθυντή. Το αρχιερατικό μου καθήκον δεν μου επιτρέπει να αρνηθώ να δώσω την ευλογία μου στους ανθρώπους που μου τη ζητούν. Αν θέλεις, μπορεί να κρεμάσεις μία ανακοίνωση στις πόρτες του νοσοκομείου που να απαγορεύει στους ασθενείς να ζητούν ευλογία. Παρόμοια
αντιδρά ο Άγιος Λουκάς και όταν η αστυνομία επιβάλλει την απομάκρυνση της εικόνος της Παναγίας από την αίθουσα του χειρουργείου όπου χειρουργούσε. Ο Άγιος αρνείται να χειρουργήσει εάν δεν επιστρέψει η εικόνα. Η κατάσταση γίνεται κρίσιμη όταν κινδυνεύει η ζωή της συζύγου ενός υψηλόβαθμου κρατικού αξιωματούχου και πρέπει να χειρουργηθεί οπωσδήποτε. Ο μόνος που μπορεί να τη χειρουργήσει είναι ο Άγιος Λουκάς. Αλλά αυτός δεν χειρουργεί γιατί οι κρατικές αρχές είχαν αφαιρέσει την εικόνα της Παναγίας. Η ανάγκη κάνει τους υπευθύνους να υποχωρήσουν και ο Άγιος επιστρέφει στο χειρουργείο και η γυναίκα σώζεται. Το γεγονός όμως αυτό δεν απαλλάσσει τον Άγιο Λουκά από τις ταλαιπωρίες και τις διώξεις. Ως επίσκοπος συνελήφθη και φυλακίστηκε με την κατηγορία της προδοσίας. Η στενή και τεθλιμμένη οδός πέρασε μέσα από την πικρή και πολύχρονη εξορία, μέσα από τη συκοφαντία από συνεργάτες του, μέσα από τις ανακρίσεις, τους εξαναγκασμούς σε παρέτηση από το αξίωμα του επισκόπου, μέσα από τα πολλά προβλήματα υγείας, την καρδιακή ανεπάρκεια, τη σταδιακή τύφλωση, της εκ νέου πολυετής φυλακίσεις και εξορίες, τα φοβερά και φρικτά βασανιστήρια. Τα παθήματα, λέγει ο Άγιος Λουκάς σε μία ομιλία του, είναι αναπόφευκτα για αυτούς που εισέρχονται δια της στενής πύλης και ακολουθούν την τεθλιμμένη οδό, για αυτούς που αγάπησαν τον Χριστό με όλη τους την ψυχή και αφιερώθηκαν σε Αυτόν. Με αυτή τη συνέστηση ζει τη ζωή του και αντιμετωπίζει τις εξορίες, τους διωγμούς και τις φυλακίσεις, μη διστάζοντας να περιγράψει με μια φράση τη στάση του στην αυτοβιογραφία του. «Αγάπησα το μαρτύριο», λέγει, «το οποίο τόσο παράξενα καθαρίζει την ψυχή. Σύζυγος, πατέρας, ιατρός, χειρουργός, μοναχός, ιερέας, αρχιερέας, στον πόλεμο, στην ειρήνη, στη φυλακή, στην εξορία, στη φτώχεια, στα βασανιστήρια, στους διωγμούς, στην προδοσία, στα τραπέζια των συσιτίων, στις Αγίες Τράπεζες των Ιερών Ναών, στα χειρουργικά τραπέζια, ο Άγιος Λουκάς κήρυται Χριστόν εσταυρωμένον και αναστάντα. Ομολογούσε πίστη θαυματουργό, αφοσίωση αγάπης, ελπίδα και καρτερία. Δίδασκε το ακατάβλητο και ακατανίκητο ήθος της χριστιανικής μεγαλοκαρδίας, την έναντι όλων των πολιτευμάτων και ιδεολογιών υπεροχή του πολιτεύματος των αληθινών χριστιανών. Γράφοντας την πνευματική του διαθήκη στα παιδιά και τα εγγόνια του, ο ίδιος ο Άγιος περιγράφει τη ζωή του και του συμβουλεύει. «Ήταν σκληρή και δύσκολη η ζωή μου, αλλά ουδέποτε προσευχήθηκα στον Θεό να γίνει εύκολη, διότι είναι στενή και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα η συζωή και ολίγοι οι συν οι ευρίσκοντες αυτήν. Και ακόμη, δια πολλών θλίψων, δι ημάς εισελθήν εις την Βασιλεία του Θεού». Για πολύ καιρό και με μεγάλη επιμονή έπλεα κόντρα στο ρεύμα και σε εσάς τα παιδιά μου κληροδοτώ να πλέετε κόντρα στο ρεύμα, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, να αποστρέψετε το βλέμμα σας
και την καρδιά σας από εκείνη τη μεγάλη πλειοψηφία της ανθρωπότητος που επιδιώκει όχι τους υψηλούς στόχους, αλλά εκείνους που είναι πιο εύκολα να επιτευχθούν. Να μην προσχωρήσετε σε αυτή τη μεγάλη πλειοψηφία που ζει όχι με τον δικό της νου, αλλά με το νου των ηγετών και χτίζει τη ζωή της όχι με τις ιερές εντολές του Χριστού, αλλά με τις υποδείξεις εκείνων που έχουν την εξουσία να καθοδηγούν τους ανθρώπους μόνον εκεί όπου κατά τη γνώμη τους πρέπει να πηγαίνουν. Όχι χάρη της Βασιλείας των Ουρανών, αλλά για χάρη της επίτευξης των αγαθών της επίγειας Βασιλείας. Σκοπό της ζωής σας να θέσετε την επιδίωξη της ύψης της αλήθειας και να μην παρεκκλίνετε από αυτόν τον δρόμο αν σας αναγκάσουν να υπηρετήσετε τους σκοπούς της κατώτερης αλήθειας, καταπατώντας την ύψιστη αλήθεια του Χριστού. Να είσαστε έτοιμοι ακόμη και για το μαρτύριο, εφόσον πλέετε κόντρα στο ρεύμα, να μην επιδιώκετε τη δόξα για τον εαυτό σας. Ο Άγιος Λουκάς, ο θαυμαστός και θαυματουργός ιατρός, ο καλός ποιμένας της Συμφερουπόλεως, ο νεοφανής αστέρας της Εκκλησίας, που τόσα υπέμεινε και τόσα υπέφερε και τόσα άντεξε για την αγάπη του Χριστού, είναι για όλους πρότυπο αγωνιστού και για εγγάμους και για αγάμους και για κληρικούς και για λαϊκούς και για ιερείς και για αρχιερείς. Σεβάσμιος, γλυκής, επιβλητικός, μας καλεί να μην υποκύψουμε, να μην οπισθοδρομήσουμε, να μην γυρίσουμε πίσω στα εύκολα του κόσμου, στις πλατείες οδούς, στις λεωφόρους της χαλαρότητος που οδηγούν στην απώλεια. Οι ημέρες είναι πονηρές. Η αθεία δεν σταματά να προκαλεί το θρησκευτικό συναίσθημα των χριστιανών. Ας κάνουμε το καθήκον μας. Ο καθένας μας εφοετάχθη. Ο Άγιος Λουκάς μας ενισχύει στην προσπάθειά μας αυτή με τα θαύματα που επιτελεί καθημερινά, τόσο στην Ιερά Μονή της Παναγίας Δοβρά στη Βέρεια, όσο και σε όλον τον κόσμο, και τα οποία με πολλή ευγνωμοσύνη μας τα κάνουν γνωστά οι αδελφοί μας, στη ζωή των οποίων επενεύει θαυματουργικά ο Άγιος. Μερικά από αυτά θα ήθελα να σας αναφέρω απόψε. Το πρώτο συνέβη πριν από 6 χρόνια και μας το έκανε γνωστό ο πατέρας του παιδιού, το οποίο θεράπευσε ο Άγιος Λουκάς με επιστολή που μας έστειλε στις 22 Φεβρουαρίου του 2016. Ο ευσεβής πατέρας και η σύζυγός του που ζουν στην Κρήτη απέκτησαν μετά από πολλές προσπάθειες με τη χάρη του Θεού 2 δίδυμα αγοράκια, τον Κωνσταντίνο και τον Ιωάννη. Το ένα παιδί, ο Γιάννης, όταν ήταν ακόμη έμβριο, περίπου στην 30η εβδομάδα της κοιήσεως, έπαθε εγκεφαλικό επεισόδιο και γεννήθηκε με βαριά εγκεφαλική παράλυση. Η διάγνωση έγινε όταν ήταν 5 μηνών, τον Μάιο του 2012. Ο μικρός τότε δεν είχε τη δυνατότητα να σηκώσει το αριστερό του χέρι και όλη του η αριστερή πλευρά ήταν ουσιαστικά αμέτωχη σε όλα. Έτσι οι γονείς άρχισαν να ψάχνουν λύσεις για τη θεραπεία του. Βρήκαν όντως μία γιατρό στο Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης. Πριν να πάνε όμως στην Αθήνα, την πρώτη φορά για τη διάγνωση
και την οργάνωση της διαδικασίας της επέμβασης, αποφάσισαν να έρθουν αυθημερών με τα παιδιά, μωρά τότε, στο μοναστήρι της Παναγίας Δοβρά, στη Βέρεια, και να προσκυνήσουν το λείψανο του μέχρι λίγο πριν αγνώστου σε αυτούς Αγίου Λουκά του ιατρού, για τον οποίο τους είχε μιλήσει ο πνευματικός τους, ο οποίος τους είχε δώσει ένα εικονάκι του Αγίου Λουκά για να το βάλουν στην κούνια του Γιάννη. Όταν πήγε στο σπίτι τους για να διαβάσει την ευχή του οκταημέρου. Πράγματι, όταν έφτασαν μεσημέρι στη Μονή και ζήτησαν από ένα πατέρα που ήρθε να τους ανοίξει να προσκυνήσουν τον Άγιο Λουκά και να ξαναγυρίσουν στην Αθήνα, γιατί το βράδυ αναχωρούσε το καράβι για την Κρήτη, στον πατέρα της Μονής δεν ανέφεραν τίποτε για τον ουσιαστικό λόγο του προσκυνήματός τους. Όταν όμως εμφανίστηκε μπροστά τους η Ιερά Λειψανοθήκη, ο Γιάννης, 5 μηνών τότε, άπλωσε το αριστερό του χέρι και μαζί με το δεξί αγκάλιασε το λείψανο του Αγίου και ήταν σαν να αγκάλιαζε τον ίδιο τον Άγιο. Οι γονείς του εξεπλάγησαν, γιατί το παιδί δεν κουνούσε το χέρι του. Αλλά και όταν γύρισαν στην Αθήνα, η γιατρός που είδε τις εξετάσεις διαβεβαίωσε ότι δεν θα έπρεπε να το κουνά και ίσως θα είχε θέμα και στη βάδιση. Η χαρά τους και η ευγνωμοσύνη τους για την εκδήλωση της παρουσίας του Αγίου Λουκά ήταν μεγάλη. Γι' αυτό και με κάποια άλλη ευκαιρία, όταν τα παιδιά είχαν μεγαλώσει κάπως, ήρθαν να προσκυνήσουν και πάλι τον Άγιο Λουκά. Στο μεταξύ, το παιδί, ο Γιάννης, εξελισσόταν κανονικά, χωρίς να μπορεί να διακρίνει όποιος δεν ήξερε το πρόβλημά του. Έτρεχε, έπαιζε, έγραφε και έψελνε το τροπάριο του Αγίου Λουκά. Το Σεπτέμβριο του 2014 όμως, ο Γιάννης εμφάνισε το πρώτο του επιληπτικό επεισόδιο. Μία κρίση 40 λεπτών. Γεγονός που για αυτούς που γνωρίζουν αποτελεί μία πολύ μεγάλη κρίση. Στάτους έψιλον. Οι γονείς του τον μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου χωρίς αισθήσεις και ετοιμοθάνατο. Το παιδί εισήχθη αμέσως στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε βαθιά καταστολή ώστε να αντιμετωπιστεί το περιστατικό. Περιμέναμε, αν συνέλθει, γράφει ο πατέρας, να δούμε τις επιπτώσεις που θα άφηνε η κρίση αυτή στο παιδί, την κίνησή του, την ομιλία του κτλ. Εκείνο το βράδυ ήταν ατελείωτο. Ο Θεός να μην δώσει σε κανέναν. Κάτσαμε στο προσκεφάλι του αμίλητη και εγώ και η γυναίκα μου και απλά προσευχόμασταν και περιμέναμε. Δεν ανταλλάξαμε εκείνο το βράδυ ούτε μία κουβέντα παρά μόνο σκέψεις οικεσίας για τα παιδιά μας, τόσο για το Γιάννη όσο και για τον Κωνσταντίνο που είδε το περιστατικό να εξελίσσεται μπροστά του και το σοκ ήταν δυνατό και για αυτόν. Την επόμενη ημέρα που ο Γιάννης συνήλθε από την καταστολή και ανταποκρίθηκε άψογα στη διαδικασία της ανάνυψης, στρεφόμενος στη μητέρα του, της είπε «Πες του τώρα να φύγει μαμά, έγινα καλά. Σε ποιον να πω παιδί μου να φύγει, του μπαμπά, γιατί? Όχι μαμά, ο μπαμπάς να κάτσει, ο Άγιος Λουκάς να φύγει. Πού είναι παιδί μου, κάθεται εκεί στην πολυθρόνα, δεν το βλέπεις? Ήρθε το βράδυ, όταν κοιμόσασταν
άνοιξε μια τρύπα στο κεφάλι μου, φύσηξε μέσα και έγινα καλά μαμά. Έμειναν έκπληκτοι οι γονείς και πολύ περισσότερο την επόμενη μέρα όταν το παιδί του σηκώθηκε και συνέχισε όλες τις δραστηριότητες του όπως τις έκανε και πριν από το επεισόδιο. Ήταν χωρίς αμφιβολία θαύμα του Αγίου Λουκά και απόδειξη της ζωντανής παρουσίας του στη ζωή της οικογενείας μας, ομολογεί ο πατέρας εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τον θαυματουργό Άγιο. Ένα ακόμη θαύμα επιτέλεσε ο Άγιος Λουκάς στο ανιψάκι ενός κληρικού της Ιεράς μας Μητροπόλεως όταν ήταν 4 μηνών. Έπαθε λευχαιμία. Το πήγαν στο νοσοκομείο παιδών στην Αθήνα και εκεί επειδή η μητέρα του ήταν ασθενής και δεν μπορούσε να το ξενυχτά, με έναν άλλο φίλο ιερέα καθόταν ο ένας το πρωί και ο άλλος το βράδυ δίπλα στο παιδάκι, στο οποίο έκαναν βέβαια πολλές θεραπείες. Παραμονή της εορτής του Αγίου Λουκά, αφού με πολύ πόνο τον παρεκάλεσαν, ένας εκ των πατέρων έφυγε για να πάει εκεί που έμεναν. Αφού προχώρησε από το νοσοκομείο αρκετά, έκανε σήμα να πάρει ένα ταξί. Μπήκε στο ταξί και αφού είπε πού θα πάει, του είπε ο οδηγός, «Πάτερ, το παιδί το οποίο φροντίζεις και δεν είναι δικό σου, μην ανησυχείς, θα γίνει καλά». Τα έχασε ο ιερέας. Πού ήξερε αυτός ότι βγήκε από το νοσοκομείο ή ότι φροντίζει ένα παιδάκι που δεν ήταν δικό του? Του λέει, «Ποιος είστε?» «Εγώ», απαντά ο οδηγός, «έχω και εγώ παιδιά». Ο Άγιος Λουκάς είχε 4 παιδιά. «Έχω και εγώ παιδιά και γνωρίζω από τον πόνο αυτό». Πάλι επέμενε να μάθει, αλλά δεν του είπε τίποτε, παρά μόνο ότι θα με θυμηθείτε όταν θα βγείτε από το νοσοκομείο. Πράγματι, ο μικρός Ηλίας, που έχει μεγαλώσει πλέον και βοηθάει και στο ιερό, έγινε τέλεια καλά προς μεγάλη απορία των γιατρών. Και αυτό που είπε ο οδηγός, «θα με θυμηθείτε», συνέβη όταν βγήκε το παιδί από το νοσοκομείο και ο ιερέας τους πρόσφερε μία εικόνα του Αγίου Λουκά. Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω και την περίπτωση της θαυμαστής θεραπείας ενός παιδιού από τη Σιβηρία, το οποίο είχε επισκεφθεί το σπίτι της γιαγιάς του στη Σιμφερούπολη. Παίζοντας το παιδί στην αυλή, έκλεισε κατά λάθος η σιδερένια εξώπορτα με αποτέλεσμα να του κόψει 2 δάχτυλα του χεριού του. Η κατάσταση του παιδιού ήταν τραγική. Το πήγαν αμέσως στο νοσοκομείο όπου διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αποκαταστάσεως των δακτύλων. Στο διάδρομο του νοσοκομείου η μητέρα του παιδιού έκλαιγε απαρηγόρητα και ζητούσε από τους γιατρούς να κόψουν τα δικά της δάχτυλα και να τα βάλουν στο παιδί της που, αν και μικρό, είχε καταπληκτικό ταλέντο στο πιάνο και ένας τέτοιος ακροτηριασμός θα ήταν καταστροφικός για την εξέλιξή του. Μέσα στη θλίψη και την οδύνη της, τη βρήκε μία κυρία η οποία, όταν έμαθε τι της συμβαίνει, την παρηγόρησε και της είπε ότι «εδώ έχουμε έναν Άγιο ιατρό, θαυματουργό, τον Άγιο Λουκά, ο οποίος, εάν τον παρακαλέσεις, μπορεί να κάνει το θαύμα».
της έδωσε μάλιστα και μία μικρή χάρτινη εικόνα του Αγίου Λουκά, την οποία η μητέρα την έβαλε επάνω στα δάχτυλα του παιδιού της, την τύλιξε με τον επίδεσμο και προσευχήθηκε στον Άγιο να κάνει το θαύμα του. Και όντως, αδελφοί μου, το έκανε. Τα ακροτηριασμένα δάχτυλα μεγάλωσαν ξανά, γεγονός αδύνατο στα ιατρικά δεδομένα, και σχηματίστηκαν κανονικά δάχτυλα με νύχια που δεν μπορεί να τα διακρίνεις από τα αρχικά. Μόνο μία μικρή κόκκινη γραμμή φαίνεται για να θυμίζει το σημείο στο οποίο ακροτηριάστηκαν. Το σημείο από το οποίο αρχίζει το θαύμα του Αγίου. Και αυτό το παιδί ήρθε στην Ιερά μας Μητρόπολη πριν από μερικά χρόνια μαζί με τον νυν Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριο και τον είδαμε που είχε μεγαλώσει πια να παίζει πιάνο για τα παιδιά της κατασκηνώσεώς μας και δοξάσαμε όλοι μαζί τον Άγιο Λουκά. Είναι αλήθεια ότι ο Άγιος Λουκάς κάνει πολλά θαύματα σε μικρά παιδιά και αρκετά είναι αυτά που αξιώνονται και να τον δουν με τα καθαρά τους μάτια. Δεν περιορίζει όμως τα θαύματά του μόνο σε αυτά. Επιτρέψτε μου γι' αυτό, κλείνοντας, να σας αφηγηθώ και ένα ακόμη θαύμα το οποίο απέστειλε πρόσφατα μία κυρία από τη Γερμανία στον καθηγούμενο της Μονής της Παναγίας Δοβρά και γράφει τα εξής. «Οι γονείς μου γέροντα», γράφει, «είναι συνταξιούχοι και μένουν στην Αθήνα. Η μητέρα μου 18 χρόνια ήταν άρρωστη από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και χρειαζόταν επέμβαση. Οι γιατροί μας είπαν ότι καμία ελπίδα δεν υπάρχει, μόνο με θαύμα μπορεί να θεραπευθεί. Εγώ μένω στη Γερμανία, έχω σπουδάσει ψυχολογία και εργοθεραπεύτρια και εργάζομαι σε νοσοκομείο της Γερμανίας. Έχω ακούσει από πολλούς Έλληνες της Γερμανίας για τα θαύματα του Αγίου Λουκά του ιατρού. Στην κοινότητα που ζω ήρθε ο πατήρ Δημήτριος από τη Μητρόπολη σας, από το Μακροχώρι και λειτουργήσε. Παίρνοντας το αντίδωρο τον ρώτησα αν υπάρχει στη Βέρεια, όπως έχω ακούσει, ναός του Αγίου Λουκά και τα λείψανά του. Μου είπε ότι υπάρχει και εκείνη την ώρα μπήκε στο ιερό, πήρε την παράκληση του Αγίου Λουκά και μου την προσέφερε. Από εκείνη την ώρα, καθημερινά, μετά από την εργασία μου, διάβαζα την παράκληση του Αγίου Λουκά και με δάκρυα στα μάτια τον παρακαλούσα για την υγεία της μητέρας μου. Ξαφνικά, με καλεί ο πατέρας μου τηλεφωνικός ότι χρειάζεται επειγόντως να μεταβώ στην Αθήνα για να παρευρίσκομαι στην εγχείρηση της μητέρας μου. Η εγχείρηση θα γινόταν στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Πήγα στο νοσοκομείο όπου γινόταν οι εξετάσεις και την άλλη ημέρα θα γινόταν η επέμβαση. Εκείνο το βράδυ είχα την παράκληση του Αγίου Λουκά μαζί μου και τη νύχτα καθόμουν έξω από το δωμάτιο της μητέρας μου και τη διάβαζα, ώσπου το κεφάλι μου έγειρε λύκο στον καναπέ του διαδρόμου και κοιμήθηκα. Τότε λοιπόν με χτυπά κάποιος στην πλάτη. Είδα το πρόσωπό του και μου είπε «Σε ποιο δωμάτιο είναι η μητέρα σας?» Του έδειξα το δωμάτιο ακριβώς απέναντι. Μπήκαμε μέσα μαζί. Της έβαλε το χέρι του επάνω στο μέτωπο και μου είπε να μην ανησυχώ. Εγώ ξαφνιάστηκα μόλις είδα το πρόσωπό του. Ακριβώς το ίδιο πρόσωπο όπως την εικόνα του εξοφίλου της παρακλήσεως. Το ρώτησα
ποιος είστε? Και μου απαντά ότι εγώ ήρθα από αλλού και δεν με γνωρίζουν εδώ. Τότε μου έδωσε μία εικονίτσα να την τοποθετήσω στο μέτωπο της μητέρας μου και να ελπίζω στον Κύριο. Την άλλη ημέρα, αφού την πήγαν στο χειρουργείο, οι γιατροί απόρρισαν με ποια ιδιότητα αυτός ο γιατρός μπαίνει στο χειρουργείο. Ο Άγιος βρισκόταν μέσα στο χειρουργείο. Τότε εκείνος απαντά, «Με έστειλαν εδώ και θα κάνω εγώ την εγχείρηση». Έτσι και έγινε. Και η μητέρα μου, δίχως επέμβαση, έγινε καλά. Οι ίδιοι οι γιατροί απόρρισαν πως η μητέρα μου σηκώθηκε και θυμήθηκε τα πάντα. Και μέχρι αυτή την ημέρα η μητέρα μου ξαναβρήκε την υγεία της όπως παλιά και με ρώτησε πως εγώ έγινα καλά παιδί μου, και της απήντησα η βαθιά πίστη μου και η εμπιστοσύνη μου στον Άγιο Λουκά μας έσωσε. Έτσι λοιπόν ήρθαμε την ευλογία του Κυρίου να προσκυνήσω τα λείψανα του Αγίου Λουκά, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για το μέγα θαύμα που έκανε στη μητέρα μου. Όσοι αμφιβάλλουν, αφήνω το τηλέφωνό μου στη Γερμανία. Όποιος θέλει, ας επικοινωνήσει μαζί μου. Και σημειώνει και το τηλέφωνό της. Αυτά τα θαύματα είναι, αδελφοί μου, μερικά μόνο από τα πολλά που δείχνουν την επέμβαση του Αγίου σε όσους τον επικαλούνται. Αν κανείς θελήσει να απαριθμίσει τα θαύματα τα οποία επιτελεί καθημερινά ο Άγιος Λουκάς, θα πρέπει να γράψει βιβλία ολόκληρα. Τα ανέφερα όμως ενδεικτικά, ώστε να ενισχυόμεθα και εμείς στην πίστη μας και να ζητούμε τη χάρη και τη βοήθειά Του, αλλά και να μιλούμε για αυτά και στους αδελφούς μας, για να τους ενισχύουμε την πίστη και να τους στηρίζουμε. Διότι είναι αλήθεια ότι πολλές φορές απογοητευόμεθα και αποθαρρυνόμεθα από όσα βλέπουμε να συμβαίνουν γύρω μας, από την αμαρτία που πλεονάζει, από την απιστία και την αθεία που ομολογείται δημόσια και συχνά είναι και προκλητική και επιθετική, ώστε να αισθάνεται ο πιστός και ο κληρικός υποδιωγμό. Όμως αυτά τα θαύματα, αυτή η ζωντανή παρουσία των Αγίων μας και του Αγίου Λουκά, που είναι ένας σύγχρονος Άγιος και έζησε μέσα σε ένα καθεστώς άθεο και υπέμεινε διωγμούς και μαρτύρια, μας δίδουν, αδελφοί μου, δύναμη και μας, και μας παρακινούν και εμάς να δίδουμε τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού στους ανθρώπους, έστω και αν μερικές φορές γίνεται μαρτυρική, γιατί μας υπενθυμίζουν ότι όπου πλεονάζει η αμαρτία, υπερπερισσεύει η χάρη του Θεού και περισσεύει και στα αγνά παιδιά, τα οποία με τα αγνά τους μάτια τον βλέπουν τον Άγιο, αλλά και σε όποιον τον επικαλείται με φόβο και με ευλάβεια και δέχεται τη χάρη του Αγίου πλούσια. Εύχομαι, αδελφοί μου, αυτή η χάρη του Αγίου να μας σκεπάζει όλους, να μας φωτίζει και να μας καθοδηγεί να πράττουμε το έργο του Θεού και αυτό το οποίο ζητά ο Κύριος από όλους μας, όπως το έπραξε και ο Άγιος Λουκάς. Αμήν.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Ξύπνα, είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
3: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
4: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
3: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
3: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
4: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
3: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
2: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
4: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
2: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
4: Ακριβώς, αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
3: Ωραία, να πάμε κι εμείς.
4: Ηρέμησε Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
2: Τέλεια, και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
5: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
2: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
4: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ.
2: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Λουκάν, κεφάλαιο 10. Μετά δε ταύτα ανέδειξεν ο Κύριος και εταίρους εβδομήκοντα και απέστειλεν αυτούς ανά δύο, προπροσώπου αυτού εις πάσαν πόλην και τόπον, ού ήμελεν αυτός έρχεστε. Έλεγενον προς αυτούς, ο μεν θερισμός πολλής, ή δε εργάται ο λίγη. Δεήθητε ούν του Κυρίου του θερισμού όπως εκβάλλει εργάταση των θερισμών αυτού. Υπάγεται. Ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως άρνας εν μέσω λύκων. Μη βαστάζετε βαλάντιον, μη πείραν, μη δε υποδήματα και μη δένα κατά την οδόν ασπάσιστε. Η σύνδανική αν εισέρχιστε πρώτον λέγετε, ειρήνη το οίκο τούτο. Και αν ή εκεί ή ως ειρήνης επαναπαύσετε επ' αυτόν η ειρήνη ημών. Η δε μίγε εφημάς επανακάμψει. Εν αυτή δε τη οικία μένετε αισθίοντες και πίνοντες τα παραυτών. Άξιος γάρο εργάτης του μισθού αυτού εστί. Μη μεταβαίνετε εξ οικίας εις οικίαν. Και εις ίναν πόλην εισέρχεστε και δέχονται ημάς, εστίετε τα παρατηθέμενα ημίν, και θεραπεύετε τους εν αυτοί ασθενείς και λέγετε αυτοίς, ίγκυ γεν εφημάς η βασιλεία του Θεού. Εις ίναν πόλην εισέρχεστε και μη δέχονται ημάς, εξελθόντες εις τας πλατείας αυτής είπατε. Και των κονιορτών των κολληθέντα ημίν από τις πόλεως ημών εις τους πόδας ημών απομασώμεθα ημίν. Πλην τούτο γινώσκεται, ότι ίγκυ γεν εφημάς η βασιλεία του Θεού. Λέγω δε ημίν, ότι σοδόμησεν τη ημέρα εκείνη ανεκτότερον έστε, ή τη πόλη εκείνη. Ο έσι Χοραζίν, ο έσι Βιθσαϊδά, ότι ή εν Τύρο και Σιδόνια γένεντο εδυνάμεις εγενόμενε εν ημίν, πάλαιν εν Σάκο και Σποδό καθήμινοι μετενόησαν. Πλην Τύρο και Σιδόνια ανεκτότερον έστε εν τη κρίση η ημίν. Και σύ Καπερναούμ, η έως του ουρανού υψωθήσα, έως άδου καταβιβαστήσει. Ο ακούων ημών εμού ακούει, και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί. Ο δε εμέ αθετών, αθετεί τον αποστηλαντά με. Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσατε ημίν εν το ονόματί σου. Είπε δε αυτής, εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδου δίδομοι ημίν την εξουσίαν του πατήν επάνω όφεως και σκορπίων, και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάσου μη αδικήσει. Πλην εν τούτο μη χαίρετε, ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσετε. Χαίρετε δε, ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα εγαλιάσατε το πνεύμα ο Ιησούς και είπεν, εξομολογούμε σοι Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψα ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά νηπίης. Ναι, ο Πατήρ, ότι ούτως εγένετο ευδοκία εμπροσθέν σου. Και στραφής προς τους μαθητάς είπε, πάντα μη παρεδόθη υπό του πατρός μου, και ουδείς επιγεινός και της έστειν ο Υιός ημί ο Πατήρ, και της έστειν ο Πατήρ ημί ο Υιός, και ό εάν βούληται ο Υιός αποκαλύψει. Και στραφής προς τους μαθητάς κατηδίαν είπε, μακάρι οι οφθαλμοί οι βλέποντες αβλέπετε, λέγω γαρ ημίν, ότι πολλοί προφήτες και βασιλείς οι θέλησαν οι δύναμοι εμείς βλέπετε και ουκ είδων, και ακούσε ακούατε και ουκ ήκουσαν. Και ιδού νομικός της ανέστη εκπειράζων αυτών και λέγων, δάσκαλε, τι ποιήσα ζωήν αιώνιον κληρονομήσω, ο δε είπε προς αυτόν, εν τον νόμο τι γέγραπτε, πώς αναγινώσκεις, ο δε αποκριθείς είπεν, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανύος σου και των πλησίων σου ως σε αυτόν. Είπε δε αυτό, ορθώς απεκρίθης, τούτο πει και ζήσει. Ο δε θέλων δικαιούνε αυτόν είπε προς τον Ιησούν, και τι έστιμο πλησίων, υπολαβών δε ο Ιησούς είπεν, άνθρωπός της κατέβαινεν από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ, και ληστές περιέπεσεν, ή και εκδίσαντες αυτόν και πληγάς επιθέντες απήλθον αφέντες οι μηθανοί την χάνοντα. Κατά συγκυρίαν δε ιερεύστης κατέβαινε εν τη οδό εκείνη και ειδών αυτόν αντιπαρήλθεν. Ομοίως δε και Λεβίτης γενόμενος κατά τον τόπον ελθόν και ειδών αντιπαρήλθε. Σαμαρίτης δε της οδεύων ήλθε κατά αυτόν και ειδών αυτόν εσπλαχνίσθη και προσελθόν κατέδυσε τα τραύματα αυτού επιχαίων έλεον και ίνων. Επιβιβάσας δε αυτόν επί το ίδιον κτίνος, ήγαγεν αυτόν εις πανδοχείων και επεμελήθη αυτού. Και επί την αύριον εξελθών, εκβαλών δύο δινάρια έδωκε το πανδοχή και είπεν αυτό, επιμελήθη τι αυτού, και ό,τι αν προσδαπανήσεις εγώ εν το επανέρχεσθε με αποδόσωση. Τι σουν τούτων των τριών πλησίων δοκίσει γεγονένε το εμπεσόντος τους ληστάς,
Ο δε είπεν, «Ο ποιήσας το έλεος μεταυτού». Είπενουν αυτό ο Ιησούς, «Πορεύου και εσύ και ποιοι ομοίως». Εγένετο δε εν το πορεύεσθε αυτούς και αυτός εις ήλθεν εις κόμην τεινά. Γινή δε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα, περί εσπάτω περί πολλήν διακονίαν. Επιστάσα δε είπε, «Κύριε, ού με έλυσε ότι η αδελφή μου μόνην με κατέλειπε διακονήν. Υπέουν αυτή να μη συνταντιλάβητε». Αποκριθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς, «Μάρθα, Μάρθα, με ρυμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε εστί χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή της ούκ αφαιρεθήσετε απ' αυτής». Κεφάλαιο 10. Ύστερα απ' αυτό, ο Κύριος διάλεξε και άλλους 70 μαθητές, που τους έστειλε 2-2 πριν από αυτόν σε κάθε πόλη και τόπο που έμελε να επισκεφθεί. «Ο θερισμός είναι πολλοί», τους έλεγε, «οι εργάτες όμως λίγοι. Παρακαλέστε λοιπόν τον Κύριο του θερισμού να στείλει εργάτες για το θερισμό του. Πηγαίνετε. Σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Μην παίρνετε μαζί σας χρήματα, ούτε σακίδιο, ούτε υποδήματα. Και μην χάνετε την ώρα σας για να χαιρετήσετε κάποιον στο δρόμο σας. Σε όποιο σπίτι μπείτε, πρώτα να λέτε, ειρήνησε το σπίτι. Αν εκεί μένει κάποιος ειρηνικός άνθρωπος, η ευχή σας θα πιάσει τόπο. Αλλιώς θα γυρίσει πίσω σε εσάς. Να μένετε στο ίδιο σπίτι τρώγοντας και πίνοντας ό,τι σας προσφέρουν, γιατί στον εργάτη πρέπει να δοθεί ο μισθός που το αξίζει. Μην αλλάζετε κατοικία. Όταν πάλι μπαίνετε σε κάποια πόλη και σας υποδέχονται, τρώτε ό,τι προσφέρουν. Να θεραπεύετε τους αρρώστους εκείνης της πόλης και να τους λέτε, έφτασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού. Σε όποια πόλη μπαίνετε και δεν σας δέχονται, βγείτε στους δρόμους και πείτε, ακόμα και τη σκόνη της πόλης σας που κάθισε στα πόδια μας, την τεινάζουμε πάνω σας. Ένα όμως να ξέρετε, έφτασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού. Σας βεβαιώνω πως την ημέρα της κρίσεως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επίοικια στα Σόδομα παρά στην πόλη εκείνη. Αλίμονό σου Χοραζίν, αλίμονό σου Βηθσαϊδά, γιατί αν γίνονταν στην Τύρο και στη Σιδώνα τα θαύματα που έγιναν σε εσάς, οι κάτοικοί τους θα είχαν μετανοήσει από καιρό, φορώντας ρούχα πένθυμα και βάζοντας τάχτη στα μαλλιά τους. Στην Τύρο και στη Σιδώνα ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επίοικια την ημέρα της κρίσεως παρά σε εσάς. Και εσύ Καπερναούμ που ανέβηκες ψηλά στα ουράνια, θα κατεβείς βαθιά στον Άδη. Όποιος ακούει εσάς, ακούει εμένα. Όποιος απορρίπτει εσάς, απορρίπτει εμένα. Και όποιος απορρίπτει εμένα, απορρίπτει αυτόν που με έστειλε. Όταν γύρισαν πίσω οι 70 μαθητές έλεγαν γεμάτη χαρά, «Κύριε, ακόμη και τα δαιμόνια μας υπακούνε όταν τα προστάζουμε στο όνομά σου». Και ο Ιησούς τους είπε, «Εγώ έχω δει τον Σατανά να πέφτει από τον ουρανό σαν αστραπή. Σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς και να κυριαρχείτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Τίποτε δεν θα σας βλάψει. Μη χαίρεστε όμως γιατί σας υπακούνε τα δαιμονικά πνεύματα. Μάλλον να χαίρεστε που τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στον ουρανό». Εκείνη τη στιγμή ο Ιησούς ένιωσε μέσα του αγαλίαση και είπε, «Σε ευχαριστώ Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί αυτά που απέκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς, τα φανέρωσες στους ταπεινούς. Ναι Πατέρα μου, αυτό έγινε γιατί έτσι το θέλησες». Ύστερα στράφηκε στους μαθητές και είπε, «Όλα μου έχουν παραδοθεί από τον Πατέρα μου. Κανένας δεν ξέρει ποιος είναι ο Υιός παρά μόνον ο Πατέρας. Ούτε ποιος είναι ο Πατέρας παρά μόνον ο Υιός και εκείνος τον οποίον θέλει ο Υιός να το φανερώσει». Και γυρίζοντας τους μαθητές του, τους είπε ιδιαιτέρως, «Μακάρι είναι εκείνοι που βλέπουν όσα βλέπετε εσείς. Σας βεβαιώνω πως πολλοί προφήτες και βασιλιάδες θέλησαν να δουν αυτά που βλέπετε εσείς, μα δεν τα είδαν. Να ακούσουν όσα ακούτε εσείς, μα δεν τα άκουσαν».
Κάποιος νομοδιδάσκαλος παρουσιάστηκε στον Ιησού και για να τον φέρει σε δύσκολη θέση του είπε: «Διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή?» Ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ο νόμος τι γράφει?» Εκείνος απάντησε: «Να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου, με όλη τη δύναμή σου και με όλο το νου σου, και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». «Πολύ σωστά απάντησες», του είπε ο Ιησούς. «Αυτό κάνε και θα ζήσεις». Εκείνος όμως, θέλοντας να δικαιολογήσει τον εαυτό του, είπε στον Ιησού: «Και ποιος είναι ο πλησίον μου?» Πήρε τότε αφορμή ο Ιησούς και είπε: «Κάποιος άνθρωπος, κατεβαίνοντας από τα Ιεροσόλυμα για την Ιεριχώ, έπεσε πάνω σε ληστές. Αυτοί τον ξεγύμνωσαν, τον τραυμάτισαν και έφυγαν παρατώντας τον μισοπεθαμένο. Από εκείνο το δρόμο έτυχε να κατεβαίνει και κάποιος ιερέας, ο οποίος τον είδε, αλλά τον προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία. Το ίδιο και κάποιος Λεβίτης που περνούσε από εκείνο το μέρος. Παρόλο που τον είδε κι αυτός, τον προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία. Κάποιος όμως Σαμαρίτης που ταξίδευε, ήρθε προς το μέρος του, τον είδε και τον σπλαχνίστηκε. Πήγε κοντά του, άλυψε τις πληγές του με λάδι και κρασί και τις έδεσε καλά. Μάλιστα τον ανέβασε στο δικό του το ζώο, τον οδήγησε στο πανδοχείο και φρόντισε γι' αυτόν. Την άλλη μέρα φεύγοντας, έβγαλε και έδωσε στον πανδοχεία 2 δινάρια και του είπε: «Φρόντισέ τον και ό,τι παραπάνω ξοδέψεις, εγώ όταν ξαναπεράσω θα σε πληρώσω». Ποιος λοιπόν από αυτούς τους 3 κατά τη γνώμη σου αποδείχτηκε πλησίον εκείνου που έπεσε στους ληστές? Νομοδιδάσκαλος.

0: Μιας για πολλά πράγματα, ενώ ένα μόνο χρειάζεται. Αυτό διάλεξε η Μαρία και δεν πρόκειται να της το αφαιρέσει κανένας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και στις διδαχές τους, με την κυρία Πινελόπη Κυριακάκη. Στα μονοπάτια της ιστορίας, με τον κύριο Κωστή Παπαγεωργίου. Φιλοκαλία νηπτικών πατέρων, με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Απαμίας, κύριο Παΐσιο. Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Διαβάζει ο πατήρ Δημήτριος Μιχούδης. Επώνυμα διηγήματα. Χρονολόγιο. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Βατοπεδινές κατηχήσεις γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδινού με τον πατέρα Νικόλαο Κριτζοτάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

υπήρξε μία ακόμη αγιασμένη μορφή του 20ου αιώνα. Ο λόγος για τον Άγιο Σάββα εν Καλύμνο. Απλός, ταπεινός, γνωστός για τη διακριτική διακονία του στους ανθρώπους που υπέφεραν. Έξοχος αθλητής της ασκήσεως, χειραγωγός και ασφαλής οδοδείκτης, οδήγησε και οδηγεί με ασφάλεια τους Ορθοδόξους απανταχού της γης στην ενθάρρυνση της πίστεως και σε αυτήν την ίδια την πολύτιμη και ανεκτίμητη σωτηρία. Την πορεία της ζωής του θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Ο Άγιος Σάββας ο Νέος ο εν Καλύμνο» του θεολόγου καθηγητού Βασιλείου Παπα-Νικολάου.

Διηγείται ο Εμμανουήλ Μιχαήλος. Όταν ήμουν μικρό παιδί, πηγαίναμε με τον πατέρα μου, τον Σταύρο Μιχαήλο, στην αγρυπνία του Αγίου Ανδρέα στις 30 Νοεμβρίου. Την επομένη της αγρυπνίας επιστρέφοντας, περάσαμε από τους Αγίους Πάντες να δούμε τον Γέροντα, τον πατέρα Σάβα. Μας δέχθηκε με μεγάλη χαρά και μας είπε: «Είστε μακάριοι. Ήθελα να είχα τη χαρά σας». Ο πατέρας μου του λέγει: «Εμείς, Γέροντα, είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί. Τι χάρη είδες επάνω μας?» «Αξιωθήκατε μεγάλης χάριτος», μας λέγει, «γιατί απόψε λειτουργηθήκατε με τους Αγίους Αποστόλους. Εγώ προσευχόμουν τη νύχτα και είδα 12 λαμπάδες αναμένες που βγήκανε από τον Άγιο Πέτρο, μικρό μοναστηράκι των Αγίων Πάντων, 100 μέτρων περίπου αποστάσεως από το όλο συγκρότημα της Ιεράς Μονής, το οποίο ανήκε στην ίδια Μονή, και προχωρούσαν αναμένες χωρίς να σβήνουν, αν και είχε μεγάλο αέρα και δυνατή βροχή. Πέρασαν την Αγία Εκατερίνα, την Ιερά Μονή δηλαδή που βρίσκεται πίσω από τους Αγίους Πάντες και σε ικανή απόσταση, και προχωρήσανε προς τον Άγιο Ανδρέα. Απόψε λοιπόν λειτουργηθήκατε με τους 12 Αποστόλους. Πολύ μεγάλη η τιμή σας».

Άγιος Σάββας έβγαινε τα βράδια έξω από το μοναστήρι προς την πλευρά της πόλεως. Καθότανε στο βράχο και προσευχότανε για την πόλη και για τον κόσμο. Έβλεπε την πόλη να καίγεται, να είναι μέσα στις φλόγες και να ακούγονται φωνές και αλλαλαγμοί. «Υπάρχει πολλή αμαρτία στον κόσμο», έλεγε ο Άγιος Σάββας. «Γι' αυτό και συμβαίνουν αυτά. Αλλά και πάλι καλά, γιατί θα προχωρήσουν και σε πολύ μεγαλύτερη αμαρτία».

Όταν κατεβαίνω στην πόλη, βλέπω πολλά δαιμόνια να είναι μέσα στον κόσμο. Βλέπω να κάθονται επάνω στους ανθρώπους. Αλλού ένα, αλλού δύο, αλλού τρία και τέσσερα και έξι δαιμόνια. Δεν μπορώ να προχωρήσω και περνώ λοξά για να περάσω από τα δαιμόνια. Τον βλέπαμε, λέγει ο Εμμανουήλ Μιχαήλος, να περπατά λοξά. Δεν προχωρούσε ευθεία.

έλεγε στον πατέρα μου διότι ήσαν πολύ αγαπημένοι. Σταυρή, ήθελα να είχατε τα μάτια της ψυχής σας ανοιχτά, για να βλέπατε όσα βλέπω εγώ. Βλέπω πάρα πολλά μυστηριώδη πράγματα.

Ο Μιχάλης και ο Ηλίας Χορδάς ήσαν αδέλφια. Ήταν θείοι μου. Ήταν οι μαστόροι του Αγίου Σάβα που κτίζανε το μοναστήρι του. Ο Άγιος Σάβας δούλευε περισσότερο από αυτούς. Μια μέρα που δουλεύανε δεν είχαν φαγητό. Λέγει η γερόντισσα Θέκλα: «Γέροντα, τι θα φάνε οι μαστόροι?» Της λέγει: «Έχει ο Θεός». Πλησίαζε το μεσημέρι. Ρωτά και πάλι η Θέκλα: «Γέροντα, το μεσημέρι πλησιάζει και δεν έχουμε τίποτα». Της λέγει και πάλι: «Έχει ο Θεός και μην είσαι ολιγόπιστη». Λέγει η Θέκλα: «Ο Θεός έχει, μα δεν έχουμε εμείς». Την ώρα εκείνη κάτω στη θάλασσα ψάρευε με τη βάρκα του ένας ψαράς. Έβλεπε με το γυαλί στην θάλασσα. Πήρε στο ένα χέρι τον δυναμίτη και τον άναψε να τον πετάξει. Παρακολουθώντας όμως με το γυαλί, αφαιρέθηκε. Και όταν συνήλθε, είδε το δυναμίτη αναμένο και έντρομος μόλις πρόλαβε να τον πετάξει μπροστά από τη βάρκα. Γύρισε αμέσως προς το μοναστήρι και δεν είπε «Άγιοι πάντες, βοηθήστε με», αλλά φώναξε «Άγιε Σάβα, βοήθημη». Ο δυναμίτης έσκασε μπροστά στη βάρκα. Πέταξε με δύναμη τα νερά της θαλάσσης, χωρίς να συμβεί κανένα κακό. Η θάλασσα σε λίγο γέμισε από ψάρια. Ο ψαράς είπε στο γιο του να γεμίσει ένα κοφίνι από τα ψάρια που μάζεψαν, να ανεβεί στο μοναστήρι και να τα δώσει στον πατέρα Σάβα, διότι αυτός ήταν που τους έσωσε. Την ίδια ώρα ο κύριος Μιχάλης ο Μαρίνος ο Παντοπόλης στέλνει με τον υπάλληλό του ένα τενεκέ λάδι και ένα κουτί πελτέ ντομάτα. Στο μοναστήρι συναντήθηκαν ο γιος του Βαρκάρη με τα ψάρια και ο υπάλληλος με το λάδι και τα παρέδωσαν στον πατέρα Σάβα. Ο Άγιος Σάβας τότε φώναξε την οσία Θέκλα και της λέγει: «Δεν σου έλεγα ότι έχει ο Θεός? Να έχεις πίστη και θα οικονομήσει ο Θεός. Να, μας έφερε και ψάρια και λάδι. Ετοίμασε τώρα να φάνε οι εργάτες». Άλλοτε πάλι, όπως διηγούνται οι ίδιοι εργάτες, εργαζόντουσαν χωρίς να βλέπουν φαγητό. Του λένε: «Γέροντα, τι θα φάμε σήμερα?» Εκείνος τους είπε: «Θα σας ετοιμάσω ρεβίθια». Η ώρα είχε προχωρήσει. Βλέπουν τον Άγιο Σάβα να βάζει δύο ξυλαράκια σταυρωτά στο τζάκι. Τοποθετεί την κατσαρόλα, ρίχνει μέσα τα ρεβίθια ξηρά όπως ήταν, χωρίς σόδα, αλάτι, κρεμμύδι, λάδι, τα σταυρώνει, τα σκεπάζει και ανάβει τη φωτιά. Οι μαστόροι που παρακολουθούσαν έλεγαν αστειευόμενοι ότι σήμερα θα φάμε ρεβίθια στραγάλια. Ήλθε το μεσημέρι. Κάθισαν να φάνε και με μεγάλη έκπληξη διεπίστωσαν ότι τα ρεβίθια είχαν λιώσει. Τότε θαύμασαν τη χάρη του Αγίου Σάβα.

Την εποχή που έκτιζε ο Άγιος Σάββας το μοναστήρι, δεν είχε χρήματα. Δύο καλύμνοι ήταν αντίδικοι για ένα κτήμα στην περιοχή Κεφάλα και προσέφηγαν στα δικαστήρια. Και οι δύο ήσαν ισχυροί. Την ημέρα της δίκης στρέφει ο πρώτος το βλέμμα του προς τους Αγίους Πάντες και λέγει: «Άγιε μου Σάββα, βοήθησέ με να κερδίσω το κτήμα μου και ό,τι εργασίες κάνεις στο μοναστήρι σου, εγώ θα σου τα πληρώσω». Κατά τη δίκη, ο ίδιος αυτός λέγει στον πρόεδρο του δικαστηρίου: «Κύριε πρόεδρε, δεν πιστεύετε σε αυτά που σας λέγω, ότι το κτήμα είναι δικό μου? Καλά κάνετε. Μην πιστεύετε. Ρωτήστε όμως όλους τους καλυμνίους που βρίσκονται εδώ και θα σας πούν ότι το κτήμα είναι δικό μου». Το δικαστήριο τον δικαίωσε και απέρριψε τον αντίδικο. Ο δικαιωθής έδωσε στον υπάλληλό του 10.000 φράγκα ιταλικά να τα δώσει στον Άγιο Σάββα και όταν θα τελείωναν θα του έδιδε και άλλα. Τον Άγιο Σάββα οι καλύμνοι, ζώντα ακόμη, τον θεωρούσαν και τον τιμούσαν ως Άγιο και Θαυματουργό και σε κάθε ανάγκη τους κατέφευγαν στην Αγιοσύνη.

Το 1933, που οι εκκλησίες ήταν κλειστές από τους Ιταλούς, ο δεσπότης Απόστολος κάλεσε τους ιερείς της Καλύμνου και τους υποχρέωσε να υποταχθούν όλοι στον Πάπα. Οι ιερείς όμως δεν δέχθηκαν κάτι τέτοιο και αρνήθηκαν να υπογράψουν. Οι Ιταλοί έκαναν συλλήψεις. Έπιασαν όλους τους ιερείς και τον Άγιο Σάβα και τους έκλεισαν στις φυλακές της Κο. Τον Άγιο Σάββα τον καταδώσανε ότι ήταν ο αρχηγός της κινήσεως αυτής. Στις φυλακές της Κο έβαλαν τον Άγιο Σάββα στην γκέλα νούμερο 70. Ήταν ένα κελί στενό που χωρούσε έναν μόνο άνθρωπο και αυτόν μόνο όρθιον. Τη νύχτα ο φύλακας βλέπει στην γκέλα νούμερο 70 φως. Πηγαίνει και ξυπνά τον διοικητή των φυλακών και του λέγει ότι η γκέλα νούμερο 70 έχει φως. Ο διοικητής σηκώθηκε αμέσως, λέγοντας ότι ο καλόγερος αυτός είναι όντως κακός άνθρωπος. Άνοιξε το κελί και είδε ένα εξαίσιο θέαμα. Ο Άγιος Σάββας ήταν όλος φως. Άλλαξε αμέσως γνώμη, ανεγνώρισε την αγιότητά του, γονάτισε, ζήτησε την ευλογία του και τον έβγαλε από τη φυλακή. Του είπε ακόμη ότι θα είσαι ελεύθερος και ελεύθερα πλέον θα λειτουργείς στο μοναστήρι σου. Τον έβαλε στο καραβάκι λούπα και τον έστειλε στην Κάλυμνο. Και ενώ όλες οι εκκλησίες στην Κάλυμνο ήσαν κλειστές, ο Άγιος Σάββας λειτουργούσε ανενόχλητο στο μοναστήρι του επί 3 ολόκληρα χρόνια, έως ότου άνοιξαν και οι υπόλοιποι ναοί.

Θαύμα δηλητηριάσεως. Το 1965 περίπου ήμουν αφηγείτο πατήρ Κυπριανός Μιχαήλος στον Τάργον της Αυστραλίας. Ήμουν ακόμη λαϊκός και συγκατοικούσα με ένα ανδρόγυνο που ήσαν άτεκνοι. Ο άντρας ήταν Εγγλέζος και η γυναίκα του Ινδύ. Μια μέρα η γυναίκα έπαθε δηλητηρίαση. Πρίστηκε, τυμπανίστηκε, παραμορφώθηκε και ήταν έτοιμη να πεθάνει. Ο άντρας της με φώναξε και μου είπε: «Η γυναίκα μου πεθαίνει, βοήθησέ με». Εγώ τον καθησύχασα και του είπα να μην φοβάται, ότι δεν θα πεθάνει η γυναίκα του και ότι έχω ένα φάρμακο που θα την κάνει αμέσως καλά. Το φάρμακο που είχα ήταν το αγιασμένο λάδι του Αγίου Σάβα από την Κάλυμνο. Λέω στη γυναίκα: «Μη φοβάσαι, μόνο θα κάνεις ό,τι σου πω. Θα ενώσεις τα τρία δάχτυλα και θα κάνεις τον σταυρό σου όπως τον κάνω και εγώ». Έκανε ό,τι της είπα. Εγώ με το λάδι την σταύρωσα σε όλο το σώμα της. Αμέσως άρχισε να κάνει εμετό, να υδρώνει σε μεγάλο βαθμό και να βγάζει ακαθαρσίες. Μετά βυθίστηκε σε ύπνο βαθύ και σε μισή ώρα συνήλθε και θεραπεύτηκε τελείως. «Δώσε μου το φάρμακο που έχεις», μου λέγει η γυναίκα, «διότι αυτό δεν το έχει κανένας γιατρός». Γέμισε ένα μεγάλο μπουκάλι με λάδι, έριξε μέσα και το λαδάκι του Αγίου Σάβα και η χαρά της ήταν πολύ μεγάλη. Όχι μόνο που θεραπεύτηκε, αλλά και για το μπουκάλι με το λάδι που θα το είχε για φάρμακο σε κάθε της ανάγκη. Δεν έπαυσε εν τούτης να διηγείται σε όλους, γνωστούς και αγνώστους, το θαύμα που της έκανε ο Άγιος Σάββας.

ένα πολύκροτο θαύμα. Διηγείται η Κατερίνα Βλάχου, 43 χρονών, από την Αφάντου της Ρόδου. Έπασχα από την κακιά χοληστερίνη. Οι γιατροί της Ρόδου με στείλανε στην Αθήνα για στεφανιογράφημα και μαγνητική εγκεφάλου. Πριν φύγω από τη Ρόδο, πήρα την ευλογία του γέροντα πατέρα Σεραφείμ της Παναγιάς Παραμυθιάς. Στο αεροδρόμιο ήρθε η κυρία Ελένη Παπαδοπούλου από το Παραδείσι και μου έδωσε το βιβλίο του Αγίου Σάβα, μια εικόνα του, το λάδι και την κορδέλα από τον Άγιο και με παρότρινε να τον επικαλεστώ για να με βοηθήσει. Το στεφανιογράφημα έγινε στον Ερυθρό Σταυρό. Την ώρα που ετοιμαζόμουν για το στεφανιογράφημα, έκανα το σταυρό μου, άκουσα τις συστάσεις της προϊσταμένης και μπήκα στο χειρουργείο. Την ώρα της εξετάσεως, αισθάνθηκα ότι η καρδιά τελείωνε. Παρακάλεσα με δυσκολία τον γιατρό να σταματήσει, αλλά στάθηκε αδύνατο. Εκείνη τη στιγμή κοίταξα στο εικόνισμα της Παναγίας και είπα: «Χριστέ μου, θα φύγω χωρίς να πάρω την Θεία Κοινωνία». Και λέω μια μικρή προσευχή. Άκουσε εν το μεταξύ τον γιατρό να δίνει εντολή «δώστε πίεση». Έχασα τις αισθήσεις μου. Απέναντί μου υπήρχαν δύο οθόνες που έδειχναν τους παλμούς της καρδιάς. Ανάμεσα στις δύο εικόνες παρουσιάστηκε ο γέροντας Σεραφείμ και μου λέει με αυστηρό ύφος: «Κατερίνα, πιστεύεις στον Χριστό?» Αυτό το είπε τρεις φορές. Με κόπο απάντησα «ναι». Τότε ο γέροντας ηρέμησε και είπε: «Η Παναγία η Παραμυθιά είναι κοντά σου και μη φοβάσαι». Με αυτό συνήλθα και συνέχισε η εξέταση. Τρεις μέρες αργότερα πήγα για τη μαγνητική τομογραφία στο Κέντρο Ιατρικών Απεικονίσεων στο Χαλάνδρι, στις 23 Ιανουαρίου του 1993. Η εξέταση ήταν δύσκολη, για το λόγο ότι εγώ ήδη ήμουν ταλαιπωρημένη από τις προηγούμενες εξετάσεις. Ο γιατρός, εάν μου συνέβαινε κάτι, δεν μπορούσε να επεμβεί αν δεν περνούσαν 25 λεπτά. Όταν άρχισε η εξέταση, με έπιασε μεγάλη ταχυπαλμία. Αισθάνθηκα πολύ άσχημα. Τότε επικαλέστηκα με όλη την πίστη μου τον Άγιο Σάββα της Καλύμνου λέγοντας: «Μεγαλόχαρε, που πας εκεί που δεν σε φωνάζουν. Έλα και σε μένα την αμαρτωλή που σε φωνάζω και βοήθησέ με». Πέρασαν τα 25 λεπτά χωρίς να καταλάβω τίποτα. Η εξέταση τελείωσε και πήγαμε στο σπίτι. Τα αποτελέσματα ήταν εντάξει. Όταν όμως πήγαμε στο σπίτι, ο γαμπρός μου που είναι γιατρός πήρε τις ακτινογραφίες και άρχισε να τις εξετάζει μαζί με την κόρη μου. Σε μία από τις 9 ακτινογραφίες είδαν παραδόξως μία αγιογραφία. Έκπληκτοι, με ρώτησαν ποιον Άγιο είχα επικαλεστεί και τους απάντησα τον Άγιο Σάββα από την Κάλυμνο. Όπως ήταν φυσικό, το γεγονός μαθεύτηκε παντού. Πολλοί κόσμος έτρεχε από τη Ρόδο στον Άγιο Σάββα στην Κάλυμνο και συνεχώς μάθαιναν για περισσότερα θαύματα. Μέχρι που ο μισόκαλος διάβολος άρχισε την αντεπίθεση. Κάποιος δημοσιογράφος από το ιδιωτικό μεγάλο κανάλι, ο κύριος Χαρδαβέλας, έστειλε δημοσιογράφους με σκοπό να ειρωνευθεί και να γελάσει το Πανελλήνιο με την βιομηχανία θαυμάτων στην Κάλυμνο. Ω του θαύματος όμως, ενώ οι δημοσιογράφοι έφτασαν απροειδοποίητα και ευνηδίασαν τις μοναχές, βρέθηκαν εκεί χωρίς να το γνωρίζουν ο σεβαστός γέροντας πατήρ Παύλος Νικηταράς, ο δήμαρχος Καλύμνου, ο ιατρός κύριος Μιχαήλ Ζαΐρης και άλλα πρόσωπα που τους είχε κάνει θαύμα στα σπίτια τους ο Άγιος. Έτσι η προσπάθεια του δημοσιογράφου έπεσε στο κενό, παρά το ότι επιστράτευσε έναν άθεο γιατρό, τον κύριο Τόλια, για να υποστηρίξει τις απόψεις του. Εάν ήταν αντικειμενικός, έπρεπε να κάνει σύγκριση των αξονικών τομογραφιών. Για τούτο διαμαρτυρήθηκαν οι ιατροί της Καλύμνου εναντίον του κυρίου Τόλια, όπως ο ιατρός κύριος Παντελής Πανορμήτης, Ιωάννης Μαγκάκης και άλλοι.

Ο κύριος Ανδρέας Κυριάκου διηγείται. Είμαι ο Ανδρέας Κυριάκου, πατέρας του μικρού Δημήτρη από την Κύπρο. Σας χαιρετούμε και ασπαζόμαστε την δεξιά σας. Πήρα την επιστολή σας 21 Τετάρτου 1997 μαζί με το βιβλίο του Αγίου Σάβα και σας ευχαριστούμε, όπως επίσης και το αγιασμένο λαδάκι και την κορδέλα του. Παρακάτω θα σας εξιστορήσω την ιστορία του Δημήτρη με το θαύμα που του επετέλεσε ο Άγιος Σάβας. Ο Δημήτρης εισήχθη στο Μακάριο Νοσοκομείο Λευκωσίας. Όταν ανακαλύψαμε κακοήθεις όγκους στη λεκάνη αριστερά και μπροστά στην κοιλιά, στις 26 Δευτέρου 1997 ήταν σαν να έπεσε κεραυνός εν εθρία. Όμως κάπου η ταραχή μας μετριαζόταν με την ελπίδα στον Κύριο ότι θα ήταν μια σκληρή δοκιμασία που θα περνούσε. Στις 14 Τρίτου 1997 μου τηλεφώνησε η κυρία από την Θεσσαλονίκη. Είναι Κύπρια, γνωστή με τον αδελφό μου, και μου είπε ότι ο γιος της είχε παρόμοιο πρόβλημα με το αίμα του. Θα μετέβαινε στην Αγγλία για θεραπεία, αλλά δεν πήγε γιατί δεν χρειάστηκε. Προσευχήθηκε στον Άγιο Σάβα, άλυψε το παιδί με λάδι και θεραπεύτηκε, διότι παρουσιάστηκε ο Άγιος στον ύπνο της. Μου είπε ότι θα μου στείλει λάδι και κορδέλα από τον Άγιο Σάβα να ζώσω το παιδί στη μέση. Όταν τα πήρα μαζί με την εικονίτσα της Παναγίας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης, πήραμε τη ζώνη, τη δέσαμε στο παιδί και το αλήφαμε κάθε τόσο με το λαδάκι του Αγίου. Στις 29 Τρίτου 1997 παρουσιάστηκε στον ύπνο της κουνιάδας μου ο Άγιος Σάβας και της είπε: «Θα γίνει καλά το παιδί». Όπως είπε η κουνιάδα μου, ήταν πολύ δυνατό, παραστατικό το όνειρο που θα το θυμάται για πάντα. Από την ημέρα εκείνη μεγάλωσε πιο πολύ η ελπίδα μας και είμαστε πλέον σίγουροι ότι θα πήγαιναν όλα κατευχήν. Στους δύο πρώτους μήνες άρχισαν να λιγοστεύουν οι παρενέργειες του Δημήτρη και λιγόστευε και ο πόνος. Στις 20 Μαΐου του 1997 είχαμε κάνει το δεύτερο αξονικό για να συγκρίνει ο γιατρός πώς πάει με τους όγκους σε σχέση με τον αρχικό πρώτο αξονικό το Φεβρουάριο του 1997. Αποτέλεσμα, ο όγκος στη λεκάνη και τα λεμφώματα στην κοιλιά εξαφανίστηκαν τελείως. Δόξα σοι ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Όπως το περιμέναμε, έτσι και έγινε. Δια των πρεσβειών του Αγίου Σάβα στον Κύριο. Καθάρισε ο Δημήτρης σε 3 μόνο μήνες μετά από 3 χημειοθεραπείες. Δόξα τω Θεώ, συνεχίζουμε τώρα με ήπιες χημειοθεραπείες για να κλείσει ο κύκλος. Όλοι είμαστε σίγουροι ότι θα έχουν αίσιο τέλος. Με τη σειρά μου σας στέλνω αυτή την ευλογία για τη μονή σας και σας ευχαριστούμε θερμά για το 40λίτουργο. Μακρηγόρησα λίγο, αλλά νομίζω ήταν αναγκαίο και αν το επιθυμείτε, μπορείτε να το γράψετε και αυτό το νέο θαύμα του Αγίου Σάβα στο βιβλίο που εκδίδεται στη μονή σας, για να δοξαστεί για μία ακόμη φορά το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου Σάβα της Καλύμνου. Όταν θα είναι τελείως καλά ο Δημήτρης, θα έρθουμε όπως υποσχεθήκαμε στον Άγιο Σάβα να προσκυνήσουμε το Άγιο Λειψανό του και να τον ευχαριστήσουμε για τη μεγάλη αυτή ευεργεσία που έφερε στο σπίτι μας. Με πολύ αγάπη, Ανδρέας Κυριάκου, Λάρνακα, Κύπρος. Ιστερόγραφο. Εκπλήρωσαν το τάμα τους το καλοκαίρι του 1998.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Διανύοντας μια απόσταση 20 χιλιόμετρων από τα Χανιά, διασχίζουμε το Θαριανό Φαράγγι με προορισμό το ιστορικό χωριό Θέρισο. Το στενό πέρασμα του Φαραγγιού με τις κάθετες επιβλητικές βραχοπλαγιές και την οργιώδη βλάστηση εντυπωσιάζει πραγματικά τον επισκέπτη.

Το φαράκι του Θερίσου έχει μήκος 6 χιλιόμετρα και το διαρρέει ο Κλαδισσός ποταμός που πηγάζει από τα Λευκά Όρη και διασχίζοντας το φαράγγι εκβάλλει στην παραλία της Νέας Χώρας δυτικά των Χανίων. Η αρχαία ονομασία του ποταμού ήταν Κερδισσός. Το πλάτος του φαραγγιού κυμαίνεται από 15 έως 25 μέτρα και το ορεινό του τμήμα χαρακτηρίζεται από γκρεμούς και χάσματα. Η σπουδαιότητα του φαραγγιού του Θερίσου συνίσταται στη μεγάλη αισθητική του αξία. Κατά μήκος του ποταμού συναντούμε συστάδες από πλατάνια και πικροδάφνες και γύρω από το φαράγγι φρύγανα και σπήλαια στα οποία δεν επιτρέπεται η είσοδος στο κοινό. Το φαράγγι έχει μια πλούσια χλωρίδα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς πολλά από τα φυτά είναι σπάνια ή απειλούμενα και προστατεύονται σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο όπως ταράνκουλους κρατικούς, λάκτουκα κανθιφόλια, όνος μαγκρέκα, μπράσικα κρέτικα, φερουλάγκο θυρσιφλόρα και πετροράγκια διανθόιδης. Στο φαράγγι υπάρχει επίσης μια πλούσια ερπετοπανίδα όπως το σπάνιο άκακο και πολύ χρήσιμο σπιτόφυδο και η σάβρα ποντάρσης κρετένσης σε πυκνό πληθυσμό.

Το ιστορικό χωριό Θέρισο, που βρίσκεται σε υψόμετρο 580 μέτρων, μέσα σε ένα ανέγγιχτο φυσικό τοπίο, διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στη νεότερη ιστορία της Κρήτης, καθώς οι κάτοικοι του δεν έπαψαν να πολεμούν με αυτοθυσία τους Τούρκους, που προσπάθησαν πολλές φορές να αφανίσουν την ισχυρή αυτή αετοφόλια που γέννησε γενναίους πολεμιστές όπως τους αδελφούς Χάλι. Σήμερα ο επισκέπτης που θα έρθει στο Θέρισο με ανοιχτή και καθαρή καρδιά θα γίνει δεκτός από τους φιλόξενους κατοίκους του που διατηρούν αναλύωτα τα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμά τους με ριζίτικο καλωσόρισμα.

Η ονομασία του χωριού, ο Θέρισσος, είναι προελληνική και πιστοποιεί την αρχαιότητά του, αλλά επικράτησε να λέγεται το Θέρισσο. Στην απογραφή του 1577 αναφέρεται στην επαρχία Κηδονίας με την ονομασία Στέρισσο από τον ενετό μηχανικό Φραγκίσκο Μπαρότσι και το 1583 από τον Πέτρο Καστροφύλακα Τέρισσο με 73 κατοίκους και 20 προνομιούχους, τους Πριβιλετζιάντι όπως τους αποκαλούσαν. Στην Αιγυπτιακή απογραφή του 1834 το Θέρισσο είχε 80 χριστιανικές και 2 τουρκικές οικογένειες και ο Ρόμπερτ Πάσλεϊ στο έργο του «Ταξίδια στην Κρήτη» αναφέρει. Δεν είναι μεγάλο χωριό, έχει λίγη έκταση αρρώσιμης γης, αλλά έχει πολλά πίμνια και τα σπίτια δεν είναι συγκεντρωμένα, αλλά σκόρπια.

Το Θέρισο βρίσκεται σε στρατηγική θέση. Από εδώ αρχίζει ο δύσκολος δρόμος, η Αγγελόστρατα, που οδηγεί στην κορυφή των Λευκών Ωραίων, τις Πάχνες, σε υψόμετρο 2.452 μέτρων, και το απόρθητο στενό φαράγγι από την βόρεια πλευρά το καθιστούσαν ένα φυσικό οχυρό και ασφαλές καταφύγιο των επαναστατών στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Το 1821 επιχείρησε να εισβάλλει στο Θέρισο ο Λατίφ Πασάς με 5.000 στρατιώτες και κανόνια, φέρνοντας μαζί του αλυσίδες και σκοινιά για να δέσει τους επαναστάτες. Στη θέση Καμπιά, πριν από την είσοδο του φαραγγιού, τον περίμεναν ο Βασίλης Χάλης και ο Σφακιανός Καραβοκύρης από την Ανώπολη, Ανδρέας Φασούλης, που πρόσφερε στον αγώνα όλο το μπαρούτι του πλοίου του. Είχε μοιηθεί από τους πρώτους στη φιλική εταιρεία και είχε τιμηθεί με τον βαθμό του πεντακοσίαρχου από τον Γενικό Έπαρχο Κρήτης Μιχαήλ Κομνηνό Αφεντούλιεφ. Οι δύο καπετάνοι οχυρώθηκαν στα Καμπιά με 300 επαναστάτες και τους Λακιώτες που έφτασαν να τους βοηθήσουν, και ανάγκασαν τους Τούρκους που ήταν εξαπλάσει να τραπούν σε φυγή, εγκαταλείποντας τα όπλα τους με τα οποία εξοπλίστηκαν πολλοί άοπλοι επαναστάτες. Στη μάχη πήραν μέρος και οι γυναίκες του Θερίσου, μαζί με τους άνδρες, τους αδελφούς και τους γιους τους. Και αναφέρεται μια νέα γυναίκα που κουβαλούσε νερό στους πολεμιστές με μια στάμνα στο κεφάλι της, όταν μια τουρκική σφαίρα έσπασε τη στάμνα και την τραυμάτισε. Αλλά εκείνη δεν λυπήθηκε για τα τραύματά της, αλλά για το πολύτιμο νερό που χάθηκε την ώρα του αγώνα. Στη μάχη αυτή σκοτώθηκε στις 19 Αυγούστου 1821 ο Στέφανος Χάλης, και οι Τούρκοι άφησαν εκεί 500 νεκρούς μαζί με τον αρχηγό των γενιτσάρων του Ηρακλείου, τον Καούνι.

Ο Στέφανος Χάλης ήταν ο πιο μορφωμένος από τα αδέρφια του, Βασίλειο και Ιωάννη, έχοντας μαθητεύσει κοντά σε σημαντικούς λόγιους. Προσλήφθηκε ως υπάλληλος του Βρετανικού Προξενείου στα Χανιά και στη συνέχεια μετατέθηκε στην Πάτρα. Εκεί μοιήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και παρότι καλαμαράς, λιράρης και ποιητής, με το ξέσπασμα της Επανάστασης του 1821 άρπαξε τα όπλα και επέστρεψε στην Κρήτη να πολεμήσει για τη Λευτεριά. Τότε λέγεται ότι έγραψε το τραγούδι «Πότε θα κάμει ξαστεριά», που έμελε να γίνει ο ύμνος του αγώνα των Κρητικών, αν και δεν είναι εξακριβωμένο ότι το τραγούδι αυτό ήταν του Στέφανου Χάλη. Μετά την έναρξη της Επανάστασης στην Πελοπόννησο, ξεσηκώθηκαν και οι Σφακιανοί. Οι φλόγες της Λευτεριάς που τύλιξαν την Πελοπόννησο οδήγησαν τους Τούρκους σε ένα βάρβαρο ξέσπασμα στα Χανιά με συλλήψεις δασκάλων, ιερωμένων και προκρήτων. Στις 19 Μαΐου του 1821, οι Τούρκοι κρέμασαν σε ένα πλάτανο στη σπλάντζια των Χανίων τον επίσκοπο Κισάμου και Σελίνου Μελχισεδέκ Δεσποτάκη και στη συνέχεια επιδόθηκαν σε πρωτοφανείς σφαγές του άμαχου πληθυσμού που κράτησαν μερόνυχτα. Τότε δόθηκε το σύνθημα του ξεσηκωμού από τους αδελφούς Χάλη. Ο Στέφανος είχε ξεσηκώσει τα Λευκά Όρη με τους πύρινους πατριωτικούς λόγους του και το τραγούδι «Πότε θα κάμει ξαστεριά» είχε ξεκινήσει το ταξίδι προς την αιωνιότητα.

Στην πλατεία του χωριού βρίσκεται η δίκλητη εκκλησία που τιμάται στην Παναγία και την Αγία Εκατερίνη, η οποία θεμελιώθηκε στις 23 Μαρτίου 1618 και αποπερατώθηκε με κόπους και έξοδα του ιερομονάχου Σάβα Φούμη. Η παράδοση αναφέρει ότι στα τρία βουνά που περιβάλλουν το χωριό κατοικούσαν τρεις θερισανοί. Στο ανατολικό ο Μελάς, στο βόρειο βουνό ο Λιώδος και στο δυτικό ο Πατερογιάννης, που είδε ένα βράδυ να λάμπει ένα φως μέσα στους πυκνούς βάτους στο σημείο που είναι σήμερα η εκκλησία. Το ίδιο φως είδαν και τις επόμενες νύχτες και αποφάσισαν να βάλουν σημάδι με ένα τουφέκι στο σημείο που έβλεπαν το φως και άφησαν εκεί το τουφέκι όλη τη νύχτα. Την επόμενη ημέρα είδαν που στόχευε το τουφέκι και έτσι βρήκαν μέσα στους βάτους το εικόνισμα της Παναγίας. Οι τρεις άντρες πήραν το εικόνισμα της Παναγίας να το φυλάξουν, αλλά το ίδιο βράδυ το εικόνισμα εξαφανίστηκε και ξαναείδαν το φως μέσα στους βάτους. Κατάλαβαν τότε ότι ήταν θέλημα της Μεγαλόχαρης να χτιστεί στο σημείο εκείνο η εκκλησία της όπως και έγινε. Στην νότιο-δυτική γωνία της εκκλησίας βρίσκονται οι τάφοι των Χάλιδων και λίγο πιο πέρα ο χιλιόχρονος πλάτανος. Στις επιγραφές διαβάζουμε: «Στεφάνη Δάφνη σέπλεξε η δόξα η μεγάλη, στο Γιάννη και το Στεφανή και στο Βασίλη Χάλι». Στον τάφο του Στέφανου Χάλι η επιτύβδια πλάκα αναφέρει: «Ενθάδε κείται ο εκθερήσου Στέφανος Δημητρίου Χάλης, ο πλαρχηγός πεσών ηρωικός μαχόμενος παρά την θέση Ναλιάκες στις 19 Αυγούστου 1821. Στη Παναγία στην αυλή, στη δόξα στην αγκάλι, κείται το γιος της Λευτεριάς, ο Στέφανος ο Χάλης».

Βασίλης Χάλης ήταν ο στρατάρχης Κρήτης Εκθερίσου. Έμαθε μερικά κολυμβογράμματα στο μοναστήρι της Χρυσοπηγής, ώσπου μια μέρα του Πάσχα όρμησαν οι ξεκουκούλωτοι γενίτσαροι σαν λυσασμένες ίενες και κατάσφαξαν τους μοναχούς που δεν πρόφτασαν να φύγουν. Ο Βασίλης κρύφτηκε σε ένα πηγάδι και σώθηκε, και από τότε σε πολύ νεαρή ηλικία βγήκε στα βουνά και έγινε χαΐνης για να εκδικηθεί τα εγκλήματα των Τούρκων. Το 1812 οι κρητικοί γενίτσαροι είχαν μετατρέψει την Κρήτη σε κόλαση με τα φρικτά εγκλήματα που διέπραταν σε βάρος των χριστιανών. Έτρωγαν χοιρινό έξω από τα τζαμιά, πίνοντας κρασί και τσικουδιές, και είχαν την αίσθηση ότι ήταν οι κυρίαρχοι του νησιού, με πατρογονικά δικαιώματα σε ανθρώπους και πράγματα. Τρομοκρατούσαν τους πάντες, στέλνοντας σφαίρες τυλιγμένες σε ένα χαρτί που έγραφε το ποσό το οποίο έπρεπε να πληρώσουν οι παραλήπτες του σημειώματος για να μην τους δολοφονήσουν. Πυροβολούσαν πάνω από τα τείχη αδιακρίτως όποιον περνούσε, στοιχηματίζοντας μεταξύ τους από ποια πλευρά θα πέσει το θύμα τους. Την εγκληματική συμπεριφορά τους χαρακτηρίζει η φράση που συνήθιζαν να λένε στα θύματά τους: «Τούτο θα σου πάρω, εκείνο θα μου δώσεις και αυτό θα μου το χαρίσεις». Στο Μεγάλο Κάστρο και τα Χανιά οι συνθήκες ζωής των χριστιανών ήταν απελπιστικές. Στην αλληλογραφία που αντάλλασαν ο Γάλλος πρόξενος των Χανίων Ρουσέλ με τον Γάλλο προξενικό πράκτορα στο Ηράκλειο Μποζέ αναφέρεται: 4 Αυγούστου 1806. Εδώ βασιλεύει φοβερή αναρχία. Οι κακοποίοι κάνουν ένα σωρό εγκλήματα. Δεν ακούμε τίποτε άλλο από δολοφονίες και αδικίες. 30 Μαρτίου 1807. Οι κακοποιοί μόλις δολοφόνησαν ακόμη 2 ταλέπορους Έλληνες σε ένα χωριό κοντά στην πόλη. Ο Πασάς έστειλε ένα μπαϊραχτάρι να κατεδαφίσει τα σπίτια των δολοφόνων και να δημεύσει την περιουσία τους. 18 Ιουνίου 1807. Ούτε εδώ, ούτε στα χωριά σταματούν να τραυματίζουν, να ακροτηριάζουν και να δολοφονούν. 9 Φεβρουαρίου 1812. Ο Δευτερδάρ Ασάν Εφέντης εκμυστηρεύτηκε στο γιο μου ότι έστειλε κάποιον δικό του στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό να μεταφέρει τα παράπονα του για τους Τούρκους των Χανίων, οι οποίοι καθημερινά σφάζουν τους ταλέπορους ραγιάδες και ζητάει την διάλυσή τους. Ο Σουλτάνος Μαχμούτ Δεύτερος αποφάσισε να επέμβει δυναμικά και να τιμωρήσει αμήλικτα τους γενίτσαρους. Έστειλε τότε στην Κρήτη τον Χατζή Οσμάν Πασά, ο οποίος ζήτησε την βοήθεια του Βασίλη Χάλη προκειμένου να εξολοθρεύσει τους γενίτσαρους. Πολλούς από αυτούς εκτέλεσε με απαγχωνισμό και γι' αυτό πήρε το προσωνύμιο Πνιγάρης. Η δράση του Χατζή Οσμάν Πασά εντυπωσίασε τους χριστιανούς και δημιουργήθηκαν θρύλοι γύρω από το όνομα αυτού του περίεργου Πασά. Έλεγαν ότι ήταν κρυπτοχριστιανός, αρχιμανδρίτης του Πατριαρχείου, και ότι το πραγματικό του όνομα ήταν Βασίλειος. Πριν από τη μεγάλη σφαγή που οργάνωσε εναντίον των γενιτσάρων την ίδια ημέρα και την ίδια ώρα στα Χανιά και το Ηράκλειο, λέγεται ότι παρακολούθησε την Θεία Λειτουργία και κοινώνησε από τα χέρια ενός έντρομου ιερέα. Για την πρωτοφανή συμπεριφορά του, οι Τούρκοι του Ρεθύμνου τον αποκαλούσαν χλεβαστικά Παπαγιάννη, και ένα δημοτικό τραγούδι της εποχής αναφερόταν στον Οσμάν Πασά. Πολύ καιρό έχει ο βασιλιάς να πέψει ένα ζαμπίτι, και έπεψε τον Οσμάν Πασά και μέρωσε την Κρήτη. Ούλους τσαγάδες στο Χανιό έπεψε και αβιζέρνη, πως τα φερμάνια του γράψαν να πνίγει και

ταβέρνη. Την πολιτική του Χατζή Οσμάν Πασά ακολούθησε και ο διάδοχος του Ρεσίτ Μουσταφά Πασάς, ο γνωστός Κιουταχής. Ο Σερασκέρης της Κρήτης, ο Κιουταχής από το 1815 έως το 1816 εξόντωσε με απαγχωνισμό πολλούς εγκληματίες γνήτσαρους.

Το 1819 ο Βασίλης Χάλης μοιήθηκε στη φιλική εταιρεία και ταξίδεψε στη Σμύρνη, την Αλεξάνδρεια και την Κωνσταντινούπολη για να προμηθευτεί όπλα για τον αγώνα. Το 1820 γύρισε στην Κρήτη και πήρε μέρος στη συνέλευση των προκρήτων στα Σφακιά που αποφάσισε την εξέγερση της Κρήτης. Το 1823 ο Βασίλης Χάλης πολέμησε στις περισσότερες μάχες στην Πελοπόννησο εναντίον του Ιμπραήμ και διακρίθηκε για τον ηρωισμό και τη σύνεσή του. Πέθανε το 1846 στο Ναύπλιο με το βαθμό του υποστράτηγου. Ο πλατχηγός αδελφός του Ιωάννης Χάλης ήταν ο παππούς της γιαγιάς του συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, της Εκατερίνης Σπυριδάκη. Το 1866 το Θέρισο γνώρισε μια νέα τραγωδία. Ο Μουσταφά Πασάς, αφού ισοπαίδωσε τους Λάκους, καυχήθηκε ότι θα κάνει το Θέρισο Χέρσο. Και πράγματι, επιτέθηκε και παρέδωσε το χωριό στις φλόγες. Τότε οι κάτοικοι του χωριού έφυγαν στα Κύθυρα και την Πελοπόννησο. Μαζί τους έφυγε και η μητέρα του Ελευθερίου Βενιζέλου, Στυλιανή Πλουμιδάκη, κρατώντας την αγκαλιά της τον Βενιζέλο, βρέφος 2 ετών. Ένα μόνο σπίτι έμεινε όρθιο στο χωριό, που ανήκε σε ένα χωριανό που δεν είχε οικογένεια, ο οποίος είχε υιοθετήσει ένα τουρκόπουλο από τα Χανιά. Το παιδί εκείνο μεγάλωσε και κατατάχθηκε στον τουρκικό στρατό. Την ημέρα της καταστροφής του χωριού, το παιδί εκείνο έτρεξε στο σπίτι του θετού του πατέρα και ύψωσε την τουρκική σημαία στη στέγη του σπιτιού που μεγάλωσε και χάρη στη σημαία ήταν το μόνο σπίτι που έμεινε όρθιο. Ένα χρόνο αργότερα, τον Απρίλιο του 1867, ο Μουσταφά Πασάς πλήρωσε για την καταστροφή του Θερίσου στη μάχη του Λούλου. 2 λόχοι των Τούρκων περικυκλώθηκαν από τους επαναστάτες και εξοντώθηκαν. Στο Θέρισο ζούσαν εκείνα τα χρόνια οι αδελφές Τσεπέτη, Χρυσή και Κατερίνα, που η ομορφιά τους ήταν ξακωστή σε όλη την περιοχή. Το 1866 ο Μουσταφά Πασάς έμαθε για τις όμορφες αδελφές του Θερίσου και θέλησε να τις αρπάξει για το χαρέμι του. Οι 2 αδελφές αντιστάθηκαν στις ορέξεις του και η Κατερίνα κατάφερε να διαφύγει στα βουνά. Οι Τούρκοι συνέλαβαν όμως τη Χρυσή Τσεπέτη και ο Μουσταφά Πασάς εξαγριωμένος έδωσε διαταγή να την αλέσουν ζωντανή στη μυλόπετρα που άλεθαν τις ελιές. Την αιματοβαμμένη μυλόπετρα του μαρτυρίου της ηρωικής κόρης του Θερίσου συναντούμε σήμερα στο χωριό για να υπενθυμίζει την βαρβαρότητα του Ασιάτη κατακτητή.

Μεγάλη ιστορική σημασία απέκτησε το χωριό με την επανάσταση του Θερίσου το 1905, όταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι οπαδοί του διακήρυξαν τη διαφωνία τους με την πολιτική του πρίγκιπα Γεωργίου και ζήτησαν την ένωση της Κρήτης με την ελεύθερη Ελλάδα. Στο χωριό συναντούμε το στρατηγείο του Ελευθερίου Βενιζέλου, που στεγάζει σήμερα το ιστορικό μουσείο Θερίσου.

0: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πρωταγωνίστησε στην τελευταία απελευθερωτική επανάσταση της Κρήτης το 1897. Τότε είχε αναδειχθεί σε εθνικό επαναστάτη, σε εθνικό ηγέτη. Στο Θέρισο υποχρεώθηκε λόγω της αυταρχικής και δεσποτικής πολιτικής του ΥΠΑ του αρμοστή Κρήτης πρίγκιπα Γεωργίου να γίνει πολιτικός επαναστάτης. Να προασπίσει τις ελευθερίες του κρητικού λαού και να προωθήσει το κρητικό ζήτημα που είχε καταδικαστεί σε τέλμα εξαιτίας της εξωτερικής πολιτικής του πρίγκιπα, ο οποίος δεν μπορούσε να προωθήσει το κρητικό ζήτημα σε διεθνές επίπεδο. Ο Βενιζέλος, ως ηγέτης της Επανάστασης του Θερίσου, μπόρεσε να αντιληφθεί τις ισορροπίες των δυνάμεων και να προωθήσει την Κρήτη και να της δώσει την δυνατότητα να αγωνιστεί για την ένωση με την Ελλάδα. Πέρασε δύσκολες στιγμές. Στο τέλος η Επανάσταση έκανε ένα συμβιβασμό. Το συμβιβασμό τον έκανε ο ίδιος ο Βενιζέλος, διότι δεν υπήρχε η δυνατότητα να αντέξει περισσότερο λόγω του οικονομικού αδιεξόδου. Φανταστείτε ότι υποχρεώθηκε να βάλει υποθήκη το ίδιο του το σπίτι στη Χαλέπα ώστε να πάρει δάνειο από την Τράπεζα Κρήτης για να μπορέσει η Επανάσταση να αντέξει. Τελικώς με ένα επιτυχημένο συμβιβασμό κατάφερε με τις μεγάλες δυνάμεις να προωθήσει αποφασιστικά το κρητικό ζήτημα για να δώσει ελευθερίες στον κρητικό λαό. Η μεγάλη του επιτυχία ήταν ότι τελικώς ανέτρεψε τον πρίγκιπα Γεώργιο και έδωσε τη δυνατότητα στο βασιλιά της Ελλάδος να ορίζει τον ΥΠΑ το αρμοστή της Κρήτης, που ήταν μια υποχώρηση των μεγάλων δυνάμεων και η μεγάλη επιτυχία του Βενιζέλη.
1: Το στρατηγείο της Επανάστασης ήταν εκείνα τα χρόνια ένα μικρό αγροτικό μονόροφο σπιτάκι το οποίο πρόσφερε στους επαναστάτες η οικογένεια Μπούλακα. Αργότερα προσθέθηκε άλλος ένας όροφος και το 1985 η τελευταία ιδιοκτήτης Εκατερίνη Στρογγυλάκη πούλησε το ακίνητο στο ελληνικό δημόσιο και το 1986 εγκαινιάστηκε και λειτουργήσε ως ιστορικό και εθνολογικό μουσείο Θερίσου. Το 1993 αναστηλώθηκε από την Ομαρχία Ρεθύμνου και το 2018 το κτίριο παραχωρήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος.
2: Εδώ βρίσκεται η σημαία αυτή με την αναγραφή Θερίσου 1905, η οποία είναι αυθεντική και ήταν το λάβαρο της Επανάστασης και υψώθηκε στην εκκλησία Άγιος Γιώργης για να κηρύσουν την ένωση της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα. Λάβαρο άγνωστης προέλευσης, μεταγενέστερη σημαία, στολή κρητικού χωροφύλακα της κρητικής πολιτείας, η πρέσα, το πιεστήριο αλλιώς της εποχής, όπου χρησιμοποιήθηκε στην Επανάσταση του Θερίσου, τραπεζογραμμάτια, γραμματόσημα και εφημερίδες, όπου τυπώθηκαν για οικονομική ενίσχυση της Επανάστασης. Τα προπλάσματα που βλέπετε εδώ, βραβεύτηκε σε διαγωνισμό το τρίτο στη σειρά ως το καλύτερο, όπου ο Βενιζέλος κρατάει όπλο, το μοναδικό πρόπλασμα και άγαλμα το οποίο έχουμε στην πλατεία, όπου είναι ίδιο και κρατάει όπλο, λόγω του ένοπλου κινήματος, και βραβεύτηκε σε διαγωνισμό ως το καλύτερο από αυτά τα τρία. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος υλοποίησε την πράξη με τίτλο «Ψηφιακές διαδρομές στην Κρήτη του Ελευθέριου Βενιζέλου». Με αυτό το οπτικοακουστικό υλικό, φωτογραφίες και βίντεο που υπάρχουν μέσα, αναδεικνύουν τόσο την πολιτική αλλά και προσωπική πορεία του Ελευθέριου Βενιζέλου.
1: Η Επανάσταση του Θερίσου ξέσπασε στις 10 Μαρτίου 1905 με αρχηγό τον Ελευθέριο Βενιζέλο και συνεργάτες τους Κωνσταντίνο Φούμη και Κωνσταντίνο Μάνο. Η Κρήτη βρισκόταν τότε κάτω από ένα ιδιόμορφο καθεστώς. Μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους το 1898, αποτελούσε αυτόνομο κράτος υπό την επιχειριαρχία του Σουλτάνου. Κυβερνήτης με τον τίτλο του Ήπα του Αρμοστή ήταν ο πρίγκιπας Γεώργιος, εντολοβόχος των τεσσάρων προστάτηδων δυνάμεων Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ρωσίας. Αρχικά, οι σχέσεις του Βενιζέλου με τον πρίγκιπα Γεώργιο ήταν αρμονικές, αλλά στη συνέχεια η αυταρχική πολιτική του πρίγκιπα Γεωργίου είχε δυσαρεστήσει πολλούς, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια ισχυρή αντιπολίτευση με κεντρικό πρόσωπο τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Παράλληλα με τον διακαή πόθο των κριτικών για ένωση της Κρήτης με την ελεύθερη Ελλάδα, η οικονομική στασιμότητα εξαιτίας της μακράς Οθωμανικής κυριαρχίας και των αλλεπάλληλων χριστιανικών εξεγέρσεων, αλλά και η μείωση της παραγωγής λόγω της αναχώρησης 40.000 μουσουλμάνων στην πλειονότητά τους γεωργών, είχαν καταδικάσει το νησί σε οικονομική καχεξία. Επιπλέον, το ιδιότυπο διεθνές καθεστώς της νήσου περιόριζε την ελευθερία της κρητικής πολιτείας σχετικά με τη ρύθμιση της φορολογίας και των τελωνιακών δασμών, στερώντας το κράτος από πολύτιμα έσοδα. Παρά τους μεγαλεπίβολους σχεδιασμούς για την εκτέλεση βασικών έργων υποδομής, η πενιχρότητα των οικονομικών πόρων και η έλλειψη τεχνικών μέσων δεν επέτρεψαν την οικονομική ανάπτυξη της Κρήτης. Στις 26 Φεβρουαρίου 1905, οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης συνέταξαν και υπέγραψαν προκήρυξη με την οποία ζητούσαν μεταβολή του συντάγματος και συγκεκριμένα ανέφεραν. Οι υπογεγραμμένοι, αποτελούντες την Ηνωμένη Εν Κρήτη Αντιπολίτευση, συνελθόντες εν Χανίοι στην 26η Φεβρουαρίου 1905, αποσκοπούντες εις την εκπλήρωση του εθνικού προγράμματος, αποφασίζομεν. Α. Πρώτον και κύριο μέλημα ημών, έστω η επίτευξης του από αιώνων επιδιωκωμένου σκοπού της ενώσεως της Κρήτης μετά της ελευθέρας Ελλάδος. Β. Αδυνάτου αποβαίνοντος του σκοπού τούτου, θέλομεν επιδιώξει την πολιτική προσέγγιση της πατρίδος μας προς την ελευθέραν Ελλάδα, μεταβαλωμένης από διεθνούς απόψεως της σημερινής καταστάσεως. Γ. Μη εκπληρωμένου μη δε του σκοπού τούτου, θέλομεν επιδιώξει την αναθεώρηση του ημετέρου συντάγματος κατά το πρότυπο του ελληνικού, όπως απαλλαγεί ο τόπος του δεσποτισμού. Του προγράμματος τούτου, την πραγμάτωσιν, θέλομεν επιδιώξει και διενόπλων λαϊκών συναθρήσεων. Εν τες ενεργείες ημών, δεν θέλομεν επιδιώξει προσωπικήν μεταβολήν, αλλά επεθούσις τη αύτης, θέλομεν αποκρούσει παντή σθένη και δια των όπλων έτι πάντα μη Έλληνα κυβερνήτην.

Τελικά η Επανάσταση εκδηλώθηκε στις 10 Μαρτίου του 1905 και την επόμενη ημέρα, 11 Μαρτίου, οι Επαναστάτες κήρυξαν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα και υψώθηκε η ελληνική σημαία του στρατηγίου του Θερίσου.

Στις 15 Ιουλίου 1905 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της επαναστατικής Τριανδρίας Βενιζέλου, Φούμη, Μάνου με τους εκπροσώπους των μεγάλων δυνάμεων στις Μουρνιές Χανίων, όπου ο Βενιζέλος μετέθεσε το επίκεντρο των επαναστατικών αξιώσεων σε πεδίο πρόσφορο να επιτρέψει το συμβιβασμό. Στις 15 Νοεμβρίου, με την τελική συμφωνία ανάμεσα στους επαναστάτες και τις προστάτηδες δυνάμεις, εξασφαλιζόταν ο τερματισμός του ένοπλου αγώνα με βάση την παροχή αμνηστίας, την επίβλεψη της αρμοστιακής διοίκησης από τις διεθνείς αρχές και την κάθοδο Εξεταστικής Επιτροπής στην Κρήτη. Η Διεθνής Επιτροπή που κατέφτασε στην Κρήτη το Φεβρουάριο του 1906 ανέλαβε την εξέταση του θέματος και την υποβολή έκθεσης. Οι μεγάλες δυνάμεις κατέληξαν έπειτα από διαβουλεύσεις σε νέα ρύθμιση του κριτικού ζητήματος. Το οριστικό κείμενο, το οποίο επιδόθηκε στον πρίγκιπα Γεώργιο στις 23 Ιουλίου 1906, προέβλεπε την οργάνωση κριτικής χωροφυλακής με νέα σύσταση, την ίδρυση κριτικής πολιτοφυλακής με Έλληνες αξιωματικούς και την ανάκληση ξένων στρατευμάτων μετά την αποκατάσταση της εσωτερικής ειρήνης. Αλλά ο πρίγκιπας Γεώργιος εμπόδιζε την ομαλή προσωρινή διαρρύθμιση της εσωτερικής πολιτικής ζωής στην Κρήτη. Βάσει των πορισμάτων της Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής, εκχωρήθηκε και στον Έλληνα βασιλιά Γεώργιο I το δικαίωμα να διορίζει τον ύπα του αρμοστή. Ως αποτέλεσμα του δικαιώματος αυτού, ο βασιλιάς Γεώργιος αντικατέστησε τον δευτερότοκο γιο του, πρίγκιπα Γεώργιο, με τον Αλέξανδρο Ζαΐνη. Με την άφιξη του νέου αρμοστή, τα πράγματα ηρέμησαν και σύντομα η οριστική εκαθάριση των καταλήπων της Κρήτης συνοδεύτηκε και από την δεύτερη συντακτική συνέλευση, η οποία ανέλαβε την εκπόνηση νέου συντάγματος. Ο Αλέξανδρος Ζαΐμης παρέμεινε αρμοστής Κρήτης μέχρι τις 12 Οκτωβρίου του 1908, οπότε και καταργήθηκε οριστικά το αρμοστιακό καθεστώς της Κρήτης. Οι κριτικοί επαναστάτες κήρυξαν την ένωση της Κρήτης με το Βασίλειο της Ελλάδος σε συνεννόηση με τον τότε Πρωθυπουργό Γεώργιο Θεοτόκη.

Στον ιστορικό οικισμό του Θερίσου βρίσκεται ο Βυζαντινός ναός που τιμάται στον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Χαράλαμπο. Εδώ ανακοινώθηκε το ψήφισμα για την κήρυξη της Επανάστασης. Ο αρχικός ναός που οικοδομήθηκε το 1538 ήταν μονόχωρος καμαροσκέπαστος και αργότερα προσθέθηκε το δεύτερο μικρότερο κλήτος του Αγίου Χαραλάμπου στη βόρεια πλευρά. Πρόκειται για χαρακτηριστικό ναό των τελευταίων χρόνων της Ενετοκρατίας, αλλά δυστυχώς ο τοιχογραφικός του διάκοσμος υπέστη πολλές φθορές.

από την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στο παλιό Δημοτικό Σχολείο, στεγάζεται σήμερα το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Θερίσου.

Το μουσείο αφορά τη μάχη της Κρήτης, το δεύτερο παγκόσμιο. Έχει υλικό από όλη την Κρήτη. Εδώ έγινε το μουσείο επειδή η ιεραρχία του Ελλάς ήταν εδώ στο Θέρισο. Το Θέρισο έπαιξε ρόλο στην αντίσταση. Με επιτελάρχη το Στέφανο Πρόημο ήταν εδώ. Εδώ απέναντι από εμάς ψηλά είναι μια σπηλιά, όπου εκεί κρυβόντουσαν οι αντάρτες του Ελλάς. Και εδώ από κάτω η εκκλησία, ο Άγιος Γιώργης, τους όρκισε ο παπάς της περιοχής. Αλλά δεν αφορά μόνο το Θέρισο ή τα Χανιά το μουσείο αυτό, αφορά όλη την Κρήτη. Είναι Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, 41-45. Έχουμε φωτογραφίες αγωνιστών από όλη την Κρήτη που πολέμησαν, που αγωνίστηκαν. Πολεμικά αντικείμενα, γερμανικά, ελληνικά, αγγλικά, συμμαχικά, που τα δωρίζουν ο ίδιος ο κόσμος που τα είχαν τσιμήλια από τους παππούδες που πολέμησαν.

Πέρισσο πρωτοστάτησε και κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής της Κρήτης και πλήρωσε βαρύ τίμημα αίματος για τους αγώνες των παλικαριών του. Στον κεντρικό δρόμο του χωριού συναντούμε ένα βράχο πάνω στον οποίο σε μια χάλκινη πλάκα είναι χαραγμένα τα ονόματα 12 κατοίκων του Θερίσου που μαρτύρησαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της ναζιστικής Γερμανίας. Ένας από αυτούς, ο Χαράλαμος Βιδάκης, κατάφερε να επιστρέψει στο Θέρισο μετά τον πόλεμο την ημέρα που η μητέρα του τελούσε το μνημόσυνό του. Όταν ο γιος της την πλησίασε στην εκκλησία, εκείνη του πρόσφερε από τα κόλυβά του, διότι δεν τον αναγνώρισε, καθώς ήταν αποσκελετωμένος από τις κακουχίες που είχε περάσει στο κολαστήριο του γερμανικού στρατοπέδου συγκέντρωσης. Ο Χαράλαμπος Βιδάκης πέθανε το 2023, πλήρης ημερών, σε ηλικία 99 ετών. Σήμερα, στο φιλόξενο χωριό, θαρείς πως ο απόϊχος των γεγονότων που διαδραματίστηκαν εδώ ψιθυρίζει ακόμη ιστορίες στα φυλώματα των πλατάνων, στο άρωμα των λουλουδιών, στα καλλίγραμμα βουνά και στα καμπαναριά της Παναγίας και του Άι Γιώργη. Και το τραγούδι του αγώνα «Πότε θα κάνει ξαστεριά» αντιλαλεί στην αγγελόστρατα τις πλαγιές και τα φαράγια.

Το Θέρισο ύμνησε στους στίχους του και ο κορυφαίος μας ποιητής Κωστής Παλαμάς. Ωραίο Θέρισο, το φαράγγι σου άπαρτο φρούριο στην ανάγκη σου. Σύμβολο σ' έκανε ο μήνας Μάρτης, ιδέα σ' έκανε ένας αντάρτης. Κι όταν στα βράχια σου κάποιο κίνημα του Βενιζέλου μας το ξεκίνημα, για Θράκη, Ήπειρο, Μακεδονία, σύ του προλόγησες την ιστορία. Εκεί στα βράχια η τύχη σάπλωσε, με δάφνη η δόξα σου σε στεφάνωσε και έγινες Θέρισο, ένα στολίδι, διαμάντης της Κρήτης, το δαχτυλίδι.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στη δεύτερη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Μοναχός είναι εκείνος που απομάκρυνε το νου του από τα υλικά πράγματα και είναι αφοσιωμένος στο Θεό με εγκράτεια αγάπη, ψαλμωδία και προσευχή. Ο πρακτικός, αυτός που καλλιεργεί τις πρακτικές αρετές, είναι νοητός κτηνοτρόφος. Γιατί τα ηθικά κατορθώματα έχουν θέση κτηνών. Γι' αυτό έλεγε ο Ιακώβ, «Η δούλη σου είναι κτηνοτρόφη». Ο γνωστικός είναι βοσκός προβάτων, γιατί οι λογισμοί παρομοιάζονται με πρόβατα που τα βόσκει ο νου στα όρη των θεωριών. Γι' αυτό και κάθε βοσκός προβάτων είναι βδέλυγμα για τους Αιγυπτίους, δηλαδή τις δαιμονικές δυνάμεις. Ο φαύλος νους, όταν το σώμα κινείται μέσω των αισθητών στις επιθυμίες και τις ειδονές του, το ακολουθεί και συγκατατίθεται στις φαντασίες και τις ορμές του. Ενώ ο ενάρετος νους συγκρατεύεται και συγκρατεί τον εαυτό του από τις εμπαθείς φαντασίες και ορμές και μάλλον φροντίζει να καλυτερεύσει αυτές τις κινήσεις του. Από τις αρετές άλλες είναι σωματικές, άλλες ψυχικές. Σωματικές είναι η νηστεία, η αγρυπνία, η χαμεκητία, η διακονία, το εργόχειρο που κάνουμε για να μην επιβαρύνουμε άλλους ή για να μπορούμε να ελεούμε. Ψυχικές αρετές είναι η αγάπη, η μακροθυμία, η πραότητα, η εγκράτεια, η προσευχή. Αν λοιπόν από κάποια ανάγκη ή περίσταση σωματική, παραδείγματος χάρη αρρώστια ή κάτι παρόμοιο, μας συμβεί να μην μπορούμε να εκτελέσουμε τις σωματικές αρετές που αναφέραμε παραπάνω, έχουμε συγχώρηση από τον Κύριο που γνωρίζει για τις αιτίες. Αν όμως δεν εκτελούμε τις ψυχικές αρετές, δεν έχουμε καμιά απολογία, γιατί δεν υπάρχει καμιά ανάγκη που να δικαιολογεί την μη εκτέλεσή τους. Η αγάπη προς το Θεό πείθει εκείνον που την έχει να καταφρονεί κάθε ειδονή που είναι περαστική και κάθε κόπο και λύπη. Ας επίσουν όλοι οι Άγιοι οι οποίοι τόσα έπαθαν για τον Χριστό. Πρόσεχε τον εαυτό σου από την μητέρα των κακών, τη Φιλαυτία, η οποία είναι η παράλογη αγάπη του σώματος. Από αυτή γεννιούνται, μοιάζοντας εύλογοι, οι πρώτοι και εμπαθείς και γενικότατοι τρεις μανιώδεις λογισμοί, της γαστριμαργίας, της φιλαργυρίας και της χαινοδοξίας, ξεκινώντας από την ανυπέρβλητη τάχα ανάγκη του σώματος. Και από αυτούς γεννιέται όλος ο κατάλογος των κακών. Πρέπει λοιπόν, όπως είπαμε, να προσέχουμε και να την πολεμούμε με μεγάλη νύψη. Και όταν αφανιστεί η Φιλαυτία, αφανίζονται μαζί της και όλα όσα γεννιούνται από αυτήν. Το πάθος της Φιλαυτίας υποβάλλει στο μοναχό να λυπάται το σώμα του και να του χορηγεί τροφή πέρα από όσο πρέπει, δήθεν για να μην ασθενήσει και έτσι παρασύρεται σιγά σιγά και πέφτει στο βάραθρο της φιλιδονίας. Στον κοσμικό από το άλλο μέρος υποβάλλει να φροντίζει πώς να ικανοποιεί τις επιθυμίες του. Η κορυφαία κατάσταση της προσευχής είναι, όπως λένε, το να αποξενωθεί ο νους από την σάρκα και τον κόσμο και να γίνει άειλος τελείως και ασχημάτιστος την ώρα της προσευχής. Εκείνος λοιπόν που διατηρεί ακέραιη αυτή την κατάσταση, αυτός πράγματι προσεύχεται αδιαλείπτος. Όπως το σώμα όταν πεθαίνει χωρίζεται οπωσδήποτε από τον κόσμο, έτσι και η ψυχή όταν πεθαίνει μελετώντας την κορυφαία εκείνη κατάσταση της προσευχής, χωρίζεται από όλα τα νοήματα του κόσμου. Γιατί, αν δεν πεθάνει αυτόν τον θάνατο, δεν είναι δυνατόν να βρεθεί και να ζήσει μαζί με το Θεό. Κανένας να μη σε εξαπατήσει μοναχέ ότι μπορείς να σωθείς αν είσαι υποδουλωμένος στην ειδονή και την καινοδοξία. Όπως το σώμα αμαρτάνει με τα υλικά πράγματα και υπάρχουν οι σωματικές αρετές για να το παιδαγωγούν ώστε να σοφρονεί, έτσι και ο νους αμαρτάνει με τα εμπαθή νοήματα. Έχει όμως και αυτός τις ψυχικές αρετές να τον παιδαγωγούν ώστε βλέποντας καθαρά και χωρίς πάθος τα πράγματα να σοφρονεί. Όπως τις ημέρες τις διαδέχονται οι νύχτες και τα καλοκαίρια οι χειμώνες, έτσι την καινοδοξία και την ειδονή τις διαδέχονται λύπες και πόνοι, είτε κατά το παρόν είτε στο μέλλον. Δεν είναι δυνατόν εκείνος που αμάρτησε να ξεφύγει την μέλουσα κρίση, αν δεν υπομείνει εδώ θεληματικούς κόπους ή ακούσιες θλίψεις. Λένε ότι για 5 αιτίες ο Θεός παραχωρεί να πολεμούμαστε από τους δαίμονες. Πρώτη αιτία είναι, καθώς μας πολεμούν και πολεμούμε και εμείς εναντίον τους,
να αποκτήσουμε την διάκριση της αρετής και της κακίας. Δεύτερη, να αποκτήσουμε την αρετή με πόλεμο και κόπο και έτσι να την έχουμε βέβαιη και σταθερή. Τρίτη, προοδεύοντας την αρετή να μην υψηλοφρονούμε, αλλά να μάθουμε να ταπεινοφρονούμε. Τέταρτη, αφού γνωρίσουμε με τα παθήματά μας την κακία, να την μισήσουμε τελείως. Πέμπτη, ανώτερη από όλες, αφού αποκτήσουμε την απάθεια, να μην ξεχνάμε ούτε τη δική μας αδυναμία, ούτε τη δύναμη εκείνου που μας βοήθησε. Ο νους του πεινασμένου φαντάζεται ψωμί και του διψασμένου νερό. Έτσι και ο νους του γαστρίμαργου φαντάζεται ποικιλίες φαγητών, του φιλίδωνου μορφές γυναικών, του κενόδοξου τις τιμές των ανθρώπων, του φιλάργυρου τα κέρδη, του μνησίκακου την εκδίκηση εκείνου που τον λύπησε, του φθονερού την βλάβη του φθονουμένου, και έτσι και στα υπόλοιπα πάθη. Γιατί ο νους σχηματίζει τα εμπαθή νοήματα όταν τον ενοχλούν τα πάθη, και όταν το σώμα είναι ξυπνητό και όταν κοιμάται. Όταν η επιθυμία αυξάνει τις αιτίες που προξενούν τις ειδονές, τότε και ο νους στον ύπνο έχει σχετικές φαντασίες. Όταν αυξάνει ο θυμός τις αιτίες του, ο νους βλέπει στον ύπνο εκείνα που προξενούν φόβο. Οι εκάθαρτοι δαίμονες όμως αυξάνουν τα πάθη ερεθίζοντάς τα και έχοντας συνεργό την αμέλειά μας, ενώ οι Άγιοι Άγγελοι τα περιορίζουν, παρακινώντας μας την εργασία των εντολών. Το επιθυμητικό μέρος της ψυχής, όταν ερεθίζονται συχνότερα, δημιουργεί μέσα στην ψυχή δυσκολομετακίνητη συνήθεια φιλιδονίας. Και το θυμικό, όταν ταράζεται συνεχώς, κάνει τον άνθρωπο δειλό και άναντρο. Το πρώτο το θεραπεύει η επίμονη άσκηση νηστείας, αγρυπνίας και προσευχής. Το δεύτερο η καλοσύνη, η φιλανθρωπία, η αγάπη και η ευπλαχνία. Οι δαίμονες μας πολεμούν ή με τα πράγματα ή με τα εμπαθή νοήματα αυτών των πραγμάτων. Με τα πράγματα πολεμούν εκείνους που κινούνται μέσα στα πράγματα, ενώ με τα νοήματα εκείνους που έχουν χωριστεί από τα πράγματα. Όσο πιο εύκολο είναι να αμαρτάνουμε με τη διάνοια από το να αμαρτάνουμε με την πράξη, τόσο βαρύτερος είναι ο πόλεμος που γίνεται με τα νοήματα από τον πόλεμο με τα πράγματα. Τα πράγματα είναι έξω από το νου, ενώ τα νοήματά τους σχηματίζονται μέσα στο νου. Από το νου λοιπόν εξαρτάται η καλή ή κακή χρήση των νοημάτων. Γιατί την εσφαλμένη χρήση των νοημάτων την ακολουθεί η άπρεπη χρήση των πραγμάτων.

Από τα εξής τρία δέχεται ο νους τα εμπαθή νοήματα. Από την αίσθηση, την κράση του σώματος και από τη μνήμη. Από την αίσθηση, όταν προσβάλλοντας αυτήν τα πράγματα προς τα οποία έχουμε τα πάθη, κινούν το νου σε εμπαθείς λογισμούς. Με την κράση, όταν από ακόλαστη διατροφή ή από ενέργεια δαιμόνων ή από κάποια αρρώστια αλλοιώνεται η κράση του σώματος και κινεί το νου πάλι σε λογισμούς εμπαθείς ή πορνικούς. Με τη μνήμη τέλος, όταν αυτή ξαναφέρνει τα ανοήματα των πραγμάτων προς τα οποία κάποτε είχαμε πάθος και κινεί ομοίως το νου προς εμπαθείς λογισμούς. Εκείνα που έδωσε ο Θεός να χρησιμοποιούμε, άλλα βρίσκονται στην ψυχή, άλλα στο σώμα και άλλα γύρω από το σώμα. Στην ψυχή βρίσκονται οι ψυχικές δυνάμεις. Στο σώμα βρίσκονται τα αισθητήρια και τα λοιπά όργανα. Γύρω από το σώμα είναι οι τροφές, τα χτήματα, τα χρήματα κτλ. Το να μεταχειριστούμε λοιπόν αυτά ή τα σχετικά με αυτά, καλός ή κακός, αυτό αποδεικνύει αν είμαστε ενάρετοι ή κακοί. Εκείνα που βρίσκονται στη φύση των πραγμάτων αναφέρονται ή στην ψυχή ή στο σώμα ή γύρω από το σώμα. Όσα αναφέρονται στην ψυχή είναι η γνώση και η άγνοια, η λύθη και η μνήμη, η αγάπη και το μίσος, η λύπη και η χαρά κτλ. Όσα αναφέρονται στο σώμα είναι η ειδονή και ο πόνος, η αίσθηση και η αναισθησία, η υγεία και η αρρώστια, η ζωή και ο θάνατος και τα όμοια. Γύρω από το σώμα είναι η απόκτηση τέκνων και η ατεκνία, ο πλούτος και η φτώχεια, η δόξα και η αφάνεια κτλ. Από αυτά, άλλα νομίζονται καλά από τους ανθρώπους και άλλα κακά. Κανένα όμως από αυτά δεν είναι κακό από τον εαυτό του, αλλά ανάλογα με την χρήση τους γίνονται πράγματι καλά ή κακά. Η γνώση είναι από τη φύση της καλή όπως και η υγεία, αλλά τα αντίθετά τους ωφέλησαν πολλούς περισσότερο από ό,τι αυτά. Στους κακούς η γνώση δεν βγαίνει σε καλό, αν και φύση είναι καλή. Ομοίως ούτε η υγεία, ούτε ο πλούτος, ούτε η χαρά, γιατί δεν τα χρησιμοποιούν για το συμφέρον της ψυχής. Άρα λοιπόν, τους συμφέρουν τα αντίθετα. Επομένως, ούτε τα αντίθετα είναι φύση κακά, αν και νομίζονται κακά. Μην κάνεις κακή χρήση των νοημάτων, για να μην κάνεις κατά ανάγκη κακή χρήση και των πραγμάτων. Γιατί, αν δεν αμαρτήσει κανείς πρώτα με την διάνοια, δεν θα αμαρτήσει ποτέ με την πράξη. Η εικόνα του χωρικού ανθρώπου είναι οι βασικές κακίες, δηλαδή η αφροσύνη, η δειλία, η ακολασία, η δειλία, η αδικία. Η εικόνα του επουρανίου είναι οι βασικές αρετές, δηλαδή η φρόνηση, η ανδρεία, η σοφροσύνη, η δικαιοσύνη. Αλλά καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωρικού, ας φορέσουμε και την εικόνα του επουρανίου. Αν θέλεις να βρεις την οδό που οδηγεί στην αιώνια ζωή, ζήταν τη σε αυτή την οδό που είπε. Εγώ είμαι η οδός και η θύρα και η αλήθεια και η ζωή. Και εκεί θα τη βρεις. Αλλά ζήτα την με πολύ μεγάλο κόπο. Γιατί είναι λίγοι όσοι βρίσκουν αυτή την οδό. Μην τυχόν και μείνεις έξω από τους λίγους και βρεθείς μαζί με τους πολλούς. Για 5 αιτίες η ψυχή πάβει τις αμαρτίες. Ή από το φόβο των ανθρώπων, ή από τον φόβο της κρίσεως, ή για τη μελλοντική ανταμοιβή, ή για την αγάπη του Θεού, ή τέλος για την επίπληξη της συνειδήσεως. Μερικοί λένε ότι δεν θα υπήρχε το κακό στον κόσμο αν δεν υπήρχε κάποια άλλη δύναμη που μας τραβά σε αυτόν. Αυτή όμως δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αμέλεια των φυσικών ενεργειών του νου. Γι' αυτό εκείνοι που έχουν επιμέλεια στις ενέργειες του νου πράττουν πάντοτε τα καλά και ουδέποτε τα κακά. Αν λοιπόν θέλεις και εσύ, διώξε την αμέλεια και διώχνεις μαζί με αυτή και την κακία, που είναι η εσφαλμένη χρήση των νοημάτων, την οποία ακολουθεί η κακή χρήση των πραγμάτων. Το φυσικό του λογικού μας είναι να υποτάσσεται στο Θείο Λόγο, αλλά και να εξουσιάζει το άλογο στοιχείο μέσα μας. Ας φυλαχθεί σε όλα αυτά η τάξη, και τότε ούτε το κακό θα υπάρχει στον κόσμο, ούτε η δύναμη που τραβάει σε αυτό θα βρεθεί. Οι λογισμοί είναι άλλοι απλοί, άλλοι σύνθετοι. Απλοί λογισμοί είναι οι απαθείς, σύνθετοι οι εμπαθείς, γιατί αποτελούνται από πάθος και νόημα. Και αφού είναι έτσι, μπορούμε να δούμε πολλούς απλούς λογισμούς να ακολουθούν τους σύνθετους όταν αυτοί αρχίζουν να κινούνται προς την καταδιάνεια αναμαρτία. Ένα παράδειγμα με τον Χριστό. Ήρθε στο νου κάποιου ένας λογισμός εμπαθής για τον Χριστό. Αυτός ένιωσε την παρόρμηση να τον κλέψει και έτσι αμάρτησε με το νου του. Μαζί με τη μνήμη του Χρυσού ήρθε και η μνήμη του πορτοφολιού και του χρηματοκιβωτίου και των λοιπών. Και ενώ η μνήμη του Χρυσού ήταν σύνθετη γιατί είχε το πάθος,
Η μνήμη του πορτοφολιού και του χρηματοκιβωτίου και των άλλων ήταν απλή, γιατί δεν είχε ο νους προς αυτά πάθος. Και σε κάθε λογισμό συμβαίνει το ίδιο, και σε λογισμό κοινοδοξίας και γυναίκας και σε όποιον άλλο. Γιατί δεν είναι απαραίτητα εμπαθείς όλοι οι λογισμοί που ακολουθούν τον εμπαθή λογισμό, όπως απέδειξε το παράδειγμα. Από αυτά λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι τα εμπαθή νοήματα και ποια όχι. Μερικοί λένε ότι οι δαίμονες αγγίζουν στον ύπνο τα μόρια του σώματος και κινούν το πάθος της πορνείας. Κατόπιν, αφού κινηθεί το πάθος, φέρνει με τη μνήμη τη μορφή γυναίκα στο νου. Άλλοι λένε ότι φαίνονται στο νου με σχήμα γυναίκας και αφού αγγίσουν τα μόρια του σώματος, κινούν την όρεξη και έτσι γίνονται οι φαντασίες. Άλλοι πάλι λένε ότι το πάθος που επικρατεί στο δαίμονα που πλησιάζει, κινεί το πάθος του ανθρώπου και έτσι ανάβει η ψυχή για πονηρούς λογισμούς και φέρνει με τη μνήμη της μορφές την επιφάνεια. Το ίδιο και σε άλλες εμπαθείς φαντασίες. Άλλοι λένε πως συμβαίνει έτσι και άλλοι αλλιώς. Ωστόσο, με κανέναν από τους τρόπους που αναφέραμε δεν μπορούν οι δαίμονες να κινήσουν οποιοδήποτε πάθος όταν έχει η ψυχή αγάπη και εγκράτεια, ούτε όταν το σώμα είναι ξυπνητό, ούτε όταν κοιμάται. Άλλες από τις εντολές του νόμου είναι ανάγκη να τηρούμε και σωματικός και πνευματικός, άλλες μόνον πνευματικός. Παράδειγμα, τα ου μιχεύσεις, ου φωνεύσεις, ου κλέψεις και τα όμοια πρέπει να τα τηρούμε και σωματικός και πνευματικός. Και πνευματικός μάλιστα κατά τρεις τρόπους. Αλλά την περιτομή, την τήρηση του Σαββάτου, το να σφάξουμε τον αμνό και να φάμε τα άζυμα με πικρίδες και τα όμοια μόνο πνευματικός. Τρεις γενικότερες ηθικές καταστάσεις υπάρχουν στους μοναχούς. Πρώτη, το να μην αμαρτάνει κανείς διόλου με την πράξη. Δεύτερη, να μην πολυκερίζουν στην ψυχή εμπαθείς λογισμοί. Και τρίτη, το να βλέπει κανείς κατά διάνοια χωρίς πάθος τις μορφές των γυναικών και όσων τον λύπησαν. Αχτίμων είναι εκείνος ο οποίος αρνήθηκε όλα τα υπάρχοντά του και δεν έχει τίποτε επάνω στη γη εκτός από το σώμα του. Και αφού έσπασε και τη σχέση προς το σώμα, εμπιστεύτηκε τη φροντίδα του στο Θεό και στους ευσεβείς. Από εκείνους που αποκτούν αγαθά, άλλοι τα αποκτούν απαθώς, γι' αυτό και όταν τα στερούνται δεν λυπούνται. Όπως είναι εκείνοι που δέχτηκαν με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων τους. Άλλοι τα αποκτούν εμπαθώς, γι' αυτό και όταν πρόκειται να τα στερηθούν, γίνονται περίλυποι όπως ο πλούσιος του Ευαγγελίου, ο οποίος έφυγε με πολλή λύπη. Και αν τα στερηθούν, λυπούνται μέχρι θανάτου. Άρα λοιπόν η στέρηση φανερώνει αν κάποιος είναι απαθής ή εμπαθής. Εκείνους που προσεύχονται με τελειότητα τους πολεμούν οι δαίμονες για να μην εντυπώνουν στο νου τους γυμνά τα νοήματα των πραγμάτων. Τους γνωστικούς, όσους έχουν πνευματική γνώση, τους πολεμούν για να πολυκερίζουν σε αυτούς οι εμπαθείς λογισμοί. Τους πρακτικούς τους πολεμούν για να τους πείσουν να αμαρτήσουν με την πράξη. Με κάθε τρόπο αγωνίζονται οι άθλοι εναντίον όλων για να χωρίσουν τους ανθρώπους από το Θεό. Εκείνοι που στη ζωή αυτή γυμνάζονται από τη Θεία Πρόνοια στην Ευσέβεια, δοκιμάζονται με τους εξής πειρασμούς. Ή με τη δωρεά αγαθών όπως είναι η υγεία, η ομορφιά, η ευτεκνία, τα χρήματα, η δόξα και τα όμοια. Ή με το χτύπημα από λυπηρά όπως η στέρηση τέκνων και χρημάτων και δόξας. Ή με όσα προκαλούν πόνο στο σώμα, παραδείγματος χάρη, ασθένεια, βάσανα κτλ. Και προς τους πρώτους ο Κύριος λέει, όποιος δεν απαρνείται όλα τα υπάρχοντά του δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Προς τους δεύτερους και τους τρίτους, με την υπομονή σας θα κερδίσετε τις ψυχές σας. Τα εξής τέσσερα είναι, όπως λένε, που μεταβάλλουν την κράση του σώματος και έτσι προκαλούν στο νου λογισμούς, είτε εμπαθείς είτε απαθείς. Οι άγγελοι, οι δαίμονες, το κλίμα και η δίαιτα. Και οι άγγελοι λένε τι μεταβάλλουν με το λόγο, οι δαίμονες με την επαφή, το κλίμα με τις χερικές αλλαγές και η δίαιτα με τις ποιότητες των φαγητών, την αύξηση και την ελάττωσή τους. Εκτός από αυτά, η κράση του σώματος δέχεται αλλοιώσεις μέσω της μνήμης, της ακοής και της οράσεως, όπου πρώτα παθαίνει η ψυχή από τα λυπηρά ή χαροπιά που τη βρίσκουν και πάσχοντας από αυτά η ψυχή μεταβάλλει την κράση του σώματος και έτσι προκαλεί στο νου λογισμούς. Θάνατος κυρίως είναι ο χωρισμός από το Θεό και κεντρή του θανάτου είναι η αμαρτία. Αυτό το κεντρή, αφού δέχτηκε ο Αδάμ, εξορίστηκε από το δέντρο της ζωής, από τον Παράδεισο και από τον Θεό. Και ήρθε σαν επακόλουθο κατανάγειν ο θάνατος του σώματος. Ζωή πάλι κυρίως είναι εκείνος που είπε «Εγώ είμαι η ζωή». Αυτός με την έκρωσή του επανέφερε τον νεκρωμένο άνθρωπο στη ζωή.
Εκείνος που συγγράφει λόγους του κάνει ή για τον εαυτό του ή προς ωφέλεια των άλλων ή και για τα δύο, ή προς βλάβη μερικών ή για επίδειξη ή από κάποια ανάγκη. Τόπος χλώης είναι η πρακτική αρετή, είδωρο αναπαύσεως, η γνώση των δημιουργημάτων. Σκιά θανάτου είναι η ανθρώπινη ζωή. Αν λοιπόν κανείς είναι μαζί με το Θεό και ο Θεός είναι μαζί του, αυτός μπορεί να πει με βεβαιότητα: αν βαδίσω και μέσα στη σκιά του θανάτου, δεν θα φοβηθώ το κακό, γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Ο καθαρός νους βλέπει ορθά τα πράγματα. Το γυμνασμένο λογικό φέρνει μπροστά του εκείνα που είδε. Η καθαρή ακοή τα δέχεται. Εκείνος που στερείται αυτά τα τρία κατηγορία αυτών που διδάσκει ορθά. Μαζί με το Θεό που βρίσκεται, εκείνος που γνωρίζει την Αγία Τριάδα και τη δημιουργία της και την πρόνοια και που το παθητικό μέρος της ψυχής το έκανε απαθές. Η Ράβδος, λένε, σημαίνει την κρίση του Θεού και η βακτηρία την πρόνοιά του. Εκείνος λοιπόν που απόκτησε τη γνώση αυτών των δύο μπορεί να λέει: η Ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτές με παρηγόρησαν. Όταν ο νους γυμνωθεί από τα πάθη και καταφωτίζεται από τη θεωρία των όντων, τότε μπορεί να ενωθεί με τον Θεό και να προσεύχεται όπως πρέπει.

Τρίτη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης. Η χρησιμοποίηση των πραγμάτων και των νοημάτων που στηρίζεται στον ορθό λόγο προξενεί σοφροσύνη και γνώση. Η άλογη χρησιμοποίησή τους προξενεί ακολασία, μίσος και άγνοια. Έστρωσες μπροστά μου τραπέζι. Το τραπέζι εδώ σημαίνει την πρακτική αρετή, γιατί αυτή ετοιμάστηκε από τον Χριστό κατά πρόσωπο αυτών που μας θλίβουν. Το λάδι που λιπαίνει το νου σημαίνει τη θεωρία των δημιουργημάτων. Το ποτήρι του Θεού σημαίνει τη γνώση του Θεού, ενώ το έλεος αυτού σημαίνει το λόγο του Θεού και Θεό. Γιατί αυτός με την ενανθρώπισή του καταδιώκει καθημερινά μέχρι ότου πιάσει όλους εκείνους που θα σωθούν, όπως παραδείγματος χάρη τον Παύλο. Ο οίκος σημαίνει τη βασιλεία όπου καταλήγουν όλοι οι Άγιοι, και η μακρότης των ημερών σημαίνει την αιώνια ζωή. Οι κακίες προέρχονται από την κακή χρήση των δυνάμεων της ψυχής, δηλαδή της λογιστικής και της επιθυμητικής. Της λογιστικής δυνάμεως κακή χρήση είναι η άγνοια και η αφροσύνη. Της τιμοειδούς και της επιθυμητικής είναι το μίσος και η ακολασία. Καλή χρήση τους είναι η γνώση και η φρόνηση, η αγάπη και η σοφροσύνη. Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε κανένα χτίσμα του Θεού και δημιούργημα δεν είναι κακό. Δεν είναι κακά τα φαγητά, αλλά η γαστριμαργία. Ούτε η παιδοποιία, αλλά η πορνεία. Ούτε τα χρήματα, αλλά η φιλαργυρία. Ούτε η δόξα, αλλά η καινοδοξία. Αν είναι έτσι, κανένα από τα όντα δεν είναι κακό. Κακό είναι η εσφαλμένη χρήση τους που οφείλεται στην αμέλεια του νου για την καλλιέργεια των φυσικών του δυνάμεων. Το κακό που υπάρχει στους δαίμονες είναι θυμός παράλογος, ανόητη επιθυμία και περίσκεπτη φαντασία, όπως λέει ο Μακάριος Διονύσιος. Η παραλογία, η άνοια και η απερισκεψία στα λογικά όντα είναι στερήσεις του λογικού, του νου και της περισκέψεως. Οι στερήσεις όμως είναι μεταγενέστερες των έξεων. Άρα λοιπόν υπήρχε καιρός που οι δαίμονες είχαν λογικό, καινού και ευλαβή περίσκεψη. Αν είναι έτσι, τότε οι δαίμονες δεν είναι φυσικακοί, αλλά έχουν γίνει κακοί από κακή χρήση των φυσικών τους δυνάμεων. Άλλα πάθη προκαλούν ακολασία, άλλα μίσος, άλλα και ακολασία και μίσος. Η πολυλογία και η πολυφαγία είναι αίτια της ακολασίας. Η φιλαργυρία και η καινοδοξία είναι αίτια του μίσους προς τον πλησίον. Η μητέρα τους, η φιλαυτία, είναι αιτία και των δύο. Φιλαυτία είναι η προς το σώμα εμπαθής και παράλογη αγάπη, την οποία αντιμάχεται η αγάπη και η εγκράτεια. Εκείνος που έχει τη φιλαυτία είναι φανερό ότι έχει όλα τα πάθη. Κανένας δεν μίσησε την σάρκα, του λέει ο Απόστολος, αλλά τη σκληραγωγεί και τη χρησιμοποιεί ως δούλη, μη παρέχοντάς της τίποτε άλλο παρά τροφές και ενδύματα, και από αυτά όσα της χρειάζονται για να ζει. Με αυτόν τον τρόπο την αγαπά κανείς απαθώς και την τρέφει ως υπηρέτρια των θείων και την περιποιείται δίνοντάς της μόνο όσα θεραπεύουν τις ανάγκες της. Όποιον αγαπά κανείς, εκείνον βέβαια και περιποιείται πρόθυμα. Αν λοιπόν κανείς αγαπά τον Θεό, πρόθυμα κάνει εκείνα που του αρέσουν. Αν αγαπά τη σάρκα, κάνει πρόθυμα εκείνα που ευχαριστούν αυτήν. Στο Θεό αρέσει η αγάπη, η σοφροσύνη, η θεωρία και η προσευχή. Στη σάρκα αρέσει η γαστριμαργία, η ακολασία και όσα αυξάνουν αυτά τα πάθη. Γι' αυτό όσοι είναι σαρκικοί δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό, ενώ όσοι ανήκουν πράγματι στον Χριστό σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Αν ο νους στραφεί προς τον Θεό, έχει το σώμα δούλο του και δεν του παρέχει τίποτε παραπάνω από ό,τι χρειάζεται για να ζήσει. Αν όμως στραφεί προς τη σάρκα, υποδουλώνεται στα πάθη και φροντίζει πώς να ικανοποιεί πάντοτε τις κακές επιθυμίες της. Αν θέλεις να νικήσεις τους πονηρούς λογισμούς, πρόσεχε τα πάθη και εύκολα τους διώχνεις από το νου σου. Στην περίπτωση της πορνείας, για παράδειγμα, να νηστεύεις, να αγρυπνείς, να κοπιάζεις, να μένεις με τον εαυτό σου. Στην περίπτωση της οργής και της λύπης, να καταφρονείς την εκτίμηση και την καταφρόνηση των ανθρώπων και τα υλικά πράγματα. Στην περίπτωση της μνησικακίας να προσεύχεσαι για εκείνον που σε λύπησε και έτσι λυτρώνεσαι. Μη συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους πιο ασθενείς ανθρώπους, αλλά να αυξάνεις την αγάπη σου σύμφωνα με την εντολή. Γιατί με την σύγκριση πέφτεις στο λάκκο της Ιησαίου, ενώ με την αύξηση της αγάπης ανεβαίνεις στο ύψος της ταπεινοφροσύνης. Αν εφαρμόζεις πράγματι την εντολή της αγάπης προς τον πλησίον, μην δείξεις ποτέ σε αυτόν πικρία για οποιοδήποτε πράγμα σε λύπησε. Διαφορετικά

και για τα πιο μικρά όντα. Τέσσερις είναι εκείνοι που μαζεύουν χρήματα. Οι τρεις που αναφέραμε και τέταρτος ο οικονομικός, αυτός που οικονομεί τις ανάγκες των άλλων. Και αυτός μόνο είναι φανερό ότι τα μαζεύει ορθά για να βοηθεί πάντοτε καθένα στις ανάγκες του. Όλοι οι εμπαθείς λογισμοί ή ερεθίζουν το επιθυμητικό μέρος της ψυχής ή ταράζουν το θυμικό ή το λογιστικό. Και από αυτό συμβαίνει στο νου να εξασθενήσει προς την πνευματική θεωρία και την ανύψωση έξω από τον κόσμο με την προσευχή. Γι' αυτό οφείλει ο μοναχός και μάλιστα ο ησυχαστής να προσέχει με ακρίβεια τους λογισμούς του και να γνωρίζει τις αιτίες τους και να τις κόβει. Και τις γνωρίζει ως εξής. Για παράδειγμα, ερεθίζουν το επιθυμητικό μέρος της ψυχής οι εμπαθείς ενθυμίσεις των γυναικών. Αιτία τους είναι η κατάχρηση φαγητών και ποτών και η συχνή και χωρίς λόγο συναναστροφή με γυναίκες. Τα αντίδοτα για αυτές τις ενθυμίσεις είναι η πείνα, η δίψα, η αγρυπνία και η αναχώρηση από τον κόσμο. Το θυμικό πάλι το ταράζουν οι εμπαθείς ενθυμίσεις εκείνων που μας λύπησαν. Και αιτία είναι η φιλιδονία, η καινοδοξία και η φιλοηλία. Γιατί γι' αυτά λυπάται ο εμπαθής, ή επειδή στερήθηκε ή επειδή δεν πέτυχε. Τις ενθυμίσεις αυτές τις κόβουν η καταφρόνηση και ο εξευτελισμός τους για χάρη της αγάπης του Θεού.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Η δουλειά είναι ευλογία. Γέροντα, παλιά έλεγαν «καλύτερα να λιώνει σόλες παρά κουβέρτες». Τι εννοούσαν? Ήθελαν να πούν «καλύτερα να λιώνει σόλες δουλεύοντας παρά να μένει στο κρεβάτι τεμπελιάζοντας». Η δουλειά είναι ευλογία, είναι δώρο Θεού. Δίνει ζωντάνια στο σώμα, φρεσκάδα στο νου. Εάν δεν έδινε ο Θεός την δουλειά, θα μούχλιαζε ο άνθρωπος. Όσοι είναι εργατικοί, ακόμη και στα

γεραματά τους δεν σταματούν να δουλεύουν. Αν σταματήσουν τη δουλειά, ενώ ακόμη έχουν δυνάμεις, μελαγχολία θα πάθουν. Αυτό είναι θάνατος για αυτούς. Θυμάμαι ένα γεροντάκι στην Κόνιτσα, κοντά 90 χρονών, συνέχεια δούλευε. Τελικά πέθανε στο χωράφι, 2 ώρες μακριά από το σπίτι. Εξάλλου και αυτή η σωματική ανάπαυση που επιζητούν μερικοί δεν είναι μία μόνιμη κατάσταση. Ίσα-ίσα που ξεχνούν το άγχος τους εκείνη την ώρα. Έχουν το φαγητό τους, το γλυκό τους, το μπάνιο τους, την ξεκούρασή τους. Μόλις όμως τελειώσουν αυτά, ζητούν άλλη ανάπαυση. Έτσι είναι συνέχεια στενοχωρημένοι, γιατί πάντα κάτι τους λείπει. Νιώθουν ένα κενό και η ψυχή τους ζητά να το συμπληρώσει. Ενώ αυτός που κουράζεται με τη δουλειά έχει μια συνεχή χαρά, την πνευματική χαρά. Γέροντα, αν έχεις πρόβλημα με τη μέση, δεν μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε εργασία. Καλά, και η μέση δεν χρειάζεται άσκηση. Μια εργασία που είναι σαν άσκηση για τη μέση δεν βοηθάει. Κοίταξε να σου πω. Αν κανείς τρώει, πίνει, κοιμάται και δεν δουλεύει, παθαίνει ένα ξεβίδωμα και θέλει όλο να κοιμάται, γιατί το σώμα του, τα νεύρα του χαλαρώνουν. Φθάνει σιγά σιγά να μην μπορεί να κάνει τίποτε. Μόλις περπατήσει λίγο κόβεται, ενώ αν δουλέψει λίγο και κινηθεί, δυναμώνει και στα πόδια και στα χέρια. Βλέπεις, αυτοί που αγαπούν τη δουλειά δεν κοιμούνται πολύ ή από κούραση μπορεί και καθόλου να μην κοιμηθούν, αλλά έχουν δυνάμεις, γιατί με τη δουλειά ψήνονται και δυναμώνουν σωματικά. Η δουλειά, ειδικά για το νέο, είναι υγεία. Έχω παρατηρήσει ότι μερικά καλομαθημένα παιδιά, όταν πάνε στο στρατό, ψήνονται, σκληραγωγούνται. Ο στρατός τους κάνει πολύ καλό. Φυσικά αυτό περισσότερο γινόταν παλιά. Σήμερα φοβούνται να ζορίσουν τους στρατιώτες, γιατί με λίγο ζόρισμα κόβουν τις φλέβες, παθαίνουν νευρικό κλονισμό. Εγώ λέω στους γονείς να πληρώνουν κάποιον και να στέλνουν τα παιδιά τους σε αυτό να δουλεύουν, για να έχουν την υγειά τους. Φθάνει να κάνουν μια δουλειά που να την αγαπούν. Γιατί ένας νέος που έχει νεύρο, έχει και μυαλό, αν δεν δουλεύει γίνεται νοθρός. Όταν μάλιστα βλέπει τους άλλους να προκόβουν, μπερδεύεται από τον εγωισμό του και δεν ευχαριστιέται με τίποτε. Συνέχεια έχει λογισμούς και το μυαλό του κουρκουτιάζει. Ύστερα πάει και ο διάβολος και του λέει: «Χαμένε, τι ανεπρόκοπος που είσαι. Ο τάδε έγινε καθηγητής, ο άλλος έχει δική του δουλειά και βγάζει χρήματα. Εσύ πού θα καταλήξεις?» Οπότε τον απελπίζει. Ενώ αν δουλέψει, θα αποκτήσει εμπιστοσύνη στον εαυτό του με την καλή έννοια. Θα δει ότι και αυτός μπορεί να τα βγάλει πέρα, αλλά και το μυαλό του θα ασχολείται στη δουλειά και θα γλιτώνει από τους λογισμούς. Γίνονται έτσι 2 καλά.

Εκλογή επαγγέλματος. Γέροντα, μερικοί γονείς κατευθύνουν τα παιδιά τους προς το δικό τους επάγγελμα και μάλιστα πολλές φορές γίνονται πιεστικοί. Όχι, δεν κάνουν καλά. Δεν πρέπει να πιέζουν τα παιδιά τους να κάνουν αυτό που αναπαύει τους ίδιους, αν αυτό δεν αναπαύει και εκείνα. Γνώρισα ένα νέο που ήθελε να σπουδάσει θεολογία και να γίνει ιερέας. Η μάνα του όμως δεν τον άφηνε. Τον πίεζε να πάει ιατρική. Το παιδί είχε μάθει βυζαντινή μουσική και έψελνε. Είχε κάνει μόνος του και ένα όργανο μουσικό και έβρισκε τους ήχους. Ήξερε τα μουσικά απ' έξω. Είχε χάρισμα. Έφτιαχνε τροπάρια, ακολουθίες. Μόλις τελείωσε το γυμνάσιο, έδωσε εξετάσεις και πέρασε στη θεολογική σχολή. Η μάνα του έπαθε νευρικό κλονισμό από τη στενοχώρια της. Ερχόταν ύστερα και με παρακαλούσε: «Κάνε προσευχή, πάτερ, να γίνω καλά και ας κάνει ό,τι θέλει το παιδί μου». Μόλις έγινε καλά, πάλι δεν τον άφηνε να κάνει αυτό που ήθελε. Ύστερα και αυτός τα παράτησε όλα και τελικά χαραμίστηκε. Εγώ λέω στους νέους που βλέπω να προβληματίζονται ποια επιστήμη να ακολουθήσουν, δέστε ποια επιστήμη σας αρέσει, ώστε να κάνετε αυτό που είναι στην φύση σας. Αν δεν είναι στη φύση τους αυτό που σκέφτονται να κάνουν, προσπαθώ να τους κάνω να δώσουν την καρδιά τους σε αυτό που είναι στη φύση τους, για να βοηθηθούν. Τους βοηθάω δηλαδή να ακολουθήσουν την επιστήμη που θέλουν και να κάνουν το επάγγελμα που είναι ανάλογο με τις δυνάμεις τους. Φτάνει να το κάνουν κατά Θεόν. Έχει κλείσει κάποιος τη μουσική? Να γίνει μουσικός ή καλός ιεροψάλτης, που θα βοηθάει με τη ζωή του και με την ψαλτική του όσους θα τον ακούν, ώστε να αγαπήσουν την Εκκλησία και την προσευχή. Έχει κλείσει στη ζωγραφική? Να γίνει ζωγράφος ή αγιογράφος και να κάνει με ευλάβεια εικόνες που θα κάνουν θαύματα. Έχει κλείσει σε κάποια επιστήμη? Να αφοσιωθεί σε αυτήν και να εργαστεί με φιλότιμο. Και να δείτε, φαίνεται από μικρός κανείς τι κλίση έχει. Μια φορά στο μοναστήρι στο Στόμιο είχε έρθει κάποιος με δύο ανιψάκια του. Το ένα 6-7 χρονών, κάθισε κοντά μας και συνέχεια μας έκανε διάφορες ερωτήσεις. Το ρωτάω: «Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις?» «Δικηγόρος», μου λέει. Το άλλο το χάσαμε. Ρωτάω το θείο του: «Πού πήγε το άλλο το παιδί? Μήπως πέσει σε κανένα γκρεμό?» Βγαίνουμε έξω να το βρούμε και ακούμε κάτι χτυπήματα στο μαραγκούδικο. Πάμε μέσα και τι να δούμε? Το σανίδι που είναι στον πάγκο όπου πλανίζουμε και είναι πολύ λίγο, το είχε κάνει με το σκεπάρνι χάλια. «Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις?» τον ρωτάω. «Επιπλοποιός», μου λέει. «Να γίνεις», του λέω. «Χαλάλι που χάλασε το σανίδι. Δεν πειράζει».

Η αγάπη για τη δουλειά. Γέροντα, γιατί πολλοί άνθρωποι νιώθουν ανία στη δουλειά? Μήπως δεν αγαπούν τη δουλειά τους? Ή μήπως ασχολούνται με το ίδιο πράγμα? Συχνά σε μερικές δουλειές, σε ένα εργοστάσιο ας πούμε, που φτιάχνει κουφώματα, ένας υπάλληλος από το πρωί ως την ώρα που θα φύγει κολλάει, κολλάει. Ένας άλλος περνάει συνέχεια τζάμια, άλλος στόκο. Κάνουν συνέχεια την ίδια δουλειά, ένα μονότονο πράγμα, και το αφεντικό τους παρακολουθεί. Και δεν είναι μια μέρα ή δύο. Όλο το ίδιο, το ίδιο, το βαριούνται. Παλιά δεν ήταν έτσι. Ένας μαραγκός παραλάμβανε 4 τείχους από τους κτίστες και έπρεπε να παραδώσει στον νοικοκύρη τελειωμένο το σπίτι με το κλειδί. Θα έφτιαχνε τα πατώματα, τα κουφώματα, θα περνούσε τα τζάμια με στόκο. Ύστερα θα έκανε σκάλες γυριστές, τορναριστά κάγκελα. Μετά θα άσπριζε, θα έκανε τα ντουλάπια, τα ράφια. Στη συνέχεια θα έκανε και τα έπιπλα. Κι αν ακόμη δεν ασχολούνταν ο ίδιος με όλα αυτά, ήξερε όμως να τα φτιάχνει. Σε μια ανάγκη θα έκανε ακόμη και τη σκεπή. Θα έβαζε και τα κεραμίδια. Σήμερα πολλοί άνθρωποι είναι βασανισμένοι γιατί δεν αγαπούν τη δουλειά τους. Κοιτάζουν πότε να έρθει η ώρα να φύγουν. Ενώ όταν υπάρχει ζήλος για τη δουλειά και έχει κανείς ενδιαφέρον για αυτό που φτιάχνει όσο δουλεύει, τόσο ανάβει ο ζήλος. Αφοσιώνεται μετά στη δουλειά του και όταν είναι να φύγει λέει «Πότε πέρασε η ώρα?» Ξεχνάει και το φαγητό και τον ύπνο. Τα ξεχνάει όλα. Και νηστικός να είναι δεν πεινάει, και άυπνος να είναι δεν νηστάζει, αλλά και χαίρεται που δεν κοιμάται. Δεν είναι ότι βασανίζεται από την πείνα ή από την ίστα, είναι πανηγύρι για αυτόν η δουλειά. Γέροντα, δύο άνθρωποι που κάνουν την ίδια δουλειά, πώς γίνεται ο ένας να βγαίνει ωφελημένος πνευματικά από αυτό που κάνει και ο άλλος ζημιωμένος? Εξαρτάται από το πώς ο καθένας κάνει αυτή τη δουλειά και τι έχει μέσα του. Αν εργάζεται με ταπείνωση και αγάπη, όλα θα είναι φωτισμένα, λαμπικαρισμένα, χαριτωμένα και θα νιώθει εσωτερική ξεκούραση. Αν όμως βάζει υπερήφανο λογισμό ότι κάνει τη δουλειά καλύτερα από τον άλλον, μπορεί να νιώθει μια ικανοποίηση, αλλά αυτή η ικανοποίηση δεν γεμίζει την καρδιά του, γιατί η ψυχή του δεν πληροφορείται, δεν έχει ανάπαυση. Ύστερα, όταν κανείς δεν κάνει τη δουλειά του με αγάπη, κουράζεται. Ένας και μόνον που βλέπει ότι πρέπει να ανεβεί μια ανηφόρα για να τελειώσει κάποια δουλειά, κουράζεται, γιατί δεν αγαπάει αυτή τη δουλειά. Ενώ ένας άλλος που την κάνει με την καρδιά του, πάει και έρχεται στην ανηφόρα χωρίς να το καταλαβαίνει. Ώρες μπορεί λόγου χάρη να σκαλίζει ένας εργάτης μέσα στον ήλιο και να μην κουράζεται αν το κάνει με την καρδιά του. Ενώ αν δεν το κάνει με την καρδιά του, όλο σταματάει, χαζεύει, γκρινιάζει. «Ω, πολύ ζέστη κάνει», λέει, και υποφέρει. Μπορεί, γέροντα, να τον απορροφήσει κάποιον η επιστήμη του, η δουλειά του και να διαφορεί για την οικογένειά του κλπ. Τη δουλειά του θα την αγαπάει απλά. Δεν θα την ερωτευθεί. Αν δεν αγαπήσει τη δουλειά του, θα κουράζεται διπλά, και σωματικά και ψυχικά. Οπότε και η σωματική ανάπαυση δεν θα τον ξεκουράζει, γιατί ψυχικά θα είναι κουρασμένος. Η ψυχική κούραση είναι αυτή που καταβάλει τον άνθρωπο. Όταν δουλεύει κανείς με την καρδιά του και είναι χαρούμενος, είναι ψυχικά ξεκούραστος και εξαφανίζεται η σωματική κούραση. Να, γνώρισα κάποιον στρατηγό που κάνει ακόμη και τις δουλειές των στρατιωτών. Και πώς πονάει για τους στρατιώτες, σαν πατέρας. Ξέρετε τι χαρά νιώθει? Κάνει το καθήκον του και χαίρεται.
Μια φορά ξεκίνησε μεσάνυχτα από τον Εύρο για να πάει στη Λάρισα, στη μνήμη του Αγίου Αχιλίου, και να προλάβει να είναι στη Θεία Λειτουργία, ενώ ήταν δικαιολογημένος να πάει και αργότερα στη δοξολογία που θα έκαναν στο τέλος. Αλλά σου λέει, πρέπει να είμαι εγκαίρος για να τιμήσω τον Άγιο. Όλα τα κάνει με την καρδιά του. Η ευχαρίστηση που νιώθει όποιος κάνει φιλότιμα τη δουλειά του είναι καλή ευχαρίστηση. Την έδωσε ο Θεός για να μην κουράζεται το πλάσμα του. Αυτή είναι ξεκούραση από την κούραση.

καθένας να αξιοποιήσει πνευματικά το χάρισμα που έχει. Το χάρισμα που έχει ο κάθε άνθρωπος πρέπει να το αξιοποιήσει στο καλό, γιατί ο Θεός για να του το δώσει έχει και απαιτήσεις. Το μυαλό λόγου χάρη είναι μια δύναμη, αλλά ανάλογα με το πώς το χρησιμοποιεί ο καθένας μπορεί να κάνει καλό ή κακό. Ένας που έχει πολύ εξυπνάδα, αν τη χρησιμοποιήσει σωστά, μπορεί να κάνει εφευρέσεις που θα βοηθούν τον κόσμο. Αν όμως δεν την χρησιμοποιήσει σωστά, μπορεί να εφευρίσκει, ας υποθέσουμε, πώς να ληστεύει τον άλλον. Ή αυτοί που κάνουν γελιογραφίες σε εφημερίδες κλπ, σε μία γελιογραφία, σε ένα σκίτσο, κρύβουν ολόκληρο γεγονός. Και αν αυτό έχει σχέση με εκκλησιαστικά θέματα κλπ, μπορεί να κρύβει και ολόκληρη θεολογία. Μερικοί από αυτούς, αν σπούδαζαν θεολογία, επειδή ο νους τους παίρνει στροφές, θα μπορούσαν να εμβαθύνουν πολύ στα θεία νοήματα. Θα αξιοποιούσαν δηλαδή αυτή την ευστροφία, θα την αγίαζαν και θα βοηθούσαν και τον εαυτό τους και τους άλλους. Ενώ τώρα πολλοί κάνουν αρνητικό έργο, αν είναι αισχροί, αισχρό, αν είναι γελοί, γελίο. Όσοι δηλαδή έχουν κάποια ιδιαίτερη ικανότητα θα γίνουν ή χρήσιμοι ή καταστρεπτικοί, ενώ όσοι δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη ικανότητα δεν μπορούν βέβαια να κάνουν κάποιο μεγάλο καλό, αλλά τουλάχιστον δεν μπορούν να κάνουν ούτε μεγάλο κακό.

Άγχος και εργασία. Γέροντα, πολλοί όταν επιστρέφουν στο σπίτι από τη δουλειά είναι εκνευρισμένοι. Εγώ συνιστώ στους άνδρες, μετά τη δουλειά τους, αν βρίσκουν καμιά εκκλησία ανοιχτή, να μπαίνουν να ανάβουν ένα κερί, να μένουν μέσα 10-15 λεπτά ή να κάθονται σε κάποιο πάρκο να διαβάζουν ένα κομματάκι από το Ευαγγέλιο για να γαληνεύουν λίγο και ύστερα να πηγαίνουν στα σπίτια τους ήρεμοι και χαμογελαστοί και όχι να πηγαίνουν εκνευρισμένοι και να στείνουν τον καυγά. Να μην μεταφέρουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη δουλειά τους μέσα στο σπίτι. Να τα αφήνουν έξω από την πόρτα. Γέροντα, μερικοί όμως είναι και κάπως δικαιολογημένοι, γιατί η ευθύνη που έχουν στη δουλειά τους γεμίζει άγχος. Τους γεμίζει άγχος γιατί δεν βάζουν και τον Θεό στις υποθέσεις τους. Ο τεμπέλης που λέει «Έχει ο Θεός», είναι καλύτερος από αυτούς. Εγώ προτιμώ να είναι κανείς υπάλληλος, να κάνει σωστά και με φιλότιμο τη δουλειά του, αλλά να απλοποιεί τη ζωή του, να περιορίζεται στα απαραίτητα και να έχει ήσυχο το κεφάλι του, παρά να είναι εργοστασιάρχης και να είναι συνέχεια αχ και βαχ, γιατί συνήθως είναι χρεωμένος. Μπαίνει και η υπερηφάνεια. Θα πάρω τόσο δάνειο, να παρουσιάσω και αυτό και το άλλο για να τακτοποιηθώ καλύτερα. Και μετά πέφτει έξω, χρεοκοπεί, οπότε μετά πληστηριασμός κλπ. Ύστερα πολλοί στην εργασία τους δεν δουλεύουν το μυαλό τους, κουράζονται άσκοπα και δουλειά δεν βγάζουν. Δεν μπορούν μετά να ανταποκριθούν και τους πιάνει άγχος. Κάποιος λόγου χάρη θέλει να μάθει μια τέχνη και επειδή δεν προσέχει, χρόνια πάει έρχεται χωρίς να κάνει προκοπή, γιατί δεν δουλεύει το μυαλό του. Πρέπει να δει τι του χρειάζεται στη δουλειά του και να το προσθέσει. Να, όταν δούλευα στον κόσμο σαν μαραγκός, είδα πως για τα έπιπλα που έκανα μου χρειαζόταν και ένας τόρνος. Τι, να πήγαινα σε άλλον να μου τα φτιάξει? Πήρα ένα τόρνο και έμαθα να τον δουλεύω. Στη συνέχεια είδα ότι χρειαζόταν να φτιάξω κυκλικές σκάλες. Κάθισα, θυμήθηκα και την γεωμετρία και την αριθμητική και έμαθα να τις φτιάχνω. Αν δεν δουλεύεις το μυαλό, θα παιδεύεσαι. Θέλω δηλαδή να τονίσω πως πρέπει κανείς να δουλεύει το μυαλό του, γιατί επάνω στη δουλειά παρουσιάζονται ένα σωρό περιπτώσεις. Έτσι θα γίνει κανείς καλός τεχνίτης και από εκεί και πέρα θα ξέρει τι να κάνει και θα προχωράει. Όλη η βάση εκεί είναι. Το μυαλό να γεννάει σε όλα. Αλλιώς ο άνθρωπος μένει υπανάπτυκτος και χάνει το χρόνο του.

Ο αγιασμός της εργασίας. Ο καθένας πρέπει με την προσευχή του, με τη ζωή του, να αγιάζει την εργασία του και να αγιάζεται. Αλλά αν είναι αφεντικό και έχει ευθύνη, να βοηθάει πνευματικά και τους υπαλλήλους του. Αν έχει καλή εσωτερική κατάσταση, αγιάζει και τη δουλειά του. Όταν λόγω χάρη πηγαίνουν νέοι σε ένα τεχνίτη να τους μάθει τη δουλειά, παράλληλα πρέπει να βοηθηθούν να ζουν πνευματικά. Αυτό θα ωφελήσει και τον ίδιο και τους υπαλλήλους και τους πελάτες του, γιατί ο Θεός θα ευλογεί την εργασία του. Το κάθε επάγγελμα αγιάζεται. Ένας γιατρός λόγω χάρη δεν πρέπει να ξεχνάει ότι στην ιατρική αυτό που βοηθάει πολύ είναι η χάρη του Θεού. Γι' αυτό να προσπαθήσει να γίνει δοχείο της Θείας Χάριτος. Ο γιατρός που είναι καλός χριστιανός, παράλληλα με την επιστήμη του, βοηθάει τους αρρώστους με την καλοσύνη και με την πίστη του, γιατί τους ενθαρρύνει να αντιμετωπίζουν την αρρώστια τους με πίστη. Σε μια σοβαρή αρρώστια μπορεί να πει στον άρρωστο: «Μέχρι εδώ έχει προχωρήσει η επιστήμη. Από εδώ και πέρα όμως υπάρχει και ο Θεός που κάνει θαύματα». Ή ένας δάσκαλος πρέπει να προσπαθήσει να κάνει τη διακονία του δασκάλου με χαρά και να βοηθάει τα παιδιά για την πνευματική αναγέννηση, πράγμα που δεν έχουν τη δυνατότητα όλοι οι γονείς να το κάνουν, έστω και αν έχουν καλή διάθεση. Να φροντίσει παράλληλα με τα γράμματα που μαθαίνουν τα παιδιά να γίνουν και σωστοί άνθρωποι. Διαφορετικά, τι θα τους ωφελήσουν τα γράμματα? Η κοινωνία έχει ανάγκη από σωστούς ανθρώπους, οι οποίοι όποιο επάγγελμα και αν κάνουν, θα το κάνουν καλά. Ο δάσκαλος δεν πρέπει να κοιτάζει μόνον αν οι μαθητές ξέρουν καλά το μάθημα, αλλά να λαμβάνει υπόψη του και άλλα καλά που έχουν τα παιδιά, όπως την ευλάβεια, την καλοσύνη, το φιλότιμο. Οι βαθμοί του Θεού δεν συμφωνούν πάντοτε με τους βαθμούς των δασκάλων. Μπορεί το 4 ενός παιδιού για το Θεό να είναι 10 και μπορεί το 10 ενός άλλου για τον Θεό να είναι 4.

Το επάγγελμα δεν κάνει τον άνθρωπο. Γέροντα, όταν κάποιος ζορίζεται σε μια δουλειά, τι φταίει? Μήπως δεν την αντιμετωπίζει με καλούς λογισμούς? Αν την αντιμετωπίζει όμορφα, τότε όποια δουλειά και αν κάνει θα είναι πανηγύρι. Γέροντα, και όταν κανείς στενοχωριέται γιατί κάνει μια δουλειά βαριά ή καταφρονητική, λόγου χάρη χτίζει ή πλένει κατσαρόλες σε κάποιο μαγειρίο κλπ, πώς πρέπει να τοποθετηθεί? Αν σκεφτεί ότι ο Χριστός έπλυνε τα πόδια των μαθητών του, θα πάψει να στενοχωριέται. Με αυτό που έκανε ο Χριστός ήταν σαν να μας έλεγε: έτσι πρέπει να κάνετε και εσείς. Είτε κατσαρόλια πλένει κανείς, είτε σκάβει, να χαίρεται. Άλλος καθαρίζει υπονόμους, γιατί δεν έχει άλλη δουλειά και είναι ο καημένος συνέχεια μέσα στα μικρόβια. Αυτός δεν είναι άνθρωπος. Δεν είναι εικόνα Θεού. Ήταν ένας οικογενειάρχης που είχε σαν επάγγελμα να καθαρίζει υπονόμους και είχε φτάσει σε μεγάλη πνευματική κατάσταση. Είχε πάθει φυματίωση και, ενώ είχε τη δυνατότητα να φύγει, δεν ήθελε, επειδή σκεφτόταν γιατί να παιδεύεται κάποιος άλλος. Αγαπούσε την περιφρονημένη ζωή, γι' αυτό ο Θεός τον χαρίτωσε. Το επάγγελμα δεν κάνει τον άνθρωπο. Εγώ γνώρισα έναν αχθοφόρο που είχε αναστήσει νεκρό. Όταν ήμουν δικαίως στη σκήτη των Ιβύρων, με επισκέφθηκε μία μέρα κάποιος που ήταν περίπου 55 χρονών. Είχε έρθει αργά το απόγευμα και δεν χτύπησε για να μην ενοχλήσει τους πατέρες και κοιμήθηκε έξω. Όταν τον είδαν οι πατέρες, τον πήραν μέσα και με ειδοποίησαν. «Καλά», του είπα, «γιατί δεν χτύπησες το καμπανάκι για να σου ανοίξουμε και να σε τακτοποιήσουμε?» «Τι λες, πάτερ μου, πώς να ενοχλήσω τους πατέρες», μου είπε. Βλέπω το πρόσωπό του είχε μια λάμψη. Κατάλαβα ότι θα ζούσε πολύ πνευματικά. Μου είπε μετά ότι είχε μείνει μικρός ορφανός από πατέρα και γι' αυτό όταν παντρεύτηκε αγαπούσε πάρα πολύ τον πεθερό του. Πρώτα περνούσε από το σπίτι των πεθερικών του και μετά πήγαινε στο σπίτι του. Στενοχωριόταν όμως γιατί ο πεθερός του έβριζε πολύ. Πολλές φορές τον είχε παρακαλέσει να μην βρίζει, αλλά εκείνος γινόταν χειρότερος. Κάποτε αρρώστησε βαριά ο πεθερός του. Τον πήγαν στο νοσοκομείο και μετά από λίγες μέρες πέθανε. Εκείνος δεν ήταν κοντά του την ώρα που ξεψύχησε, γιατί έπρεπε να ξεφορτώσει ένα πλοίο. Όταν πήγε στο νοσοκομείο και τον βρήκε στο νεκροστάσιο, προσευχήθηκε με πολύ πόνο. «Θεέ μου, σε παρακαλώ», είπε, «ανάστησέ τον για να μετανοήσει και μετά πάρτον». Αμέσως ο νεκρός άνοιξε τα μάτια του και άρχισε να κουνάει τα χέρια του. Το προσωπικό, μόλις τον είδαν, εξαφανίστηκαν. Τον τακτοποίησε και τον πήγε στο σπίτι του εντελώς καλά. Έζησε 5 χρόνια με μετάνοια και μετά πέθανε. «Πάτερ μου», μου είπε, «ευχαριστώ πολύ το Θεό που μου έκανε αυτή τη χάρη. Ποιος είμαι εγώ για να μου κάνει ο Θεός τέτοια χάρη?» Είχε πολλή απλότητα και τέτοια ταπείνωση που ούτε καν του περνούσε από το μυαλό ότι ανέστησε νεκρό. Είχε διαλυθεί από ευγνωμοσύνη προς το Θεό για αυτό που του έκανε. Πολλοί άνθρωποι βασανίζονται γιατί δεν κατορθώνουν να δοξαστούν με μάταιες δόξες ή να πλουτίσουν με μάταια πράγματα. Δεν σκέφτονται ότι αυτά στην άλλη, την αληθινή ζωή, ούτε χρειάζονται αλλά ούτε και μεταφέρονται. Εκεί μόνον τα έργα μας θα μεταφέρουμε, τα οποία θα μας βγάλουν από εδώ και το ανάλογο διαβατήριο για το μεγάλο και αιώνιο ταξίδι μας.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Το σπιτάκι στο λιβάδι. Δεν είχε μείνει πλέον ούτε τόσο νερόν εις την μικράν λίμνην, όσον δια να καραβήσουν ο Παντελής, ο Φάντης και ο Χαράλαμπος ο Σανταβελής τα καραβάκια τους, όταν εδραπέτευον κάθε δειλινόν από το σχολείον με τους φύλακας κρεμαστούς υπομάλης και τρέχοντες ανεσήκωναν την περισκελίδα των μακρόθεν, ούτε το Σιμούργα όσον δια να γεμίζει κάθε πρωί και βράδυ την μικράν φιάλην της η γριά Παναγιού η κοτρονιώτισα με τα βένουσα από βούρκον εις βούρκον και ξεχωρίζουσα με τον μπίχιν της και με το τενεκεδένιο πενινταράκι της το κατακάθισμα του λαδιού από το νερόν και από την λάσπην. Ο Κύριος εισήκουσε τας δεήσεις των πτωχών και τους στεναγμούς των πενήτων και εσώρευσε τόσας νεφέλασης τον εθέρα και ίστραψε και ευρόντισε τόσον τρομακτικά εις το στερέωμα και έριψε τόσον άφθονο νερόν εις το παραθαλάσσιον χωρίον ώστε να εξαλειφθεί πάσα καθαρσία εις την γειτονιάν και να γίνει εν η γη και ο ουρανός και η θάλασσα. Ή το ώρα δειλινού και από πρωίας ο εθύρει το θολωμένος και σκότος επεκρέματο και συννεφιά μεγάλη ορόρι δουρανόθεν νίξ. Τέλος οι καταράκτε του ουρανού ηνίγησαν και έγινε βροχή θάλασσα καταποντισμός. Το κατόγειον της γριά Ραγιάδενας εγέμισε νερόν ως δύο πύχης. Το ελαιοτριβίον του Λαφκιώτη επατήθη μέχρι σαν αστήματος και πλέον από το νερόν και οι κοπάνες εγέμισαν, ελαιέ παρεσύρθησαν από τον χαμηλόν σοφάν. Το άλογο εσταμάτησεν και ο Γιάννης ο αρμαμέντος έμεινε με το πτιάριον εις την χείρα. Η Θιά Μαριό η Κατσικάκαινα ευγήκεν έξω εις το Χαγιάτι και συνέπλεκε τας χείρας εις προσευχήν αγωνίας. Ο στάβλος του γεροκουμενή είχε πλημμυρίσει και το γαϊδούρι έπλεεν εις το νερόν. Ο Κύριός του άλλο μέσον δεν έβρε παρά να τραβήξει την τριχιάν από την κλαβανίν επάνω εις το πάτωμα ώστε το ζώο να πλέει το σώμα κάτω και την κεφαλήν να ανατείνει επάνω με κίνδυνο να πνιγεί από το σχοινίον πριν γλιτώσει από το νερόν. Πέραν εις τον κήπον του Σαραφιανού η πλημμύρα είχε ρίξει κάτω τους τείχους και το νερόν εξέσπασε μέσα εις τον κήπον παρασύρων καλύβας, στάβλους, φυτίας και δέντρα. Ο Σαραφιανός με τον γυρωτόν επενδύτην του με τα υποδήματα μέχρι των μυρών επροσπάθη να εμβαλώσει εκ των ενόντων το ρήγμα του τείχου κουβαλών χονδρά ξύλα και κούτσουρα και σωρεύαν ταύτα δια να φράξει την ρογμήν. Η γριά χιόνο από το παράθυρο εφώναζε «Κάψε τα γέ μου, κάψε τα!» Ίσως εφαντάζεται ότι ο υιός της εσώρευε τα ξύλα δια να ανάψει φωτιάν. Κάτω εις το ποτόκι όλα ήσαν θάλασσα. Τα κατόγεια των οικειών είχαν πλημμυρίσει όλα. Το βαρελάδικο του Μαστροστεφανή είχε γεμίσει νερό ως δύο μπόγια. Ο βρόχινος ποταμός είχε ρίψει κάτω πρώτον το τσαρδάκι ή το μικρόν παράπηγμα του Στεφανή. Ή τα παρέσυρε τα βαρέλια εις χωρών όλα όσα ήσαν από κάτω εις το τσαρδάκι ή τα εισόρμησεν εις το εργαστήριον του καλού χειρόνακτος και το έκαμε να πλέει. Αλλη πλημμύρα ήτος εις όλα τα ισόγεια και όπου τα πατώματα ήσαν χαμηλά εκινδύνευε να τα φθάσει. Η γριά Ραγιάδενα εφώναζε να παντικρεί να πάγουν να την γλιτώσουν. Θα χρειάζεται βάρκα δια να τις κάμουν την χάριν.
Αλλά βάρκα δεν υπήρχαν άλλοι, η μηταβαρέλια του Μαστροστεφανή, όπου έπλεαν όλα εις την σειράν με γραφική νοθρότητα. Ο ιός του Βαρελά, ο μικρός, είχε καβαλικεύσει το εν τούτον και ήβρε μεγάλην διασκέδασιν, αλλά δεν κατόρθωσε να ανακαλύψει το πηδάλιον του αυτοσχεδίου πλοιαρίου. Έκλεινε πότε με τον ένα πόδα, πότε με τον άλλον κατά το ρεύμα και ήτο έτοιμος κάθε στιγμή να δώσει βουτιάν. Επάνω, εις το υψηλότερο μέρος της συνοικίας των Ανατολικών, δεν ήτο φόβος να φτάσει το νερόν εις τες οικίες. Εκεί ήσαν τα κοτρόνια, υψηλοί βράχοι, καμωμένοι επίτηδες δια να χτίζουν φωλεά στα νυχτοπούλια και δια να ανεβαίνουν τα παιδιά να παίζουν με τους χαρτίνους αετούς, δια να κάμουν τρέλας και να φωνάζουν. Η γριά σακαβάρενα είχε εξέλθει στον εξώστην και τραβούσε τα μαλλιά της και φώναζε. «Τι είναι αυτό, Θεέ μου, τι είναι αυτό, αμαρτωλή είναι και θα τους βουλιάξει». Και η θιά Καρπέτενα, σύζυγος πλοιάρχου, ενθυμουμένη τον άνδρα της και τους υιούς της, όπου εταξίδευαν με το καράβι, έκραζε: «Παναγιά μου στο πέλαγο, Παναγιά μου στο πέλαγο». Ο γέρον πατήρ, ο καλός οικογενειάρχης μιας πτωχής οικίας, δίπλα εις το βαρελάδικο, είχε νοπλιστεί προχείρος με σκαπάνιν και με κουβάν και είχε καταβεί στο ισόγειον. Επροσπάθη να αδειάσει το νερόν από το κατόγι, επαιδεύε τον αφράξιος δύο πιθαμά στο κατόφλιον και επάσχιζε να δέσει το πιθάριον του ελαίου εις ένα κρίκον επί του τείχου. Ήμην κι εγώ εκεί, ιστάμην εις το παράθυρον, έβλεπα και προσπαθούσα να διώξω τον φόβον, να διασκεδάσω. Το είχα πάρει πονηρά και δεν επήγα εις το σχολείον, άλλος πολύ αραιά επήγαινα. Γυναίκες ανασκουμπωμένε μέχρι γονάτων, πατούσε εις τα νερά. Ο Βαρελάς κοπιάζον να εξασφαλίσει το εργαστήριόν του, να μαζόξει τα βαρέλια του, να βάλει στην άκρη τα κλαδιά και τα ξύλα από το χαλασμένο παράπηγμά του. Όλα απαιτέλουν παιδικόν θέαμα. Η φουρνάρισα εφώναζε να παντικρεί να υπάγουν να γλιτώσουν τες κλάρες της, όπου τας είχε παρασύρει το ρεύμα. Δύο ή τρεις γέροντες της γειτονιάς ήσαν μέχρι βουβώνουν εις το νερόν δια να γλιτώσουν ολίγες κουτσούρες και καυσόξυλα όπου έπλεαν εις των ποταμών. Η γριά μερεγκλίνα από το στενόν μέσα εφώναζε να τις γλιτώσουν την σκαφίδα της όπου την είχε πάρει το ρεύμα και την έσπρωχνε κάτω προς την θάλασσα. Τα παιδεία από το σχολείο είχαν κάνει γενική έξοδον καθώς εκόπασεν η βροχή και το ρεύμα της πλημμύρας εφούσκωνεν ακόμη. Εξήλθον δρομαίως με ατάκτους φωνάς και έτρεχαν εις την μεγάλη λίμνη του νερού κάτω προς τον Αιγιαλόν δια να προφθάσουν να χορτάσουν καράβισμα και παιχνίδι εις τα νερά μίαν φοράν, να βραχούν, να παίξουν με το ρεύμα. Και δύο κοπάδια πάπιες όπου έπεσαν εις τα νερά άμα εσταμάτησεν η βροχή και βουτούσαν, ετράπησαν εις φυγήν έντρομοι. Το χι χείρα η Μαριό η Λιβαδάκαινα μαζί με την κόρη της την Ματώ ευρίσκοντο εις των μεμονωμένων οικίσκοντων εις το χαμηλότερο μέρος του λιβαδιού προς την εξοχήν εις την άκρη του χωρίου. Άμα ήρχισεν οι καταιγείς και τα θεμέλια της οικίας ταχαίως κατεπλημμύρισαν. Αλλά η Μαριό δεν επρόσεχε καταρχάσεις τούτο. Είχε το μάτι ψηλά κατά το βουνόν ή το αφηρημένη. «Μάνα, θα πλημάρουμε», φώναξε η κόρη της.
Η μήτηρα εξακολούθη να κοιτάζει υψηλά εις το βουνόν. Ας πάω να πλημάρουμε, ψιθύρισε. Μα να πλημάραμε, επανέλαβε με το λίγο νηματό. Η χείρα έστρεψε το βλέμμα προς τα παραπόδας. Όλη η στεφάνη του εδάφους ολόγυρα είχε πλημμυρίσει και το ισόγειο της οικίας ή το γεμάτων νερών. Το χαμηλό πάτωμα εκινδύνευε να το φθάσει. Θάλασσα, ποταμός, πέλαγος. Πω πω πω, έκαμε η μήτυρ συμπλέκουσα τα σχήρας. Από την στέγη της οικίας είχαν ανοίξει 10 έως 12 σταλαγμοί. Τα φορέματα, η τέμπλα με τα στρώματα και τα συντόνια, τα πενιχρά έπιπλα, όλα ήσαν καταβρεγμένα. Η κόρη τα μετέφερε και τα εσόρευεν όλα μαζί, πότε εις την μίαν γωνίαν και πότε εις την άλλην, αλλά και εκεί είναι η σταλαγμός. Τέλος τα εκουβάλισεν όλα εις την μέσην, αλλά εκεί είναι ξεμέγας σταλαγμός εις τον καβαλάριν της στέγης. Την προηγουμένη εβδομάδα είχαν ξανασύρει την σκεπήν, να το ήξεραν να μην βάλουν μάστοριν. Αλλά και τι τον ήθελαν τον μάστοριν, μήπως ή το ειδικό του στο σπίτι, ο κυραργυρός ο ξυγκοχέρης, ο πιστοτίστων, τους εφοβέριζε καθημερινώς να τους βγάλει από το σπίτι. Προ 2 ημερών ακόμη είχε περάσει από εκεί και τους είπεν ότι θα τους πάρει το ποτάμι. Ας χαρεί τώρα. Πω πω πω, θα πνιγούμε μάνα, ολόλη ξένη κόρη συμπλέκουσα τα σχήρας. Κοιτάζουσα δια του παραθύρου κάτω και βλέπουσα όλον το λιβάδι θάλασσαν. Δεν εφαίνεται πουθενά πάτημα δια να πατήσει της και η βροχή εξικολούθη ακόμη. Θα πνιγούμε, θρύνησε η μήτυρ, τραβούσα τα μαλλιά της. Και ο αδερφός σου που λείπει από το πρωί στο χωράφι δεν θα πνιγεί. Σπαρακτική το η φωνή της μητρός.

500 βήματα μακράν εκατοικούσε η Μαργαρό η Μποστανού εντός του λαχανοκήπου τον οποίον εκαλλιέργει ο σύζυγός της. Ο οικίσκος των υψηλά επιλοφίσκου αψηφούσε την πλημμύραν. Η γυνή είχε να ανοίξει το παράθυρον και φώναζε προς την Μαριό την Λιβαδάκαινα: «Θα πνιγείτε, χριστιανές!» Η Μαριό ήταν αφοσιωμένη όλη εις των στοχασμών του ιού της, ήταν παραδομένη στην ανησυχία της. Εκοίταζε το βουνόν με όμα απλανέσος να έβλεπε οπτασίαν. Ο ιός της που να είναι με αυτόν τον κατακλυσμόν. «Πνιγήκατε, χριστιανές!» εφώναξε πάλι η Μαργαρό η Μποστανού. Όλο το λιβάδι πέλαγος και ανεπροθυμοποιήτο της να υπάγει εις βοήθειαν των αγωνιόντων δεν θα η δύνατο πλέον. Ο σύζυγος της Μαργαρός ήτο κάτω εις το ισόγειον και διόρθωνε τα τσαπιά και τρόχιζε με οξύν τριγμών μικρών πριόνιων το οποίον του εχρησίμευε δια το κλάδευμα των δέντρων. Το νερόν έπρεπε να αναβεί δύο μπόγια ακόμη δια να τους φθάσει. Δια της μικράς θηρίδος έβλεπε και αυτός την τεφράν χωματόχρουν κυματώδη θάλασσαν την κατακλίζουσαν όλα τα αλόνια και τους κάμπους. «Καλε δεν ακούς τι γίνεται, δεν βλέπεις!» εφώναξε άνωθεν δια της καταπακτήσης σύζυγός του. «Θα χαλάσει ο Θεός τον κόσμο!» Ο κυπουρός κάτωθεν απήντησε εις την ερώτηση διάσματος ψάλων με την βραχνή φωνή του. «Βρέχει ο ουρανός και βρέχουμε, ξενάκιμε και ντρέπουμε!» Η θέση των δύο γυναικών εις το μοναχικό σπιτάκι του λιβαδιού ήρχισε να γίνεται απελπιστική. Η κόρη εκφρονολόλιζεν, εκοίταζε βλοσιρά το παράθυρον, τον εξώστην, την ξυλίνιν σκάλαν, όλα απειλούμενα και σαλευόμενα από την πλημμύραν. Η μήτυρ είχε πάυσει αρτίως να τραβά τα μαλλιά της. Έσχιζε τα σπαριάς, εκόπτε το και μυρολογούσε. Δεν έκλαιε το σπίτι, δεν έκλαιε την κόρη της, ούτε τον εαυτό της. Έκλαιε τον ιόν της ως τη σύτο μακράν. Εκοίταζε κατά το βουνόν, αλλά δεν τον διέκρινε πλέον. Ο πελώριος σύφων, στήλος φοβερός, ενώνων των ουρανών με την γην, όπου διαπενθήμου ανταυγίας εφώτιζεν εκ διαλυμάτων τα πέριξ και έκαμε το βουνόν να ξεχωρίζει, εσχίστη ήδη, διεράγει και διελήθη και το βουνόν μαύρος ατμός έγινε εν με τον εθέρα. Εφαντάζεται ήδη πνιγμένον των ιών της, πτώμα ελεηνών, φοβερών την θέαν, παρασυρώμενον από το ρεύμα, κτυπώντα την κεφαλήν από βράχου εις βράχων, αγγιστρούμενον και σφινούμενον εις τους βάτους και τους θαμνώνας, από εμασιάν εις εμασιάν. Υφτοσχεδίαζε να ακουσίως τα μυρολόγια. «Πώς θα σε φέρουν, γιώκα μου, πνιγμένον μες στο ρέμα, πώς θα σε ειδώ!» Η Μαργαρό η Μποστανού εφώναζε τον άντρα της: «Καλέ έλα επάνω να ειδείς, να μπορούσε κανείς να της γλιτώσει!» Ο άνθρωπος απήντησε με το βραχνόν τραγούδι του: «Έρχομαι, κυρά μου, δεν έρχομαι! Έξω στην πόρτα στέκουμε, βρέχει ο ουρανός και βρέχουμε!» Η βροχή είχε πάψει και η πλημμύρα δεν είχε καταπέσει. Είχαν κατέλθει όλα τα ανώνυμα ρεύματα του ποταμού, όλα των κοιλάδων τα θολά ποτάμια, όλα τα χειμέρια κατακαθίσματα των υποριών. Το μικρό σπιτάκι στο λιβάδι έτριζε, κατέρεεν. Η βοή του καταποντισμού ανήρχετο εις τον εθέρα και εις την βοήν αυτήν δεν εχάνετο ο στεναγμός των πενήτων δια τους αγγέλους του Θεού.
Το σπιτάκι της πτωχής χείρας είχε καθίσει από το εν μέρος και είχε λάβει στάση χολού, κλείνοντος προς τον ένα όμον πτωχού γέροντος στηριζομένου επί της ράβδου του. Δεν υπήρχε ορατόν στήριγμα δι' αυτό, πλην αόρατος χειρεφαίνεται να το κρατεί από το εν μέρος δια να μην καταρρεύσει όλον. Όταν εκόπασεν η βροχή, χωρικοί κατέβαινον τρέχοντες με τα υποζύγια των, επανήρχοντο από τους αγρούς μισοπνιγμένοι, βρεγμένοι ως το κόκαλον, διήρχοντο εις απόσταση εκατοντάδων βημάτων. Η Μαριό ίστατο εις το παράθυρο παρακαλούσα εκθύμως την Παναγίαν και ρωτώσα μεγαλοφόνος τους διαβαίνοντας μακράν. «Μην είδατε το Μανώλη, το γιο μου!» Ούτε φωνή, ούτε ακρόασης. Ο καθής έσπευδε δια να είδει τι έγινε το σπίτι του, η φαμιλιά του, και δεν ήκουε τι τον ηρώτα η χείρα του λιβαδιού. Αλλά αυτή δεν απέκαμνε να ερωτά, ενός οδιέβλεπεν εις το σκότος. Η Δεκεμβριανή ημέρα είχε δύσει, η πλημμύρα κατέπιπτε και το σκότος απειλητικόν επεκρέματο εις τα φωσφορίζοντα νερά. «Μην είδατε πουθενά το γιο μου, το Μανώλη!» Δεν τον είδαμε τη Σεφάνη ότι ήκουσεν άπαξ και η απάντησης ή το σπαραγμός δι' αυτήν. «Ω Παναγία μου!» «Μάνα, αφού γλιτώσαμε ως τώρα, πάμε να κατεβούμε και ας πλέψουμε στο ποτάμι. Το σπίτι θα πέσει, μπορεί να γλιτώσουμε. Πάμε να ειδούμε τι γίνει και ο Μανώλης.» Η κόρη εμπρός, η μύτηρο πίσω, εδοκίμασαν να καταβώσει την σαλευωμένη και σιωμένη σκάλαν. Είχον κατέλθει δύο σκαλοπάτια και πλατάγισμα οικούστη μέσα εις το νερόν. Εφάνει κάτι τι μεγαλόσωμον, διπλούν το σχήμα, τεράστιον και ενταυρικών, κατά το ίμιση πλέον, κατά το ίμιση πατούν, πηδών και παραδέρνων μέσα εις το ρεύμα. «Μάνα, είστε καλά, γλιτώσατε!» Ήτο η φωνή του Μανώλη. «Ω γιέ μου, ω παιδί μου, παιδάκι μου, είσαι καλά, ήρθες!» Ήταν ο Μανώλης καβάλα εις το άλογον του, επίδησε κάτω έως την μέση εις το νερόν και εγκαλίστη την μητέρα του. Την εσπέραν εκείνην η πτωχή οικογένεια επήγε και διενυκτέρευσεν εις της Μαργαρός της Μποστανούς. Ο Κυπουρός σε συμβούλευσε τον Μανώλην. «Να κάνεις νομοτρόπο, λέω εγώ, να αγοράσεις ένα σπιτότοπο επάνω στα Κοτρόνια ή στα Γελαδάδικα ή στον απάνω Μαχαλά, να χτίσετε κανένα σπιτάκι να μη σας πατεί το νερό.» Η χείρα έλαβε τον λόγο. «Καλά το λες, γείτονα, μα εκείνος ο νταβατζής μας, ο ξυγκάκιας του χρωστού, με λέει δεν ξέρω πόσα γίνονται, 300 δραχμές, όλο το διάφορο κεφάλι, το διάφορο κεφάλι, και ας του πληρώναμε τακτικά το διάφορο, μόνο δύο χρονιές δεν του πληρώσαμε. Θα μας έχει πάρει άλλα τόσα και άλλα τόσα και ακόμη δώστου το διάφορο κεφάλι του. Και φοβέριζε να μας βγάλει από το σπίτι να μας το πουλήσει στη Δημοπρασία. Και μας είπε τες προάλλες, θα πέσει, μας είπε το σπίτι να μας πλακώσει. Να που έπεσε τώρα, ας το χαρεί. Δεν έστελνε δά σήμερα κανένα κλήτορα ή κανένα τακτικό να μας βγάλει από το σπίτι. Μεγάλη χάρη θα μας έκανε. Όλοι μας δύο πύχες τόπο θα χρειαστούμε για να μας θάψουν. Ας χορτάσουν πια οι αναχόρταγοι.» Ο Κυπουρός έσυσε τους ώμους, έπιε μίαν εις υγείαν της χείρας και των τέκναν της και έψαλεν ευθύμως το βραχνόν άσμα του.
Έλα βαριά, σιγά και ταπεινά, μη πάρουν τ' άρματα φωτιά και κάπου

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Σχεδόν δύο μήνες ο Οθωμανικός στρατός με επικεφαλής το Σουλτάνο Μωάμεθ το δεύτερο πολιορκούσε τη Βυζαντινή πρωτεύουσα. Τείχος που επί χίλια χρόνια είχε βοηθήσει την Κωνσταντινούπολη να αποκρούσει νικηφόρα όλες τις επιθέσεις των εχθρών της, τώρα ήταν έρμεο του προβολικού του Σουλτάνου.

Εκκλησίες και μοναστήρια λαιλατήθηκαν και βεβηλώθηκαν. Ιδιωτικές περιουσίες έγιναν αντικείμενο αρπαγής. Χάθηκαν αναρρύθμιτη πολιτιστική θησαυρή. Πολύτιμα βιβλία κάηκαν. Δεν υπήρξε ίκτος. Η πόλη ερημώθηκε. Το έτος που σήμανε το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όχι όμως και την κατάληψη όλων των περιοχών που κατοικούσαν οι Έλληνες. Η πλήρης κυριαρχία των Οθωμανών συμπληρώθηκε 2 αιώνες περίπου μετά την κατάληψη της πρωτεύουσας του Βυζαντίου και την κατάληψη της Κρήτης, όπου ουσιαστικά ολοκληρώθηκε και ο ελεγχός τους σε ολόκληρη την Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου. Με την Κωνσταντινούπολη ως πρωτεύουσα και τον έλεγχο των εδαφών γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου, η Οθωμανική Αυτοκρατορία βρισκόταν στο επίκεντρο των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του Ανατολικού και του Δυτικού κόσμου επί αιώνες.

Σύμφωνα με το Ιερό Δίκαιο, όλη η γη ανήκε στο Θεό και τον εκπρόσωπό του, το Σουλτάνο. Αυτός παραχωρούσε την εκμετάλλευσή της στους αξιωματούχους του στρατού ως επιβράβευση για τις προσπάθειές τους να διαδώσουν το μουσουλμανικό νόμο. Έτσι, τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία της Γης αντικατέστησε η Οθωμανική Στρατιωτική Αριστοκρατία, που επέβαλε και το σύστημα της κλειστής αγροτικής οικονομίας.

Η μουσουλμανική ελίτ ήταν μια κοινωνία πολεμιστών που περιφρονούσε το εμπόριο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η οικονομική και η κοινωνική ζωή του ελληνικού χώρου να οδηγηθεί σε μεγάλη οπισθοδρόμηση. Ο ελληνικός πληθυσμός οργάνωσε εκ νέου τη ζωή του σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές, υποκαθιστώντας τις παιδινές καλλιέργειες με άλλες περισσότερο προσαρμοσμένες στο ορεινό περιβάλλον. Φύτεψαν ελαιόδεντρα και αργότερα μουριές για παραγωγή μεταξιού. Προσπάθησαν να επιβιώσουν και να οργανωθούν, επωφελούμενοι από τις λίγες δυνατότητες που τους άφηνε η τουρκική κατάκτηση και διοίκηση.

Η μεγάλη αύξηση των εμπορικών συναλλαγών στη Μεσόγειο και η διείσδυση του αγγλικού και γαλλικού εμπορίου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία οδήγησε στην κυριαρχία των Ευρωπαίων στο εξωτερικό εμπόριο της Αυτοκρατορίας.

Πρώτες ύλες όπως το μετάξι, τα μάλινα νήματα και το βαμβάκι, καθώς και τρόφιμα όπως το σιτάρι, τα δημητριακά και το ελαιόλαδο, ήταν μεταξύ των σημαντικότερων εξαγωγών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ Δυτικής Ευρώπης και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχαν τεθεί και κατά το 18ο αιώνα διευκολύνθηκαν όταν η Δυτική Ευρώπη εισήγαγε από την Αυτοκρατορία τρόφιμα και πρώτες ύλες για την υφαντουργία της και εξήγαγε σε αυτή βιομηχανικά προϊόντα, είδη πολυτελείας και απικιακά είδη. Των ευρωπαϊκών οικονομιών στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου σε συνδυασμό με την απουσία εμπορικής πολιτικής από την πλευρά του Οθωμανικού κράτους ολοένα και οδηγούσε στην κυριαρχία των Ευρωπαίων στο εξωτερικό εμπόριο της αυτοκρατορίας. Από την όλη αυτή κατάσταση ευνοήθηκαν μη Οθωμανοί υπήκοοι που ασχολούνταν με το εμπόριο. Πρωταγωνιστικός ήταν ο ρόλος των Ελλήνων εμπόρων. Αρκετοί Έλληνες σταδιακά δημιούργησαν ένα εκτεταμένο εμπορικό δίκτυο αρχικά στις μεγάλες Οθωμανικές πόλεις λιμάνια και στη συνέχεια στα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα των Βαλκανίων, της Κεντρικής και της Δυτικής Ευρώπης. Οι Έλληνες της Χίου, της Σμύρνης και της Κωνσταντινούπολης ήταν οι πρώτοι που υποφελήθηκαν. Οι χιώτες έμποροι επένδυσαν στα αγροτικά προϊόντα της Μικράς Ασίας, εισήγαγαν μετάξα από τη Ρούμελη, την Προύσα και την Πελοπόννησο, ενώ άλλοι εγκαταστάθηκαν στην Οθωμανική πρωτεύουσα σαν έμποροι υφασμάτων. Στο τέλος του 18ου αιώνα οι Έλληνες είχαν 500 επιχειρήσεις στη Σμύρνη.

εμπορική ναυτιλία σταδιακά γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη. Έφτασε να αριθμεί εκατοντάδες μικρά και μεγάλα πλοία, καθώς και να διαθέτει σημαντικά ναυτιλιακά κέντρα. Έτσι δόθηκαν τα κίνητρα ανάπτυξης εμπορικών ανταλλαγών και εξωτερικού εμπορίου, προκαλώντας αλλαγές και στον χώρο της βιοτεχνικής παραγωγής. Σε μία περίοδο που ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας δεν είχε λήξει, η άφιξη του πρώτου κυβερνήτη του ελληνικού κράτους, Ιωάννη Καποδίστρια, έθεσε τα θεμέλια και δημιούργησε έφορο έδαφος για την οικονομική ανόρθωση του κράτους. Προσπάθησε για οικονομική ανόρθωση της χώρας και νοιάστηκε για τη γεωργία, την εμπλούτησε με νέες καλλιέργειες όπως αυτή της πατάτας, στήριξε την κτηνοτροφία, την ναυτιλία και το εμπόριο. Σύναψε δάνεια με στόχο να ενισχυθούν οι γεωργοί και οι ακτήμονες, ενώ πρωτοστάτησε στην ίδρυση γεωργικών σχολών. Η Ελλάδα του 1832 είχε υποστεί αρκετές ζημιές και ήθελε χρόνο για να ανασυγκροτηθεί. Ο πληθυσμός της κατά κύριο λόγο ήταν αγροτικός. Όταν δημιουργήθηκε το Ελληνικό Βασίλειο, έγιναν οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου η όλη αυτή η κατάσταση να αντιμετωπιστεί και να αναγεννηθεί το εμπόριο.

Ήταν 25 Ιανουαρίου του 1837 όταν θεσπίστηκε ο πρώτος νόμος για την ενθάρρυνση της εθνικής βιομηχανίας. Ορίστηκε επιτροπή για την ανάπτυξή της, δυστυχώς όμως 20 χρόνια αργότερα η Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών διαπίστωσε ότι καμία πρόοδος δεν είχε γίνει. Αντιθέτως, μάλιστα, μεταξύ 1853 και 1856 καταγράφηκε μείωση των απασχολούμενων στη βιοτεχνία και στην ναυτιλία, αλλά και αύξηση των απασχολούμενων στη γεωργία. Και σαν να μην έφτανε όλο αυτό, 10 Ιουνίου του 1857, ένας νέος νόμος είχε απαλλάξει από τους τελωνιακούς δασμούς τα εισαγόμενα από το εξωτερικό αγροτικά εργαλεία, προφανώς με σκοπό να διευκολύνει την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής.

ακολούθησε το πέρασμα από τη μοναρχική στη δημοκρατική αρχή και τη νέα μορφή πολιτεύματος στη βασιλευωμένη δημοκρατία. Την περίοδο αυτή, όπου διέμεναν Έλληνες, παρατηρήθηκε μια σοβαρή οικονομική πρόοδος, όπως και μετά από την ένωση των Επτανήσων με την υπόλοιπη Ελλάδα. Μεγάλη ελληνική εμπορική οίκη άκμαζαν και στον κλάδο της γεωργίας διπλασιάστηκαν οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με άμεση συνέπεια την αύξηση της εξαγωγής σε ορισμένα αγροτικά προϊόντα όπως ήταν η σταφίδα Κορίνθου, το ελαιόλαδο και το κρασί. Την περίοδο αυτή και παρόλο που η χώρα παρέμενε αγροτική, ξεκίνησε η μετακίνηση του αγροτικού πληθυσμού προς τα αστικά κέντρα, διαγράφοντας έτσι την απαρχή μιας νέας περιόδου.

Η εμφάνιση των πρώτων μονάδων παραγωγής με αμυδρά βιομηχανικά χαρακτηριστικά δεν άργησε. Μικρές μονάδες όπως αλευρόμηλη, βυρσοδεψία, ελαιοτριβία άρχισαν να εξελίσσονται και σταδιακά έγινε η αρχή για τη δημιουργία πιο σύνθετων συγκροτημάτων.

Οι εξαγωγές όλο ένα και αυξάνονταν. Τεχνίτες από τα χωριά του ορεινού χώρου και των νησιών μετανάστευαν όλο ένα και περισσότερο στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Η νηματουργία, η μεταξουργία, η υφαντουργία και η σαπωνοποιία στην Κρήτη ταυτίζονται με το πέρασμα από την αγροτική στην αστική κοινωνία και με την περίοδο των μεγάλων αλλαγών.

Μερικές μονάδες εγκαθίστονται σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα και κοντά στη βιομηχανική ανάπτυξη έρχονται να προσθεθούν τα λιμενικά και συγκοινωνιακά έργα και γενικά τα έργα που υποβοήθησαν τον εξευρωπαϊσμό της χώρας, εισάγοντας καινοτομίες, τεχνολογικές ή θεσμικές.

Η δεκαετία του 1920 χαράχτηκε με μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα, φιλοδοξίες για πραγματοποίηση έργων, αλλά και τη μαζική εισρωή Ελλήνων προσφύγων από τη Μικρά Ασία που ευνόησαν τη βιομηχανική ανάπτυξη αλλάζοντας την οικονομία της χώρας.

απογραφή του 1900 είχε δείξει ότι οι μόνιμοι κάτοικοι του Ηρακλείου ήταν 20.000 και η εγκατάσταση μικρασιατών προσφύγων 18.000. Στην υπόλοιπη Ελλάδα εγκαταστάθηκαν 1.300.000 πρόσφυγες, όταν ο πληθυσμός της ήταν 5.500.000 κάτοικοι. Αυτό επηρέασε την αύξηση των εργοστασίων χάρη στα φτηνά εργατικά τους χέρια και η δημιουργία της σύγχρονης βιομηχανίας έγινε πιο δυνατή, με αποτέλεσμα η προσφυγική παρουσία να αποβεί συνώνυμη με το βιομηχανικό μετασχηματισμό της Ελλάδας. Όλες αυτές οι αλλαγές οδήγησαν και στη γυναική εργασία, καθώς οι γυναίκες, οι οποίες αποτελούσαν την πλειονότητα των προσφύγων, εντάχθηκαν στις νέες βιομηχανικές μονάδες, δημιουργώντας ένα νέο προλεταριάτο. Την ανάπτυξη επηρέασε ιδιαίτερα και η ίδρυση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος το 1923, που αποσκοπούσε στην προαγωγή της τεχνικής κίνησης στη χώρα. Επιπλέον, στα πλαίσια επέκτασης ηλεκτροφωτισμού, φωτίστηκαν οι πόλεις με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων, δίδοντας έτσι αφορμή για εξελίξεις στην κινητήρια δύναμη εργοστασίων. Το Ηράκλειο ηλεκτροδοτήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου του 1925.

Ένα χρόνο μετά, στις 24 Ιανουαρίου του 1926, δημοσιεύτηκε διάταγμα σύμφωνα με το οποίο η αξία των χαρτονομισμάτων μειωνόταν κατά 25%. Με αυτόν τον τρόπο, η αξία ενός χαρτονομίσματος 1.000 δραχμών μειωνόταν στις 750 δραχμές. Οι υπόλοιπες 250 δραχμές μετατρέπονταν σε ομολογίες αντίστοιχης αξίας με τόκο 6%. Η απώλεια της αγοραστικής δύναμης και η νομισματική στενότητα δημιούργησαν νέο κλίμα ύφεσης στη βιομηχανία. Από το 1927 άρχισαν οι πρώτες προσπάθειες για την εξυγίανση του νομίσματος και κατ' επέκταση της ελληνικής οικονομίας. Στις 10 Νοεμβρίου ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος, που λειτουργούσε αποκλειστικά ως εκδοτικό ίδρυμα, ενώ στις 14 Μαΐου 1928 η δραχμή έμπαινε σε καθεστώς σταθεροποίησης. Η κατακόρυφη μείωση του πληθωρισμού σήμαινε άρση των αναπτυξιακών κινήτρων για τους περισσότερους κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας. Ακολούθησε ο περιορισμός εργασιών των βιομηχανικών κλάδων με εξαίρεση την κλωστοϊφαντουργία. Η ανεργία εγκυροβόλησε και η κατάρρευση των τιμών είχε ως συνέπεια την οικονομική κρίση του 1929.

ακολούθησαν πολλές μεταβολές στον αγροτικό χώρο. Μέρος αυτών, αλλά και των προσπαθειών που κατέβαλε το κράτος για να ελέγξει το τραπεζικό σύστημα και να σταθεροποιήσει το εθνικό νόμισμα, ήταν η ίδρυση της Τράπεζας των Αγροτών. Το αίτημα είχε διατυπωθεί για πρώτη φορά το 1921. Ωστόσο, με απόφαση της κυβέρνησης Βενιζέλου έγινε πράξη τον Ιούνιο του 1929, όταν υπέγραψε συμφωνητικό η Εθνική Τράπεζα με το Ελληνικό Δημόσιο. Ακολούθησαν αγροτικά δάνεια αλλά και παράλληλη διαπαιδαγώγηση για τον προσανατολισμό των αγροτών με στόχο την ποσοτική και ποιοτική αύξηση της γεωργικής παραγωγής με τη χρήση λιπασμάτων, ενώ προωθούσε και τη διείσδυση των ελληνικών προϊόντων στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού. Αποτέλεσμα ήταν η αύξηση της καλλιεργήσιμης γης κατά 9 εκατομμύρια στρέμματα περίπου από το 1929 έως το 1939.

Η λήξη του εμφυλίου πολέμου του 1949, εκτός από νεκρούς, υποσιτισμού, υπερπληθωρισμό, φτώχεια και μαζική ανεργία, άφησε σωρούς ερειπίων και εκτεταμένες καταστροφές. Από το 1949 έως το 1952, η προσπάθεια ανασυγκρότησης επικεντρώθηκε στην ανάκτηση των προπολεμικών επιπέδων της οικονομίας. Οι εξαγωγές της χώρας ήταν ελάχιστες, τα φορολογικά έσοδα ανεπαρκή, ενώ η εμπιστοσύνη στη δραχμή ανύπαρκτη. Τη θέση του εθνικού νομίσματος κατήχε η χρυσή λίρα Αγγλίας, με αποτέλεσμα οι καταθέσεις να είναι μηδαμινές. Η αμερικανική βοήθεια και η εισροή δολαρίων επέτρεψε την πραγματοποίηση των απαραίτητων εισαγωγών, καλύπτοντας σχεδόν ολικά το έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου. Χρηματοδότησε το δημόσιο έλλειμμα, επιτρέποντας το κράτος να λειτουργήσει, και έδωσε στην Τράπεζα της Ελλάδος τη δυνατότητα να χορηγήσει πιστώσεις στην οικονομία. Έτσι, 3 χρόνια μετά το τέλος του εμφυλίου, η εγχώρια παραγωγή είχε σχεδόν ανακάμψει στα προπολεμικά επίπεδα. Το μεταναστευτικό ρεύμα που ακολούθησε προκάλεσε σαρωτικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Η ελληνική ύπαιθρος ερημώθηκε. Οι επαρχιακές πόλεις ήταν σε στασιμότητα και ελαττώθηκε το σύνολο του εργατικού δυναμικού. Από την άλλη πλευρά, έθεσε σε κίνηση μια σειρά από μετασχηματισμούς, οι οποίοι οδήγησαν την ελληνική οικονομία στη βιομηχανική εποχή.

Η εσωτερική μετανάστευση είχε αυξηθεί και η κοινωνία είχε αλλάξει χαρακτήρα. Η διάχυση του νεωτηρισμού στο εσωτερικό της ήταν μεγαλύτερη. Είχε κιόλας αρχίσει μια νέα εποχή για την Ελλάδα. Η εσωτερική μετανάστευση αύξησε τη ζήτηση για κατοικίες και έργα υποδομής, όπως δρόμους, σχολεία, δημόσια κτίρια, δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης, με τις αντίστοιχες πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στη συνολική οικονομική δραστηριότητα. Λόγω της σταθερά υψηλής ζήτησης, η κατοικία ήταν επί δεκαετίες μια σίγουρη επένδυση με σταθερή απόδοση. Μια ακόμα απάντηση στα περιστασιακά προβλήματα των Ελλήνων ήταν και η εξωτερική μετανάστευση. Οι ριζικές αλλαγές στον αγροτικό τομέα, τα προβλήματα των μικροκαλλιεργητών, κρίσεις όπως η σταφυδική κρίση αλλά και οι αλλαγές στο αστικό περιβάλλον έστρεψαν τους Έλληνες στο εξωτερικό αναζητώντας εκεί ένα καλύτερο μέλλον. Η μετανάστευση προς την Αυστραλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο συντάραξε πολλές οικογένειες αλλά επιτάχυνε και την αναδιάρθρωση της οικονομίας. Οι αγρότες μειώθηκαν αρκετά μεταξύ 1961 και 1971. Η δυνατότητα εξωτερικής μετανάστευσης επέτρεψε την εγκατάλειψη υγεών και καλλιεργειών, ενώ παράλληλα έδωσε όθηση στην εκμηχάνηση και στην εισαγωγή βελτιώσεων στις βιώσιμες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Οι οικονομικές αλλαγές που ακολούθησαν οδήγησαν εργάτες και εργάτριες σε προσπάθειες για να ξεφύγουν από τη μισθωτή εργασία. Οι γυναίκες μόλις παντρεύονταν εγκατέλειπαν τα εργοστάσια. Αυτό δεν σήμαινε όμως ότι τελείωνε και η επαγγελματική τους ζωή. Η αύξηση των αργαλιών σε κατοικίες, η οικιακή ταπιτουργία και η κινητική φανέρωσαν ότι οι γυναίκες συνδύασαν το γάμο τους με επιστροφή στην παραδοσιακή οικόσιτη βιοτεχνία. Οι άνδρες από την άλλη στρέφονταν στα μικροεπαγγέλματα του δευτερογενούς τομέα, στην αγροτική παραγωγή και κυρίως στο μικροεμπόριο. Έκτοτε οι τάσεις εξόδου από την Ήπεθρο ατόνισαν. Ο αστικός πληθυσμός παρουσίασε και πάλι μικρή αύξηση από το 1981 έως το 2001.

Μετά η ρυθμιστική επέμβαση της πολιτικής εξουσίας έβαλε στο στόχαστρο τη λήψη μετρών υπέρ του τουρισμού με στόχο να ενισχυθεί η τουριστική οικονομία. Η εμφάνιση του τουρισμού στη σκηνή της ελληνικής οικονομίας εντοπίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 50. Τη μεγάλη αρχική ώθηση στον κλάδο την είχε δώσει το επενδυτικό πρόγραμμα του ΕΟΤ. Η ναυαρχίδα του προγράμματος ήταν τα ξενοδοχεία ξενία, αλλά το πρόγραμμα περιλάμβανε και μία σειρά έργων υποδομής. Από το 1963 και μετά, τη σκητάλη της χρηματοδότησης του τουρισμού ανέλαβε ο ευρύτερος τραπεζικός τομέας, οι πιστώσεις του οποίου προς τον κλάδο αυξήθηκαν σημαντικά στη διάρκεια της δικτατορίας. Παράλληλα, θεσπίστηκαν μία σειρά από πιστωτικά και φορολογικά κίνητρα που ενθάρρυναν την επέκταση της ξενοδοχειακής υποδομής, γεγονός που οδήγησε σε υπερσυγκέντρωση των τουριστικών μονάδων στους δημοφιλείς τόπους προορισμού.

εξυγχρονισμός και παράλληλα η αναδιάρθρωση της πρωτογενούς παραγωγής αξιοποίησε τα δεδομένα της εποχής, οδηγώντας την κοινωνία σε βελτιώσεις και καλυτέρευση κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής. Στον 21ο αιώνα διαπιστώνουμε ότι ο επισκέπτης δεν ταυτίζεται μόνο με τον ήλιο και τη θάλασσα, τα αξιοθέατα μιας περιοχής και τους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και με το φυσικό, παραγωγικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον της Υπαίθρου, χωρίς βέβαια αυτό να αλλοιώνει το περιβάλλον και τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία του κάθε τόπου και προορισμού. Ο οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, εινοτουρισμός, τουρισμός γαστρονομίας προσφέρουν υπηρεσίες συνδυαστικά με δραστηριότητες, δίδοντας έτσι το στίγμα της χώρας, το στίγμα της Ελλάδας.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας στον χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Η υγεία του ανθρώπου πριν την πτώση. Οι πατέρες παρομοιάζουν την υγεία του ανθρώπου στην κατάσταση της τελειότητος με την υγεία για την οποία ο άνθρωπος είναι προορισμένος από τη φύση του. Επομένως, η τελειότητα για την ανθρώπινη ύπαρξη είναι η θέωσή της. Έγκυται στην ίδια τη φύση του ανθρώπου να γίνει Θεός κατά χάρη. Ο Θεός δημιούργησε όντως τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ο καθομοίωσή του. Από την αρχή του έδωσε τη δυνατότητα, εγγράφοντας τον στην ίδια του την ύπαρξη, να ομοιωθεί πλήρως προς Αυτόν. «Εγώ είπα, θεΐεστε πάντες», μας καθιστά γνωστό ο Θεός με τη φωνή του ψαλμοδού. Ο Μέγας Βασίλειος βεβαιώνει ότι ο άνθρωπος θεούτε κτίσμα την χάνει και Θεός και κέλεψτε. Παρόμοια, ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός γράφει ότι επειδή τεύξεν αιών προντών άφθητος, Υιός ήμασιν ιστατίηση Θεό, Θεός ένθεν οδεύση. Από τη δημιουργία του ο άνθρωπος κατήχε ήδη την τελειότητα σε κάποιο βαθμό, κυρίως ως τελειότητα των πνευματικών του δυνάμεων και ειδικότερα της διάνοιας του, της μίμησης του νου, του Θεού, που του έδινε την ικανότητα να γνωρίζει το δημιουργό του, της ελεύθερης βούλησής του, δημιουργημένης κατ' εικόνα της βούλησης του Θεού, που τον καθιστούσε ικανό να προσανατολίζει όλη την ύπαρξή του προς Αυτόν, όλων των δυνάμεων επιθυμητικών και αγαπητικών που αποτελούν δείγματα της Θείας Αγάπης και έχουν αναπαραχθεί στον άνθρωπο επιτρέποντάς του να ενωθεί με τον Θεό. Η τελειότητα των δυνάμεων αυτών προκύπτει από το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί από το Θεό κατ' εικόνα των ειδικών του ιδιωτήτων και στον άνθρωπο αποτελούν εικόνα των θείων δυνάμεων και συνιστούν την ικανότητα του ανθρώπου να ομοιωθεί καθ' ολοκληρία προς τον Θεό. Σε κάθε περίπτωση αυτό συμβαίνει με την προϋπόθεση ότι οι δυνάμεις του ανθρώπου δεν εκτρέπονται από τον Θεό όπως είναι ελεύθερες να πράξουν, αλλά κοινωνούν μονίμως και πλήρως με τον Θεό. Η σχετική τελειότητα που είχε ο άνθρωπος κατά τη δημιουργία του δεν συνίσταται μόνο στην απλή ικανότητα που του παρήχαν οι δυνάμεις του να ενωθεί με τον Θεό. Ο Αδάμ δημιουργήθηκε πραγματώνοντας ήδη σε κάποιο βαθμό την ομοίωσή του με τον Θεό, την αποστολή στην οποία έπρεπε να πετύχει. Από την αρχή είχε τροπή προς τον Θεό και είχε όλες τις αρετές στην ίδια του τη φύση που είχε δημιουργηθεί κατ' εικόνα Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις γράφει ότι το κατ' εικόνα Θεού γεγενίστε των άνθρωπων ίσον γαρεστή, το υπήν ότι παντός αγαθού μέτοχον την ανθρωπίνην φύσην επίησεν. Ουκούν εστίν εν ημίν παντός μεν καλού ιδέα, πάσα δε αρετή και σοφία, και παν ό,τι περαιστή πρώτου Κρήτων νοούμενον. Στο ίδιο πνεύμα ο Άγιος Δωρόθεος της Γάζης διδάσκει ότι κατ' εικόνα Θεού επίησεν ο Θεός των άνθρωπων και κοσμημένων πάση αρετή. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συμπληρώνει ότι επίησεν ο Θεός των άνθρωπων πάση αρετή κατεκλαϊσμένων, πάση αγαθής κομμόντα. Παρόμοια, ο Άγιος Μάξιμος σημειώνει ότι έγκυται εγάριμην, είναι σύμφυτες δηλαδή με την ψυχή μας εκ δημιουργίας εαρετέ. Από τη φύση του λοιπόν ο άνθρωπος είναι ενάρετος. Ο Άγιος Δωρόθεος της Γάζης προσδιορίζει «Φυσικός γάρ έχομεν τας αρετάς παρά Θεού δοθήσας ημίν. Άμα γάρ επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, εν έσπηρεν αυτό τας αρετάς». Και συμπληρώνει ότι «Ώστε φυσικός έδωκεν ημίν ο Θεός τας αρετάς». Ο Άγιος Ισαάκος Σύρος παρατηρεί ότι «Η αρετή φυσικός εστίνεν την ψυχή». Παρόμοια ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει ότι «Φυσικέ εις είναι αρετέ, και φυσικός και επίσης πάσιν εν υπάρχουσιν». Οι πατέρες, υπογραμμίζοντας ειδικότερα το γεγονός ότι οι αρετές είναι σύμφωνητες με την ίδια τη φύση του ανθρώπου και όχι ιδιότητες επιπρόσθετες στη φύση κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο,
παρουσιάζουν σε αυτό το θέμα μία δυναμική σύγκυψη. Οι αρετές δεν δίδονται στον άνθρωπο πλήρως απαρτισμένες, δηλαδή στον τέλειο βαθμό. Ανήκουν στη φύση του μόνον όσο η επιτέλεσή τους περιλαμβάνεται στο σκοπό της φύσης του ανθρώπου και όσο συμβάνουν στην πραγμάτωση και την τελείωση της φύσης. Η επιτέλεση των αρετών όμως προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή του ανθρώπου στο σχέδιο του Θεού, τη συνεργασία όλων των δυνάμεών του με το Θείο θέλημα και το ελεύθερο άγγιγμα της όλης ύπαρξής του στη Θεία Χάρη. Ο άνθρωπος πλάστηκε με τη δυνατότητα επιτέλεσης των αρετών και αρχίζοντας να τις επιτελεί, κατήχε τις αρετές εν σπέρματι. Ήταν ευθύνη δική του να τις αυξήσει για να τις οδηγήσει στην τελείωσή τους. Με αυτή την έννοια, οι πατέρες κατανοούν τη Θεία εντολή που δόθηκε στον Αδάμ και την Εύα. Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Γι' αυτό λέγουν ότι στον Παράδεισο ο άνθρωπος ως νήπιο ήταν πολύ μικρός και όφιλε αναπτυσσόμενος να ενηλικιωθεί. Να λοιπόν γιατί για να εκφράσει το δυναμικό χαρακτήρα της αποκατάστασης των αρετών και της θεώσεως, η πλειονότητα των πατέρων διακρίνει την εικόνα από την ομοίωση με διαφοροποιούμενο τον Άγιο Γρηγόριο των Νήσις. Σύμφωνα με αυτήν τη διάκριση, η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο προσδιορίζει το σύνολο των δυνατοτήτων επιτέλεσης της ομοίωσης. Το δυναμικό χαρακτήρα της προς τον Θεό ομοίωσης. Ενώ η ομοίωση συνίσταται στην πραγμάτωση της εικόνος. Δηλαδή αποτελεί την ανάπτυξη της εικόνος σύμμορφης προς την όλη φύση της και έγκυται στην επιτέλεση της τελείωσής της. Ενώ η εικόνα είναι ενέργεια, δηλαδή πραγματική υφίσταται, η ομοίωση είναι δυνάμη, δηλαδή δυνατόν να επιτελεστεί. Δηλαδή μπορεί να πραγματοποιηθεί με την ελεύθερη συμμετοχή του ανθρώπου στη θεουργό χάρη του Θεού. Ο Μέγας Βασίλειος εξηγεί: «Ποιήσομεν άνθρωπον κατοικών ημετέραν και καθομοίωσιν, το μεν τη κτήση έχομεν, το δε εκ προαιρέσεως κατορθούμεν, εν τη πρώτη κατασκευή συνυπάρχει μην το κατοικώνα γεννήστε Θεού, εκ προαιρέσεως ημίν κατορθούτε το καθομοίωσιν είναι Θεού. Τούτο δε το κατά προαίρεσιν δυνάμει ημίν εν υπάρχει, ενεργία δε εαυτής επάγομεν, ημί προλαβών είπεν ο Κύριος ποιόν ημάς ποιήσομεν και καθομοίωσιν, ημί την του γενέστε καθομοίωσιν δύναμιν ημίν εχαρίσατο, ούκαν την εαυτόν εξουσία την προς Θεόν ομοίωσιν εδεξάμεθα. Νην μεν τη δυνάμει ημάς επίησεν ομοιωτικούς Θεό. Δύναμιν δε δους προς το ομοιούστε Θεό, αφήκεν ημάς εργάτα είναι της προς Θεόν ομοιώσεως, ή να ημέτερος ή της εργασίας ομισθός, ή να μοιός περικόνες ημόμεν παρά ζωγράφου γενόμενε, εκεί κείμενε, ή να μήτα τη ημετέρα ομοιώσεως άλλο έπαινον φέρει. Όταν γάρ την εικόνα είδης ακριβώς με μορφωμένη προς το πρωτότυπον, ούτην εικόνα επενείς, αλλά των ζωγράφων θαυμάζεις. Ή να τίνιν το θαύμα εμών γέννητε και μη αλότριον, εμή κατέλειπε το καθομοίωσιν Θεού γενέστε. Κατ' εικόνα γαρέχω τον λογικός είναι, καθομοίωσιν δε γίνομαι εν το χριστιανός γενέστε. Με παρόμοιο τρόπο ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός εξηγεί την αναγκαιότητα της συμμετοχής του ανθρώπου στην πρόσκτηση. Αύξηση δηλαδή της υπάρχουσας της αρχικής της δωρεάς που κάνει ο Θεός γράφοντας «Η ψυχή της άνω δόξης κληρονομήσιεν και αρετής άθρων, αλλά μη Θεού δωρον μόνον, έχει τα ελπιζόμενα και τούτο δε ειν άρα της άκρας αγαθότητος». Ποιήσε το αγαθόν και ημέτερον, ουμ φύση μόνον κατά σπυρώμενον, αλλά και προαιρέσει γεωργούμενον. Οι πατέρες που διακρίνουν την εικόνα από την ομοίωση, προσαρτούν τις αρετές στην ομοίωση και θέλουν να δείξουν με αυτόν τον τρόπο ότι οι αρετές πρέπει να αποκαλύπτονται και να αναπτύσσονται δυναμικά με την ενεργό συμμετοχή και την διαρκή συνεργασία του ανθρώπου με τη θεωργό χάρη της Αγίας Τριάδος. Δεν θα έπρεπε να αντιστοιχίσουμε ωστόσο στη διάκριση εικόνας ομοίωσης τη διάκριση φύσης υπερφύσιν, όπου η ομοίωση θα αποτελούσε το υπερφύσιν που με τη χάρη του Θεού θα προσετίθετο στη φύση.
μια φύση που θα μπορούσε να συναμβάνεται νοητικά ανεξάρτητα από την ομοίωση και θα συνιστούσε την εικόνα. Κατά τους πατέρες όμως, τον άνθρωπο είναι φυσική όχι μόνο η εικόνα, αλλά εξίσου και η ομοίωση. Έγκυται στην ίδια την ανθρώπινη φύση να ομοιωθεί προς το Θεό. Έγκυται σε αυτή τη φύση της εικόνας να επιτύχει την τελείωσή της με την επιτέλεση ομοίωσης. Και το επαναλαμβάνουμε, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε πραγματώνοντας ήδη εκ φύσεως αυτή την ομοίωση δυνάμει της εικόνος. Η ομοίωση δεν είναι μια εξωτερική πρόσθεση ή προσθήκη σε μια φύση που θα μπορούσε να υπάρχει φυσιολογικά και ανεξάρτητα από αυτήν δηλαδή την ομοίωση. Ομοίωση είναι η ανάπτυξη της δεδομένης φύσης μέσα στην εικόνα. Μέσω της εικόνας του Θεού που υπάρχει μέσα του, ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως δυνάμει τέλειος. Είναι εκ φύσεως προκυσμένος με την ικανότητα να πραγματώνει αυτό το ενδυνάμει να ομοιάσει μες στο Θεό. Αυτός άλλωστε είναι ο φυσιολογικός σκοπός της ύπαρξής του. Ο φυσιολογικός προορισμός της ίδιας του της φύσης. Και αυτό είναι το νόημα των θείων εντολών. Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Έσαστε μη άγιοι ότι εγώ άγιος είμαι. Έσαστε ούν ημί στέγιοι. Όσπερο πατήρι μόνο εν της ουρανής στέγιος εστίν. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε υποδυναμική έννοια ότι ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως θεόμορφος. Εάν η ομοίωση προς το Θεό είχε δοθεί εν δυνάμει και βρισκόταν αυτόματα σε φάση έναρξης στην εικόνα, προϋπέθεται ότι ο ίδιος ο Αδάμ θα ήθελε να την πραγματώσει ολοκληρωτικά ώστε να φτάσει την τελείωσή του. Στην περίπτωση αυτή, η ομοίωση προς τον Θεό θα ήταν καρπός της συνεργασίας της ανθρώπινης βούλγησης με τη χάρη του Θεού και δεν θα μπορούσε παρά να είναι θεανθρώπινο έργο που το πραγματοποιούν από κοινού ο Θεός και ο άνθρωπος, ο στραμμένος προς Αυτόν. Ο άνθρωπος διέθετε πλήρη ελευθερία που το επέτρεπε να ενωθεί με το Θεό και εξ αντιθέτου να αρνηθεί να συνεργαστεί με Αυτόν για την πραγματοποίηση του σχεδίου του. Και είχε αυτή την ελευθερία γιατί ο Θεός ήθελε την τελείωσή του και είχε εγχαράξει την εικόνα του σε Αυτόν. Ο Θεός ωστόσο του είχε δώσει μία εντολή για να βοηθήσει να χρησιμοποιήσει σωστά την ελευθερία του, η οποία εκδηλωνόταν μέσα στην όλη τελειότητα της αρχαίγονης φύσης του και στον αληθινό σκοπό του. Η επιτέλεση της ελευθερίας γινόταν με τη διαρκή και μοναδική εκλογή του Θεού. Μέσω αυτής της εκλογής που διατηρεί το σταθερή με το αυτεξούσιο, ο Αδάμ παγιωνόταν στο αγαθό που είχε δημιουργηθεί και το οικειοποιούνταν όλο και περισσότερο. Σε αυτή την αρχαίγονη κατάσταση, όπου επιτελούσε το αληθινό σκοπό της φύσης του, ο Αδάμ εδέε το διαρκώς το Θεό, ευχαριστώντας και δοξάζοντας αδιάκοπα τον δημιουργό του σύμφωνα προς το θέλημά του. Καλλιεργώντας την ψυχή του τις θείες σκέψεις και τρεφόμενος με αυτές, ζούσε μόνιμα σε κατάσταση θεωρίας του Θεού. Αναγνωρίζοντας την παρουσία των θείων ενεργειών στα χτίσματα, αναγόταν, ανυψωνόταν διαμέσου των δημιουργημάτων προς τον Δημιουργό και τα αναβίβαζε ο ίδιος προς τον Θεό εν εαυτό. Ο άνθρωπος είχε οριστεί βασιλέας, επιτελώντας έτσι τη λειτουργία του ως μέσος Θεού και ύλης γενόμενος, και εκπληρώνοντας την αποστολή που του είχε ανατεθεί από το Θεό, δηλαδή τα νοητά, τα ορατά και τα αισθητά προς τούτης ενώσε και κυγκτιστήν φύσιν τη αχτής το διαγάπης ενώσας. Εν ταυτόν δείξε. Βλέποντας διαρκώς το Θεό σε κάθε ύπαρξή του, τον έβλεπε εξίσου στον εαυτό του, καθώς ικανή ή της ψυχής καθαρότης εστί και των Θεών διε αυτής κατοπτρίζεστε. Μπορούσε ακόμη να χαίρεται τη θέα του Θεού πρόσωπο προς πρόσωπο. Ο Άγιος Αθανάσιος Αλεξανδρίας γράφει ότι ουδέν γάρ έχων εμπόδιον εις την περί του Θεού γνώσιν. Θεωρεί μεν αίδια της αυτού καθαρότητος την του Πατρός εικόνα των Θεών λόγων. Σε αυτή την κατάσταση ο Αδάμ το σώμα τη ενδοθειωτάτο χώρο και υπερκαλεί, αυγιζόμενος τη ψυχή εν υπερτέρω και ασυγκρίτω και περικαλεστέρω τόπο διέτριβε Θεών έχων οίκων των ένικων. Όλοι οι πατέρες επίσης παρουσιάζουν τον πρώτο άνθρωπο να διατηρεί με το Θεό σχέσεις παρησίας και το βιβλίο της Γενέσεως το δείχνει επιπλέον με την καθημερινή συζήτηση μαζί του σε πλήρη ελευθερία μέσα στον Παράδεισο. Την αυτού περιβεβλημένος χάριν ζούσε σε μια μόνιμη κατάσταση έντονης πνευματικής απόλαυσης.
Οι πατέρες υπενθυμίζουν σταθερά το γλυκασμό, την τρυφή, τη χαρά, τη μακαριότητα και την ευδαιμονία, οι οποίες συνδέονταν με τη θεωρία του ανθρώπου και οδηγούσαν σε στενή σχέση με το Θεό. Σχέση που επέτρεπε στον άνθρωπο να συμμετέχει στο ίδιο το κάλος της Θείας Ζωής. Κατά το Μέγα Αθανάσιο, ο άνθρωπος ζούσε των αληθινών βίων, δηλαδή αυτών για τον οποίο πλάστηκε και ο οποίος αποτελεί το φυσιολογικό σκοπό της αυθεντικής φύσης του. Η εσωτερική ενότητα του Αδάμ και η ενότητά του με όλες τις άλλες υπάρξεις διαμέσου της αδιάκοπης θεωρίας του ενός Θεού μέσα από όλα τα όντα απέκλειε κάθε ιδέα διαίρεσης ή διάσπασης. Τέτοια διαίρεση δεν υπήρχε ούτε στον ίδιο τον άνθρωπο, ούτε μεταξύ του ανθρώπου και των ομοίων του, ούτε μεταξύ του ανθρώπου και των άλλων δημιουργημάτων, ούτε ανάμεσα στα άλλα δημιουργήματα. Επικρατούσε ειρήνη παντού και κατά πάντα. Ο άνθρωπος ζούσε βίο την εμπαραδείσου άλυπων και ανώδυνων και αμερίμνων ζωήν. Έχουν την του δεδοκότος χάριν, έχουν και την ιδίαν εκ του πατρικού λόγου δύναμην. Ζούσε τον απίμονα βίον, δηλαδή την ευτυχισμένη ζωή, απαλλαγμένη από στενοχώριες και φροντίδες, σημειώνει ο Μέγας Αθανάσιος. Και ο Ιερός Αυγουστίνος συμπληρώνει ότι ο άνθρωπος δεν φοβόταν για κάποια εσωτερική νόσο, καθώς ήταν σωματικά υγιής και στην ψυχή είχε τέλεια αρμονία. Ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, κλείνει με την παρατήρηση: «Πύρωσης δε η κίνησης ή γαστρός άλογος μανία και όρεξης ουδαμού έτιην, αλλά είναι αυτό ζωή αστασίαστος και άλυπος διαγωγή». Μέσα στον παράδεισο ο άνθρωπος είχε σώαστας αισθήσεις και εκστικιίας εν το φυσικό. «Ον εν το καταφύσιν καθώς και εκτίστη και είναι θεωρία του Θεού». Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσι σημειώνει ότι η εν υγεία ποτέ πριν την πτώση, δηλαδή νοητή το ανθρώπινον ίον τινών στοιχείων των της ψυχής λέγω κινημάτων κατά των της αρετής λόγων ισοκρατός εν ημίν και κραμένων. Η κατάσταση του ανθρώπου στον παράδεισο εμφάνιζε κατά αυτόν τον τρόπο όλα τα στοιχεία της υγείας. Ο άνθρωπος ζούσε σύμφωνα με την αρχαίγονη φύση του. Αγνοούσε κάθε μορφή ασθένειας, τόσο ψυχικής όσο και σωματικής, και ζούσε βίο εντελώς φυσιολογικό σύμφωνα με τη φύση του και τον πραγματικό σκοπό της. Με το προπατορικό αμάρτημα ο Αδάμ εξετράπη από το δρόμο που ο Θεός τον είχε τοποθετήσει κατά τη δημιουργία του. Ο άνθρωπος απόλυσε το στόχο που η ίδια η φύση του όριζε. Η ύπαρξή του σταμάτησε να τίνει εν παντή προς τον Θεό. Όλες οι δυνάμεις του έπαψαν να ανοίγονται στην άκτη στη χάρη του Θεού. Ο καθρέπτης της ψυχής του σκοτίστηκε και δεν αντανακλούσε πια τον δημιουργό του. Καθώς ο Αδάμ διέκοψε την κοινωνία με την πηγή της κάθε τελειότητος, οι αιρετές του μαγράθηκαν και έχασε την ομοίωσή του προς τον Θεό, που είχε αρχίσει να πραγματώνεται από τη στιγμή της δημιουργίας του. Η εικόνα του Θεού δεν χάνεται, υφίσταται στον πεπτωκό του άνθρωπο, αλλά είναι αλλοιωμένη και συνεσκιασμένη. Δεν αναπτύσσεται πια διαμέσου της ενεργού ένωσης του ανθρώπου με το Θεό και δεν βρίσκει την εκπλήρωσή της στην πραγμάτωση της ομοίωσης που είναι ο αληθινός προορισμός της. Ενώ η πορεία του ανθρώπου προς την τελειότητα μέσα στο φως του πνεύματος τον έκανε να φεγκοβολεί, ξαφνικά το αμάρτημα τον εσκότησε. Ο άνθρωπος από τότε εγγυσμονεί την αυθεντική φύση του, αγνοεί τον πραγματικό προορισμό του, δεν γνωρίζει πλέον την πραγματική ζωή και χάνει σχεδόν κάθε αίσθηση της προπτωτικής υγείας. Αν και στη συνέχεια και χάρη στο κηρύγματα των προφητών η ανθρωπότητα κατάφερε να ξαναβρει το νόημα του Θεού σε κάποιο βαθμό, δεν έφτασε παρά στη σκιά των μελών των αγαθών ούκ αυτήν την εικόνα των πραγμάτων. Μόνο με τη σάρκωση του Χριστού η ανθρωπότητα αποκαθίσταται πλήρως στην προπτωτική φύση της και ο άνθρωπος ξαναβρίσκει τη δυνατότητα να πραγματώσει την τελείωση για την οποία ο Δημιουργός τον προώρησε. Ο Χριστός, γινόμενος τέλειος άνθρωπος, χωρίς να πάψει να είναι Θεός, ξαναδίνει στην ανθρώπινη φύση την πληρότητα και την ακεραιότητα της προπτωτικής τελειότητός της, η οποία οδηγεί στην πραγμάτωσή της. Αυτό γίνεται με την ένωση της Θείας Φύσης του με την ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του Θεού Λόγου. Να λοιπόν πως με τον ίδιο το Θεό στο πρόσωπο του Υιού του
γίνεται με άμεσο τρόπο πραγματότητα και αποκαλύπτεται σε όλους ο έσχατος προορισμός του ανθρώπου, η τελείωση της φύσης του όταν ενώνεται μυστικά και πλήρως με το Θεό. Ο Αδάμ ήταν απλός τύπος του μέλλοντος, καθώς έχασε τον τελικό προορισμό του. Ο Χριστός φανερώνει την εκπλήρωση της υπόσχεσης, την είσοδο στην κατάσταση της τελειότητας. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας γράφει: «Των αληθινών άνθρωπων και τέλειων, πρώτος και μόνος έδειξε ο Σωτήρ, εικόν του Θεού του αοράτου, απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού. Ο Χριστός είναι αυτός στον οποίον κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Αποκαλύπτει το βαθύ νόημα της δημιουργίας του ανθρώπου κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Στην ανθρώπινη φύση του εκδηλώνεται η Θεία Φύση, συνδεδεμένη με την ανθρώπινη αχωρίστος και ασυγχύτος. Είναι το ορατό πρότυπο και το πλήρωμα του καινού ανθρώπου, στο οποίο η πεπτοκή η ανθρωπότητα καλείται να ανακαινιστεί. Ο όλος άνθρωπος προσκαλείται να γίνει σύμμορφος της εικόνας του καινού ανθρώπου και να αποκτήσει την ομοίωση με Αυτόν. Ο Χριστός έρχεται με τη διπλή του φύση ως Θεάνθρωπος να επιβεβαιώσει ότι ο άνθρωπος είναι προορισμένος να είναι άνθρωπος Θεός. Ο Θεός γαρ ενηθρώπησεν ή να ημείς θεοποιηθόμεν διακηρύσουν οι πατέρες. Εν Χριστώ ο Θεός αυτό αποκαλύπτεται στον άνθρωπο ως κανόνας για την τελειότητα και τον προορισμό του. Του δείχνει κατά προφανή τρόπο ότι η φύση του είναι θεανθρώπινη. Του αποκαλύπτει ότι είναι τέλειος άνθρωπος μόνο όταν ενώνεται με τον Θεό, καθώς στο πρόσωπο του Χριστού η ανθρώπινη φύση γίνεται τέλεια λόγω της ένωσής της με τη Θεία Φύση και ότι μόνο με την ομοίωσή του με τον Χριστό μπορεί ο άνθρωπος να πραγματώσει στην ύπαρξή του τη θεανθρώπινη τελειότητα. Ο άνθρωπος είναι πραγματικά άνθρωπος μόνο όταν είναι Θεός εν Χριστώ. Ο Χριστός αποκαλείται δεύτερος Αδάμ όχι γιατί έφερε στον άνθρωπο μια άλλη φύση και ένα άλλο προορισμό σε σχέση με τη φύση και τον προορισμό που είχαν δοθεί στον πρώτο Αδάμ, αλλά γιατί έρχεται να πραγματώσει εν εαυτό αυτό που ο Αδάμ είχε χάσει τη δυνατότητα επιτέλεσης εξαιτίας του αμαρτήματός του. Οι πατέρες καταφάσκουν ότι ο Αδάμ δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του Λόγου του Θεού. Επιβεβαιώνουν ότι το ίδιο μυστήριο της δημιουργίας του ανθρώπου κατ' εικόνα του Λόγου συνδέεται και πάλι με το μυστήριο της υιοθεσίας του ανθρώπου ως Υιού από το Θεό στο πρόσωπο του Υιού του. Αφότου δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, ένας και μόνο ένας φυσιολογικός σκοπός υπήρχε για αυτόν. Η ομοίωση με τον Χριστό, τον κανόνα της τελείωσης της φύσης του, η οποία με τη σάρκωση του Χριστού αποκαλύφθηκε πλήρως και σαφώς. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ως λογική ύπαρξη, δηλαδή έλογη, αλλά βασικότερα ως ύπαρξη χριστολογική, όπου λογικός κατά τους πατέρες σημαίνει σύμμορφος του λόγου του Θεού. Οι πατέρες θα προχωρήσουν περαιτέρω έως ότου επιβεβαιώσουν ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε όχι μόνο κατ' εικόνα του λόγου ως Θεού, αλλά κυρίως κατ' εικόνα του σαρκωθέντος λόγου του Θεανθρώπου Χριστού. Ο άνθρωπος διευκρινίζουν έχει από τη δημιουργία του ένα σκοπό, διαμέσου της φύσης του, να τίνει κατά πάντα την ύπαρξή του στην ενεργή ομοίωση με τον Χριστό. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας γράφει σχετικά: «Δια των γενών άνθρωπων ανθρώπου φύση συνέστη το εξ αρχής και νους και επιθυμία προς εκείνον κατασκευάστη και λογισμόν ελάβομεν ή να τον Χριστόν γινώσκομεν επιθυμίαν ή να προς εκείνον τρέχομεν, μνήμην έχομεν ή να εκείνον φέρομεν, επί και δημιουργημένης αυτός αρχέτυπος ειν, ούγαρ ο παλαιός του καινού, αλλά ο νέος Αδάμ του παλαιού παράδειγμα. Ο Σένεκα γε της φύσεως αυτής αρχέτυπων, ο παλαιός Αδάμ ημίν αν ή της πρώτερων εκείνων επισταμένης, ο δε πάντα πριν είναι πρωτών οφθαλμών ο πρεσβύτερος του δευτέρου μίμημα και κατά την ιδέαν εκείνου και την εικόνα πέπλαστε». Σε άλλο σημείο, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας αναφέρει ότι ο άνθρωπος προς τον Χριστό νοείεται ούδια την θεότητα μόνον, αλλά και της φύσεως ένεκα της εταίρας, δηλαδή της ανθρώπινης φύσης, την οποία προσέλαβε σαρκούμενος ο Θεός Λόγος.

Ήσουν όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος ήλθον ακούσε αυτού και η Αθήνη από τον νόσον αυτών και οι οχλούμενοι υπό πνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντων. Και πας όχλος εζήτει άπτεστε αυτού ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και για το πάντας. Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια και νόσους θεραπεύειν. Και απέστειλε αυτούς κηρύσσει τη βασιλεία του Θεού και ιάστε τους ασθενούντας. Και έλεγεν αυτής, ο ακούων ημών εμού ακούει και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί, ο δε με αθετών αθετεί τον αποστήλαντά με. Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα μεταχαράς λέγοντες,

Θεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού διδομήμην την εξουσία του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την τίμεν του εχθρού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ, κι εγώ.
0: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Χριστέ μου, η Εκκλησία σου, με αίματα στολισμένη, που οι μάρτυρες σου χύσανε στον κόσμο εξακουσμένη, με την πορφύρα βασιλιά και με τη βίσο μοιάζει, και προς εσένανε, Χριστέ, Θεέ μας ανακράζει, να αποστείλεις, Κύριε, σε μας τον ικτυρμό σου, που σε τιμούμε κι είμαστε πιστός λαός δικό σου. Στην πολιτεία σου αυτή ειρήνη να δωρήσεις, και στις ψυχές μας το έλεος, το μέγα, να χαρίσεις.

Ποια είναι η ιστορία όμως του άξιον εστί, θα ήθελα παρακαλώ να την ακούσουμε. Γύρω στο 980, αν ενθυμούμε καλά, να κοιτάξω και να σας πω με ακρίβεια για να μην κάνω λάθος, γύρω στο 980, επί της βασιλείας Βασιλείου και Κωνσταντίνου των αυτάδελφων, των πορφυρογέννητων αυτοκρατόρων, ιών του Ρωμανού του Νέου, και όταν πατριάρχης ήταν ο Νικόλαος, τότε, αδελφοί μου, συνέβη και το εξής. Σε ένα κελί που ευρίσκεται κοντά στη μονή Παντοκράτορος, ένας ευσεβής, εκεί κατοικούσαν δύο μοναχοί. Ένας εκ των δύο ιερομονάχων, ο γέροντας, είπε θα πάει στο μοναστήρι για να παρακολουθήσει το βράδυ την αγρυπνία. Εσύ, του είπε, παιδί μου, του υποτακτικού του, κάτσε εδώ στο κελί και μπροστά στο εικόνισμα της Παναγίας μας κάνε την ακολουθία σου. Πράγματι, ο μοναχός το βράδυ, ενώ ο γεροντάς του ήταν στην αγρυπνία του μοναστηριού, καθόταν στο κελί. Κελί ονομάζουμε μικρά σπιτάκια που υπάρχουν στο Άγιον Όρος και κατοικούν μέσα 2, 3 ή 4, 5 το πολύ μοναχοί. Εκεί λοιπόν έκανε την ακολουθία του. Το βράδυ χτυπά ξαφνικά η πόρτα. Ανοίγει ένας πανέμορφος νέος μοναχός, εμφανίζεται και ζητά να φιλοξενηθεί στο κελί. Ο μοναχός τον βάζει μέσα και του λέει κάνω την ακολουθία, έλα μαζί να κάνουμε την ακολουθία. Πράγματι ο μοναχός, ο ξένος που εισήλθε στο κελί, ξεκίνησε να προσεύχεται μαζί με τον Άγιο Ιερομόναχο που έκανε την ακολουθία μπροστά στο εικόνισμα της Παναγίας. Όταν έφτασε να ψάλει την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, τότε ο άλλος μοναχός του λέει ότι εμείς, του λέει, όταν ψάλουμε την υπεραγία Θεοτόκο, τη Βασίλισσα των Ουρανών, δεν λέμε μόνο την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Τι λέτε, του λέει. Λέμε άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζει σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέραν του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Του λέει τότε ο ιερομόναχος, αδελφέ μου, τι όμορφη αγγελική φωνή που έχεις, αλλά και τι ωραίος ύμνος. Φέρε μου, του λέει ο μοναχός, ο ξένος, φέρε, του λέει, ένα χαρτί και ένα μολύβι να στο γράψω. Λέει, δεν έχω χαρτί και μολύβι. Τότε του λέει, φέρε μου μία πλάκα, μία πέτρα μεγάλη. Και τότε ο μοναχός από το δάπεδο, επειδή εκεί οι πέτρες μπαίνουν και βγαίνουν εύκολα στα κελιά, βγάζει μία πλάκα από το δάπεδο και τη δίνει στον νέο μοναχό, ο οποίος με το δάχτυλό του αρχίνησε να γράφει πάνω στην πλάκα «Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζει σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέραν του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ», και το συμπλήρωσε όλο. Ο μοναχός τα χάνει. Βλέπει η πέτρινη πλάκα να τη χαράσει ο ξένος μοναχός σαν να είναι πυλός και με πολύ ωραία γράμματα. Αφού το έψαλαν μετά μαζί, ο μοναχός ο άλλος εξυφανίστη, διότι ήταν άγγελος Κυρίου, ο Γαβριήλ, που απεστάλλει από τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό για να διδάξει τους μοναχούς αλλά και όλους εμάς, όταν βρισκόμαστε μπροστά στο εικόνισμα της Θεοτόκου, να ψάλουμε όχι μόνον την τιμιωτέρα των Χερουβίν, αλλά να ψάλουμε άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζει σε τη Θεοτόκον. Ότι είναι άξιον και δίκαιον, δηλαδή, να μακαρίζουμε εσέ τη Θεοτόκο. Όπως και η ίδια το είχε πει και το είχε προφητεύσει,
όταν συναντήθηκε με την Ελισάβετ, που είπε «Από του νυν», είπε η Παναγία μας, «Μακαριούσι με πάσε γενέ», «Θα με μακαρίζουν όλες οι γενές». Και πράγματι μέχρι και σήμερα, αδελφοί μου, όλοι οι χριστιανοί και ιδιαίτερα οι μοναχοί μακαρίζουμε, υμνούμε, παρακαλούμε και οικετεύουμε την υπεραγία Θεοτόκο να μας βοηθά να πρεσβεύει στον Υιόν της διά της σωτηρία μας και να μας σώζει από παντός κακού και κινδύνου. Αδελφοί μου, είπε αυτό το γεγονός όταν γύρισε το πρωί τα ξημερώματα ο γέροντας του κελιού, ο υποτακτικός του αναφέρθηκε σε όλο το γεγονός. Και τότε οι πατέρες πήγαν και το είπαν στη διοίκηση του Αγίου Όρους το πρωτάτο. Και το μετέφεραν το γεγονός αυτό και το θαύμα, το μετέφεραν και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Στην πρωτεύουσα, εκεί που ήταν και η Ιερά Σύνοδος. Και πλέον πάρθηκε απόφαση, όπως όλοι οι ναοί, όλα τα μοναστήρια, πλέον όταν απευθύνονται προς την Παναγία, να τη λέγουν άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεις έτη Θεοτόκο. Το δε εικόνισμα αυτό ονομάστηκε η εικόνα του άξιον εστί. Αυτό κελί την πήραν οι μοναχοί, διότι και την πήγαν τιμητικά στο πρωτάτο, στις καριές, στη διοίκηση. Την έβαλαν μέσα στο ναό του πρωτάτου, της πρωτεύουσας του Αγίου Όρους. Εκεί έγιναν δεήσεις, εψάλισαν ύμνη και μετά η Παναγία τοποθετήθηκε στο ιερό μέσα του πρωτάτου του ναού, πάνω ακριβώς από το σύφρονο, εκεί που αξίζει να ευρίσκεται η υπεραγία Θεοτόκος. Αγαπητοί μου αδελφοί, έκτοτε όσοι πηγαίνουν στο πρωτάτο προσκυνούν τη θαυματουργό πρώτα εικόνα άξιον εστί και μετά καταφεύγουν στα διάφορα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Αυτή είναι η ιστορία της Παναγίας άξιον εστί.

Ευρώπη. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

0: Αγαπητοί μου, λίγο πριν ολοκληρώσουμε το διπορικό μας στην περιοχή της Αμάριας, βρισκόμαστε στην πόλη Τζενίν. Η πόλη Τζενίν απέχει από τη Σαμάρια 33 χιλιόμετρα και έχει υψόμετρο 300 μέτρα. Σε απόσταση 4 χιλιόμετρων από την Τζενίν βρίσκεται το χωριό Μπουρκίν, όπου ο Κύριος θεράπευσε τους 10 λεπρούς που ζούσαν σε ένα σπήλαιο απομονωμένοι. Το σπήλαιο είχε μία οπή από την οποία έριχναν στους λεπρούς τροφή. Στο σημείο αυτό είναι χτισμένο το Ορθόδοξο Μοναστήρι της Αγιοταφητικής Αδελφότητος. Ο ναός της Μονής είναι αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο, ενώ στο βάθος του σπηλαίου υπάρχει παρεκκλήσιο αφιερωμένο στο θαύμα της θεραπείας των 10 λεπρών. Και γένετο εντοπορεύεστε αυτόν εις Ιερουσαλήμ και αυτός διήρχετο διαμέσου Σαμαρίας και Γαλιλαίας. Και εισερχομένο αυτού εις την Αν Κόμην απήντησαν αυτό 10 λεπροί άνδρες ή έστησαν πόροθεν και αυτοί ήραν φωνήν λέγοντες «Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς». Και ειδών είπεν αυτής «Πορευθέντες επιδείξατε αυτούς της ιερεύση». Και γένετο εν το υπάγειν αυτούς εκαθαρίστησαν. Εις δε εξ αυτών, ειδών ότι η άθη υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης δοξάζων των θεών και έπεσεν επί πρόσωπον παρά τους πόδας αυτού ευχαριστών αυτό. Και αυτός ειν Σαμαρίτης. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού. Ουχε βρέθησαν υποστρέψαντες δούνε δόξαν το Θεό, ή μη ο αλλογενής ούτως. Και είπεν αυτό, Αναστάς πορεύου, η πίστη σου σε σωκές. Σε αυτό το σημείο έχουμε την ευλογία να έχουμε κοντά μας τον αγαπημένο μας γέροντα πατέρα Ιγνάτιο Καζάκο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής των Ποιμένων και της πόλεως Μπετζάλας. Γέροντά μου, πατέρα Ιγνάτιε, την ευχή σας. Σας καλωσορίζουμε για ακόμα μία φορά στην εκπομπή μας, Άγιοι Τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Την ευχή σας.
1: Την ευχή σας, πατέρα Ιωάννη, ευλογείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχές, ευλογίες και χαιρετισμούς σε όλους τους αγαπητούς ακροατές και ακροάτριες της γνωστής πλέον εκπομπής «Άγιοι Τόποι, εκεί που έστησαν οι άχραντες πόδες του Κυρίου». Ευχές και ευλογίες από την Αγία Γη.
0: Πατέρα Ιγνάτιε, πριν μερικά χρόνια, τόσο με την άδεια και την ευλογία του Πατριάρχου Ιεροσολύμων, Κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου, όσο και του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου στο χωριό Μπουρκίν, προχωρήσατε στη συγγραφή ενός εξαίρετου βιβλίου για το προσκύνημα των 10 λεπρών. Θα σας παρακαλέσουμε λοιπόν σήμερα να μας παρουσιάσετε αυτό το σημαντικό ιερό προσκύνημα των Αγίων Τόπων, που δυστυχώς λίγοι προσκυνητές είτε το γνωρίζουν είτε το έχουν επισκεφθεί.
1: Το θέμα μας στο χωριό των 10 λεπρών, φυσικά πατέρα Ιωάννη, απαιτεί χρόνο και δεν καλύπτεται μέσα σε λίγη ώρα, σε περιορισμένο χρόνο, αλλά για να μην γίνομαι κουραστικός και να μην βγω έξω από τον χρόνο που έχω στη διάθεσή μου, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και περιεκτικός σε ό,τι αφορά το προσκύνημα και το μοναστήρι των 10 λεπρών που βρίσκεται στο Μπουρκίν. Θα χρησιμοποιήσω και κείμενα από το βιβλίο που έχω γράψει πριν από 4 περίπου χρόνια, το προσκύνημα των 10 λεπρών και ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου στο Μπουρκίν, που είναι έκδοση της Ιεράς Μονής των Ποιμένων. Το Μάιο του 2016 και συγκεκριμένα την Κυριακή της Αμαρίτιδος, ενώ βρισκόμασταν στο Φρέαρ του Ιακώβ, ο πατήρ Βυσαρίων, ο οποίος είναι και ο επιστάτης και ηγούμενος εκεί της Μονής και πατριώτης σας, μιας και κατάγεται από τις καμάρες Ηρακλείου Κρήτης, μου πρότεινε τότε να γράψουμε ένα ενημερωτικό φυλάδιο ή βιβλίο για το ιερό προσκύνημα των 10 λεπρών, το οποίο έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ζητήσαμε την ευλογία του μακαριωτά του Πατριάρχου Ιεροσολύμων, κυρίου Θεοφίλου, που μας έδωσε την ευλογία και την άδεια για την συγγραφή αυτού του βιβλίου. Λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο μέσα, σε αυτό το διπορικό σχετικά με το προσκύνημα των 10 λεπρών, αναφέρω ότι στην περιοχή της Σαμάριας, 45 περίπου χιλιόμετρα βόρεια από τον Αμπλούς, δηλαδή από την Νεάπολη, εκεί όπου βρίσκεται το Φεραίαρ του Ιακώβ, βρίσκεται το χωριό Μπουρκίν. Το Μπουρκίν σήμερα έχει περίπου 7.000 κατοίκους, όπου στην πλειοψηφία τους είναι μουσουλμάνοι, και οι οποίοι ζουν αρμονικά με την ελληνοορθόδοξη αραβόφωνη κοινότητα του Πατριαρχείου μας, την οποία αποτελούν μόνο 70 περίπου κάτοικοι, χριστιανοί δηλαδή ορθόδοξοι. Είναι ένα πολύ ωραίο χωριό γραφικό που στις πλαγιές του είναι φυτεμένα ελαιόδεντρα, αμυγδαλιές, εσπεριδοειδή και στις πεδιάδες του με τη βοήθεια αρδευτικών έργων καλλιεργούνται λαχανικά και άλλα επίσης οποροκυπευτικά. Αρχαιολογικές λοιπόν έρευνες έχουν αναδείξει ευρήματα τα οποία χρονολογούνται από την μέση και από την ύστερη περίοδο του Χαλκού, από την περίοδο του Σιδήρου, από τις ρωμαϊκές και βυζαντινές περιόδους και τέλος από όλη την Ισλαμική περίοδο, δηλαδή από τους Ομεϊδιάτες που πέρασαν, Αγιουβίδες, Μαμελούκους και Οθωμανούς. Σήμερα υπάρχουν στο Μπουρκίν ακόμα κτίρια από την Οθωμανική περίοδο, δηλαδή ερείπια, όπως το Μεγάλο Τζαμί και το Παλάτι των Τζαράρ, ή αλλιώς Ελκούχα όπως ονομάζεται, που πρόσφατα ανακαινίστηκε και αποκαταστάθηκε και λειτουργεί πλέον ως μουσείο, ως τουριστικό κέντρο. Σε διάφορες λοιπόν ιστορικές πηγές βρίσκουμε να γίνονται αναφορές στο Μπουρκίν, δηλαδή στο χωριό των 10 λεπρών, και μάλιστα σε κείμενο του 16ου αιώνα. Το χωριό αυτό περιγράφεται ως ένας μικρός οικισμός, ένα μικρό χωριουδάκι που φιλοξενεί μια σημαντική ιστορική εκκλησία. Ποια είναι αυτή η ιστορική σημαντική εκκλησία? Είναι η εκκλησία αυτή που είναι αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο, τον μοναδικό Άγιο, τον οποίον εκτός από τους μουσουλμάνους ευλαβούνται, τιμούν και επικαλούνται και οι Μωαμεθανοί με την επωνυμία Γεώργιος ή Μαρτζέριες ή αλλιώς Αλχάδερ. Είναι κτισμένη η μονή αυτή στην πλαγιά που βρίσκεται βόρεια από το ιστορικό κέντρο του χωριού. Έχει θέα στην κοιλάδα του Μπουρκίν και ανήκει στην ελληνοορθόδοξη αραβόφωνη κοινότητα του Πατριαρχείου μας των Ιεροσολύμων. Η εκκλησία λοιπόν του Αγίου Γεωργίου είναι γνωστή στην περιοχή ως εκκλησία των 10 λεπρών. Και αυτό γιατί συνδέεται με το θαύμα της θεραπείας των 10 λεπρών, το οποίο αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, και εν συντομία θα αναφέρω το Ευαγγέλιο που αναφέρεται στο κατά Λουκά, που λέγει «Και εισερχομένου αυτού εις κόμην τεινά, απήντησαν αυτό 10 λεπροί άνδρες, ιέστησαν πόροθεν, και αυτοί ήραν φωνήν λέγοντες, Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς. Και ειδών είπεν αυτοίς, πορευθέντες επιδείξατε εαυτούς της ιερεύση, και γένετο εν το υπάγειν αυτούς εκαθαρίστησαν. Εις δε εξ αυτών ειδών ότι η άθη υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης, δοξάζων τον Θεόν και έπεσεν επί πρόσωπον παρά τους πόδας αυτού, ευχαριστών αυτό, και αυτός ειν Σαμαρίτης. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού, ούχε βρέθησαν υποστρέψαντες δούνε δόξαν το Θεό, ημί ο αλλογενής ούτος, και είπεν αυτό, Αναστάς πορεύου, η πίστη σου σε σοκέσε. Λοιπόν, και όπως είπαμε, συνδέεται το μοναστήρι αυτό με το θαύμα της θεραπείας των 10 λεπρών, το οποίο σας διάβασα μόλις τώρα. Ο Χριστός λοιπόν, πηγαίνοντας με τους μαθητές του στη Γαλιλαία, μπήκε στο χωριό και θαυματουργικά θεράπευσε 10 λεπρούς, οι οποίοι παρέμεναν απομονωμένοι σε ένα σπήλαιο, και όταν τον είδαν ζήτησαν τη βοήθειά του. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, σε συνεργασία με την Εκκλησία, σε συνεργασία με το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, εργάζεται για την ανακαίνιση και αποκατάσταση της εκκλησίας, του προσκυνήματος και της μονής αυτής από το έτος 1997. Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχαιολογικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν εκεί, από τα ιδρύματα, τα κτηρίσματα και τα εκκλησιαστικά αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορες εποχές στον χώρο αυτόν, ταυτοποιήθηκαν ιστορικά οι αρχιτεκτονικές φάσεις της κατασκευής της εκκλησίας. Η πρώτη εκκλησία, η αρχική εκκλησία, βρισκόταν μέσα σε ένα σπήλαιο και το σπήλαιο αυτό αρχικά ήταν ρωμαϊκή στέρνα, δηλαδή ήταν δεξαμενή νερού, ενώ αργότερα στα χρόνια του Χριστού χρησιμοποιήθηκε ως κατάλημα λεπρών, ως κατάλημα των 10 λεπρών και ονομαζόταν Λαζαρέτο. Συνεπώς το σπήλαιο αυτό αποτελούσε την πρώτη εκκλησία κατά την Βυζαντινή περίοδο πριν επεκταθεί. Τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα η εκκλησία χτίστηκε στην είσοδο του σπηλαίου των 10 λεπρών, δηλαδή στην είσοδο αυτής της στέρνας, και παρέμεινε εκεί έως τον 9ο μετά Χριστόν αιώνα. Η εκκλησία αυτή αναφερόταν σε κείμενα της εποχής των Σταυροφοριών αλλά και της Οθωμανικής περίοδου. Ο ναός που μεταγενέστερα θα κτίστηκε θα πρέπει να καταστράφηκε τον 16ο αιώνα μετά Χριστόν από τον φοβερό μεγάλο σεισμό του 1546, ο οποίος είχε προκαλέσει μεγάλες ζημιές σε ολόκληρη την Παλαιστίνη, σε ολόκληρη την Αγία Γη. Όπως μας πληροφορούν οι πηγές, κατά τη διάρκεια του 18ου μετά Χριστόν αιώνα ξαναχτίστηκε και πάλι η εκκλησία σε αυτή την μορφή την οποία διατηρεί μέχρι σήμερα, και η εκκλησία αποτελείται από το σπήλαιο, δηλαδή το σπήλαιο των 10 λεπρών, τον κύριο χώρο του ναού και το κεντρικό κλήτος που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο. Θεωρείται ως μία από τις πρώιμες και σημαντικότερες εκκλησίες της Αγίας Γης και είναι η τέταρτη αρχαιότερη εκκλησία στην Αγία Γη και μία από τις αρχαιότερες εκκλησίες στον κόσμο. Η πόλη αυτή του Μπουρκίν, η πόλη αυτή των 10 λεπρών, υπήρξε ο ενδιάμεσος σταθμός του Κυρίου μας κατά τις μετακινήσεις του μεταξύ της πόλεως της Ναζαρέτ και των Ιεροσολύμων. Το σπήλαιο αυτό των 10 λεπρών είναι σήμερα άριστα διατηρημένο και φαίνεται ότι κατασκευάστηκε στην αρχαιότητα προκειμένου να εξυπηρετήσει ασθενείς που είχαν προσβληθεί από την φοβερή ασθένεια της λέπρας. Και μάλιστα όποιος επισκεφτεί το προσκύνημα και το μοναστήρι αυτό βλέπει ότι στην παλιά εκκλησία, δηλαδή στη στέρνα αυτή, διατηρείται μέχρι σήμερα στην οροφή του σπηλαίου επάνω μεγάλη οπή, τρύπα, δηλαδή όπως είναι το στόμιο ακριβώς μιας στέρνας ενός πηγαδιού, από το οποίο εκεί έριχναν τρόφιμα και έδιναν νερό τότε στους λεπρούς. Για πολλά χρόνια ήταν σχεδόν έρημο το προσκύνημα αυτό. Ο αρχιμανδρίτης πατήρ Γαλακτίων, που έχει καταγωγή από το Μπέτσαχούρ, από το χωριό των Ποιμένων, ήταν υπεύθυνος για χρόνια ως επιστάτης εκεί του προσκυνήματος, αν και είναι ηγούμενος στην πόλη της Ραμάλας. Πήγαινε συχνά εκεί, επισκεπτόταν το χώρο έτσι περισσότερο ως φύλακας, λειτουργούσε μια φορά την εβδομάδα, έως ότου πριν μερικά χρόνια το Πατριαρχείο μας όρισε μόνιμο επιστάτη και ηγούμενο εκεί του προσκυνήματος τον πατέρα Βυσαρίωνα, ο οποίος για 25 περίπου χρόνια ήταν διακονητής στη Βασιλική της Γεννήσεως και στο Θεοδέγμον Σπήλαιο. Πήγε στο χώρο αυτό, ύστερα από απόφαση συνοδική, απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, και εργάζεται και έχει μεταβάλει το μοναστήρι, το έχει μετατρέψει χτίζοντας κελιά, αρχονταρίκι, χώρους υποδοχής, χώρο για τα παιδιά εκεί, για το κατηχητικό σχολείο, φυτεύοντας πολλά λουλούδια, δέντρα, και έχει μεταβάλει τον χώρο αυτό σε έναν μικρό επίγειο παράδεισο. Εγώ προσωπικά για να επισκεφτώ το χώρο αυτό έχω πάει αρκετές φορές από το χωριό των Ποιμένων, δηλαδή από την περιοχή της Βηθλεέμ, μέχρι να φτάσουμε στο χωριό των 10 Λεπρών με το αυτοκίνητο μας παίρνει περίπου 3 και 3,5 ώρες για να φτάσουμε και άλλες τόσες για να γυρίσουμε. Αξίζει λοιπόν τον κόπο και το χρόνο γιατί είναι μακρινό προσκύνημα. Είναι λίγο δύσκολος ο δρόμος γιατί πρέπει να κινηθούμε και μέσα από άλλες πόλεις, χωριά και είναι στενά. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια έγινε μια προσπάθεια από τους ξεναγούς και από τα ταξιδιωτικά γραφεία να πηγαίνουν προσκυνητές εκεί σε αυτό το χώρο, όπου ο χώρος αυτός χρειάζεται πολύ την παρουσία των επισκεπτών, των προσκυνητών και την συνδρομή για να μπορεί εκεί να σταθεί και να συνεχίζει να εργάζεται ο πατήρ Βυσαρίων.
0: Γέροντά μας πατέρα Ιγνάτιε, σας ευχαριστώ από καρδιάς που για ακόμα μία φορά ανταποκριθήκατε με αγάπη στο κάλεσμα της εκπομπής μας «Άγιοι Τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου και με τον δικό σας μοναδικό τρόπο μας παρουσιάσατε αυτό το σημαντικό προσκύνημα, δηλαδή το προσκύνημα στο χωριό των 10 Λεπρών. Να είστε καλά, ζητάμε την ευχή σας και τις προσευχές σας.
1: Να είστε καλά πατέρα Ιωάννη, σας υπερευχαριστώ για την τιμή, χαρά και δυνατότητα να σας φανώ χρήσιμος και να μεταφέρω στην αγάπη όλων σας αέρα, πνοή και ανάσα Αγίων Τόπων. Εύχεστε και υπέρ ημών.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου». Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Η κατάσταση στο χωριό. Στο Πετροκεφάλι τα πράγματα ήταν φαινομενικά ήσυχα. Οι Τούρκοι του χωριού, όσοι είχαν απομείνει δηλαδή, έφυγαν οι περισσότεροι για το μεγάλο κάστρο, φοβούμενοι νέα επιδρομή από τη συμμορία του Μανούσου του Χαμπιτοκοστή. Τον Παπαγιάννη τον απασχολούσαν τον τελευταίο καιρό, όπως και σήμερα που ανηφόριζε για την εκκλησία, δύο ζητήματα. Το ένα ήταν η Νεριμάν. Σκεφτόταν τρόπους για να την προφυλάξει από τα περίεργα βλέμματα των χριστιανών, μα και τυχόν εχθρικά των Τούρκων και των φανατικών σαν του Μανούσου, μα και πώς θα γινόταν να έχει κοινό μέλλον με τον Μαθιό. Μία σκέψη ερχόταν στο νου του, να την πείσει να γίνει χριστιανή, αλλά πώς. Αυτή μετά τον φόνο των γονιών της θα συχαίνεται κάθε τι χριστιανικό. «Μόνο ο Θεός μπορεί να βοηθήσει», αναλογίστηκε και συνέχισε τη σκέψη του λέγοντας δυνατά. «Προσευχή, Παπαγιάννη, προσευχή στον ύψιστο και όλα τα αδύνατα δυνατά δι' αυτού». Το άλλο ζήτημα ήταν ο καπετάνο Δημήτρης, που δεν ξέχασε το τάξιμό του και έβαλε σκοπό της ζωής του να γίνει μοναχός στην οδηγήτρια. Ο παπάς είχε βρει τον πελά του με δάφτον. Τα αστεία του ήταν παρελθόν μετά την επίθεση των Βασιβουζούκων. Η παραλίγο μετάβαση στην αιωνιότητα τον είχε αλλάξει ριζικά και τον είχε σοβαρέψει τόσο που έφτανε στα όρια του γραφικού. Πού είναι εκείνος ο καφετζής που δεν άφηνε κανέναν απείραχτο? Τώρα δεν περνούσε μέρα που να μην πει στον παπά ξανά και ξανά να του διδάξει τα της πίστης για να έχει τις προϋποθέσεις να γίνει μοναχός. Του έλεγε ακόμα να του διαβάζει ευχές ώστε να φύγουν όσα κακά κουβαλούσε και να είναι έτοιμος να αφιερωθεί στο Θεό. Ο παπάς δεν μπορούσε να τον αποφύγει με τίποτα. Δεν έφτανε που τον είχε καθημερινά στην εκκλησία, αλλά και στο σπίτι του χτυπούσε την πόρτα πολλά βράδια για να του κάνει κατήχηση. Έτσι σαν άκουγε να χτυπάει η πόρτα του σπιτιού της, η παπαδιά έλεγε «Ωχ, ο καπετανό Δημήτρης θα είναι πάλι». Είχε βαρεθεί να ακούει τα ίδια και τα ίδια κάθε βράδυ. Ο παπάς στο τέλος κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα. «Προσευχήκε σε αυτό το ζήτημα πάλι και ο Θεός θα τα φέρει όπως πρέπει και όπως θέλει εκείνος». Για ποιον να πρωτοκάνει όμως ο έρμος προσευχή? Για τα παιδιά του και τη γυναίκα του? Για τον γιο του τον Μιχάλη που ήταν στο βουνό? Για τον Μαθιό και τον Σύφη? Ή για τη Λιάκαινα και την Ερημάν? Τώρα προστέθηκε και ο καπετάνο Δημήτρης. Και η Κρήτη, αυτήν δεν την ξεχνά ποτέ και για τίποτα. Από μικρός προσεύχεται για τη λευτεριά της. Το κομποσκίνι είχε πάρει φωτιά στα χέρια του. Συνέχεια και κάθε ώρα προσευχόταν. Η παπαδιά το έβλεπε. Καταλάβαινε την αγωνία του, μα τι να κάνει. Προσευχή και αυτή για τον αγώνα του άντρα της. Ευλογημένη η οικογένεια ετούτη του παπά. Θεμέλιο και σκέπη της η Εκκλησία με τους Αγίους της και ο Χριστός. Στα χέρια του εναπόθεταν κάθε δυσκολία και δεν άφηναν τον εαυτό τους να λυπάται. Αλλά πάντα φαινόταν ένα χαμόγελο ελπίδα στα χείλη τους. Στις Λιάκαινας η κατάσταση άρχισε να γίνεται διαφορετική. Η γριά φερόταν στην Ερημάν σαν να ήταν κόρη της. Και εκείνη αποκτούσε όλο και περισσότερο μία ηρεμία και μία γλυκύτητα. Το φιλί που αντάλλαξε με τον Μαθιό είχε γίνει καταλήτης αλλαγής συναισθημάτων και συμπεριφοράς. Είδε στη Λιάκαινα μία άλλη μάνα. Είδε σε αυτήν την ευλογημένη γριά τη μάνα τη Ρωμιά. Είδε σε αυτήν τη χριστιανή όλον τον πολιτισμό που κουβαλούσε κληρονομιά στις πλάτες της. Κάθε μέρα καινούργια συναισθήματα την πλημμύριζαν. Της αγάπης σε όλες τις μορφές της. Της συμπόνιας, της καλοσύνης, της υπομονής, της ταπεινοφροσύνης. Θησαυρός συναισθημάτων που δεν τα είχε ζήσει στην κλειστή κοινωνία των ομοεθνών της. Αισθανόταν ζεστασιά, οικειότητα, τρυφερότητα και στοργή με τη Λιάκαινα. Της άνοιγε κάθε μέρα την καρδιά της και ερχόταν πιο κοντά της με τη γλυκύτητα και την παρηγοριά που της έδειχνε.
Μαλάκωνε η καρδιά της αν έβλεπε τα μάτια της γριάς να τρέχουν ποτάμι από τη συγκίνηση των λόγων της. Συνέπασχε με την Ερημάν. Νοιαζόταν για αυτήν, την σπλαχνιζόταν και την παρηγορούσε με λόγια αληθινά που φανερώνουν μία κρυμμένη επιμελώς αγιότητα και μία απλοποιημένη οσιότητα που μόνο η καρδιά μπορεί να ψηλαφίσει και να δει. Η κλεισούρα που την καταπλάκωνε στην αρχή άρχισε να φεύγει καθώς έκανε καθημερινό περίπατο στο δάσος της καρδιάς της γριάς. Το αεράκι της αγάπης που φύσαγε της έδιωχνε κάθε μίσος και φόβο προς την άλλη πλευρά. Η θλίψη για τον θάνατο των γονιών της είχε αντικατασταθεί από την ελπίδα πως μπορεί και αυτή να νιώσει τη χαρά της αγάπης. Να δώσει και να πάρει τούτο το υλικό της καρδιάς που είναι η πεμπτουσία της ζωής. Ο φόβος πήρε τη θέση της νοσταλγίας να ξαναδεί τον Μαθιό, να χαθεί στην αγκαλιά του και να νιώσει πάλι εκείνο το φιλί. Η σκέψη αυτή τη συνέπαιρνε, ένα γλυκό χαμόγελο σχημάτιζαν τα χείλη της, σαν τα κουμπούσε με την άκρη των δακτύλων της, όποτε σκεφτόταν το φιλί του. Τώρα ζούσε με την αναμονή πότε θα τον ξαναδεί. Ύστερα ήταν και οι άλλοι, η Λιάκαινα σαν καινούρια μάνα, ο παπάς σαν καινούριος πατέρας και ο Χριστός σαν καινούριος Θεός. Δεν ήξερε τώρα σε ποιον να γονατίσει και να κάνει προσευχή, στον Αλλάχ ή στον Χριστό που είναι ο Θεός αυτών των γεμάτων από αγάπη ανθρώπων. Τώρα σαν να έπεσε ένα πέπλο από τα μάτια της. Ίσως η προσευχή του παπά να έκανε το θαύμα της χωρίς να χρειάζονταν λόγια. Κάτι μαράθηκε και πέθανε μέσα της που αντιπροσώπευε το παλαιό. Τώρα ένα νέο, μοσχομύριστο λουλούδι φύτρωνε στην καρδιά της που την έκανε χαρούμενη και ευτυχισμένη. Ο παπάς κατηφόρησε εκείνο το πρωί από την εκκλησία του Αγίου Πνεύματος προς το σπίτι του όταν του ήρθε μία ιδέα. Ξαναγύρισε στο ναό και ψάχνοντας τα βιβλία που υπήρχαν στο ξύλινο ντουλάπι του ψαλτηρίου πήρε μία Αγία Γραφή, την ασπάστηκε ευλαβικά και κάνοντας στροφή προχώρησε προς το καφενείο του καπετάνο Δημήτρη. Ένα χαμόγελο σχημάτισαν τα χείλη του που έγινε στο τέλος ηχηρό γέλιο. «Εδώ θα σου πω Δημητράκη πόσα πίδια βάνει ο σάκος», είπε γελώντας δυνατά. Μπήκε στο καφενείο κάνοντας το σταυρό του αφού ο καφετζής το είχε γεμίσει με εικόνες και σταυρούς. Μυρωδιά από καφέ και λιβάνι του πήρε τα ρουθούνια. Είχαν ανακατευθεί οι μυρωδιές του καφενείου με θυμίαμα που έκαιγε σχεδόν καθημερινά δίπλα στο τεζιάκι όπου είχε τα ποτά και τους καφέδες. «Παπά μου ευλόγησον», είπε κάνοντας υπόκληση ο καφετζής. «Ο Κύριος παιδί μου Δημητράκη», του είπε ο παπάς παίρνοντας σοβαρό ύφος. «Ποιος ευλογημένος άνεμος έφερε στο φτωχικό μου πάτερ», του είπε ταπεινά. «Βλέπω Δημητράκη πως απέκτησες πολλές προϋποθέσεις για το ζήτημα που σε απασχολεί. Βλέπω πως όχι μόνο το ύφος μα και η γλώσσα σου σιγά σιγά έγινε εκκλησιαστική. Εδώ θέλω και η ψυχή σου να γεμίσει με τα υπόλοιπα που θα βρεις έπαε μέσα», του είπε και του έδωσε το βιβλίο που κρατούσε στα χέρια του. Αυτός το πήρε φιλώντας το χέρι του παπά και περίμενε τη συνέχεια των λόγων του. «Ετούτο παιδί μου το βιβλίο είναι όλη η ουσία της πίστης μας και μαζί με την Ιερά Παράδοση αποτελούν τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Θέλω να διαβάζεις κάθε μέρα ένα κεφάλαιο και να προσπαθείς να το καταλάβεις. Ύστερα, αν δεν το καταλαβαίνεις, θα το ξαναδιαβάζεις ξανά και ξανά μέχρι να το μάθεις απόξω. Αν και πάλι δεν το καταλάβεις, θα άρχεσαι αφού το μάθεις απέξω να το αναλύσουμε μαζί. Άμα καταφέρεις ετούτονα, θα πάμε να παρουσιαστείς στον ηγούμενο της οδηγήτριας και να του πούμε να σε κρατήσει για δόκιμο μοναχό. Συμφωνείς?» «Ό,τι πεις παπά μου, εγώ σε αυτά δεν έχω γνώμη. Ό,τι πεις εσύ θα το κάνω». Ο παπάς που ήρθε κουρδισμένος για λίγη πλάκα όπως παλιά με τον καφετζή, τώρα συγκινήθηκε με τα λόγια του και θάμπωσαν τα μάτια του. Αγκάλιασε τον καπετάνο Δημήτρη και τον έσφιξε στην αγκαλιά του και ύστερα του ασπάστηκε την κόμιν, όπως συνήθιζε να λέει το τριχωτό της κεφαλής. Ο καπετάνο Δημήτρης
σαστισμένος από την αντίδραση του ιερωμένου, χαμογέλασε λίγο αμήχανα και είπε στον παπά: «Κάτσε εδώ να σε κεράσω κι εγώ ό,τι θες για το δώρο που μου φέρες, Παπαγιάννη». Και έτρεξε σε μία ισότυχη ντουλάπα που είχε τα προς κατανάλωση προϊόντα του, τους καφέδες, τα ποτά, τα βότανα, μα και τα γλυκά του κουταλιού σε μεγάλη ποικιλία. Ο παπάς ζήτησε έναν καφέ και αυτός, αφού τον έψησε στα γρήγορα, τον πρόσφερε στον παπά μαζί με γλυκό περγαμόντο που είχε μόλις φτάσει από τη χώρα, δηλαδή από το μεγάλο κάστρο, το επωνομαζόμενο και Ηράκλειο. Σαν ήπιε τον καφέ του υποψηφίου προς τον μοναχισμό καφετζή, ο παπάς σηκώθηκε, βέβαιος πως για λίγο καιρό ο καπετανοδημήτρης θα τον άφηνε ήσυχο. Βγαίνοντας από το καφενείο, κατευθύνθηκε προς το σπίτι της Λιάκιανας. Χτύπησε την πόρτα αρκετές φορές μόλις έφτασε και αφού δεν πήρε απάντηση, φώναξε με τη χαρακτηριστική σε όλο το χωριό φωνή του δυνατά: «Ε, αγγελικό παιδί μου, ο παπάς είμαι, είσαι μέσα?» Άκουσε βήματα να έρχονται προς την πόρτα και σαν ξεμαντάλωσε και άνοιξε, αντίκρισε την Ερημάν. «Κόπιασε, Παπαγιάννη, η μάνα είναι στις κατσίκες», την άκουσε να λέει και αμέσως του ασπάστηκε το χέρι του. Ο παπάς μπήκε και της έκανε νόημα να ξαναμανταλώσει. Αυτή μόλις έκλεισε την πόρτα και μαντάλωσε, πρόσφερε μία τσικουδιά με αμύγδαλα, καρύδια και σταφίδες στον παπά χωρίς να ρωτήσει τίποτα. Ύστερα πήγε στο τζάκι και ανακάτεψε το φαγητό που ψινόταν. «Στάρι με τσιχοχλιούς ψήνομαι. Να κάτσεις και σε λίγο θα είναι έτοιμο να φάμε μαζί με τη μάνα που η ώρα την ευάνει». «Καλά παιδί μου, Ερημάν», της είπε αυτός με λέξεις αργές, καθώς σκεφτόταν: «Ω Πανάγαθε Θεέ, έκαμε στο θαύμα σου με τον καφετζή και εδά θωρώ και ετούτη την Οθωμανή να έχει γεννεί από ανήμερο θεριό ένα ήσυχο προβατάκι, να λέει την αγγελικό μάνα και να φιλεί και τη χέρα μου. Δόξα σε, Κύριε». Κάθισε στο τραπέζι και ήπια μονορούφη τη ρακή από το γεμάτο ποτήρι. Δεν μίλησε, μα κοίταζε αφηρημένα τη φωτιά και τον τέντζερι που ήταν επάνω. «Φώτισέ με, Χριστέ μου, ίντα να κάνω κι ίντα να λέω», είπε μέσα του και ξανάβαλε στο ποτήρι τσικουδιά. Η Ερημάν πότε πότε τον κοίταζε στιγμιαία, έχοντας την περισσότερη ώρα το βλέμμα χαμηλωμένο. Σήκωσε τα μάτια της και τον κοίταξε μόλις την ρώτησε: «Πώς είσαι, παιδί μου, πώς περνάτε με τη Λιάκαινα? Έχεις πράμα παράπονο και πώς μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό?» Η Ερημάν κοίταξε λίγη ώρα συλλογισμένη, μα γελαστή τον ιερωμένο, λέγοντας: «Παπαγιάννη, τι παράπονο να έχω? Φωτιά να με κάψει άμα πω πως έχω. Αυτή κλαίει όταν πονώ και γελά όταν γελώ. Παπά μου, το θέμα όμως είμαι εγώ και όχι η Λιάκαινα. Τι τα θες να πεις, παιδί μου?» «Να, θωρώ έναν άλλον εαυτό. Έναν κρυμμένο άνθρωπο που δεν τον ήξερα, μια άλλη Ερημάν. Σαν να έχουν σπάσει οι πάγοι και τα χιόνια που κρατούσαν παγωμένη την καρδιά μου. Σαν ένας καινούριος ήλιος να πρόβαλε ζεστός και ολόλαμπρος και διάλυσε τα σύννεφα που σκέπαζαν τη ζωή μου. Παιδί μου, με κάνεις και μένα χαρούμενο με αυτά που μου λες. Πώς και γίνανε τόσο νάο γλίγορα όλα αυτά? Να, παπά μου, την καρδιά μου και την αγάπη μου για τον Μαθιό σαν να την κρατούσαν τέλεια και αλυσίδες χοντρές. Ήξερα πως ο κόσμος μου δεν θα μπορούσε να ανεχτεί τέτοια αγάπη με έναν αλόπιστο. Έγινε ό,τι έγινε και βρέθηκα σε αυτήν τη δεύτερη μάνα, σε σένα που είσαι ο ημάμης του Χριστού. Κι ύστερα ήρθε ο Μαθιός και με φίλησε και αφέθηκα στο φιλί του και δεν με έγνοιαζε ούτε ο κόσμος ούτε η νόμη του. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, παπά μου, πέταξα σαν αητό στον ουρανό της αγάπης, χωρίς νέφελα, χωρίς βροχή, χωρίς κρύο, στην αγάπη του Μαθιού, στην αγάπη ετούτης της μάνας, στην αγάπη τη δική σου, παπά μου. Τελέως στην αγάπη του Θεού σου, του Χριστού, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα και δεν ξέρω που θα οδηγήσει». Του ιερωμένου τα μάτια είχαν θολώσει από τη συγκίνηση. Σηκώθηκε και πήγε προς το μέρος της λέγοντας: «Έλα να σ' αγκαλιάσω, παιδί μου. Φαίνεται πως ο Χριστός το έκαμε το θαύμα του».
Την φίλησε στο κεφάλι αγκαλιάζοντάς την πατρικά στιγμιαία. Αυτή χωρίς τις παλιές αναστολές χαμογέλασε ευτυχισμένη. Ο παπάς προχώρησε προς την πόρτα λέγοντας: «Θα καθόμουν να περίμενα παιδί μου την Αγγελικό, μα με περιμένει η παπαδιά και δεν τρώει χωρίς εμένα. Άμα για γύρι, πέστη πως θα ξαναπεράσω. Ήθελα να σου μιλήσω σήμερα, μα μου μίλησες εσύ παιδί μου. Από πάει και πέρα μη φοβάσαι πράμα, γιατί ο Χριστός μπήκε στη μέση. Και όπου ο Χριστός, εκιά και η αγάπη. Και η αγάπη είναι η αρχή κάθε καλού. Μα θέλει και να τη συμπαίνω με μια ολιά». «Ήταν ο Γάση, παπά μου». «Να, θα πέψω μήνυμα να έρθει ο Μαθιός να τα κουβεντιάσετε σε καλύτερες συνθήκες. Να μεγαλώσει η φωτιά της αγάπης σας. Ή τα λες κι εσύ». «Ω, παπά μου, αλήθεια, θα μου κάνεις τέτοιο δώρο?» του είπε εκείνη τρέχοντας να του φιλήσει ξανά το χέρι και σκουπίζοντας τα μάτια της που έτρεχαν από την αναπάντεχη χαρά. Ο παπάς της σταύρωσε και έφυγε βιαστικά πηγαίνοντας, τρέχοντας σχεδόν για την εκκλησία. Μπήκε στο ναό και αφού κλείδωσε την πόρτα έπεσε στα γόνατα και με αναφιλητά και δάκρυα μπροστά στην εικόνα της Αγίας Τριάδος είπε πολλές φορές: «Δόξασαι ο Θεός, δόξασαι Παναγία Τριάς, ο Θεός ημών, ότι των ανάξιών σου ιερέα ελεής και ευεργετής, με μύριες ευεργεσίες, δόξασαι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκεν». Ύστερα πλησίασε μια άλλη εικόνα. Ήταν μια Αγία που κρατούσε δύο στέφανα στα χέρια της και λεγόταν Αργυρή. Ήταν η προστάτης του γάμου. Γονάτισε και προσευχήθηκε θερμά: «Αγία μου, βοήθησε να πάνε όλα καλά και οδήγησε την αγάπη του Μαθιού και της Νεριμάν σε καλό τέλος. Δύσκολα πράγματα σου ζητώ, μα ξέρω πως όσους βοήθησες ζήσαν ευτυχισμένοι στη ζωή τους. Εγώ θα σου λειτουργώ κάθε χρόνο στη χάρη σου. Βοήθησε και δά να στείλω γρήγορα μήνυμα στον Μαθιό να κοπιάσει, που τα πράγματα είναι καλύτερα και να μπουν όλα σε έναν δρόμο με τη δύναμη του Θεού μας». Σηκώθηκε ξαλαφρωμένος και βγαίνοντας πήρε τον δρόμο για το σπίτι του, αφού το στομάχι του θύμισε πως εκτός από το πνεύμα υπάρχει και το σώμα και έχει καθημερινές ανάγκες όπως είναι το φαγητό και ο ύπνος.

στο πετροκεφάλι ξανά. Σαν τέλεψε η σύναξη, η παρέα του Σταυρουλογιώργη έμεινε να περάσει τη νύχτα στο μοναστήρι και έτυχε αβραμιαίας φιλοξενίας. Λαλήματα των πετινών πήρε τον δρόμο του γυρισμού για το θρυλικό βουνό. Μαζί τους μέχρι τα νότια της Αγίας Βαρβάρας ήταν και ο Κατεχάκης με τον Τσικριτζή. Μόλις πέρασαν τον Πανασό και έφυγαν οι δύο καπετάνοι, φάνηκαν τα νοτικά των Αστερουσίων. Ο Μαθιός αγνάντεψε από μακριά το μέρος όπου βρισκόταν η Νεριμάν και μία φωτιά άρχισε πάλι να κεντά την καρδιά του. Σε κάθε βήμα του αλόγου προς το βουνό δυνάμωνε η φλόγα. Του ήταν αδύνατο να συνεχίσει τον δρόμο προς τον Ψιλορίτη. Τράβηξε τα χαλινάρια απότομα, ίσως και χωρίς να το σκεφτεί, σαν το χέρι του να υπάκουε μόνο στην καρδιά του. Το άλογο κοκάλωσε αμέσως. Κοίταξε τον καπετάνιο και τον αδερφό του και είπε: «Σκέφτηκα να πάω στο πετροκεφάλι να δω όσους αγαπώ και ύστερα θα ξανάρθω στο βουνό». «Να πας, αδερφοχτέ, να πάτε με τον αδελφό σου αν θέλει κι αυτός και μόνο όταν ξαναγεμίσει η καρδιά να ξανάρθετε». Δεν ήθελε δεύτερη κουβέντα ο Μαθιός και λέγοντας ένα «Έλα Σύφη», ξεχύθηκε καλπάζοντας για τον κάμπο. Ο Σύφης σήκωσε το χέρι του και χαιρέτησε χαμογελώντας τον Γιώργη και τον Ασύγκριτο και άρχισε να καλπάζει κι αυτός πίσω από τον αδελφό του. Η χαρά πως θα ξανάβλεπε τη Μαρίνα γέμιζε ζεστασιά και περίσχιους χτύπους στην καρδιά του. Του Μαθιού όμως η καρδιά κόντευε να σπάσει. Συνειδητοποίησε πως κάλπαζε να συναντήσει την αγαπημένη του χωρίς τα μεγάλα εμπόδια, χωρίς τις δοκιμασίες, χωρίς τύψεις. Τα είχε βρει προπάντων με τον εαυτό του, δεν κρυβόταν πια. Τώρα και οι άλλοι είχαν γυρίσει με το μέρος του. Ο αδελφός του, ο παπάς, η Λιάκαινα και η Νεριμάν, άραγε θα ήταν θερμή όπως όταν την φίλησε ή θα είχε αλλάξει γνώμη. Κι ύστερα η θρησκεία της και αυτή αξεπέραστο εμπόδιο. Σκέψεις, σκέψεις, σκέψεις σκίασαν τη χαρά του. Έπιασε το φυλαχτό και το έσφιξε στο στήθος του. Αυτό του έδωσε σιγουριά και αυτοπεποίθηση και τον έκανε να πει: «Εσύ, Χριστέ μου, άφησες να γίνουν όλα για κάποιον λόγο. Εσύ, ξεδιαλυνέτα, στα χέρια σου αφήνομαι και κατέχω πως δεν θα λυπηθώ». Ξαναπήρε χαρά σκεπτόμενος πως σε λίγη ώρα θα συναντήσει την όμορφη Οθωμανή. Θα σφίξει στην αγκαλιά του και θα φιλήσει ξανά αυτήν που η ψυχή και το σώμα του θέλει. Κάλπαζε χτυπώντας την κοιλιά του αλόγου στον ρυθμό της καρδιάς του. Κι αυτό, σαν να καταλάβαινε τη λαχτάρα του, ξεχυνόταν σαν αστραπή τρώγοντας μίλια δρόμου. Θέλοντας και μη, ο Σύφης κάλπαζε κι αυτό στον ίδιο ρυθμό με τον αδελφό του και γελώντας του πέταξε και μία μαντινάδα. «Πιάσε τα γέμια δυνατά και κάλπαζε στο τώρα. Ζήσε μονάχα στο παρόν και μη φοβάσαι μπόρα». Ο Μαθιός ύψωσε τη γροθιά του χαμογελώντας, δείχνοντάς του πως συμφωνεί. Λίγο πριν το χωριό έκαναν μία στάση για να ξεκουραστούν τα άλογα και να πιούν νερό. Ο Σύφης τότε είπε στον αδερφό του: «Μαθιέ, εσύ να πας της Λιάκαινας και εγώ θα πάω στου παπά. Πες της θείας να έρθει να με δει ανε θέλει, γιατί από κιά θα πάω στου καλλιεργό Μιχάλη». «Εντάξει, Σύφη, έτσι θα γεννεί. Ευχήσου να πάνε όλα καλά». «Καλά θα πάνε όλα», του λέει αυτός και τον αγκαλιάζει στοργικά. Σε λίγο έμπαιναν στο χωριό από την νοτική πλευρά, αφού πάντα πρόσεχαν, όπως και σε όλη τη διαδρομή, να μην συναντήσουν εχθρικά βλέμματα, αν και οι περισσότεροι Τούρκοι από την περιοχή είχαν φύγει για το μεγάλο κάστρο. Ο Σύφης τράβηξε για του παπά και ο Μαθιός για τις Λιάκαινας. Ήταν μεσόστρατα του ήλιου και οι περισσότεροι κάτοικοι ήταν στις δουλειές, στους αγρούς, στα περβόλια, στα γιδοπρόβατα. Γύριζαν μόνο στα βασιλέματα του ήλιου, καθώς η μέρα ήταν μεγάλη και ο καιρός το επέτρεπε. Τον χειμώνα όλα ήταν διαφορετικά, καθώς νωρίς-νωρίς μανταλώνονταν στα σπίτια τους. Στο χωριό δεν συνάντησαν ψυχή. Ο Σύφης τράβηξε ίσα για το σπίτι του παπά και χτύπησε την πόρτα.
Η παπαδιά μόλις είχε σερβίρει το αχνιστό φαγητό στα πύληνα πιάτα, έναν κόκορα και πιλάφι από αλεσμένο σιτάρι. Στο άκουσμα του χτυπήματος είπε: «Πάλι για κατήχηση θα ήρθω, καπετάνο Δημήτρης. Θα έχει καμιά απορία ο ευλογημένος, γιατί του βάλα δύσκολα σήμερα», της είπε ο παπάς και πήγε προς την πόρτα. Μόλις άνοιξε και αντίκρισε τον σύφη μπροστά του, έμεινε με το στόμα ανοιχτό και είπε φωναχτά για να τα ακούσει και η γυναίκα του: «Καλώς το σύφη μας! Καλώς το παιδί μας! Είδα χαρά μου στείλε σήμερα, Παναγία μου, μεγάλη σου η χάρη!» Τρέξανε και οι δύο και αγκάλιασαν τον νεοφερμένο και δείχνοντάς του το στρωμένο τραπέζι, ο παπάς αναφώνησε: «Περίσα θα σ' αγαπάει η πεθερά σου! Είδες, μα σε πρόλαβε στο φαΐ! Έλα παιδί μου, κάτσε να μας διηγηθείς τι τα κάνετε, ή τα κάνει ο γιος μας, ο Μαθιός πώς είναι. Καλά είναι και ο Μιχάλης και ο Μαθιός. Θα σας τα πω όλα σιγά σιγά», τους είπε ο Σύφης καθώς πήρε τη θέση του στο στρωμένο τραπέζι.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι προσπαθούσαν να επισκευάσουν και να συντηρήσουν κάθε πράγμα που έφθυρε ο χρόνος. Τις καρέκλες, τα παπούτσια, τα φορέματα, ακόμη και τις ομπρέλες. Ο λόγος ήταν κυρίως οικονομικός, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να αγοράζουν καινούρια. Η ανάγκη αυτή δημιούργησε και το επάγγελμα του ομπρελά, που όποιος το ασκούσε, το έκανε βέβαια συμπληρωματικά και παράλληλα με άλλες δουλειές. Με μόνα εργαλεία, μια τανάλια, ένα ψαλίδι, μια πένσα, σύρμα και λίγο μαύρο πανί, ο ομπρελάς έκανε θαύματα. Ήταν πρακτικός τεχνίτης, με πλούσια φαντασία. Όπου πήγαινε, κρατούσε μαζί του παλιές ομπρέλες, από τις οποίες έβγαζε τις μπανέλες και επισκεύαζε ή μπάλωνε τις άλλες. Γύριζε πόλεις και χωριά, όπως και οι άλλοι επαγγελματίες, πραματευτάδες, γανοτζίδες, κοσκινάδες, και διόρθωνε χαλασμένες ομπρέλες. Σε πολλά χωριά η ομπρέλα λεγόταν παρασόλια. Ακούγεται και αλεξίλιο και αλεξιβρόχιο, λέξεις που σημαίνουν προστασία από τον ήλιο και τη βροχή.

Τις μορφές ομπρελών εμφανίστηκαν στην αρχαία Αίγυπτο, την Κίνα και τη Μεσοποταμία, όπου χρησιμοποιούνταν κυρίως ως σύμβολα κύρους και εξουσίας. Στην αρχαία Αίγυπτο, οι ομπρέλες ήταν κατασκευασμένες από φύλλα φίνικα και χρησιμοποιούνταν για την προστασία των βασιλέων από τον ήλιο. Στην Κίνα, κατά τη δυναστεία των Ουζού, οι ομπρέλες κατασκευάζονταν από χαρτί και ξύλο, ενώ συχνά διακοσμούνταν με περίτεχνα σχέδια. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, η χρήση της ομπρέλας περιορίστηκε στην Ευρώπη, αλλά επανήλθε δυναμικά κατά την Αναγέννηση. Οι ομπρέλες έγιναν σύμβολα πολυτέλειας και υψηλής κοινωνικής τάξης. Η βιομηχανική επανάσταση έφερε σημαντικές αλλαγές στην κατασκευή ομπρελών. Τα υλικά έγιναν πιο ανθεκτικά, ενώ η παραγωγή έγινε πιο μαζική. Την ίδια περίοδο, δηλαδή 18ος και 19ος αιώνας, το επάγγελμα του ομπρελά καθιερώθηκε ως ξεχωριστή ειδικότητα.

Ο Ομπρελάς ήταν υπεύθυνος για την κατασκευή και επισκευή ομπρελών. Το επάγγελμα απαιτούσε δεξιότητες στη χρήση υλικών όπως το ξύλο, το μέταλλο και το ύφασμα, καθώς και καλλιτεχνική ευαισθησία για τη δημιουργία κομψών και λειτουργικών σχεδίων. Η διαδικασία κατασκευής μιας ομπρέλας περιελάμβανε διάφορα στάδια. Επιλογή υλικών. Το ξύλο και το μέταλλο χρησιμοποιούνταν για το σκελετό, ενώ το ύφασμα, συχνά αδιάβροχο, κάλυπτε την επιφάνεια. Για την συναρμολόγηση, ο σκελετός κατασκευαζόταν με ακρίβεια ώστε να επιτρέπει την ομαλή αναδίπλωση της ομπρέλας. Και για τη διακόσμηση, οι ομπρέλες συχνά διακοσμούνταν με περίτεχνα σχέδια, αντανακλώντας την αισθητική της εποχής. Η επισκευή, σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε, πως ήταν εξίσου σημαντική, καθώς οι ομπρέλες αποτελούσαν επένδυση για τους ιδιοκτήτες τους. Οι ομπρελάδες επισκεύαζαν σπασμένους σκελετούς, αντικαθιστούσαν φθαρμένα υφάσματα και φρόντιζαν για τη συντήρηση των μηχανισμών.

Με την πάροδο του χρόνου, το επάγγελμα του ομπρελά υπέστη σημαντικές αλλαγές λόγω τεχνολογικών εξελίξεων και αλλαγών στις καταναλωτικές συνήθειες. Η εφεύρεση νέων υλικών όπως το ατσάλι και το νάιλον διευκόλυνε την παραγωγή ανθεκτικών και φθηνών ομπρελών. Οι ομπρέλες έγιναν πιο προσιτές για το ευρύ κοινό, μειώνοντας τη ζήτηση για εξειδικευμένους τεχνίτες. Κατά τον 20ο αιώνα, η μαζική παραγωγή και η εισαγωγή φθηνών ομπρελών από χώρες όπως η Κίνα οδήγησαν σε περαιτέρω μείωση της ζήτησης για ομπρελάδες. Ωστόσο, σε ορισμένες χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία, το επάγγελμα του ομπρελά παρέμεινε ζωντανό κυρίως λόγω της έμφασης στην ποιότητα και τη μοναδικότητα. Οι ομπρέλες πολυτελείας εξακολουθούσαν να κατασκευάζονται χειροποίητα, ενώ οι ομπρελάδες συχνά εργάζονταν για αριστοκρατικές οικογένειες ή εξειδικευμένα καταστήματα. Στην σύγχρονη εποχή μας, στον 21ο αιώνα, το επάγγελμα του ομπρελά έχει περιοριστεί σημαντικά, αλλά δεν έχει εξαφανιστεί. Η αυξανόμενη περιβαλλοντική συνείδηση έχει οδηγήσει σε μια νέα εκτίμηση για τις χειροποίητες και επισκευάσιμες ομπρέλες, καθώς οι καταναλωτές αποφεύγουν τα φθηνά μιας χρήσης προϊόντα. Επιπλέον οι ομπρέλες υψηλής ποιότητας παραμένουν δημοφιλείς μεταξύ των ανθρώπων που εκτιμούν την πολυτέλεια και τη διαχρονικότητα.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Κατά την παραδοθήσαν ημίν παρά των πατέρων αποστολικήν πίστην παρέδοκα. Μηδέν έξωθεν επινοή σας, αλόπερ έμαθον ενεχάραξα συμφώνος τες Αγίες Γραφές και της του Σωτήρος ηρημένης. Ομολογεί ο Μέγας Αθανάσιος. Είναι σαφές ότι για τον Μέγα Αθανάσιο η Εκκλησία τεθεμελίωται και στην Αγία Γραφή και στη διδασκαλία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, την οποία κήρυξαν οι Απόστολοι και διαφύλαξαν οι Πατέρες. Είδομεν και αυτήν την εξαρχής παράδοσην και διδασκαλίαν και πίστην της Καθολικής Εκκλησίας, ειν ομέν Κύριος έδωκεν, οι δε Απόστολοι εκήρυξαν και οι Πατέρες εφύλαξαν. Είδομεν και αυτήν την εξαρχής παράδοσην και διδασκαλίαν και πίστην της Καθολικής Εκκλησίας, ειν ομέν Κύριος έδωκεν, οι δε Απόστολοι εκήρυξαν και οι Πατέρες εφύλαξαν. «Εν ταύτη γάρ η Εκκλησία τεθεμελίωται», γράφει στο λόγο του προς Σεραπείωνα. Είναι περισσότερο από γνωστό ότι τα κείμενα της Αγίας Γραφής μαζί με την Ιερά Παράδοση αποτελούν τη μία και ενιαία εκκλησιαστική πηγή αλήθειας. Και είναι περισσότερο από αποδεκτό ότι ο δογματικός πυρήνας της Εκκλησίας, όπως παραδόθηκε από τους Αποστόλους, διαιωνίζεται με ασφάλεια εκ πατέρων εις πατέρας και αποτελεί υπέρτατο κριτήριο αλήθειας. Οι πατέρες μελέτησαν, δογμάτισαν, κήρυξαν, έγραψαν, στηριζόμενοι με ασφάλεια και βεβαιότητα στη γραπτή παράδοση της Εκκλησίας, την Αγία Γραφή, θεωρώντας την οδηγό προς την αληθινή πίστη. Στα αθάνατα έργα τους, στα οποία η Εκκλησία δίνει ισότιμο κύρος με τα γραπτά των Αποστόλων, αποθησαυρίστηκε η έγκυρη και αυθεντική και αυστηρή ορθόδοξη ερμηνεία της Γραφής. Πώς όμως κατάφεραν όλοι αυτοί οι μεγάλοι άνδρες της Εκκλησίας μας σε διαφορετικές εποχές να χρησιμοποιήσουν με ορθότητα και πιστότητα την ιερή πηγή της ορθόδοξης διδασκαλίας, ώστε με ασφάλεια να οδηγήσουν το πιστό πλήρωμα στο πραγματικό νόημα της Θείας Αποκαλύψεως? Ποια είναι η πατερική ερμηνευτική αρχή που προσπάθησε να διατηρήσει ζωντανή την αυτοσυνειδησία της πίστεως? Αγαπητοί φίλοι, η χρήση της Αγίας Γραφής από τους πατέρες της Εκκλησίας μας, ή αν θέλετε η Αγία Γραφή στην πατερική θεολογία, θα είναι το σημερινό θέμα της εκπομπής μας και ως οδηγό στην ανάλυση του θα έχουμε τον πάντα αγαπητό φίλο, εκλεκτό συνάδελφο και συνεργάτη της εκπομπής μας, τον κύριο Ιωάννη Λίλη, καθηγητή δογματικής στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.
1: Χαίρετε, κυρία Γενναράκη, και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για μία ακόμα φορά και που είμαστε μαζί να συζητήσουμε το θέμα της Αγίας Γραφής στην διατύπωση της πατερικής θεολογίας, την οποία άλλωστε είναι γνωστό ότι οι πατέρες την είδαν ως κεντρικότατο κομμάτι της διδασκαλίας τους, αφού περιγράφει τη ζωή, τη διδασκαλία και τα θαύματα του Χριστού.
0: Ακριβώς. Κύριε Λίλη, γνωρίζουμε ότι τα κείμενα της Αγίας Γραφής γεννήθηκαν μέσα στην Εκκλησία, είναι κομμάτι της παράδοσης της Εκκλησίας μας και περιέχουν τα σημαντικότερα σωτηριολογικά γεγονότα, όπως είπατε κι εσείς, τα οποία έζησε η πρώτη εκκλησιαστική κοινότητα. Η μελέτη αυτών των κειμένων από τους Αγίους Πατέρες πότε άρχισε?
1: Υπάρχει από την πρώτη στιγμή της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία δεν είπε ποτέ «τώρα ξεκινώ να γράψω την Αγία Γραφή». Αυτό που ονομάζουμε εμείς Αγία Γραφή είναι καθημερινά κείμενα, επιστολές, αναφορές των μελών της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητας, που δεν είναι άλλοι από τους Αποστόλους και τα πρόσωπα που ήταν κοντά τους, θέλοντας να ενημερώσουν άλλα πρόσωπα που προφανώς ήθελαν να βαπτιστούν ή είχαν απορίες για το Χριστό, και με αφορμή την ενημέρωση αυτή γράφουν κάποιες επιστολές. Εμείς τις πήραμε μετά και τις κάναμε το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, και φυσικά με τις επιστολές και με κάποια άλλα έργα αποτελούν αυτό που λέμε σήμερα η Αγία Γραφή. Δεν είπε ποτέ δηλαδή η Εκκλησία «τώρα θα γράψω την Αγία Γραφή». Οι ανάγκες έφεραν τη συγγραφή κάποιων κειμένων. Οπότε από την πρώτη μέρα που μένουν οι Απόστολοι μόνοι και αναγκάζονται να ενημερώσουν κάποια πρόσωπα με διάφορες επιστολές, υπάρχει αυτό, ο κορμός, ο κανόνας της Αγίας Γραφής. Άρα έχουμε πολύ ωραίες πληροφορίες για τις πρώτες μέρες της ζωής της Εκκλησίας.
0: Η Αγία Γραφή δεν είναι νόμος αυτός καθ' αυτός όπως ξέρουμε, αλλά είναι μαρτυρία. Οπότε αυτό κάνει και τους συγγραφείς της, όχι νομοθέτες, αλλά μάρτυρες.
1: Μπράβο, είναι μαρτυρία γεγονότων με το Χριστό. Δηλαδή η καθημερινή εμπειρία που είχαν ο Ματθαίος και ο Ιωάννης ήταν στενοί μαθητές, άρα είχαν άμεση εμπειρία από τη ζωή του Κυρίου και οι υπόλοιποι ήταν μαθητές μαθητών, μαθητές Αποστόλων, οι οποίοι ή μάλλον έχουμε πληροφορία ότι ο Μάρκος, που έχουμε το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, το αρχαιότερο Ευαγγέλιο, στο σπίτι του πρέπει να γινόταν οι πρώτες συνάξεις των Αποστόλων, να είναι ο Ιωάννης Μάρκος που αναφέρεται στα κείμενα. Αυτός μάλλον πρέπει να είναι, χωρίς να μπορούμε πλήρως να το διασταυρώσουμε. Οπότε πρόσωπα που βαπτίζονται, από τα πρώτα που βαπτίζονται, που παραχωρούν το σπίτι τους για τις θείες λειτουργίες, και μαθητές που τον έζησαν τον Χριστό και αναγκάζονται να γράψουν τις μαρτυρίες από την εμπειρία που είχαν με τον Κύριο, όχι γιατί είχαν κάποια όρεξη να γράψουν ένα προσωπικό ημερολόγιο ή ένα βιβλίο, αλλά να ενημερώσουν άλλα πρόσωπα της πρώτης Εκκλησίας, γεννά αυτό που λέμε Καινή Διαθήκη, το δεύτερο κομμάτι της Αγίας Γραφής. Η Παλαιά Διαθήκη είναι μια άλλη υπόθεση.
0: Βέβαια και για την Παλαιά Διαθήκη, με την Παλαιά μάλλον Διαθήκη ασχολήθηκαν πάρα πολύ οι πατέρες, διότι και υπήρξε αντικείμενο πολλών παρεξηγήσεων.
1: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, η Παλαιά Διαθήκη δεν μπορούσε να μην ασχοληθούν, γιατί ήταν Εβραίοι. Και για τον Εβραίο, η ιερή του φιλολογία, αυτό που λέμε σήμερα εμείς Παλαιά Διαθήκη, αυτή ήταν η ιερή φιλολογία του, με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις, ήταν το εθνικό του κείμενο, το εθνικό συστατικό, αυτό που λέμε Εβραίος. Επομένως, ήταν αδιανόητο ο Εβραίος να μην ασχοληθεί με την Παλαιά Διαθήκη, γιατί μέχρι τα 12 τους χρόνια τα πρώτα εγκύκλια γράμματα τα μάθαιναν στο σπίτι, με τις ιερές γραφές, αυτό που λέμε σήμερα Παλαιά Διαθήκη. Ήταν υποχρεωμένος ο γονιός να διδάξει στο παιδί του την ιστορία του, που ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τη θρησκευτική ιστορία. Γι' αυτό και ο Χριστός διδάχτηκε την Παλαιά Διαθήκη, γι' αυτό και μπορούμε να δούμε πολλά γεγονότα που σήμερα ξενίζουν στα μάτια μας από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά δεν γινόταν διαφορετικά, γιατί ήταν το ιερό κείμενο, ήταν θέσφατο για αυτούς. Και είναι χαρακτηριστικό ότι επειδή μέχρι τα 12 χρόνια εμάθαιναν την εγκύκλια παιδεία τα γράμματα από το σπίτι, 12 ετής πάει ο Χριστός στο ναό, γιατί τότε πήγαιναν τα παιδιά 12 ετών να βγουν στη δημόσια δράση, με αποτέλεσμα τότε ο μέσος όρος ζωής και η ηλικία ήταν πολύ μικρότερη, οπότε τα 12 χρόνια για αυτούς είναι κάτι σαν εμάς τα 18 ή τα 21, ή να βγουν στη δημόσια ζωή. Όταν υπογινόταν 12 χρόνια το παιδί, ήξερε τα πάντα ουσιαστικά. Η ζωή του ήταν συνυφασμένη με την Παλαιά Διαθήκη. Ο Χριστός λοιπόν ο ίδιος και οι Απόστολοι δεν ήταν δυνατόν να μην εγκολποθούν το βιβλίο αυτό. Αλλά είδε όμως ο Χριστός πίσω από το βιβλίο αυτό γεγονότα πραγματικά που δεν μπορούσαν να τα δουν πάρα πολύ σύγχρονοι του, και δει οι Φαρισαίοι την ιστορία των Θεοφανιών, την αποκάλυψη του Τριαδικού Θεού ως ασάρκου λόγου στην Παλαιά Διαθήκη.
0: Και μετά όμως τον Χριστό, οι πατέρες που ασχολήθηκαν με τη μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης τη θεώρησαν σαν χριστιανική προφητεία, σαν ευαγγελική προπαρασκευή, αλλά νομίζω ότι έβγαλαν από αυτήν τα εβραϊκά ερμηνευτικά, θα έλεγα, στοιχεία.
1: Της Παλαιάς εννοείται,
0: ναι,
1: για να
0: ναι,
1: δούμε.
0: Ναι,
1: γιατί μετά, λόγω του Παύλου, αν δεν ήταν ο Απόστολος Παύλος, δεν θα είχαμε την εξέλιξη αυτή. Ο Απόστολος Παύλος, που ήταν ελληνοτραφής, παιδί πλούσιας οικογένειας, γνώριζε πάρα πολύ καλά τη στοική φιλοσοφία, άνοιξε λόγω της ελληνιστικής σκηνής, άνοιξε με τον ελληνισμό τον χριστιανισμό προς τα έξω. Ήταν δεδομένο λοιπόν ότι τα εβραϊκά στοιχεία εκ των πραγμάτων φεύγουν, γίνονται δευτερεύοντα, αφού το μήνυμα πρέπει να πάει στον όλο κόσμο. Ο εβραϊκός πολιτισμός τότε δεν ήταν κυρίαρχος, ήταν μια αμεληταία μειοψηφία. Αντίθετα, ήταν κυρίαρχος ο ελληνικός, ο αιγυπτιακός, ο περσικός, αλλά η Περσία και η Αίγυπτος είχαν αρχίσει πλέον να υποσκελίζονται, γιατί τους είχε νικήσει το ελληνικό στοιχείο, ο ελληνικός πολιτισμός. Άρα το ελληνικό στοιχείο χρησιμοποίησαν για να διαδώσουν το μήνυμα προς τα έξω. Επομένως, σε μια τέτοια κίνηση δεν μπορεί τα εβραϊκά να είναι τα κυρίαρχα όπως ήταν όταν διατυπώνονταν εν ζωή. Ήταν εν ζωή ο Χριστός και είμαστε καθαρά μέσα στο εβραϊκό πεδίο.
0: Ακριβώς, και τα συνέδεαν, ό,τι συνέδεσαν, το συνέδεσαν με τον ίδιο τον Κύριο. Όποιο στοιχείο δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης, στην ουσία προσπάθησαν να...
1: Για μας το κέντρο δεν είναι η Παλαιά Διαθήκη. Έτσι. Μπορώ να πω είναι το τελευταίο, ίσως και ένα δευτερεύον στοιχείο. Για μας Α και Ω είναι ο Χριστός. Γι' αυτό την Παλαιά Διαθήκη την έχουν και οι Εβραίοι, την έχουμε και εμείς. Με εντελώς διαφορετικό τρόπο τη διαβάζουν οι Εβραίοι, με εντελώς διαφορετικό τρόπο τη βλέπουμε εμείς. Γιατί τη βλέπουμε τόσο ριζικά διαφορετικό τρόπο? Διότι οι Εβραίοι δεν δέχονται την Καινή, δεν δέχονται το Χριστό. Ενώ εμείς που δεχόμαστε την Καινή, και μάλιστα αυτή είναι το κέντρο, ο Χριστός είναι το Α και το Μ, ο Χριστός είναι ο γνώμονας, ερμηνεύουμε τα ίδια γεγονότα που διαβάζουμε με τους Εβραίους, με πολύ διαφορετικό περιεχόμενο. Τα φωτίζει ο Χριστός. Ό,τι μας είπε ο Χριστός, αυτό κάνουμε, αυτό βλέπουμε.
0: Mm-hmm. Πάντως, αναμφισβήτητα, οι πατέρες εξηγητές των Αγίων Γραφών πρέπει να θεωρούνται κατεξοχήν οδηγοί μας στην προσπάθειά τους αυτή. Οδηγοί και για τους σύγχρονους μελετητές.
1: Ναι, βεβαίως. Ο τρόπος που βλέπουν.
0: Ως προς τον τρόπο και το πνεύμα.
1: Ναι, βέβαια. Ο τρόπος που βλέπουν την Αγία Γραφή είναι όντως πολύ χαρακτηριστικός, διότι βγαίνει από τον εβραϊκό κόσμο, διώχνουν τα εβραϊκά στοιχεία, την εκφράζουν τώρα με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και δεν αλλάζουν όμως καθόλου το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Αλλάζουν το γράμμα της. Βάζουν καινούριους όρους. Ο όρος φύση δεν υπάρχει πουθενά μέσα στην Αγία Γραφή και είναι αδιανόητη για τον Εβραίο. Είναι πολύ γνωστή όμως για τον αρχαίο Έλληνα. Και μάλιστα βάζουν δύο φύσεις, και την ανθρώπινη και τη θεϊκή. Βάζουν τη λέξη θεάνθρωπος, που επίσης δεν υπάρχει πουθενά στην Καινή Διαθήκη. Βάζουν λέξεις πολύ ρεξικέλευθες, ο λόγος, που υπάρχει βέβαια στην Καινή Διαθήκη, αλλά μόνο σε μια αναφορά στον Ιωάννη, δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Και ντύνουν τον όρο αυτό με εντελώς νέο περιεχόμενο. Ποιο είναι το περιεχόμενο? Ο Χριστός. Επομένως, το επίτευγμα που έκαναν είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μην αλλοιώσουν καθόλου το περιεχόμενο της Αγίας Γραφής. Γι' αυτό και αυτό που δημιούργησαν μέχρι σήμερα είναι ζωντανό και χώρισε την ιστορία στα δύο. Ήταν τρομερά το μόνο εύκολο να ξεχαστεί. Αυτό ίσα ίσα, γιατί εκείνη την εποχή διατυπώνονται πάρα πολλές θρησκείες παραποιήσεις με εμάς. Όλες χάθηκαν, δεν υπάρχει καμία σήμερα. Έμεινε, γιατί διατύπωσαν την αλήθεια που πρώτα την είδαν, που είναι ο Χριστός, αλλά και με πολύ δυναμικό τρόπο. Ποιος είναι αυτός τον οποίο οφείλουμε ουσιαστικά τα πάντα για τη διατύπωση, όχι για τη θεοφάνεια? Η θεοφάνεια είναι ο Χριστός. Γιατί ο Απόστολος Παύλος. Σε αυτό οφείλουμε πάρα πολλά.
0: Βέβαια, να πούμε, κύριε Λίλη, και να διαχωρίσουμε τα γραπτά των Αποστόλων, τώρα που αναφέρατε τον Απόστολο Παύλο, με τα γραπτά των μετέπειτα πατέρων.
1: Ναι, είναι άλλο πράγμα. Είναι πολύ διαφορετικό.
0: Τα αποστολικά κείμενα.
1: Κείμενα, ναι, ναι.
0: Και βέβαια τα πατερικά, ναι, κείμενα, η πατερική θεολογία. Μπορείτε να μας πείτε έτσι αυτή τη. Μας κάνετε μία διάκριση μεταξύ αυτών των κειμένων.
1: Καταρχήν, η διάκριση είναι χρονική. Δηλαδή, πατέρες δεν έχουμε μέχρι και τον πρώτο, αρχές του πρώτου αιώνα. Η Καινή Διαθήκη εκτείνεται στη συγγραφή της από 45-50 μετά Χριστόν, δηλαδή 15 με 20 χρόνια μετά τη Σταύρωση, μέχρι και 93 μετά Χριστόν. Οπότε αυτή η πεντηκονταετία είναι που γράφονται τα κείμενα. Μετά, σιγά σιγά ξεκινώ αυτό που λέμε η πατερική θεολογία. Ένας από τους πολύ πολύ πρώτους είναι ο Ιγνάτιος Αντιοχίας, που γράφει αρχές του πρώτου αιώνα. Ο Ιγνάτιος είναι πατέρας της Εκκλησίας, δεν είναι Απόστολος. Mm-hmm. Οπότε ουσιαστικά τον εντάσσουμε στην πρώιμη πατερική γραμματεία επιστημονικά σήμερα. Ενώ όλα τα λένε η Αποστολική Γραμματεία, που δεν έχουμε ξεχωριστή Αποστολική, είναι αυτό που λέμε σήμερα Καινή Διαθήκη. Οπότε απόδειξη αυτού είναι ότι η Καινή Διαθήκη σε καμία περίπτωση δεν είναι ένα βιβλίο. Είναι σειρά πολλών χειρογράφων σε πολλές αντιγραφές, αλλά και με μία αντιγραφή να είχαμε βρει και το πρωτότυπο να είχαμε, είναι σειρά πολλών συγγραφέων, αποστόλων όμως, ή αποστολικών, τις πρώτες μέρες της Εκκλησίας.
0: Όπως είχαμε επισημάνει σε προηγούμενη εκπομπή μας, αλλά και βέβαια αυτό είναι γνωστό τουλάχιστον στη μελέτη μας και στα αναγνώσματά μας, οι Απόστολοι θεωρούνται κατά κάποιο τρόπο αλάθητοι, αν μπορούμε να αποδώσουμε ένα τέτοιο όρο. το ίδιο θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε και για τους πατέρες της Εκκλησίας μας.
1: Αλάθητο. Για πρόσωπο δεν το λέμε για κανέναν από τους ανθρώπους. Αλάθητη είναι η πραγματικότητα που είδανε ο Χριστός. Το αλάθητο της Εκκλησίας που το έχουμε εμείς, λέμε, οι Οικουμενικές Σύνοδοι έχουν το αλάθητο. Η Σύνοδο σήμερα, όταν συνεδριάζει, έχει το αλάθητο. Όχι ότι είναι τα πρόσωπα αλάθητα, φέρει την αλάθητη αυτή πραγματικότητα που δεν είναι άλλη από το Χριστό. Η αλήθεια που διδάσκει είναι αλάθητη. Σαν πρόσωπα, βέβαια, μπορεί να κάνουν λάθη γραμματικά, συντακτικά, ιστορικά, γραμματολογικά, σχηματικά, λεκτικά. Τα βλέπουμε αυτά στην επιστήμη σήμερα. Αλλά αυτό που περιγράφουν είναι αλάθητο. Είναι ο Χριστός. Είναι η πραγματικότητα που την οποία δεν κάνει τίποτα άλλο και η Εκκλησία στη μετέπειτα ιστορία της αυτή την πραγματικότητα να παρέχει. Το Χριστό.
0: Βέβαια, όσον αφορά τώρα στους πατέρες, βλέπουμε ότι κατά καιρούς κάποιοι αναιρούν κάποιους προηγούμενους ή και οι ίδιοι αντιφάσκουν σε ορισμένα σημεία.
1: Ναι, αυτό συμβαίνει, κοιτάξτε, σε δευτερεύοντα ζητήματα. Δεν συμβαίνει ποτέ στο δόγμα, στα κανονικά ζητήματα του δόγματος. Την τριαδολογία, ποια είναι η Αγία Τριάδα, τη Χριστολογία, την Εκκλησιολογία. Στον τρόπο που θα διατυπώσουμε κάτι για τον Χριστό, όταν έβλεπαν ότι γίνεται μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή μπορεί να διατυπωθεί αιρετικά, τότε υπάρχει διαφωνία και φυσικά κάποιοι πατέρες αποκόπηκαν από το σώμα της Εκκλησίας και έφυγαν. Αλλά οι διαφορές τους είναι σε τέτοια ζητήματα. Το θέμα τώρα ποιο είναι. Αυτό το κάνουμε λάθος εμείς και οι θεολόγοι. Αυτά τα ζητήματα τα δογματικά και της Καινής Διαθήκης, όταν διατυπώνονται σε πολύ πολύ επίσημο επίπεδο, Οικουμενικές Σύνοδοι, ήταν πολιτικά ζητήματα, δεν ήταν θεολογικά. Τους καλούσε ο αυτοκράτορας που συνεδρίαζε στην Οικουμενική, που ήταν πρόεδρος ο ίδιος ή ένας εκπρόσωπός του, δεν ήταν οι προκαθημενοί.
0: Αρχηγός της Εκκλησίας θεωρούνταν.
1: Ναι, διότι αυτοί του προκαλούσανε προβλήματα δημοσίας τάξεως. Οπότε πολλές φορές ο αυτοκράτορας, χωρίς να είναι και βαπτισμένος, όπως έγινε με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Οπότε τα θέματα που διατυπώνονταν εκεί πλέον αποκτούσαν πολιτική ισχύ, διότι με αφορμή την πολιτική πρωτοβουλία έπρεπε να διατυπώσω κάτι. Και έλεγε η Εκκλησία, δεν περιμέναμε τον αυτοκράτορα για να διατυπώσουμε τη διδασκαλία μας. Εμείς την ξέρουμε από την πρώτη μέρα της Εκκλησίας. Αλλά η διατύπωση είναι θεάνθρωπος. Είναι Θεός και άνθρωπος. Είναι ένα πρόσωπο Χριστός, ο Γιος της Παναγίας. Αυτά όλα στη διατύπωση είναι πολιτικά ζητήματα. Δεν είναι εκκλησιολογικά. Εκκλησιολογικά τα λιμένα. Οπότε όταν στο πολιτικό επίπεδο μια ομάδα αιρετικών συνέχιζε να κάνει λάθος, τι θα πει μια ομάδα αιρετικών κάνει λάθος σε πολιτικό επίπεδο? Λέει κάτι λανθασμένα θεολογικά? Όχι. Κάνει ομάδα, τη συγκροτεί και με βάση τη λανθασμένη θεολογική κομματιάζει το σώμα της Εκκλησίας. Mm. Αν δεν το έκανε αυτό, απλώς η Εκκλησία του βάζει ένα επιτίμιο. Δεν τον έδιωχνε. Ο Άριος έκανε ομάδα. Μπράβο.
0: Σε μια λανθασμένη αρχή.
1: Και κομμάτιασε το σώμα της Εκκλησίας. Το ίδιο έκανε και ο Νεστόριος που ήταν πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως. Το ίδιο κάνουν όλοι οι αιρετικοί. Ο Αέτιος, ο Μακεδόνιος, ο Ευτυχής, ο Ευνόμιος. Αυτοί με ομάδα συγκροτημένη και με βάση τη λανθασμένη διδασκαλία κομμάτιασαν το σώμα της Εκκλησίας. Αν δεν είχε συμβεί αυτό και έλεγαν απλώς κάτι λανθασμένο. Πολλοί έλεγαν λανθασμένα πράγματα σε καθημερινή βάση. Δεν μπορούσε η Εκκλησία με όλους να ασχοληθεί καταρχήν. Ναι, είχε μια λανθασμένη γνώμη.
0: Αυτή
1: όμως ήταν ηγετικά πρόσωπα.
0: Που επισημαίνεται, είναι πολύ σημαντικό η διαίρεση της Εκκλησίας που
1: το κομμάτιασε. Αυτό λέγεται σχίσμα. Mm-hmm. Κομμάτιασε, έσκησε το σώμα της Εκκλησίας. Αυτή γινόταν αιρετική. Άρα ήταν πολιτική πράξη αυτή που την επικύρωνε και ο ίδιος ο αυτοκράτορας.
0: Και προσπαθούσαν και οι Οικουμενικοί Σύνοδοι να διασφαλίσουν.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Την ενότητα δηλαδή πάνω απ' όλα της Εκκλησίας.
1: Ίσως πρέπει να αναφέρω εδώ για τον κόσμο ότι οι Οικουμενικές Σύνοδοι, που ήταν αυτοκρατορικό ζήτημα πολιτιακό, τις έκανε ο αυτοκράτορας για πολλά ζητήματα, διπλωματικά, στρατιωτικά. Έκανε λοιπόν και για τα θέματα των θρησκειών. Όταν έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, οι χριστιανοί ήταν μειοψηφία και μάλιστα αμελητέα. Αλλά δημιουργήθηκαν τα προβλήματα στην Αλεξάνδρεια, που ήταν ο Άριος, και αναγκάστηκε να τους καλέσει ο Μέγας Κωνσταντίνος, που είπε τότε και την περίφημη φράση: «Εγώ είμαι ο επίσκοπος εκ των έξω, εσείς οι επίσκοποι εκ των έσω». Ήταν πρόεδρος, δεν ήταν βαπτισμένος, αλλά δημιουργούνταν τα προβλήματα. Και θέλησε τώρα, ίσως λένε κάποιοι, βέβαια ιστορικά δεν αποδεικνύεται, ότι λόγω της μητέρας του, που ήταν οι χριστιανοί, η Αγία Ελένη και αγαπούσε την Εκκλησία, αυτός ήδη είχε αρχίσει να προσανατολίζεται να στηρίξει τη χριστιανική θρησκεία, παρότι ήταν η μειοψηφία. Και μάλιστα υπάρχει και μια αναφορά που σχετίζεται με την Αγία Γραφή από τον Σοκράτη και τους ιστορικούς και τον Σωζομενό του 4ου αιώνα, που λέει τι είναι αυτό που τον συνεκίνησε. Θα το πούμε όμως άλλη φορά, ίσως σε άλλη εκπομπή. Πάντως, ένα περιστατικό που του έγινε προσωπικό και η αφορμή τα γεγονότα αυτά, ενώ ήταν η μειοψηφία οι χριστιανοί, τους καλεί στην Κωνσταντινούπολη, γίνεται η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, ένα θέμα θα λέγαμε πολιτιακό, και τότε ανασύρει ο Μέγας Αθανάσιος όλα τα χωρία της Καινής Διαθήκης που μιλούν για τον Χριστό και τη σχέση με τον πρώτο πρώτο πατέρα και τη σύνδεση με την Παλαιά, και με αφορμή αυτό, δηλαδή για πολιτικό λόγο, διατυπώνει την αλήθεια αυτή. Αλλά αν δεν τους είχε καλέσει ο Μέγας Κωνσταντίνος, πάλι αυτοί το είχαν λυμμένο το ζήτημα στην καθημερινή λειτουργική πράξη της Εκκλησίας.
0: Οι πατέρες μελετούν την Αγία Γραφή, δογματίζουν, γράφουν, όπως είπαμε, κηρύττουν. Παραπέμπουν πάντα και τον πιστό χριστιανό, δεν θεωρούν τους εαυτούς τους αυθεντίες, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά πάντα προτρέπουν τον χριστιανό να μελετάει την Αγία Γραφή. Αυτό κάνουν και οι σημερινοί θεολόγοι.
1: Ναι.
0: Η μέθοδος που ακολουθείται από τους πατέρες, που ακολουθούνταν μάλλον από τους πατέρες εκείνη την εποχή, μέθοδος αναλύσεως και ερμηνείας της Αγίας Γραφής, με την μέθοδο των σημερινών θεολόγων, είναι παρεμφερής, έχει διαφορές?
1: Α, μάλιστα. Ναι, όχι, έχει μεγάλες διαφορές. Γιατί σήμερα εμείς μελετούμε μετά το διαφωτισμό και με το σύγχρονο τεχνοκρατικό πολιτισμό τη θεολογία, την έχουμε μια τεχνοκρατική επιστήμη. Οπότε η μελέτη της Αγίας Γραφής γίνεται με σημερινούς στόχους. Να την ίδρυση κάποιων εδρών, το περιεχόμενο ενός μαθήματος στο σχολείο, που το λέμε σήμερα καλός ή κακός θρησκευτικά, τις ακαδημαϊκές θεολογικές έδρες, ή και τη βυζαντινή ιστορία μπορεί να χρειαστεί, ή και τη φιλολογική επιστήμη που μελετά φιλολογικά τα κείμενα αυτά. Οι πατέρες τότε έκαναν εντελώς διαφορετική δουλειά. Δηλαδή, οι πατέρες μελετούσαν τα κείμενα αυτά για να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ποιμαντικές ανάγκες της εποχής εκείνης που ήταν το Βυζάντιο. Οπότε η χρήση, η μελέτη και η χρησιμοποίηση της Αγίας Γραφής γινόταν πάντοτε ανάλογα με τον πατέρα, με τη μόρφωση που είχε και σε τι ήθελε να απαντήσει, αλλά και πού ήταν η ποιμαντική του περιφέρεια. Δεν έχουμε ίδιο τρόπο απάντησης και επεξεργασίας από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο με αυτή που έχουμε στο Μεγάλο Βασίλειο ή με αυτή που θα δούμε στο Γρηγόριο τον Παλαμά πολλούς αιώνες αργότερα μετά. Σήμερα λοιπόν εμείς που τα ίδια κείμενα μελετούμε και δεν είμαστε ούτε ποιμένες ούτε πατέρες, είμαστε επιστήμονες. Ακόμα και κληρικός να είναι κάποιος και να είναι καθηγητής θεολογίας, ως επιστήμονας τη μελετάει. Η οπτική μας εκ των πραγμάτων είναι διαφορετική. Δηλαδή είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε μέσα στοιχεία του πολιτισμού που προηγήθηκε. Ποιος είναι ο πολιτισμός που προηγήθηκε? Καταρχήν η αναγέννηση που δεν έγινε σε εμάς, έγινε στη Δύση και εκεί την πήραν άλλα πρόσωπα, ο Θωμάς ο Ακινάτης, και την είδε πολύ διαφορετικά. Είχε προηγηθεί και ο Ιερός Αυγουστίνος στη Δύση. Και μετά ήρθε η Τουρκοκρατία σε εμάς, έγινε ενδιάμεσα το κίνημα του διαφωτισμού στη Δυτική Ευρώπη. Και μετά το 1833, εκ των πραγμάτων, η μελέτη και η οπτική δική μας στο νέο ελληνικό κράτος έχει τα στοιχεία της αναγεννήσεως, του διαφωτισμού, της μελέτης και του τεχνοκρατικού πολιτισμού, ο οποίος σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι βιομηχανοποιημένος. Τα χειρόγραφα τώρα λοιπόν της Αγίας Γραφής έχουμε μεγάλη ευχαίρεια να τα κάνουμε πολλές αντιγραφές. Να τα σκανάρουμε, να βρούμε λάθη, να κάνουμε συγκριτικές διαφορές, επεξεργασία και να βγάλουμε κάποια πορίσματα που ήταν αδιανόητο τότε για τους πατέρες, διότι δεν τους ενδιέφερε καν. Άλλο πράγμα έπρεπε να βρουν εκείνοι. Να βρούμε καθημερινές εκφράσεις, παρατηρήσεις, γεγονότα από την καθημερινή ζωή των Εβραίων. Να δούμε ποιους συγγραφέας τα χρησιμοποιεί με μια επιρροή τόσο εθιμοτυπική ή θεολογική, χριστολογική, και σε ποιον αιώνα είναι αυτό όπου έχουμε τη χριστολογική ερμηνεία. Έτσι, η δική μας μελέτη σήμερα έχει εκ των πραγμάτων γνωσιολογικό κίνητρο να το γνωρίσουμε, ενώ των πατέρων είχε καθαρά ποιμαντικό. Στον σημερινό ποιμαντικό χώρο η χρησιμοποίηση της Αγίας Γραφής πάλι δεν μπορεί να γίνει ερήμην της σύγχρονης ακαδημαϊκής θεολογίας, που είναι έντονα βέβαια τεχνοκρατική. Σήμερα δεν μπορούμε να λέμε πράγματα που δεν στέκουν από την Αγία Γραφή, που μπορούσαμε να τα πούμε στο Βυζάντιο. Δεν μπορούμε να μιλούμε χωρίς να έχουμε πλήρη ενημέρωση των κειμένων, γιατί φτάσαν στα χέρια μας με αυτό το περιεχόμενο. Δεν μπορούμε να τα διατυπώσουμε ρήμη των Οικουμενικών Συνόδων, που καλώς ή κακώς έγιναν και είπανε κάποια πράγματα καινούργια με την αρχαιελληνική φιλοσοφία. Επομένως, ενώ οι πατέρες τότε έκαναν ένα κήρυγμα και έπρεπε να μιλήσουν σε συγκεκριμένα πρόσωπα και να απαντήσουν, και να πω και κάτι που είναι λίγο ευτράπελο, ποια ήταν τα πρόσωπα στα οποία έπρεπε να απαντήσουν? Ήτανε πάλι ποιμένες. Οι αιρετικοί ήταν παπάδες. Όπως να όνεις, όλοι αυτοί που ανέφερα, κανένας δεν ήταν μη κληρικός. Όλοι ήταν κληρικοί. Οπότε, για να σώσουν τη διατύπωση μέσα στην ποιμαντική τους μέρημνα, χρησιμοποιούν τα κείμενα της Αγίας Γραφής με όποια γνώση είχαν την εποχή εκείνη, καλός ή κακός αυτήν. Οπότε, σήμερα που έχουμε αιρετικούς, αλλά δεν είναι ιερείς, είναι κάποιες σέκτες, ομάδες, μάρτυρες του Ιεχωβά, εκτός. Και από την άλλη, έχουμε δεν έχουμε αιρετικούς, αλλιώς είναι ο σημερινός πολιτισμός. Σήμερα ζούμε στον πολιτισμό της γνώσης. Δεν μπορούμε να μην τα μελετήσουμε τα κείμενα αυτά, της επιστήμης, της έρευνας, οπότε εκ των πραγμάτων αλλάζει πάρα πολύ η οπτική.
0: Με τα δεδομένα αυτού του νέου κόσμου, του νέου πολιτισμού, όπως είπατε, με τα τόσα καινούργια μέσα επιστημονικά, ναι, τα οποία ένας ερευνητής χρησιμοποιεί για να προχωρήσει στην έρευνά του. Σε αυτό το σημείο, το συγκεκριμένο θέμα, στην ουσία εμείς πατούμε στα χνάρια της πατερικής σύνθεσης και προσπαθούμε να συνεχίσουμε το έργο τους και να το μεταφέρουμε στις νεότερες γενιές. Μπορούμε να πούμε, όσον αφορά στη φιλολογική, την ιστορική, την κριτική ανάλυση των ιερών κειμένων, ότι η γνώση μας σήμερα υπερέχει της γνώσης των πατέρων?
1: Κοιτάξτε, το κέντρο της διατύπωσης των πατέρων, το περιεχόμενο, δεν αλλάζει. Είναι ζωντανό. Δηλαδή, ποιο είναι το δόγμα, ας πούμε, τι είναι η Αγία Τριάδα. Αυτό δεν αλλάζει. Αλλάζουν κάποιες, ο τρόπος εκφοράς του λόγου, ο λόγος για τον οποίο διατυπώνεται και το πλαίσιο μέσα στο οποίο διατυπώνεται. Δηλαδή, οι πατέρες, αν δεν είχαν τον Άριο, ο οποίος για πρώτη φορά είπε τους όρους κτιστό και άκτιστο και είπε τον λόγο, τον Υιό τον είπε κτίσμα, κτιστό. Δεν θα αναγκαζόταν ο Μέγας Αθανάσιος να κάνει ολόκληρη κτησιολογία και να πει, δεν υπήρχε πουθενά αυτός ο όρος κτιστό, που είναι από τον Πλάτωνα, από το γεννητό, και να πει την κτησιολογία. Σήμερα δεν έχουμε τέτοιες προκλήσεις εμείς. Οπότε θα χρησιμοποιούμε πάλι τους όρους κτιστό και άκτιστο, που τότε ήταν κορυφαίο θέμα στην επικαιρότητα. Είχε συνταραχθεί η Εκκλησία με αυτό, να πεις ότι ο Υιός είναι κτίσμα και να μας βάλει στον όρο αυτό καινούριο το κτίσμα. Σήμερα δεν αφορά κανέναν. Οπότε όταν το διατυπώνουμε δεν έχει δυναμική για πολλούς, αλλά αυτό το περιεχόμενο το οποίο διατυπώνουμε είναι ζωντανό. Δηλαδή, λέμε, όντως ο Χριστός δεν είναι κτίσμα, είναι άκτιστος. Οι συνθήκες όμως και οι ανάγκες και οι προκλήσεις είναι πολύ πολύ διαφορετικές.
0: Ναι, τι ήθελα να πω με την ερώτησή μου, ότι μπορεί ένας σύγχρονος ερευνητής, ένας είτε φιλόλογος, είτε θεολόγος, είτε κοινωνιολόγος, να αμφισβητήσει κάποια από τα λεγόμενα των πατέρων, να τα αναιρέσει ακόμα? Έχει συμβεί κάτι τέτοιο?
1: Όχι, στο περιεχόμενο δεν έχει συμβεί. Το περιεχόμενο και το κεντρικό, η κεντρική ουσία των κειμένων τους δεν έχει συμβεί. Δεν έχει τολμήσει κανείς να πει κάτι, ούτε και μπορεί, γιατί αυτά είναι γεγονότα, δεδομένα που υπάρχουν, που τα είδαν οι πατέρες.
0: Πιθανόν που υπάρχουν οι διαφωνίες των σημερινών θεολόγων, επειδή έχω γίνει μάρτυρας κατά καιρού σε διάφορα συνέδρια διαφωνιών και διχογνωμιών. Στέκονται περισσότερο στο πνεύμα, δηλαδή για αυτούς το πνεύμα των πατέρων δεν είναι σαφές?
1: Όχι, ο τρόπος για τον οποίο διατυπώθηκε υπάρχουν διαφωνίες. Καταρχήν, σε μερικά κείμενα όντως των πατέρων δεν είμαστε σίγουροι να τοποθετήσουμε ακριβώς τη χρονολογία που διατυπώθηκε και η αιτία για την οποία το είπε. Οπότε, αν βρούμε την αιτία, θα καταλάβουμε πολύ καλύτερα και το περιεχόμενο του κειμένου. Εκεί είναι οι διαφωνίες των ερευνητών. Δεν είναι οι διαφωνίες στο καθαρό περιεχόμενο του πατερικού μηνύματος, της πατερικής διδασκαλίας, αλλά σε θέματα που πάντα η επιστήμη θα τα μελετά. Γιατί να διατυπωθεί με αυτόν τον τρόπο, γιατί να διαφωνεί ο ένας πατέρας με τον άλλον, Ο Μάξιμος Ομολογητής έχει κάποια πράγματα που διαφωνεί με κάποιους προηγουμένους. Ο Γρηγόριος Νήσις έχει πει κάποια πράγματα που δεν τα λένε κάποιοι πατέρες σύγχρονοί του, ούτε τα ακολουθεί η μετέπειτα θεολογία. Οπότε πρέπει να βρούμε γιατί να έχει μια τέτοια προκλητική διατύπωση ο Νήσις που δεν την έχουν οι άλλοι. Οπότε στα ζητήματα αυτά διαφωνούμε. Αλλά σαν ουσία, σαν περιεχόμενο κειμένο, δεν είναι δυνατόν να διαφωνήσουμε. Και ένα θέμα που είχαν τότε οι πατέρες έντονοι είναι τελικά να καταλήξουμε πόσα βιβλία να βάλουμε στην Αγία Γραφή. Πόσα να πούμε ότι είναι της Καινής Διαθήκης. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ ο Μέγας Αθανάσιος, 325 μετά Χριστόν, με την 31η εορταστική επιστολή του, κλείνει τον αριθμό των βιβλίων και μας λέει αυτά τα 27 που γνωρίζουμε, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, τον 8ο αιώνα, δέχεται 28 βιβλία, όχι 27, βάζει και ένα παραπάνω. Που σημαίνει ότι στη δική του επαρχία δεν έγινε γνωστό τότε στη Συρία αυτός ο αριθμός 27, δεν έγινε αποδεκτός από την τοπική εκκλησία. Σίγουρα γνωρίζει το 27 την επιστολή του Μεγάλου Αθανασίου και δέχεται 28 ο ίδιος. Αυτή η αλήθεια έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα. Ότι ο αριθμός των βιβλίων της Καινής δεν έχουν πέσει από τον ουρανό. Δεν είναι ένας κλειστός αριθμός κανόνας, αλλά οι καθημερινές ανάγκες, οι προκλήσεις, οι συνθήκες και οι επιστολές μας έβγαλαν την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη και τον αριθμό. Γι' αυτό και με μεγάλη άνεση προσθέτει ένα βιβλίο ο Μέγας, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Δηλαδή τι κάνει, δεν δέχεται ακριβώς τον αριθμό αυτών των 27 που η μετέπειτα εκκλησία το δέχτηκε, όπως και οι προηγούμενοι. Άρα δεν έπεσε από τον ουρανό η Καινή Διαθήκη. Ο Χριστός ήρθε από τον ουρανό. Το περιεχόμενο που περιγράφει. Το πρόσωπο. Τα άλλα όχι, είναι δικά μας ανθρώπινα. Και έχουν εκείνοι οι διαφωνίες. Mm-hmm. Όχι στο ίδιο το πρόσωπο του
0: Χριστού. Μάλιστα. Μια που αναφέρατε λοιπόν τους ίδιους τους πατέρες, ας έρθουμε σε αυτούς. Πώς βλέπουν τη φύση και το χαρακτήρα της Αγίας Γραφής, παραδείγματος χάρη.
1: Ως πολύ σημαντικές μαρτυρίες ντοκουμέντα της παρουσίας του Χριστού και των πρώτων ημερών της εκκλησιαστικής κοινότητας. Πώς ξεκίνησε ως ιστορική μαρτυρία. Πώς έφτασε ως εμάς. Τι ακριβώς τους είπε ο Χριστός, τι παρέλαβαν οι Απόστολοι και πώς διαμορφώθηκε μετά η Εκκλησία.
0: Υπάρχει περίπτωση διπλής ερμηνείας της Αγίας Γραφής εκ μέρους των πατέρων?
1: Όχι, η ερμηνεία είναι μία γιατί αυτοί για να την ερμηνεύσουν. Υπήρχε μια προϋπόθεση να ζουν μέσα στην Εκκλησία. Η εκκλησιαστική κοινότητα και η συνεχής ζωή της είναι ο καλύτερος γνώμονας για να μελετήσουμε την Αγία Γραφή. Δηλαδή η Αγία Γραφή, αν δεν ενταχθεί μέσα στην Εκκλησία, δεν έχει νόημα. Είναι ένα κοινό βιβλίο. Οπότε οι πατέρες, επειδή έχουν την κοινή αυτή πορεία που πορεύονται, διαφωνούν όταν βλέπουν έναν Άριο να λέει κάτι που σαν έκφραση δεν μας πειράζει, αφού δεν υπήρχε και το κτιστό πιο μπροστά. Αλλά οι προεκτάσεις της όμως φέρνουν χριστολογική αίρεση. Παραποιούν το πρόσωπο του Χριστού. Εκεί διαφωνούν. Οπότε η κοινότητα είναι μία, η εκκλησιαστική, σε αυτή πορεύονται, αυτός είναι ο γνώμων, η κοινή ζωή και παρουσία της Εκκλησίας και αυτός είναι ο κανόνας, ο γνώμονας που θα μας κάνει να καταλάβουμε τα λάθη και να δούμε ποιος είναι αιρετικός και ποιος δεν είναι. Ποιος έχει πρόβλημα και ποιος πρέπει να αποκοπεί από το σώμα της Εκκλησίας.
0: Ως προς την εκκλησιαστική τώρα και λειτουργική ερμηνεία της Γραφής, πιστεύω ότι η προϋπόθεση, από ό,τι δηλαδή γνωρίζουμε, προϋπόθεση της ερμηνείας τους είναι η πίστη.
1: Ναι, πάνω αυτά, κοιτάξτε,
0: αυτό που αναφέρατε, είναι η κοινοποιώς διαφορά τους.
1: Αυτό που αναφέρατε, λειτουργική, είναι πολύ ωραία κουβέντα. Αυτά πάνε μαζί, θεολογία και λατρεία και λειτουργική. Γιατί πάνε μαζί? Διότι πριν αποφασίσει η Εκκλησία να τα εντάξει σαν Αγία Γραφή, πρώτα πού τα ενέταξε? Στη λατρεία. Δηλαδή ο Λουκάς που γράφει το Ευαγγέλιο, το καταλουκάνι, το λεγόμενο, κακώς το είπαμε καταλουκάνι Ευαγγέλιο. Ο Λουκάς το είπε ο άνθρωπος για άλλο λόγο, το έγραψε. Για την επιστολή του στον Κράτη, στο Θεόφιλο. Ο καλύτερος του φίλος. Ο οποίος λένε σήμερα οι επιστήμονες, μάλλον 90% είναι σωστό, πρέπει να ήταν κάποιος ελληνόφων Ιουδαίος της Διασποράς που θέλησε να βαπτιστεί. Και τον πληροφορεί. Mm-hmm. Εμείς τώρα παίρνουμε την επιστολή αυτή της πληροφορίας και της κάνουμε το τρίτο Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο. Πριν το κάνουμε αυτό όμως, τι κάναμε νωρίτερα? Το διαβάζανε στη Θεία Λειτουργία. Mm-hmm. Δηλαδή κομμάτια της επιστολής και ειδικά τα πιο δυνατά για την Ανάσταση και τη ζωή του Χριστού, αυτοί τα διάβαζαν μέσα στη λατρεία. Mm-hmm. Οπότε αφού η τοπική εκκλησία που δεν είχε ακόμα λειτουργικό τυπικό, κυρίως την επιστολή αυτή είχε για να μάθει ποιος είναι ο Χριστός, σιγά σιγά που άρχισε να εμπλουτίζει το λειτουργικό τυπικό και έμεινε μέσα, γιατί η εκκλησία ποτέ δεν πετάει κάτι, το έχει μέσα ζωντανό, αλλά έγινε και ένα ξεχωριστό βιβλίο που θα αποτελέσει τον τρίτο βιβλίο του κανόνα της Καινής Διαθήκης. Άρα όλα έχουν λειτουργική χρήση. Mm. Και γι' αυτό έχουμε τον Απόστολο στη Θεία Λειτουργία, Το Ευαγγέλιο δεν τα βγάλαμε, αλλά προσθέσαμε πάρα πολλά ποίηματα. Κοντάκια, τροπάρια, ύμνους, τα πάντα έτσι.
0: Πάντως, ενώ ως επιστήμονες που ήταν οι πατέρες και μάλιστα οι περισσότεροι από αυτούς είχαν σπουδάσει τη θύραθεν παιδεία, δεν χρησιμοποιούν την λογική, αλλά αντιπαραθέτουν την πίστη. Αυτό που...
1: Όχι, τη λογική τη χρησιμοποιούν. Κοιτάξτε, είδανε μπροστά τους τον Χριστό. Είναι η λογική ταύτη και ανέμακτη λατρεία. Την κάνουμε χωρίς αίμα εμείς βέβαια, τη Θεία Λειτουργία. Αλλά παρά είναι λογική. Άλλο αν είναι υπέρλογη, είσαι υπέρλογη, είναι λογική και ακόμα παραπάνω. Δεν είναι σε καμία περίπτωση παράλογη. Δηλαδή είδανε μπροστά τους τον Χριστό, μάλιστα τον ονόμασε και λόγο, με λάμδα κεφαλαίο, ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Οπότε όλα τα λογικά αυτά της γνώσεως που τα έχουμε δει, το Χριστό, έχουν και την πίστη για να τα ζήσει κάποιος, ειδικά αν δεν ήταν και σύγχρονός του. Αλλά η γνώση και η λογική πάντοτε είναι παρούσα και φαίνεται από το ίδιο το όνομα που δώσαμε στον Χριστό, που τον είπαμε λόγο. Πολύ βαριά κουβέντα αυτή, που την πήραμε ειδικά από τον Ηράκλητο, που έλεγε την αιώνια φωτιά. Είχε το στοιχείο της λογικότητας ο Ηράκλητος σε ό,τι εννοούσε και κάνω αυτό το πολύ σημαντικό να ταυτίσουμε τον όρο αυτό με τον ίδιο τον Χριστό. Άρα παρά είναι λογικά όλα στην Εκκλησία, είναι εντελώς αληθινά και είναι λογικά. Άλλο τώρα ότι είναι και υπέρλογα, δηλαδή ο πλήρης φωτισμός, δηλαδή πρώτα αποκαλύφθηκε και μετά το γνωρίσαμε.
0: Που το υπέρλογο το πλησιάζεις και προσπαθείς να το κατανοήσεις με την πίστη σου, εφόσον ο νους είναι πεπερασμένος.
1: Ναι, σίγουρα η πίστη υπάρχει και βλέπει τα γεγονότα, αλλά εκ των πραγμάτων αφήνει αποτυπώματα στον πολιτισμό. Η πίστη, αν δεν αφήνει αποτυπώματα μέσα στην ιστορία, δεν έχει νόημα. Δηλαδή ο Χριστός αυτό που έκανε κατ' εξοχήν είναι τι? Αυτό όλο το υπέρλογο των ουρανών να το αφήσει ζωντανό μέσα στον πολιτισμό, στην κοινότητα, στους Αποστόλους, στην ιστορία, στους Εβραίους, στην πρώτη κοινότητα και μετά αυτό το φοβερό άνοιγμα μέσω του Ελληνισμού σε όλη την Οικουμένη. Δηλαδή η πίστη, αν δεν είναι μέσα στα πράγματα, μέσα στην ιστορία, μέσα στον πολιτισμό, δεν έχει κανένα νόημα. Πρέπει σε... Γι' αυτό ο Χριστός έγινε θεάνθρωπος. Αυτός ήρθε, δεν πήγαμε εμείς. Ήρθε μέσα στα πράγματα και μέσα στην ιστορία. Είναι φοβερή αυτή η σύλληψη που έκανε η θεολογία από τις πρώτες μέρες της Εκκλησίας, να δείξει ότι είναι ο μοναδικός Θεός. Υπάρχουν τόσες θρησκείες, και ειδικά την εποχή εκείνη. Άντε, σήμερα ο κόσμος δεν είναι θρησκευτικός. Τότε ήταν όμως. Σήμερα τεχνοκρατικός. Τότε όμως ήταν. Στις τόσες θρησκείες που υπήρχαν, μόνο ο Χριστός συνέβαινε αυτή η αλήθεια. Ο ίδιος αποκαλύπτεται, ο ίδιος γίνεται άνθρωπος.
0: Πολλοί θεωρούν σήμερα τους πατέρες ως αναχρονιστικούς. Ακριβώς επειδή το κοσμοείδωλο της εποχής τους διέφερε από το σημερινό. Τι ναι. Έχετε να πείτε?
1: Δεν είναι αναχρονιστικοί αν τους εντάξουμε μέσα στον πολιτισμό. Όταν τους δούμε ως συνέχεια της ιστορίας, πολύ εύκολα βγάζουμε τα δευτερεύοντα στοιχεία που ήταν της εποχής εκείνης και δεν ισχύουν σήμερα και πάρα πολύ εύκολα κρατούμε την ουσία των λεγόμενων. Λες ότι αυτό δεν μπορεί να ισχύει σήμερα, ήταν του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, λογικό είναι. Και ο Μέγας Βασίλειος του αλλάζει από την Αγία Γραφή, διότι ήταν της εβραϊκής εποχής του 1ου αιώνα μετά Χριστόν. Πάλι είναι λογικό, θα είναι αναχρονισμός να το κρατήσουμε. Το περιεχόμενο και το χρυσάφι όμως αμέσως φαίνεται. Αν λοιπόν δεν την αποκόψουμε καθόλου από τον πολιτισμό, τότε μόνο, όχι μόνο δεν γίνεται ποτέ αναχρονιστική, βρίσκουμε αμέσως, εντοπίζουμε και την ουσία των λεγόμενων. Αν τι κάνουμε κάτι το εθέριο, το ρομαντικό, των ουρανών, χωρίς να κατεβάσουμε,

0: ουσία την ονομάζει φύση, που λέμε οι φύσεις. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι λέει ο Κλάους Σόλερ, ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, λέει ότι είναι η πρώτη φορά που χτυπιέται ο Αριστοτελισμός με το Μεγάλο Βασίλειο. Μέχρι τότε δεν είχε ξαναχτυπηθεί, ούτε ξαναχτυπήθηκε ποτέ. Στη Δύση μετά τον αντέγραφαν τον Αριστοτέλη. Λέει, ο μόνος που τον χτύπησε πραγματικά είναι ο Μέγας Βασίλειος. Τι έκανε? Πήρε τη φρασιολογία του, έβαλε περιεχόμενο καθαρά καινοδιαθηκικό, καθαρά του Χριστού, και είπε αυτό που τον ενδιέφερε. Δεν τον ενδιέφερε να χτυπήσει τον Αριστοτέλη. Τον ενδιέφερε να διατυπώσει. Mm. Η φρασιολογία του λοιπόν, αυτή η πολύ δυναμική, που ήξερε πάρα πολύ καλά τη Θύραθεν, αφού σπούδασε ο άνθρωπος στην Ακαδημία του Πλάτωνα, ο Μέγας Βασίλειος, αλλά και η πολύ καλή του γνώση της Αγίας Γραφής, που δεν τη σπούδασε πουθενά, δεν υπήρχε τότε ακαδημαϊκή θεολογία, τη γνώρισε μέσα στην καθημερινή ζωή της Εκκλησίας. Συνδυάζοντας το ένα με το άλλο, έφτασε το αποτέλεσμα να προσεχθεί πάρα πολύ από τους διανοουμένους και της εποχής εκείνης και τους μετέπειτα, να λένε σήμερα ότι είναι η πρώτη φορά που με το Μεγάλο Βασίλειο στο Βυζάντιο χτυπιέται ο Αριστοτέλης, δεν ξαναχτυπήθηκε. Και τελικά, ξέρετε, οι πατέρες και ειδικά οι Καπαδόκες να γίνουν το πραγματικό άρωμα του βυζαντινού πολιτισμού. Βυζάντιο χωρίς χριστιανισμό δεν υπάρχει. Το Βυζάντιο δεν είναι εκ των πραγμάτων κάτι καλό. Είχε πάρα πολλά δεινά. Ας πούμε, είχε φρικτές τιμωρίες στο Βυζάντιο που τις έβαζε ο αυτοκράτορας. Δηλαδή, βασανιστήρια, φάλαγγα. Ένα πράγμα, δηλαδή, κουβαλούσε τα πάντα από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ένα πράγμα μόνο κατήργησε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Τώρα, προς τιμήν του δεν ξέρω αν είναι. 8 χρόνια μετά, το 338, που ήταν η Σταύρωση. Γιατί οι Ρωμαίοι, όταν σε καταδίκαζαν, σε σταύρωναν. Ναι, όχι πάντα, σε σταύρωναν. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, αρκετά χρόνια μετά, μόνο τη Σταύρωση κατήργησε. Όλα τα άλλα τα άφησε. Βασανιστήρια. Α, και η Σταύρωση είχε προηγουμένως φραγγελώματα. Δηλαδή το φραγγέλιο που ήταν και βούρδουλας, αλλά είχε στην άκρη καρφιά που σε ξέσκιζαν το δέρμα. Αυτό πάντα συνόδευε την ποινή του Σταυρού. Τα λοιπόν, αυτά δεν τα έκοψε ο Μέγας. Βέβαια, χρησιμοποιούν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αυτά τα βρίσκουμε και σε πολλές παραπλήσεις πηγές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και στο Βυζάντιο. Αυτά δεν τα κόψαν οι αυτοκράτορες. Μόνο τη Σταύρωση έκοψε. Όλα τα άλλα υπήρχαν. Αλλά και τα άλλα φρικτά βασανιστήρια. Το άρωμα των πατέρων της Εκκλησίας στην εποχή εκείνη, που ήταν εντελώς αντιαυτοκρατορικό, όχι των περισσότερων. Κάποιοι δεν ήταν. Οι περισσότεροι ήταν. Οι Καπαδόκοι ήταν σίγουρα. Αυτό το άρωμα γιατί έγινε σε μια τόσο σκληρή εποχή? Υπήρχε η Αγία Γραφή ως κέντρο, ο Χριστός. Ενώ η διατύπωση ήταν αρχαιοελληνική, οι πατέρες ήταν πάρα πολύ αρνητικοί στον αυτοκράτορα και βγάλαν αυτό που λέμε πατερική γραμματεία. Αυτό που λέμε πατέρες της Εκκλησίας είναι ξεχωριστό φιλολογικό είδος που ξεκινά από τον 3ο-4ο αιώνα μετά Χριστόν, διαφοροποιείται από τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους και από τη μετέπειτα δυτική σχολαστική θεολογία. Γιατί ξεχώρισε στη φιλολογία? Γιατί είχε αυτή την αλήθεια. Το Χριστό, το αντιεξουσιαστικό μένος, το εναντίον του αυτοκράτορα, κέντρο ήταν η Αγία Γραφή, ο Χριστός.
1: Πάντως τους πατέρες τους θεωρούμε ανώθευτους, θεοκίνητους, θεόπνευστους. Κάποιοι από αυτούς είναι και Άγιοι. Και πάνω σε αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, τελικά μπορούν να θεωρηθούν όλοι οι πατέρες ως Άγιοι, ως θεόπνευστοι?
0: Κοιτάξτε κάτι πολύ ωραίο που έκανε η Εκκλησία. Επειδή το Βυζάντιο ήταν μια πολύ σκληρή εποχή, πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως συνήθως τάσσονταν με τον αυτοκράτορα. Δεν έπαιρνα πάρα πολλές φορές το μέρος του, αλλά είχαν μια ανέχεια πάνω σε αυτόν. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η Εκκλησία στους Κωνσταντινουπόλεως να είναι αρνητική. Ενώ ήταν πάρα πολύ θετική για τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, γιατί αυτούς δεν τους ήθελε ο αυτοκράτορας. Και συνήθως ήταν μαζί με τον Κωνσταντινουπόλεως, ούτε τον Πάπα ήθελε που ήταν μακριά. Οπότε η Εκκλησία δυσκολευόταν πάρα πολύ στο εορτολόγιο της να εντάξει Αγίους Κωνσταντινουπόλεως, και μάλιστα με μια χαρά θα έλεγα τους ανακήρυσε και μεγάλους αιρετικούς, κορυφαίος ο Νεστόριος, ενώ τους προκαθημένους των άλλων εκκλησιών, που ήταν, δεν τους ήθελε ο αυτοκράτορας, με πολύ μεγαλύτερη ευκολία τους ενέτασε στο εορτολόγιο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει αίρεση Νεστοριανισμός, που είναι πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, δηλαδή τον κάνει αρχιερεσιάρχη, Και βάλιστα του δίνει και τον κατάληξη ισμός, που είναι πάντα αρνητική. Ενώ λέει, είναι δύο αιρέσεις, νεστοριανισμός και μονοφυσιτισμός. Στο μονοφυσιτισμό δεν λέει τον ευτυχή, που ήταν ο αρχηγός, ευτυχιανισμός. Ενώ στο Νεστόριο βάζει ειδικό όνομα. Γιατί υπήρχε αυτή όντως η τάση εναντίον των πατριαρχών Κωνσταντινούπολεως, διότι πάντοτε τασόταν

0: υπέρ του αυτοκράτορα που ήταν ένας αιμοσταγής δυνάστης, εκτός από τη Σταύρωση, όπως σας είπα. Ενώ τους άλλους, με πολύ μεγάλη ευκολία τους ένταξε στο. Διότι δεν τους ήθελε ο αυτοκράτορας και ήταν πάντοτε απομακρυσμένοι. Η Εκκλησία λοιπόν, στο εορτολόγιο, βάση πάντα είναι η Αγία Γραφή και η καθημερινή λειτουργική πράξη της Εκκλησίας, εντάσσει και βγάζει αναλόγως ποιοι είναι μακριά ή πιο κοντά στην αυτοκρατορική αυλή που πάντα ήταν αιμοσταγής. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολλές φορές ότι και σήμερα πολλοί διανοούμενοι αναγνωρίζουν ως άρωμα ανθρωπισμού, γιατί υπάρχει από πίσω η αγιότητα στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία την εποχή αυτή των πατέρων. Πολλές φορές εγώ λέω ότι υπάρχει πλήρης διαφορά μεταξύ αρχαίας Ελλάδας, αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία είναι μια κοινωνία της δημοκρατίας, του ορθού λόγου, της σοβαρότητας, τους νόμους, έχει νόμους, και της δημοκρατίας. Όλοι οι πολίτες πληρώνουν τα δημόσια αξιώματα και δεν υπάρχει βασιλιάς. Ενώ στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία είναι μια Βυζαντινή Αυτοκρατορία των βασανιστήριων, των βυζαντινισμών, της δολοπλοκίας. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Το άρωμα ποιο είναι? Η χρησιμοποίηση, οι πατέρες που χρησιμοποίησαν την Αγία Γραφή. Αλλά οι πατέρες όλοι που είχαν σπουδάσει στην Αθήνα.
1: Αθήνα, ναι.
0: Και αυτοί που δεν πήγαν στην Αθήνα, όπως είναι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και πήγε στην Κωνσταντινούπολη, ποιον είχε δάσκαλο? Το Λιβάνιο, ο οποίος ήταν μαθητής του Πλάτου, νεοπλατωνιστής. Επομένως πήραν τον ορθό λόγο από εκεί, αλλά έβγαλαν το περιεχόμενο, βάλαν την Αγία Γραφή ως κέντρο και τελικά είναι αυτοί που έμειναν ως το μόνο θετικό κομμάτι από το Βυζάντιο. Το Βυζάντιο, να μην το κατηγορήσουμε, έχει και ανθρωπισμό. Αλλά υπάρχει ο ανθρωπισμός όπου ακριβώς ανακατεύεται το πατερικό πνεύμα που είναι η Αγία Γραφή, η Αγιότητα, ο Χριστός. Ακριβώς αυτή η περιγραφή του Θεανθρώπου.
1: Το σόλα σκριπτούρα, δηλαδή ότι μόνο η Γραφή μετράει.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραία ερώτηση. Αυτό ακούστηκε στη Δύση.
1: Ναι.
0: Δεν το δεχόμαστε εμείς. Η Εκκλησία μετράει. Η Αγία Γραφή εντάσσεται μέσα στην Εκκλησία. Αν δεν ενταχθεί μέσα στην Εκκλησία, η Γραφή δεν λέει τίποτα. Είναι κάποιες επιστολές του Λουκά, των πρώτων μαθητών, που αν δεν τις εντάξουμε, γιατί να έχουν κάποιο νόημα για μας. Χρησιμοποιήθηκε δυστυχώς αυτό από τους Προτεστάντες το 1517, όταν έφυγε ο Λούθυρος, ο οποίος έλεγε μόνο Αγία Γραφή για να αντιπαρατεθεί στο Βατικανό, που έλεγε μόνο Αγία Γραφή και μόνο πίστη. Και αναλόγως την άλλαζαν αυτοί όπως ήθελαν. Η Εκκλησία δεν το δέχεται αυτό, μόνο Αγία Γραφή, ούτε μόνο πίστη. Τίποτα δεν λένε αυτά, αν δεν ενταχθούν μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Μόνο η Εκκλησία υπάρχει, με ιδρυτή τον Χριστό, ο οποίος είναι ο μέγας τελετάρχης και αρχιερέας των μυστηρίων. Όλα τα άλλα πρόσωπα, θεσμοί, διακονήματα, αξιώματα, Αγία Γραφή, κανόνες, δόγμα, εντάσσονται μέσα στην κοινή αυτή ζωή της Εκκλησίας. Οπότε έλεγε ο Ιωάννης Ρωμανίδης. Το έλεγε πολύ βάρια, δεν συμφωνώ μαζί του, αλλά έλεγε, ας πούμε, ότι η Αγία Γραφή εκτός Εκκλησίας είναι για τον κάλαθο των αχρήστων. Εγώ θα το έλεγα πιο μαλακά, ότι η Αγία Γραφή εκτός Εκκλησίας είναι ένα κοινό βιβλίο. Ένας καθηγητής μου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο μας έλεγε ότι αν βγάλουμε την Αγία Γραφή εκτός Εκκλησίας, κάνουμε ό,τι έκανε ένας ομυριστής. Παίρνουμε και μελετούμε τον Όμηρο. Μόνο αν δεν έχει καμία διαφορά. Η Αγία Γραφή, ούτε και η Αποκάλυψη, ούτε και το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Μόνο αν το εντάξουμε στην καθημερινή ζωή της Εκκλησίας, στην οποία μετέχουν όλα τα μέλη, ο λαός, τα διακονήματα, τα μέλη, τότε μόνο η Αγία Γραφή αποκτά νόημα, διότι έτσι βγήκε η Αγία Γραφή. Ήτανε καθημερινό ανάγνωσμα των πρώτων λατρευτικών κοινοτήτων, πριν ακόμα δημιουργηθεί αυτός ο λειτουργικός πλούτος. Και όταν ακόμα οι μεγάλοι πατέρες έγραψαν τη Θεία Λειτουργία, Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Μέγας Βασίλειος, δεν βγήκε ποτέ. Η Αγία Γραφή είναι μέσα. Και είναι μέσα και η Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζουμε προφητείες στον Εσπερινό. Είναι Παλαιά Διαθήκη αυτά. Έχουμε ψαλμούς στο λειτουργικό τυπικό. Είναι η Αγία Γραφή Παλαιά Διαθήκη μέσα στην καθημερινή μας λειτουργική ζωή.
1: Μέσα στο λόγο σας τώρα έχετε κατά καιρούς αναφέρει στοιχεία τα οποία προβλημάτισαν τους πατέρες.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να μου πείτε, να μας πείτε έτσι πιο διεξοδικά ποια όντως ήταν εκείνα τα σημεία από την Αγία Γραφή, είτε την Παλαιά είτε την Καινή Διαθήκη, που υπήρξαν έτσι
0: καταλυτικά για τη σκέψη τους.
1: Καταλυτικά για τη σκέψη τους και για τον προβληματισμό τους κυρίως.
0: Ένα κυρίως, ποια
1: ήταν,
0: το πρώτο.
1: Δηλαδή, τα απασχόλησαν.
0: Δύο. Το πρώτο, το πιο σημαντικό, η σχέση με την πολιτική εξουσία. Ποια θα είναι η σχέση μας, γιατί ο Χριστός τόνισε ιδιαίτερα το ζήτημα αυτό. Τους άρχοντες και τα λοιπά, και ειδικά τους θρησκευτικούς άρχοντες, δεν τους χώνευε. Και ειδικά τους αρχιερείς της δικής του θρησκείας, τους Φαρισαίους, δεν ήθελε ούτε να τους βλέπει. Γιατί αυτοί είχαν και πολιτική εξουσία. Όταν το ρωτούσαν τον Χριστό για τα θέματα με πολιτικούς άρχοντες, και ειδικά εκεί είχε ένα σεβασμό, τους σεβόταν, αλλά με κανέναν δεν τάσσονταν. Και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτοί που έγραψαν τις τελευταίες στιγμές της επίγειας ζωής του, δηλαδή το δικαστήριο και τα λοιπά που ήταν όλα υποκριτικά, με ψευδομάρτυρες, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι παραθέτουν όλοι ένα περιστατικό. Ο Πιλάτος από τη μια τον εκβιάζει με τα χειρότερα λόγια και λέει γιατί δεν μιλάς, γιατί ο Χριστός δεν μιλούσε αφού ήταν στημένο το δικαστήριο. Και λέει εγώ μπορώ με ένα λόγο μου, έχω τη μεγαλύτερη εξουσία, με ένα λόγο μου να σε στείλω στο σταυρό. Και μόλις βγαίνουν έξω και του λένε οι άλλοι, αν δεν το σταυρώσεις θα πούμε ότι είσαι συνεργάτης για να πάρεις τον αυτοκρατορικό θρόνο. Και εκεί αμέσως τι κάνει, που είχε όλη την εξουσία, πήρε μια λεκάνη, έπλαινε τα χέρια και είπε: νύπτω τα χέρια μου, μη με ανακατεύετε εμένα. Είναι φοβερά θηλυπρεπής αυτή η διαφορά. Απ' τη μια είσαι να καυχάσεις ότι έχεις όλη την εξουσία, και ένα πράγμα σε ρίχνει, το να σε απειλήσουν για την καρέκλα, να μην χάσεις την εξουσία. Ο Πιλάτος κατάλαβε ότι ο Χριστός είναι αθώος. Φαινόταν ότι δεν αποκλείεται να ήταν βασιλιάς. Το είπε και ο Χριστός άλλωστε. Ο Μάρκος, νομίζω, ή ο Ματθαίος. Όχι, ο Μάρκος γράφει και ένα περιστατικό. Ότι πήγε η γυναίκα του Πιλάτου και του λέει πριν το δικαστήριο: είδα όνειρο χθες. Πολύ ταλαιπωρήθηκα τόναρ για αυτόν τον άνθρωπο κτλ. Με αποτέλεσμα, έχει και άλλη μαρτυρία ο Μάρκος. Ότι και η γυναίκα του του λέει είναι εντελώς αθώος. Αλλά και ο ίδιος το καταλαβαίνει. Και ο Χριστός λέει εκεί, το βάζει και ο Ιωάννης, που ήταν πολύ κοντά στα γεγονότα. Ότι λέει, αν ήμουν εγώ βασιλιάς, θα είχα στείλει το παλάτι μου, τους αυτοκράτους, στρατιώτες μου να απελευθερώσω. Τι βασιλιάς μπορεί να είμαι, η εξουσία ή εμεί, ούκεστη εκ του κόσμου τούτου. Οπότε η σχέση με την εξουσία, όταν λέω εξουσία, εννοώ την ένομη κυριαρχία, δεν εννοώ καραγκιοζηλίκια, να είναι, έχει απλώς έτσι μια δύναμη, όχι, εννοώ αυτό να κάνει νόμους, αυτό θα πει και ειδικά οι νόμοι του ήταν απάνθρωποι. Σε όλη την ανθρωπότητα να πάνθρωποι πλην αρχές αθηναϊκής δημοκρατίας, όπως φαίνεται από το Σόλωνα. Σήμερα έχουν εκδημοκρατιστεί οι κοινωνίες. Πάρα πολλά κομμάτια του πλανήτη δεν είναι έτσι απάνθρωπα. Ακόμα και σήμερα η Εκκλησία αρνείται και δεν θέλει καμία επαφή με την εξουσία, την πολιτική. Απαγορεύεται οι κληρικοί να γίνουν βουλευτές, που έχουμε δημοκρατία, Είμαστε μετά τη Μάγνα Χάρτα του Ιωάννου του Ακτίμονος του 1215, που έβαλε τα όρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρότι σήμερα έχουμε ανθρώπινα δικαιώματα, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι δεν έχουμε, και η Ευρώπη τα έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά με τα έκτροπα στο Βυζάντιο. Κι όμως, παρόμοια, αρνείται η Εκκλησία να επιτρέψει στους κληρικούς να γίνουν βουλευτές, πολιτευτές, πρόεδροι δημοκρατίας. Επομένως, η εξουσία.
1: Αυτό λοιπόν το θέμα της εξουσίας, ποια είναι η θέση των πατέρων, πώς τους προβλημάτισε.
0: Κανένας από αυτούς δεν αναλαμβάνει εξουσία. Διαμαρτυρήθηκα πάρα πολύ, καλά-καλά δεν θέλανε να γίνουν πατριάρχες Κωνσταντινούπολης, διότι τότε ήταν ο Κέσσαρας δίπλα και τους υποχρέωνε να κάνουν πράγματα εκτός χριστιανικής πίστης, να σκοτώνουν, να κατακεραυνώνουν κτλ. Οπότε και με τον Αυτοκράτορα δεν ήθελαν πολλά-πολλά. Μια απλώς τιμή, όπως λέει και ο Παύλος, να τιμούμε τον Κέσσαρα. Το Ρωμαίο τότε Αυτοκράτορα, που το 64 που το έγραψε αυτό στην προς Κορινθίους. Ποιος ήταν αυτοκράτορας, παρακαλώ, ο Νέρον. Και λέει σεβασμό, αλλά μακριά, με κανέναν επαφές. Αυτό κάνουν οι πατέρες. Βέβαια, απάνθρωπη εποχή, σίγουρα, είναι εύκολο να το διακρίνουν και είναι μακριά. Και σήμερα ακόμα, που δεν είναι απάνθρωπη εποχή, που έχουμε δημοκρατία, που από το λαό προέρχονται οι εξουσίες, στο λαό κατευθύνονται, ο λαός γίνεται πρόεδρος δημοκρατίας και βουλευτές, πάλι η Εκκλησία είναι τρομερά αρνητική στο να λάβει η ίδια. Είναι φοβερή. Άρα η σχέση με την εξουσία πάρα πολύ ταλαιπώρησε τους.
1: Ποιο είναι το δεύτερο στοιχείο που είπατε?
0: Το ερωτικό στοιχείο. Τι είναι έρωτας, που διακρίνει το έρωτας με το σεξ, οι ερωτικές σχέσεις. Αυτές είναι ένα θέμα, γιατί τότε εκμεταλλεύονταν πάρα πολύ το ερωτικό στοιχείο, αφού δεν υπήρχαν ανθρώπινα δικαιώματα, πορνείας κτλ., για να εκμεταλλεύονται τους λαούς. Πάρα πολύ αρνητική η Εκκλησία στο σημείο αυτό, ακριβώς διότι υπήρχαν όλα αυτά τα έκτροπα. Ο Χριστός βέβαια είναι πολύ ανεκτικός στα σαρκικά αμαρτήματα, δηλαδή και τις πόρνες, όλους τους δέχεται με ευκολία. Αυτό σημαίνει γιατί υπήρχε η πολυγαμία και ήταν άλλο το στάτους των Εβραίων. Στο Βυζάντιο όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά.
1: Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι οι πατέρες φαίνονται πολύ αυστηροί σε αυτό το θέμα. Ακόμα και σε σχέση με τον ίδιο, βέβαια, εφόσον ο ίδιος ο Χριστός συγχωρεί.
0: Φαίνονται αυστηροί σήμερα. Δεν ήταν καθόλου αυστηροί την εποχή εκείνη. Γιατί τότε οι πόρνες γύριζαν ελεύθερα στους δρόμους, ήταν όργανα του παλατιού προς διασκέδαση των υπηκών, δεν υπήρχαν πολίτες τότε. Το θέατρο ήταν μέρος βρωμιάς του παλατιού, όχι σαρκικής μόνο, εξουσιαστικής, δολοπλοκίας και συμφερόντων. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ενώ έχει σπουδάσει, αρχαία τραγωδία, είναι μαθητής του Λιβανίου. Είναι τρομερά αρνητικός στο θέατρο του Βυζάντιου του 4ου αιώνα. Η μίμη ήταν ουσιαστικά πόρνη, το λέει καθαρά, και χρησιμοποιούταν επίτηδες από το παλάτι, από τον αυτοκράτορα την εποχή εκείνη, ακριβώς διότι να κατακεραυνώνουν συνειδήσεις και να εκμαυλίζουν το λαό. Μπράβο, ως κατάσκοποι. Γι' αυτό είναι μακριά. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει: μακριά από το θέατρο και από τον υπόδρομο. Γιατί τα κόμματα στον υποβενετή πράσινοι που μάλωναν μεταξύ της υποδρομίας ήταν όλα όργανα που έφεραν προβλήματα. Και έλεγε το τι προκαλείται στον υπόδρομο, τι προκαλείται στο θέατρο, όχι στο σοβαρό θέατρο, στην αρχαία τραγωδία. Στο θέατρο του 4ου αιώνα που ήταν ανύπαρκτη η τραγωδία στην εποχή του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Και έτσι, αν και ελληνοτραφίες, τρομερά αρνητικός αυτά τα δύο, θέατρο και υπόδρομος. Δηλαδή, πού είναι αρνητικός, στο Ρωμαίο Αυτοκράτορα. Και έμεσα πού είναι, στον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης. Διότι πολλά από αυτά τα ανεχόταν. Γι' αυτό και όσους έκανε αγίους η Εκκλησία Κωνσταντινούπολης ήταν συνήθως εξόριστη. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που ήταν ο άνθρωπος Κωνσταντινούπολης, αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, πέθανε τρίτη φορά στην τρίτη εξορία. Ο Γρηγόρος ο Θεολόγος, που ήταν πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ο άνθρωπος έμεινε πολύ λίγο, δεν ήθελε να φύγει.
1: Και
0: ο Χρυσόστομος έγινε με το ζόρι. Τον απείλησε ο αυτοκράτορας και τον με δολοπλοκία τον πήρε και τον έκανε. Επομένως, η Εκκλησία πάντα έχοντας το γνώμονα μακριά από την εξουσία και το πώς διαχειρίζεται το θέμα των ερωτικών σχέσεων, σεξ και πώς χρησιμοποιούνταν την εποχή εκείνη, είναι οι δύο αρχές, θα έλεγα.
1: Το δεύτερο όμως, αυτό το ερωτικό στοιχείο μου κάνει εντύπωση που απασχόλησε τους Αγίους Πατέρες, γιατί στην Αγία Γραφή δεν έχουμε αναφορές πολλές για αυτό το θέμα.
0: Ναι, δεν έχουμε. Ήταν
1: έχουμε
0: άλλο
1: αναφορά στην αγάπη, αλλά
0: ναι, ήταν πολύ διαφορετικό το στάτους. Είχαν έντονη την πολυγαμία. Δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτό εξουσιαστικά από κάποιους ή από τους Φαρισαίους. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν ειδικές αναφορές. Σίγουρα η πορνή ήταν κάτι αρνητικό, όπως την εννοούσαν αυτοί. Κάποιες πόρνες, κάποια πρόσωπα με ειδικές συνθήκες, όχι το να έχει κάποιους ελεύθερες σχέσεις. Γι' αυτό οι πόρνες και οι τελώνες. Δηλαδή θα λέγαμε οι εφοριακοί. Σήμερα είναι αδιανόητο να πει στους εφοριακούς ότι είναι οι άνθρωποι αμαρτωλοί. Γιατί είναι εκδημοκρατισμένη η κοινωνία. Τότε δεν ήταν. Πότε ήταν κάτι πολύ αμαρτωλό. Αυτά αλλάζουν ανάλογα με το στάτους. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν μιλάει ιδιαίτερα για το ένα ή για το άλλο. Στο Βυζάντιο αλλάζουν τα δεδομένα. Είναι πολύ διαφορετικό. Και σήμερα φυσικά τα δεδομένα είναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ακριβώς τα ίδια τα πράγματα. Έχουμε στην ουσία πολλά πράγματα έμειναν ίδια. Αλλά εξωτερικά έχουν αλλάξει οι κοινωνίες. Είπαμε, προηγήθηκε ο διαφωτισμός και η αναγέννηση, έτσι, που έφερε ένα άλλο πνεύμα στην ανθρωπότητα.
1: Σήμερα ένας απλός πιστός που θα ήθελε να μελετήσει την Αγία Γραφή μπορεί να το κάνει μόνος του χωρίς να έχει την ασφάλεια της πατερικής παράδοσης?
0: Μπορεί να το κάνει. Καλά, την ασφάλεια δεν μπορεί να μην την έχει, αφού υποτίθεται ζει μέσα στην Εκκλησία και θέλει να τη διαβάσει. Αυτό είναι όλο μαζί πάει. Πατέρες, Εκκλησία, λατρεία και το λοιπό δυναμικό έργο της Εκκλησίας, διοίκηση, το μάθημα των θρησκευτικών, η κατασκήνωση, η Ιερά Σύνοδος, όλα αυτά είναι μαζί. Οι πατέρες σε αυτό το πλαίσιο κινούνται. Εκεί θα τους βρει. Μπορεί φυσικά και μόνος του να διαβάσει. Αν ζει αυτό το πλαίσιο, μπορεί και στο σπίτι του να έχει την Αγία Γραφή. Αλλά πρέπει να υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Μία για μένα πολύ σημαντική είναι πρώτα να διαβάσει την Καινή Διαθήκη και μετά να διαβάσει την Παλαιά. Γιατί εμείς την Παλαιά Διαθήκη τη διαβάζουμε από το φωτισμό που παίρνουμε από τον Χριστό. Την Παλαιά τη διαβάζουν και οι Εβραίοι και οι Προτεστάντες. Αλλά έχουμε εντελώς διαφορετική οπτική γωνία. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα είναι, νομίζω, καταμετρημένες 2.600 γλώσσες όλο τον κόσμο, με τις τοπικές διαλέκτους, και η Αγία Γραφή έχει μεταφραστεί, η Καινή Διαθήκη έχει μεταφραστεί στις 2.465 περίπου, δηλαδή σχεδόν σε όλες. Άρα όλοι τη μελετούν, αλλά με άλλο πρίσμα. Το καλύτερο πρίσμα είναι αυτή η ζωντανή παρουσία μέσα στην Εκκλησία, και πρώτα να ξεκινήσει κανείς από την Καινή και μετά να πάει στην Παλαιά. Μην πάει πρώτα την Παλαιά, διότι θα βρει γεγονότα εκεί, δεν θα βγάλει άκρη. θα βλέπει πάρα πολλά χάσματα. Σπαράγματα από εδώ, σπαράγματα από εκεί, κομμάτια, αποσπάσματα, δεν βρει συνέχεια. Η συνέχεια που ξεκαθαρίζεται μέσα από το Χριστό. Γιατί εμείς από την Παλαιά Διαθήκη τι είναι αυτό που ψάχνουμε? Τα θεόπνευστα γεγονότα της Θεοφανίας, που τα είδαν κάποιοι και τα έγραψαν. Αλλά από το να το δει κάποιος μέχρι να το γράψει υπάρχει μεγάλη απόσταση. Το γράφει με δικά του προσωπικά λάθη, με δικές του προκαταλήψεις. Θέλει να συμπληρώσει σε αυτά που βρήκε στους προηγουμένους. Οπότε πρέπει να δούμε από όλους τους συγγραφείς παλαιάς το ίδιο γεγονός, να βγάλουμε το κεντρικό περιεχόμενο και κυρίως πώς το χρησιμοποιήσει ο Χριστός και να δώσει το καινούριο μήνυμα. Αυτό είναι ο πιο ασφαλής.
1: Εσείς ως δάσκαλος θα συνιστούσατε στους μαθητές σας να μελετήσουν, να μελετούν μόνοι τους την Αγία Γραφή ή καλύτερα να μελετήσουν την ερμηνεία που δίνουν οι πατέρες για την Αγία Γραφή?
0: Όχι, εγώ πρώτα θα σας προτείνω να διαβάσουν οι ίδιοι πρώτα το πρωτότυπο κείμενο της Αγίας Γραφής, να δουν ακριβώς την πένα του κάθε συγγραφέα. Πώς γράφει ο Ιωάννης? Γιατί γράφει διαφορετικά από τον Λουκά? Ήταν γιατρός ο ένας, ο άλλος δεν ήταν. Γιατί έχω τρομερές διαφορές αυτή με τον Μάρκο? Και εδώ είναι ο Μάρκος ήταν ο λιγογράμματος σε σχέση με τους άλλους. Οπότε είναι πολύ ωραίο να δεις την πένα των συγγραφέων. Η διαφορά στον τρόπο γραφής θα σε βοηθήσει να καταλάβεις πάρα πολλά πράγματα. Τα κοινά σημεία στα κείμενα θα σε βοηθήσουν επίσης πολύ δυναμικά να καταλάβεις το κεντρικό περιεχόμενο του κειμένου, του Ευαγγελίου και της αλήθειας του Χριστού. Αυτό θα συμβούλευα τους μαθητές. Μάλιστα, εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να μπει το Ευαγγέλιο στα σχολεία, να διδάσκεται το Ευαγγέλιο. Έστω. Το Ευαγγέλιο δεν είναι Αγία Γραφή. Το Ευαγγέλιο είναι συγκεκριμένα αποσπάσματα λειτουργικά από την Καινή Διαθήκη που τα διαβάζουμε μέσα στη λατρεία. Εγώ πρέπει να καταργηθούν τα θρησκευτικά, δηλαδή το περιεχόμενο αυτά που διδάσκουν, το οποίο είναι κάποιες ηθικές έννοιες, συνήθως σαχλές για το 2012-2013 που διανύουμε, εντελώς σαχλές, και στη θέση τους να μπει το Ευαγγέλιο, που γράφτηκε πριν 2.000 χρόνια, έχει μεταφραστεί σε 2.465. Άρα έχει φοβερή σοβαρότητα, αφού θέλει όλη η ανθρωπότητα να το διαβάσει και όλη η ανθρωπότητα να το μελετήσει και όλες οι άλλες οι θρησκείες. Και αν αποτελέσει γνώμονα το Ευαγγέλιο για το μάθημα των θρησκευτικών, είμαι σίγουρος θα αλλάξει και ο κόσμος αντίληψη για την Εκκλησία και δεν θα έχει αυτή την αντίληψη που έχει σήμερα. Και του την έκανε αυτή τη λανθασμένη, του την έφερε τη λανθασμένη αυτή η αντίληψη η κακή θρησκευτική αγωγή που έχουμε στα σχολεία, που είναι εκτός Αγίας Γραφής, εκτός κειμένου, εκτός χειρογράφων και εκτός Χριστού.
1: Κύριε Λίλη, σας ευχαριστούμε γιατί σας διακόπτω, ο χρόνος μας έχει τελειώσει προπολού.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και πέρασε πολύ γρήγορα ο χρόνος.
1: Είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε για την σημερινή παρουσία σας.
0: Δική μου χαρά και στους αγαπητούς ακροατές μας να πω τους χαιρετισμούς μου.
1: Να είστε καλά. Ελπίζουμε να σας έχουμε και σε μια επόμενη εκπομπή μας.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Μαζί να είμαστε. Ευχαριστούμε και τον Παντελή Καλογεράκη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής μας. Αγαπητοί ακροατές, από όλα όσα ακούσαμε σήμερα γίνεται σαφές ότι οι γραφές δεν είναι κοινά ιστορικά κείμενα, είναι ο Λόγος του Θεού, το θεϊκό μήνυμα προς όλες τις γενναίες. Ο Ιησούς Χριστός είναι το Α και το Ω των γραφών, το ύψιστο σημείο και η καρδιά της Αγίας Γραφής, και αυτό είναι το αιώνιο μήνυμα των πατέρων προς την Καθολική Εκκλησία. Όπως λέγει και ο Μέγας Αθανάσιος, «Ιν γάρι σύνοδος εγγράφος ομολόγησε πίστην αύτη της Καθολικής Εκκλησίας εστί, ταύτην εκδιδούντες οι μακάριοι πατέρες, ούτως έγραψαν». Χαίρετε.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: επίσης Ελλήνης και τους ο ήλιος έγνω τη δύση να πού. Έτους κόντος και γένω τον νύξ εν αυτή διελεύσονται πάντα τα θηρία του γρυμού. Κι είναι οριόμενη το ερπάσα και ζητήσε πάντα ώρα το Θεό πρόσιν αυτής. Ανέπτυγαν ο ήλιος και συνήθισαν και σας μάντρες αυτών και τα στήσονε. Εξελέψετε άνθρωπος επί το έβιον αυτού και επί την εργασία να του δώσες πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφή επίησας, επληρώθη η γη της πίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος και εκεί έρβετα αλλουγές την αριθμός ζώο μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαφορεύονται δράκων ούτως τον έπλασσα σε μπέση να πτύ. Πάντα προσεκτός δοκώσει τον εντυπρωμήν από τον εισέπιαλον, δόντος λοπής λέξης είναι. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πιστήσονται Χριστότητος, αποστρέψανται σε το πρόσωπο να ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα από τον και εκλείψουσι και εις τον βούν από τον επισπέψουσι. Εξαποστηρείς το πνεύμα σκεπτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο να διγείς. Είπε ο δόξε Κύριος του Σέου μας εμφανθήσεται Κύριος του Σέου της Αρτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν απ' την πρέμιν το ατόμενο στον ωραίο και καπνίζονται. Άσο το Κύριον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί απ' το διαλογή μου, εγώ δεν φρανθήσω με το Κυρίο. Εκλείπει ένα μαρτυρί από την θρησκεία μου, μήπως δεν υπάρχει να ακούς. Θεολόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση να πού έχουν σκότωρ και γένε τον ύψη. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίσης, δόξα πατή και ιό και γύρω πνεύματι και νύν και και σ' όλες των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
2: υπέρ της άνος εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων, του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, θυσιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστης

0: Είναι ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Στα Αγία Σακάμπη, περιλογημένης εν δόξου δεσπίσιμων Θεοτόπου και καρτέρου Μαρίας, εν τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυγούς και ανήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθώπευα,
1: Κύριε,
0: ότι τρέφεις η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

ειν υπερκόσμιον, ανηνέθης ατρότητα, αυτήν ποθήσαν στον αγαθόν την πηγή, αυτό το όντος εφετών εφασάς,

0: Πόση λαρών Αγίας δόξης Σαρανάτου Παρκός Ουρανίου Αγίου Μάγαρος Ιησού Χριστέ, αρχόντες επί την Ιλίου Τρεις συνειδώτες πόσες περινών νυνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, άξιον σεν πάση καιρής κυμνίστερπον εις εσείς, Ιε Θεού ζωήν ο Δηδούς, Δι' ο κόσμος σε δοξάζει.
1: Εσπέρα.

0: καταξίωσον, Κύριε, νες παρατάπτει αναμαρτή τους φυλακτήν εμάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελέος ετοιμάς, καθάπριν πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέντησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε Πότισσον με τις δικαιώμασή Σου, Κύριε το ελέος εις τον αιώνα, τα έργα του Χειρού Σου μη παρήδεις. Συμπρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα, πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Γυρώσομεν την εσπερινή δέησιν ημών το Κύριο, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη, την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κύριου ετησόμεθα, άγγελον ειρήνης πεις των οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα, συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα, τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη των κόσμων παρά του Κυρίου ετησόμεθα, των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

0: Τα σκεφαλά σημών το Κύριο κλείνομε.
1: Κύριο Θεός ημών ο Κύριος του Ρόφου.
2: Μου σφίγγα από το φοβερό και φιλανθρώπου ποιητής του υπέχνια της κεφαλάς του δεύτερον υπέταξεν αυγέρας, ούτε εξ ανθρώπων αρμένοντος βοήθεια να τόσο περιμένοντος έλεος και της συνεπεδεχόμενης σωτηρίας διαφυλάξουν εν πάντη καιρό και κάτι την παρούσαν εσπέραν και την προϊσούσαν νύχτα από παντός του τρόπου πάσαν τη θυμή συνεργείας διαβολικής και διαλογής νόρματέων και ενθυμίσεων πονηρών.
0: Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν

0: Νην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου ετοίμασε κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Κριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσπιτε τας αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημήν, Άγιε θρήσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το ονοματός του. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθητήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα απειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμα τους οφλέτες ημών, και μη ενέγγι σε εμά των σπερατμών, αλλά ρίξε εμά από το πονηρού.
0: Ό,τι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος.

0: Πατέρων μονάχων, διακόνων και μοναχών και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Ετιδεώμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της

0: παυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων.
1: Κύριε λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αοτούτο, οποιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομέντο παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία, ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Στερώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμε των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών σύνδια η διεκκλησία ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και παραμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίας των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μίνα, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών, ο Νουφρίου του Αιγυπτίου και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
3: Καλησπέρα σας.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της

του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Χριστέ μου, η εκκλησία σου, με αίματα στολισμένη, που οι μάρτυρες σου χύσανε στον κόσμο εξακουσμένη, με την πορφύρα βασιλιά και με τη βίσο μοιάζει.

και προς εσένανε, Χριστέ, Θεέ μας ανακράζει, να αποστείλεις, Κύριε, σε μας τον νυκτηρμό σου, που σε τιμούμε κι είμαστε πιστός λαός δικό σου. Στην πολιτεία σου αυτή ειρήνη να δωρήσεις, και στις ψυχές μας το έλεος, το μέγα, να χαρίσεις.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 11 Ιουνίου, ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Σαν σήμερα, το 1184 π.Χ., η Τρία πέφτει στα χέρια των Ελλήνων, σύμφωνα με τον ιστορικό Ερατοσθένη τον Κυρηναίο.
1: Το 1776 γεννιέται ο Βρετανός ζωγράφος John Constable, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς Ευρωπαίους τοπιογράφους.
0: Το 1835 πεθαίνει από φυματίωση ο Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας καραβοκύρης, πολιτικός και ναύαρχος, που διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, καθώς και στη μετέπειτα πολιτική ζωή του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Ενταφιάστηκε σε ακτή του Πειραιά, η οποία από τότε ονομάστηκε ακτή Μιαούλη.
1: Σαν σήμερα το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι, το σημερινό Αγρίνιο.
0: Το 1870 ιδρύεται στο Άμστερνταμ η ζυθοποιία Άμστελ. Το 1968 θα εξαγοραστεί από την Χάινικεν.
1: Το 1910 γεννιέται ο Ζακ Ιβ Κουστό, Γάλλος ωκεανογράφος, συγγραφέας, φωτογράφος, κινηματογραφιστής, ένας από τους κορυφαίους εξερευνητές του θαλάσσιου κόσμου. Υπήρξε μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας και της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
0: Το 1917 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ο Πρώτος παραιτείται του θρόνου υπέρ του γιού του πρίγκιπα Αλέξανδρου. Η άνοδος του πρίγκιπα Αλέξανδρου στο θρόνο σηματοδοτεί το τέλος του εθνικού διχασμού και τον σχηματισμό ενιαίας κυβέρνησης υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
1: Το 1922 γεννιέται ο Μιχάλης Κακογιάννης, Κύπριος σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου. Γνωστά έργα του η Στέλλα, ο Αλέξης Ζορμπάς, το κορίτσι με τα μαύρα, η Ιφηγένεια και άλλα.
0: Το 1931 ιδρύεται η Πάντιος Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Έλληνα νομικού και πολιτικού επιστήμονα Αλέξανδρου Πάντου.
1: Το 1963 παραιτείται ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής μετά την οριστική ρήξη του με τα ανάκτορα.
0: Το 1992 η Ολομέλεια του Κοινοβουλευτικού Σώματος της ΕΟΚ υποστηρίζει με ψήφισμά της τις ελληνικές θέσεις σχετικά με την ονομασία της Δημοκρατίας των Σκοπίων.
1: Το 1997, εν μέσω διαδηλώσεων μελών θρησκευτικών οργανώσεων, κυρώνεται στην Ελληνική Βουλή η Συνθήκη του Σέγγεν.
0: Το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Ξενοφών Ζολώτας, Έλληνας οικονομολόγος και ακαδημαϊκός διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επί 19 χρόνια. Διετέλεσε πρωθυπουργός επί οικουμενικής κυβέρνησης την περίοδο 1989 έως 1990. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ακολουθεί μία εκπομπή αφιερωματική στην ποδοσφαιρική ομάδα του ΟΦΗ μέσα από μία συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε στα στούντια του ραδιοφωνικού μας σταθμού στον κύριο Ηλία Πουρσανίδη, αντιπρόεδρο αυτού, από τον πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Νικολάου, υποδιευθυντή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η σημερινή μας εκπομπή πλημμυρίζει από τη χαρά και την υπερηφάνεια που νιώθει ολόκληρο το νησί μας το τελευταίο διάστημα. Ο αθλητισμός, όταν υπηρετείται με ήθος και συνέπεια, δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι, αλλά μια πηγή έμπνευσης και ενότητας. Η τοπική μας εκκλησία, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, πάντα αγκαλιάζει και στηρίζει κάθε υγιή προσπάθεια που φέρνει τους ανθρώπους και ειδικά τη νεολαία μας κοντά στις αξίες της ευγενούς άμυλας και της συνεργασίας. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο έναν άνθρωπο που εκπροσωπεί επάξια αυτές τις αξίες. Είναι μαζί μας ο Διευθυντής της ΠΑΕΟΦΗ, ο κύριος Ηλίας Πουρσανίδης. Πέρα από τη θεσμική του ιδιότητα, η χαρά μας είναι διπλή, καθώς ο κύριος Πουρσανίδης είναι ένας εκλεκτός ενωρίτης μας στην ενορία γενεσίου της Θεοτόκου στον Πεντεβή. Γνωρίζοντας προσωπικά την αγάπη του για την Εκκλησία και κυρίως το γνήσιο εκκλησιαστικό του ήθος, μπορώ να βεβαιώσω ότι η επιτυχία του δεν είναι τυχαία, αλλά καρπός ενός ανθρώπου με βαθιά εσωτερική καλλιέργεια και ταπεινότητα. Τον καλωσορίζουμε σε μια ιστορική στιγμή, καθώς ο Όφη, ο δικός μας Όφη, κατέκτησε πριν από λίγο καιρό το κύπελο Ελλάδος. Μια επιτυχία που αποτελεί δικαίωση της πίστης και του οράματος των ανθρώπων που εργάζονται με σοβαρότητα για το καλό του τόπου μας. Κύριε Ηλία Πουρσανίδη, Ηλία μου, καλώς όρισες στο σπίτι σου, στο σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη χαρά που μας δώσατε στην Κρήτη και θερμά συγχαρητήρια και για το τρόπαιο το οποίο στέκει δίπλα μας.
1: Καλημέρα για από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά από την πρώτη στιγμή που μου είπατε ότι θα συνομιλήσουμε έτσι και θα κάνουμε μαζί μια συνέντευξη. Να σας πω την αλήθεια, επειδή είμαι σε έναν χώρο που δεν συνηθίζεται να δίνουμε συνεντεύξεις σε τέτοιου είδους ραδιόφωνα, καταλαβαίνετε ότι και για την αγάπη μου, αλλά δεν χρειάζεται να πω πολλά για την Εκκλησία, αλλά και για την ενορία μας. Με μεγάλη μου χαρά και τιμή είμαι εδώ κοντά να μιλήσουμε για την ομάδα μας, για αυτή την κατάκτηση του κυπέλου, και αν μπορούμε έτσι να επηρεάσουμε λίγο τον κόσμο προς κάθε καλή κατεύθυνση.
0: Ηλία μου, μετά από μια ιστορική βραδιά για τον Όφη, τώρα που έχει περάσει και ένα διάστημα, ποιο είναι το πρώτο συνέστημα που κυριαρχεί όταν η σκόνη των πανηγυρισμών υποχωρεί?
1: Η τεράστια ευθύνη που έχουμε να διαχειριστούμε αυτό το τίτλο μετά από 39 χρόνια, σχεδόν 40 χρόνια μετά, η ομάδα ξαναφέρνει στο νησί ένα τόσο μεγάλο επίτευγμα, καταλαβαίνουμε, εγώ ήδη από τη δεύτερη μέρα μετά τον τελικό με πιάσε το στομάχι μου, γιατί ουσιαστικά μετά από αρκετό καιρό θα σκεφτόμαστε και θα συζητάμε το πώς το αξιοποίησε αυτή η ομάδα αυτό τον τίτλο. Ήταν για καλό, το αξιοποίησε σωστά, ή θεώρησε ξαφνικά ότι είναι κάτι μεγαλύτερο από αυτό που είναι, και γιατί οι προσδοκίες μεγαλώνουν και ο κόσμος περιμένει μεγαλύτερα πράγματα από εδώ και πέρα. Δεν θέλω να τον προσγειώσω, απλά θέλω να πω σε όλους ότι εμείς θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο να εργαζόμαστε με τις ίδιες αξίες, μεγαλώνοντας λίγο-λίγο την ομάδα μας. Έτσι φτάσαμε μετά από 8 χρόνια και σε αυτό το επίτευγμα, το μεγάλο επίτευγμα, που δεν είναι απλά ένας τίτλος που θα μπει και ένα κύπελο το οποίο θα μπει σε κάποιο σημείο στο γραφείο μας. Επηρεάζει όλο το νησί, επηρεάζει όλα τα παιδιά, τα νέα παιδιά, άρα καταλαβαίνουμε όλοι πόσο μεγάλη ευθύνη είναι το πώς θα το διαχειριστούμε.
0: Μάλιστα. Η κατάκτηση ενός τίτλου είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδρομής, όπως είπες. ποιες ήταν οι πιο κρίσιμες στιγμές της φετινής πορείας που σας έκαναν να πιστέψετε ότι φέτος είναι η χρονιά μας.
1: Εγώ θα το γενικεύσω λίγο περισσότερο. Αυτή η προσπάθεια έχει ξεκινήσει πριν από 8 χρόνια. Και οι δύσκολες στιγμές στην πορεία αυτών των χρόνων ήταν αρκετές. Το ποδόσφαιρο όλα τέλεια να τα κάνεις και όλα σωστά να γίνουν, που δεν μπορεί να γίνουν όταν εμπλέκονται άνθρωποι όλα τέλεια, δεν σημαίνει ότι αυτό θα είναι και το σωστό αποτέλεσμα. Αυτό που εμείς καμαρώνουμε και αυτό που εμείς λέμε για τον εαυτό μας ότι τουλάχιστον είμαστε διαφορετικοί από τους άλλους, είναι ότι ακόμα και στις δύσκολες στιγμές δεν αλλάξαμε ποτέ τα πιστεύω μας, δεν αλλάξαμε ποτέ, δεν επηρεάστηκαν τα βήματά μας. Είχαμε συγκεκριμένες αποφάσεις από την πρώτη μέρα μέχρι και την κατάκτηση αυτού του κυπέλου και έτσι θα συνεχίσουμε. Άρα στις δύσκολες στιγμές δεν παρασυρθήκαμε ή στις καλές στιγμές να πάρουμε αποφάσεις οι οποίες είχαν να κάνουν πιο ωραία και για τον κόσμο να ακούγονται πιο εύκολα ή να τους ευχαριστήσουμε με τέτοιου είδους αποφάσεις. Μείναμε πιστοί στις αρχές μας και στο πλάνο μας και αυτό ουσιαστικά είναι γιατί όλοι ξέρουμε ότι στα δύσκολα φαίνονται και οι χαρακτήρες και το πόσο αντέχεις, όπως έχει πει και ένας κοινός μας έτσι και συντοπίτης ενώ από το Ηράκλειο ο πατέρας Χαράλαμπος Παπαδόπουλος ο Παπαλίβιος, ότι στη ζωή δεν κάνεις αυτό που ξέρεις, κάνεις αυτό που αντέχεις. Και εμείς αντέξαμε όλα αυτά τα χρόνια να μην παρεκκλίνουμε καθόλου από τα πιστεύω μας.
0: Πολύ ωραία. Είδαμε, Ηλία μου, μια ολόκληρη πόλη και όχι μόνο να γιορτάζει. Πόσο σημαντική είναι για εσάς αυτή η πνευματική και ψυχολογική ανάταση που προσφέρει ένας τίτλος στο λαό της Κρήτης?
1: Μας δίνει μεγάλη δύναμη. Βέβαια η συγκεκριμένη μέρα, η Δευτέρα το απόγευμα, όταν μπήκαμε στο Πούλμαν για να κάνουμε έτσι όλη αυτή τη διαδρομή μέσα στο Ηράκλειο, ειλικρινά περίμενα ότι θα έχει κόσμο, αλλά δεν περίμενα να γίνει αυτό που έγινε. Είναι κάτι αντίστοιχο σε επιτυχία, εγώ θα το βάλω με τον ίδιο τον τίτλο. Δηλαδή το ότι έκανες τόσο κόσμο να ξεχυθεί στους δρόμους και να πανηγυρίσει για την ομάδα του, για την ομάδα του τόπου του, είναι για μας επίσης μεγάλη ευθύνη. Ήμασταν πάνω στο Πούλμαν και περνούσαμε έτσι από μπαλκόνια κοντά έτσι, στην Αγίου Μινά, ανεβήκαμε από την Παραλιακή προς την Αγίου Μινά και ήταν κόσμος και μεγάλη σε ηλικία και κλαίγανε στα μπαλκόνια. Αυτό είναι αξέχαστο για όλους μας και για μας τους ανθρώπους της διοίκησης αλλά και για τους ποδοσφαιριστές που το έζησαν αυτό και καταλαβαίνουν όλοι και το μέγεθος και την ευθύνη που υπάρχει μετά από όλο αυτό.
0: Έτσι. Ως διευθυντής της ΠΑΕ, καλείστε τώρα να ισορροπήσετε ανάμεσα στο συνέστημα του φιλάθλου και την ψυχρή λογική της διοίκησης. Λίγο πιο σφιχτά τώρα. Πόσο δύσκολο ήταν το έργο σας μέχρι να φτάσετε σε αυτή την κορυφή, αλλά και από εδώ και πέρα. Τι αποφάσεις να περιμένουμε?
1: Ήταν δύσκολη διαδρομή και το είπα και οι δυσκολίες ουσιαστικά σε μια ποδοσφαιρική ομάδα όταν κάθε Σαββατοκύριακο έχει αγώνες, νίκες, ήττες, αντιδράσεις από τον κόσμο στις ήττες όλα αυτά τα χρόνια. Υπήρχαν και στιγμές που η ομάδα κινδύνευσε. Δεν έχουμε βρει ή δεν είχαμε βρει μέχρι τώρα, ελπίζω ότι από εδώ και πέρα θα το συντηρήσουμε και θα το κρατήσουμε. Αυτό είναι η διατήρηση ουσιαστικά της σταθερότητας. Δηλαδή να έχουμε μία σταθερή πορεία μέσα στα χρόνια. Μία πορεία που μπορεί να μην σου δίνει η επιτυχία του Όφη, δεν είναι ένας τίτλος. Και αυτό είναι κάτι εξαιρετικό και γι' αυτό ουσιαστικά αγωνιζόμαστε και δουλεύουμε όλοι για τα 90 λεπτά που θα σε οδηγήσουν σε μια τόσο μεγάλη επιτυχία. Επιτυχία για τον Όφη είναι αυτό που κάνει να πηγαίνει στα σχολεία, να φέρνει τα νέα παιδιά στο γήπεδο. Εχθές ανακοινώσαμε τα εισιτήρια διαρκείας μας για την επόμενη σεζόν. Τα τελευταία 2 χρόνια θέλουμε τις οικογένειες στο γήπεδο και πόσο μάλλον φέτος που μετά από πάρα πολλά χρόνια θα ξαναζήσουμε όλοι μαζί και εμείς και όλος ο κόσμος και τα νέα παιδιά την εμπειρία της Ευρώπης. δίνουμε πάρα πολλά προνόμια και πάρα πολλές εκπτώσεις για να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο, και με το πιο χαρακτηριστικό ότι παιδιά μέχρι 15 ετών το πρώτο παιδί έρχεται δωρεάν. Αν έρθουν και οι δύο γονείς, είναι και τα δύο παιδιά δωρεάν αν είναι μέχρι 15 ετών. Κάτι το οποίο
0: σημαντικό.
1: Και πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θέλουμε να ετοιμάσουμε τους νέους φιλάθλους της ομάδας μας και να τους φέρουμε κοντά σε αυτή την ξεχωριστή εμπειρία. Εμείς δεν θα αλλάξουμε πάρα πολύ το πλάνο μας, δηλαδή το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Για μένα τα δύο πιο σημαντικά πράγματα είναι το, μετά από αυτή την τεράστια επιτυχία, να δρομολογηθεί και να μπούμε σε μια τελική ευθεία να φτιάξουμε το νέο γήπεδο του ΟΦΗ. Για μένα αυτό θα είναι η πρίκα και το αποτύπωμα και αυτής της διοίκησης για τις επόμενες δεκαετίες, και να αλλάξει και νοοτροπία η ομάδα μας, δηλαδή να μην ευχαριστιέται με τα λίγα και να αλλάξουμε επίπεδο. Αυτά είναι οι δύο στόχοι που για μένα είναι κυρίαρχοι μετά την κατάκτηση του κυπέλου.

0: Με έχεις προλάβει στις ερωτήσεις μου και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί η επόμενη μου ερώτηση ήταν πώς φαντάζεσαι την επόμενη μέρα μετά τη χρυσή αυτή εποχή που ζήσαμε. Να σε ρωτήσω τώρα, είσαι ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει το ποδόσφαιρο από πολλές θέσεις. Τι σημαίνει για σένα προσωπικά αυτή η δικαίωση, δεδομένου του δεσμού που έχεις αναπτύξει με το σύλλογο?
1: Εδώ γίνεται μία μάχη. Μερικές φορές, επειδή είναι μια ομάδα την οποία υπηρέτησα στα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα και όλο αυτό ξεκίνησε πάλι από μια έτσι πολύ συναισθηματική και μεγάλη στιγμή στη ζωή μου το 2017 που οργανώσαμε ένα παιχνίδι για τον Ευγένιο Γκέραρτ λίγο πριν φύγει από τη ζωή, και μετά από αυτό το παιχνίδι που μαζευτήκαμε πάνω από 80 ποδοσφαιριστές, παιδιά του Ευγένιου που παίξαμε, που μας καθοδήγησε στον Όφι, αλλά και φίλους, παιδιά της εθνικής ομάδας από το 2004, από την εκείνη τη μεγάλη κατάκτηση του Ευρωπαϊκού, και πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα ήθελαν να ήταν στα χέρια του και να δούλευαν μαζί του, αλλά δεν το κατάφεραν, αλλά όλα αυτά τα παιδιά λάτρευαν αυτόν τον άνθρωπο και είχαν ένα τεράστιο σεβασμό απέναντι στο πρόσωπό του. Μετά από αυτό το παιχνίδι ουσιαστικά οδηγηθήκαμε με παλιούς μου συμπαίκτες να πάρουμε την απόφαση ότι κάτι πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτή την ομάδα, κάτι πρέπει να γυρίσουμε σε αυτή την ομάδα από όλα αυτά που κερδίσαμε από αυτή την ομάδα, και ήταν ένα σημαντικό κομμάτι στην καριέρα μας ο Όφι. Άρα υπάρχει τεράστιο συνέστημα που πρέπει εγώ να το προσέχω λίγο και να το περιορίζω όσο μπορώ, γιατί πολλές φορές το συνέστημα δεν σε βοηθάει σε αποφάσεις και δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να παίρνεις όταν διοικείς έναν τόσο μεγάλο οργανισμό όπως είναι ο Όφι, που επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο, το παρακολουθούν. Άρα θα πρέπει να απομακρύνεσαι λίγο από το συναίσθημα. Δεν το καταφέρνω πάντα, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν το καταφέρνω, αλλά σίγουρα θα κάνω και άλλα λάθη όπως έχω κάνει και μέχρι τώρα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι στο τέλος της ημέρας, αυτό λέω και για τον εαυτό μου, αυτό με ενδιαφέρει και από τους άλλους που είναι στο περιβάλλον μου, είναι το κίνητρο. Ποιο είναι το κίνητρό σου? Αν το κίνητρο είναι το καλό και λάθη να κάνεις, θεωρώ ότι είναι ανθρώπινα και μπορείς να τα διορθώσεις.
0: Αυτός είναι ο Ηλίας που αγαπάμε. Και έτσι καλά. Θέλουμε να συνεχίσεις να είσαι. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να στείλεις στα νέα παιδιά που κάλεσες να έρθουν με τους γονείς τους στο γήπεδο? Στα νέα παιδιά του Ηρακλείου κυρίως, που βλέπουν εσένα, τους υπόλοιπους στη διοίκηση, αλλά και τους παίχτες του Όφι, τους νυν που παίζουν ή αυτούς που θα έρθουν ίσως, ως πρότυπα.
1: Θα πω 2-3 πράγματα, αλλά κυρίως θέλω να αναφερθώ γενικότερα στη στάση μας. Πολλά μπορούμε να λέμε, το θέμα είναι τι μηνύματα στέλνουμε με τις ίδιες τις κινήσεις που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Άρα εμείς είμαστε μια ομάδα που περιμένουμε τον αντίπαλο στην είσοδο όταν έρχεται στο Ηράκλειο, που δίνουμε το χέρι ακόμα και αν χάσουμε μες στο γήπεδό μας ή όπου χάσουμε στον αντίπαλο. Είμαστε μια ομάδα η οποία δεν έχει βγάλει ανακοίνωση κατά της διαιτησίας ποτέ, με εξαίρεση τη φετινή χρονιά, και αυτό όχι για αν ήταν Έλληνας ή όχι ο διαιτητής μες στον αγωνιστικό χώρο, αλλά για αυτός που θα ήταν στο ΒΑΡ, γιατί έτσι ήταν η συμφωνία εξ αρχής. Και δεν μπορώ να υπολογίσω ότι αυτή είναι μια ανακοίνωση κατά της διαιτησίας. Είναι κατά των ανθρώπων που πήραν αυτή την απόφαση. Άρα εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα με τον Έλληνα διαιτητή, και αυτό φάνηκε διαχρονικά και φαίνεται διαχρονικά όλα τα χρόνια. Η επιθυμία μας στο να είμαστε κοντά σε ομάδες, κοινωνικές ομάδες που έχουν πρόβλημα. Η επιθυμία μας να είμαστε κοντά στα νέα παιδιά και να έρχονται σχολεία στο γήπεδο και στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο για να βλέπουν πώς δουλεύει μια ομάδα και να είναι κοντά στους ποδοσφαιριστές. Μία ομάδα και μία στάση ζωής που για μας πρέπει να προσπαθήσουμε να εκπαιδεύσουμε τη νεολαία, γιατί Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο μέσα στις τέσσερις γραμμές. Τι κάνεις μέσα στις τέσσερις γραμμές, που και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, είναι το τι κάνεις και απ' έξω. Και αυτό λέμε και στους ποδοσφαιριστές μας, ότι η ζωή τους, επειδή είναι εν δυνάμει πρότυπα στη νεολαία και στα νέα παιδιά, θα είναι, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όταν κυκλοφορούν, το πώς προσεγγίζουν τα νέα παιδιά. Άρα είναι μια στάση ζωής γενικότερα. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
0: Έχει μείνει στα μάτια μου η σκηνή που σκοράρουμε και ο παίχτης του Όφη κρεμιέται στα κάγκελα και αγκαλιάζει τη μητέρα του. Έχει μείνει και η σκηνή που ο Ηλίας μας έχει τελειώσει το κύπελο, έχει τελειώσει το μάτς, το έχουμε πάρει και δεν μπορεί να κρατήσει τα δάκρυα του.
1: Εντάξει, για τη δική μου δεν θέλω να πω κάτι, αλλά για τη μαμά του Ντιέγκο είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Καταρχάς καταλάβαμε που έμοιαξε αυτό το παιδί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί ξέρουμε το ταπεραμέντο του, ξέρουμε το πώς ενεργεί μέσα στο γήπεδο. Μερικές φορές δεν μας αρέσει κιόλας, αλλά αυτό λατρέψαμε από το νους, αυτό το πάθος, αυτή την αυτοθυσία που έχει.
0: Και που την πληρώνει πολλές φορές.
1: Που την πληρώνει, okay, αλλά εδώ είμαστε παιδαγωγικά να προσπαθήσουμε να βγάζει μόνο τα θετικά στοιχεία και όχι τα αρνητικά. Αλλά και αυτό μερικές φορές δεν πειράζει. Γιατί πρέπει να φαίνονται όλες οι πλευρές μας. Και αυτό που λατρέψαμε σε αυτό το παιδί είναι ότι θα τα δώσει όλα με τέτοιο πάθος και με τέτοια αυτοθυσία που μπορεί να υποπέσει και σε λάθη. Αυτό που ζήσαμε όμως με τη μητέρα του, που έκανε τόσα χιλιόμετρα για να βρεθεί εκεί, ήταν κάτι ανεπανάληπτο. Γιατί φάνηκε ουσιαστικά το τελικά τις αξίες και της ομάδας μας αλλά και των παικτών μας. Δηλαδή αυτή η αγκαλιά της μάνας με το γιο που έκανε τόσα πολλά χιλιόμετρα για να είναι σε αυτή τη στιγμή του εκεί, δεν είχε δεύτερη σκέψη, το να σκαρφαλώσει
0: και πριν.
1: Και το φοβερό είναι, που δεν φάνηκε σε καμία έτσι φωτογραφία, είναι το φοβερό είναι πως πήδηξε και προς τα πίσω χωρίς κανένα φόβο, χωρίς κανένα κίνδυνο, επανήλθε δηλαδή πίσω στην κερκίδα σαν να ήταν ένα...
0: Το DNA είναι αυτό.
1: Είναι το DNA, ναι, ακριβώς. Για μένα δεν χρειάζεται
0: όχι,
1: να πούμε κάτι.
0: Μου έμεινε η σκηνή που κλαις, που βγαίνει αυτή η ένταση, αλλά δίνεις το χέρι σου στους αντίπαλους. Εκείνη την ώρα συμπαραστέκεσαι συγχρόνως.
1: Ναι.
0: Κλαίω εγώ από χαρά, αλλά καταλαβαίνω και εσένα, γιατί και εσύ έκανες μια διαδρομή. Ως ΠΑΟΚ έκανες μια διαδρομή. Έχεις ξαναφτάσει βέβαια, εντάξει. Αλλά έχεις τον κόπο στο οποίο, εντάξει, ένα παιχνίδι είναι, χάθηκε.
1: Στην ποδοσφαιρική μου καριέρα έχω νιώσει και τα δύο συναισθήματα. Και το να έχεις κερδίσει κάτι τόσο μεγάλο και να το έχεις χάσει. Άρα μπορώ να αντιληφθώ πώς νιώθει εκεί ένας ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Γιατί μιλάμε και για μια ομάδα η οποία ήταν το φαβορί για τον τίτλο. Γιατί η δυναμικότητά της είναι μεγάλη και η αξία των ποδοσφαιριστών της είναι μεγάλη. Άρα και είχαν και μεγαλύτερη πίεση, γιατί είναι μια περίεργη χρονιά, περάσανε πάρα πολλά φέτος ως ομάδα. Άρα αυτό θα ήταν και μια ανάσα ουσιαστικά, μια επιτυχία που θα τους μαλάκωνε λίγο τον πόνο από όλα αυτά που περάσανε. Εγώ εκείνη τη στιγμή είχα μια τεράστια συγκίνηση και χαρά, γιατί ουσιαστικά φτάνει σε ένα σημείο να σου γυρίζει πίσω το ποδόσφαιρο όλες τις θυσίες που έχεις κάνει. Όχι μόνο εγώ, για όλους μας και για παιδιά τα οποία δεν είναι πια στον Όφη και έχουν προσπαθήσει όλα αυτά τα χρόνια και δεν είναι πλέον κοντά μας, δηλαδή έχουν απομακρυνθεί, για όλους εμάς που έχουμε κάνει όλη αυτή την προσπάθεια. Δεν θέλω να πω τη λέξη δικαίωση, ήταν όμως μια όμορφη ένα φτάσιμο στην πηγή ουσιαστικά, ότι φτάσαμε γιατί. Και το μήνυμα που για μένα περνάει είναι ότι φτάνεις σε κάτι τόσο μεγάλο, τελικά και με το σωστό τρόπο μπορείς να φτάσεις σε κάτι τεράστιο και με το σωστό τρόπο. Και αυτό ήταν η μεγάλη μου χαρά και συγκίνηση γι' αυτό.
0: Κλείνοντας, να μην σε κουράζουμε άλλο.
1: Μάλλον εσείς κουραστήκατε.
0: Όχι. Κλείνοντας, αν μπορούσες να αφιερώσεις αυτό το κύπελο σε έναν άνθρωπο ή σε μια ιδέα.
1: Θα ήταν άδικο θα ήταν άδικο να πω ένα πρόσωπο ή δύο. Θέλω να πω για πάρα πολύ κόσμο που...
0: Ελεύθερα έχεις το χρόνο.
1: Ελεύθερα. Καταρχάς πρέπει να το αφιερώσουμε σε όλο το νησί που, και σε όλα τα παιδιά που όλα τα προηγούμενα χρόνια, ξέρετε, υπάρχουν γενιές οι οποίες δεν ένιωσαν τη χαρά και γενιές που δεν ένιωσαν ούτε τις επιτυχίες που είχε στα τέλη του 80, αρχές του 90 η ομάδα, εκείνες τις χρυσές έτσι, χρονιές, με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, με τις επιτυχίες, με τον Ευγένιο Γκέραρτ. Άρα μεγάλωσαν σε χρόνια τα οποία είχε ταλαιπωρηθεί η ομάδα. Άρα σε αυτούς που πίστεψαν και στήριξαν, και σε αυτούς πρέπει να το αφιερώσουμε, που ποτέ δεν απομακρύνθηκαν από την ομάδα και ήταν και στα δύσκολα δίπλα. Θα ήθελα να πω, να το αφιερώσω εννοείται σε όλους εμάς που είμαστε δίπλα και στηρίζουμε, ειδικά τον πρόεδρό μας, τον κύριο Μπούση, που δεν είναι από την Κρήτη, δεν είναι από το Ηράκλειο, δεν είναι ένας άνθρωπος που μεγάλωσε με αγάπη για αυτή την ομάδα, αλλά την έχει λατρέψει τόσο πολύ και έχει χαρακτηριστικά νους. Έχει χαρακτηριστικά δηλαδή αυτοθυσίας και δοτικότητας για αυτή την ομάδα, που πολλές φορές λειτουργεί, μάλλον τις περισσότερες φορές λειτουργεί με το συναίσθημα παρά επαγγελματικά. Θέλω όμως να το αφιερώσω και σε όλους τους συνεργάτες μου και σε όλους όσοι ήταν και είναι πλέον δίπλα, ακόμα είμαστε ακόμα στον Όφι, αλλά θέλω να το αφιερώσω και σε ανθρώπους που δεν είναι κοντά μας, δεν είναι στη ζωή, όπως τον Ευγένιο Γκέραρτ, όπως τον Μίλτο τον Ανδριανίδη, όπως τον Νίκο τον Γιαλαμά, παιδιά τα οποία έζησα μαζί τους, άνθρωποι οι οποίοι έζησα μαζί τους και έχουν προσφέρει πάρα πολλά σε αυτό το σύλλογο, και σίγουρα από εκεί ψηλά μας βλέπουν με χαρά και περηφάνεια. Για το Μανώλη το Λιδάκη επίσης, που ήταν ένας φιλάθλος του Όφη, που στο πρόσωπό του μπορείς να ευχαριστήσεις όλο τον κόσμο που λατρεύει αυτή την ομάδα.
0: Να σε καλά. Ηλία, σε ευχαριστούμε από καρδιάς για αυτή την ειλικρινή και ζεστή συζήτηση. Ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για εμάς και τους ακροατές μας να γνωρίσουμε πίσω από τον επιτυχημένο διευθυντή της ΠΑΕ Όφη τον άνθρωπο της πίστης, τον ενωρίτη μας από τον Πεντεβή, τον δικό μας άνθρωπο. Η κατάκτηση αυτού του κυπέλου ας είναι μόνο η αρχή για ακόμα μεγαλύτερες χαρές, τόσο στους αγωνιστικούς χώρους, όσο και στην πνευματική προκοπή του τόπου μας. Φεύγοντας από το στούντιο σήμερα, σε συνοδεύουν οι πατρικές ευχές και οι προσευχές του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου, ο οποίος, όπως γνωρίζεις, αγκαλιάζει και στηρίζει με όλη την αγάπη την ομάδα μας. Επίσης, σου μεταφέρω τις θερμές ευχαριστίες και τις ευλογίες του Διευθυντή του Ραδιοφωνικού μας Σταθμού, τον οποίο και γνώρισες πριν από λίγο, τον Πανοσιολογιώτατο του Αρχιμανδρίτη Πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, καθώς και τη χαρά όλων των εργαζομένων του Ραδιοφωνικού μας Σταθμού. Εύχομαι η Παναγία να σε σκεπάζει πάντοτε, να σου χαρίζει υγεία και φωτισμό, να συνεχίσει να προσφέρει στον αθλητισμό και στην νεολαία μας με το ίδιο εκκλησιαστικό ήθος. Καλή δύναμη, πάντα επιτυχίες και ο Θεός να ευλογεί και εσένα και όλη την οικογένεια του Όφη, αλλά και την προσωπική σου οικογένεια. Αγαπητοί ακροατές, μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σας εύχομαι μια ευλογημένη συνέχεια.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Το μυστικό της τροφοπυραμίδας της Πινελόπης Μωραΐτου από τις εκδόσεις Πορφύρα.

Ο Οδυσσέας ξύπνησε άκεφος. Η μυρωδιά από το φρεσκοπισμένο κέικ του γαργάλισε τη μύτη. Τρελαινόταν για τα ντόνατς, τα κρουασάν και τις σοκολάτες. Στο σπίτι τον φώναζαν χαϊδευτικά «Γλυκοδοντάκι». Οι φίλες της μαμάς τον έλεγαν «Άφρατο ζυμαρούλι», ενώ τα ξαδέρφια του τον φώναζαν «Φουσκομπαλίτσα». Κάποιες φορές θύμωνε, αλλά μετά γελούσε με όλα αυτά, γιατί πίστευε πως, όπως έλεγε η γιαγιά του η Ασπασία, η φουσκωτή κυλίτσα του θα γινόταν μαγικά ύψος και πανύψηλος πια θα έπαιζε στην ομάδα μπάσκετ. Όσο όμως ο Οδυσσέας αγαπούσε τις λιχουδιές, άλλο τόσο συχαινόταν τις μπάμιες, τα ρεβίθια, την παρέα του Μπάμπη του Νταΐ, τις σχολικές εργασίες και τις Κυριακές. Και σήμερα είχε στο κεφάλι του λίγο απ' όλα. Η μαμά είχε πει από χθες πως σήμερα θα έφτιαχνε μια ρεβιθάδα που αρέσει το μπαμπά και ήταν Κυριακή. Μια μέρα πριν από τη Δευτέρα. Μπλιάχ! Σχεδόν σέρνοντας και αναμαλιασμένος πήγε στην κουζίνα όπου ήταν όλη η οικογένεια. «Καλημέρα, Λεβέντη μου! Να ετοιμάσεις τα μαθήματά σου, γιατί το μεσημέρι θα φάμε στη Θεία Βαγγελιό, το Θείο Μίμη και τα ξαδέλφια σου», είπε χαμογελώντας η κυρία Θάλια. «Ποιος χάζος διαβάζει Κυριακάτικα, καλέ μαμά? Ποδηλατάδα, κανένα ηλεκτρονικό, ζεστά κρουασανάκια. Έτσι περνάει ο κόσμος στις Κυριακές του», μουρμούρισε ο Οδυσσέας και ήταν έτοιμος να κάνει έφοδο σε ένα λαχταριστό κρουασανάκι όταν ακούστηκε εκνευρισμένη η μεγάλη του αδελφή η Αντιγόνη που πήγαινε στην πέμπτη τάξη. «Οδυσσέα, τέλειωσες την εργασία σου επιτέλους? Γιατί θέλω το λεξικό». Ο Οδυσσέας έμεινε στήλη άλατος. Πώς το καλό του είχε ξεχάσει. Αύριο έπρεπε να παρουσιάσει την εργασία του με συνταγές για τη μεσογειακή διατροφή. Οδυσσέα ψυχραιμία, σκέφτηκε μασουλώντας ένα σοκολάτο κρουασανάκι. Γύρισε χαμογελαστό στην Αντιγόνη και της είπε: «Φυσικά, σιγά μη περίμενα εσένα να μου το πεις, σοφή μου κουκουβάγια. Το καλό που σου θέλω, μπούφο», είπε η Αντιγόνη και έκλεισε την πόρτα πίσω της. «Σταματήστε να μαλώνετε και στρωθείτε στη δουλειά. Καλέ μάνα, πού είναι εκείνο το παλιό βιβλίο συνταγών για να δω πώς γίνεται η ρεβιθάδα?», είπε η κυρία Θάλια. «Όφου, πού να θυμάμαι, κόρη μου. Θα ρω κάπου χωμένο στο πατάρι μαζί με ένα παλιό παραμύθι», αποκρίθηκε η γιαγιά Ασπασία. «Μα μη σε νοιάζει, θα σου πω εγώ τη συνταγή». Ο Οδυσσέας χαμογέλασε πονηρά. Είχε τη λύση στο πρόβλημα. Κλείστηκε στο δωμάτιό του και η υπόλοιπη μέρα πέρασε ήσυχα. Σαβράδιασε, χώθηκε στο κρεβάτι του και περίμενε μέχρι να κοιμηθούν όλοι. Ύστερα έβαλε τις παντόφλες του, πήρε το φακό, άνοιξε προσεκτικά την πόρτα και νυχοπερπατώντας έφτασε κοντά στη σοφίτα, όταν από το άνοιγμα μιας πόρτας ξεπρόβαλαν ο Πάρης και η Αντιγόνη. «Σε τσακώσαμε! Γιατί δεν κοιμάσαι, τι σκαρώνεις πάλι?», του ψιθύρισε η Αντιγόνη κουρώντας θυμωμένα την αλογοουρά της. Ο Οδυσσέας σκέφτηκε πως έπρεπε να τους πάρει μαζί του, αλλιώς θα είχε μπλεξίματα. Με συνωμοτικό ύφος τους έκανε νόημα να τον ακολουθήσουν ψιθυρίζοντας: «Δεν είχα ύπνο και είπα να πάω μια βόλτα στη σοφίτα. Ελάτε!» Ανέβηκε τρέχοντας τη σκάλα της σοφίτας και εξοπίσου του η Αντιγόνη και ο Πάρης είναι το αρκούδι του. Στο κεφαλόσκαλο έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλον σαν τουβλάκια του ντόμινο και όλοι μαζί ένα σωρό σκουβάρι πάνω σε ένα μαξιλάρι. Ο Οδυσσέας άναψε το φακό. Τριγύρω ήταν στεβαγμένα ένα σωρό πράγματα. Τα βατραχοπέδιλα, παλιά άλμπουμ,
το χαλασμένο ρολόι του παππού, τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια και ένα σεντούκι που πάνω του έγραφε «Άσπα». «Αυτό είναι, το βρήκα», είπε ενθουσιασμένος ο Οδυσσέας. «Τι βρήκες?», ρώτησε με περίεργη ο Πάρης. Μα δεν πήρε απάντηση, γιατί στο μεταξύ ο Οδυσσέας είχε βάλει από το σεντούκι ένα βιβλίο, ζωγραφισμένο με καρδούλες και φρούτα, που στην πλάτη του έγραφε με χρυσά γράμματα «Η ιστορία του τρουφοχαμών και της φρουτοπάτρας». «Το παραμύθι της γιαγιάς με τις μαγικές συνταγές», ψιθύρισε μαγεμένος ο Οδυσσέας. «Αυτό είναι λοιπόν, είπες ψεματούρες στη μαμά και δεν έκανες την εργασία σου», ξεφώνησε η Ανιγόνη. Εκείνη την ώρα όμως ο Οδυσσέας έλυσε τη ροζ κορδέλα του βιβλίου και ένα χρυσαφένιο σύννεφο από γράμματα και λέξεις αγκάλιασε τα παιδιά. Η Σοφίτα άρχισε να τρέμει και να στριφογυρίζει με δύναμη, ενώ τα παιδιά πετούσαν παρέα με παλιά αντικείμενα, γράμματα και λέξεις πασπαλισμένες με χρυσόσκονη, μέχρι που ξαφνικά προσγειώθηκαν πάνω σε ζεστή άμμο και μπροστά τους ορθωνόταν μια τεράστια παράξενη πυραμίδα φτιαγμένη από κάθε λογής σαχαρωτά τουβλάκια.

Ξαφνικά εμφανίστηκε ένας πανύψηλος άντρας, ντυμένος όπως η Φαραώ της Αιγύπτου. «Ποιος τολμάει και χαλάει τον ύπνο του δοξασμένου Φαραώ Τροφοχαμών?» «Συγγνώμη κύριε Τροφό τέτοια μου», μουρμούρισε όσο πιο ευγενικά μπορούσε ο Οδυσσέας, ενώ έτρεμαν τα πόδια του από φόβο. «Μου ταράξατε το βασιλικό ύπνο. Θα σας πετάξω στους ιερούς κροκόδηλους», ούρλιαξε κατακόκκινος από θυμό ο Φάραο Τροφοχαμών. «Καλέ μην ταράζεστε, θα σας ανέβει πίεση σαν τη γιαγιά Ασπασία», προσπάθησε να τον ηρεμήσει η Αντιγόνη. «Λυπάμαι πάρα πολύ που σας ταράξαμε τον ύπνο σας, κύριε Τροφό, από αυτέ μας. Τροφοχαμών παρακαλώ, Τροφοχαμών ομέγας. Χαίρο πολύ», είπε ο Οδυσσέας, που θυμήθηκε τους καλούς του τρόπους. «Όμως αλήθεια, γιατί δεν προσπαθείτε να ξανακοιμηθείτε? Να σας φτιάξουμε ένα χαμομηλάκι για τα νεύρα? Να σας δώσουμε την πιπίλα σας? Μήπως να πάρετε αγκαλιά το αγαπημένο σας πάνινο κροκοδυλάκι?» «Θέλω την αγαπημένη μου Φρουτοπάτρα», είπε ο Τροφοχαμών και αναστέναξε βαθιά. «Μα τότε να τη φωνάξουμε αμέσως», φώναξαν ανακουφισμένα τα παιδιά. «Αχ, αυτό δεν γίνεται», αποκρίθηκε θλιμμένο ο Τροφοχαμών και μικροσκοπικά φρουτοδάκρυα έτριξαν από τα μάτια του. «Γιατί έχει πάει ταξίδι?» ρώτησε ολοαπορία ο Πάρης. «Είναι αιχμάλωτη στην κορυφή της Λιχουδοπυραμίδας. Όμως, πριν σας πετάξω στους κροκόδηλους, θα σας πω μια λυπητερή ιστορία». «Βρε μανία με τους κροκόδηλους», μουρμούρισε ο Οδυσσέας και έκατσε δίπλα στα αδέλφια του. «Πριν αρκετά χρόνια που λέτε, ετούτος ο τόπος δεν ήταν έρημος, αλλά μια πλούσια χώρα. Η υπήκοή μου ήταν η πιο υγιής, δυνατή και γεμάτη ενέργεια υπήκοη του κόσμου, γιατί έτρωγαν υγιεινά και γυμνάζονταν. Βλέπετε, είχαν αγροκτήματα όπου καλλιεργούσαν λαχταριστά λαχανικά και δημητριακά. Στα μοσχομυριστά περιβόλια τους είχαν πεντανόστιμα φρούτα. Από τις τρουμπουλές αγελάδες τους έπιναν άφθονο γάλα και από τη θάλασσα έτρωγαν λαχταριστά φρέσκα ψάρια. «Πω πω, σκέτος παράδεισος δηλαδή», είπαν με ένα στόμα τα παιδιά. «Ακριβώς. Και εγώ ευτυχισμένος, δίπλα στην αγαπημένη μου βασίλισσα Φρουτοπάτρα». «Και μετά και μετά?» ρώτησαν τα παιδιά που κρέμονταν από τα χείλη του. «Μετά ήρθε το κακό. Δηλαδή, ο Ονούφριος μας αχάψα. Ένας κοντός μπιμπιλωμάτης, χοντρός σαν σαμπρέλα ανθρωπάκος, που είχε πάθος με το φαγητό. Έτσι παραφουσκωμένος και κουρασμένος, έφτασε ο Μασαχάψα στη χώρα μας και σαν είδε τους χαρούμενους όλο δύναμη υπηκός μου, η ζήλια του φούτωσε το μυαλό. Μαζί με τον μπαμπόνιρο γάτο του Αλγραπώνε έβαλαν αμέσως σε εφαρμογή το πανούργο σχέδιό τους. Πρώτα έδωσαν ένα μαγικό βότανο στην αγαπημένη μου Φρουτοπάτρα και η ομορφιά της χάθηκε στη στιγμή. Η μύτη της έγινε σαν χοντρομελιτζάνα, τα μάτια της μπιρμπιλωτά σαν της γαρίδας, το πηγούν της σουβλερό σαν το καρότο, τα αυτιά της πλατιά σαν μαρουλόφυλλα και το λαμπερό πρόσωπό της γέμισε ελιές θρούμπες. Έτσι άσκημη και θλιμμένη τη φυλάκισε στην κορυφή της Λιχουδοπυραμίδας να του μαγειρεύει σουτσουκάκια, στιφάδο και τουρσί. Ύστερα άρχισε να βγάζει λόγους σε πλατείες και πάρκα. Και τι δεν έταξε? Πλατείες από σαντιγί με σοκολατοσυντριβάνια και παγκάκια από μελωμένη καρυδόπιτα. Στα παιδιά έταζε γλυφιτζούρια και παγωτό χωνάκι για πρωινό και χιονοπόλεμο με αφράτο ποπκόρν. Ένα ζαχαροπλαστείο, δωρεάν αναψυκτικά και πικάντικα φαγητά σε κάθε σπίτι. Έτσι οι άνθρωποι δεν θα χρειαζόταν να δουλεύουν και τα παιδιά δεν θα πήγαιναν σχολείο.
Έτσι κι έγινε. Οι υπήκοοι μου παράτσαν τις δουλειές τους, τα χωράφια και τα περβόλια τους ερήμωσαν και οι ίδιοι στρουμπουλοί σαν βαρελάκια καθόντουσαν ολημερή στα καφενεία και τα ζαχαροπλαστεία και το βράδυ μπροστά στην τηλεόραση τρώγοντας πατατάκια. «Και τώρα που είναι όλοι?» ρώτησαν όλα απορία τα παιδιά. Άλλοι είναι στριμωγμένοι στην τεράστια λιχουδοπυραμίδα, μαγεμένοι και κουρασμένοι στις διαταγές του πανούργου μας αχάψα. Άλλοι μαλώνουν ποιος θα φάει πιο πολύ. Ενώ οι οδοντογιατροί του βασιλείου μου τραβάνε τα μαλλιά τους από τα χαλασμένα δόντια που βλέπουν. «Είμαι χαμένος», είπε, σκύβοντας το κεφάλι ο τροφοχαμών. «Μη στεναχωριέστε, κύριε τροφοχαμών μας. Δεν πρέπει να παραδώσετε τα όπλα. Θα κηρύξουμε πόλεμο μέχρι τελικής πτώσης στον πανούργο μας αχάψα», είπε η Αντιγόνη με ύφος στρατηγού και έριξε ένα βλέμμα. «Δεν θέλω αντιρρήσεις, εγώ είμαι ο αρχηγός», στον Πάρη και τον Οδυσσέα που την κοιτούσαν άφωνοι. «Ναι, θα ελευθερώσουμε την πολύ αγαπημένη σας Φρουτοπάτρα», είπε ο Οδυσσέας. Δάκρυσε ο φαραώτροφο Χαμών, καθώς τα παιδιά του έκαναν μια ζεστή αγκαλιά. «Στην ευχή των βιταμινών και της καλής υγείας», ψιθύρισε ο τροφοχαμών, καθώς τα παιδιά έτρεχαν προς τη μεγάλη περιπέτειά τους.

Τα παιδιά, λαχανιασμένα, έφτασαν στη ζαχαρωτή είσοδο της λιχουδοπυραμίδας που έμοιαζε με τεράστιο στόμα έτοιμο να τους κάνει μια χαψιά. Στη στιγμή ξεπρόβαλα μπροστά τους δύο τεράστια αγριοπά μάφιν που με τα σοκολατένια σπαθιά τους έκλεισαν την είσοδο λέγοντας «Αλτ, ένα βήμα και το κεφάλι σας θα κάνει φτερά». Τα παιδιά κοκάλωσαν από το φόβο τους. Η καρδιά τους χτυπούσε σαν ινδιάνικο ταμπούρλο. «Έχετε για βρυσούλες», μουρμούρισε ο Οδυσσέας, και πάνω που πήγε να βάλει τα κλάματα, δυνατά γέλια και χαχανιτά ακούστηκαν δίπλα του. Ήταν ένα από τα μάφιν που ξεκαρδιζόταν από τα γέλια, καθώς ο Πάρης του έγλυφε το σοκολατένιο δαχτυλάκι του ποδιού του. Τα παιδιά δεν έχασαν την ευκαιρία. Άρπαξαν στην αγκαλιά τον Πάρη και χάθηκαν στην είσοδο της λιχουδοπυραμίδας, πριν τα άγρια μάφιν προλάβουν να καταλάβουν τι έγινε. Έτρεχαν με όση δύναμη μπορούσαν, σέρνοντας το μικρό Πάρη που έγλυφε ακόμα τα γεμάτα σοκολάτα δάχτυλά του. Περνούσαν δίπλα από ευτραφείς κυρίους που μασολούσαν μαζεμένοι γύρω από μια τεράστια τούρτα. Πιο εκεί, ένας μάγειρας ανακάτευε μια τεράστια κατσαρόλα με πατσά, ενώ στην ουρά περίμεναν αρκετοί άνθρωποι με τα πιάτα στο χέρι. Καθώς περνούσαν μπροστά από τετράπαχα παιδιά που έπαιζαν ηλεκτρονικά παιχνίδια, μασουλώντας πατατάκια, είδαν σε μια γωνιά μαραζωμένα καλαμπόκι, ρύζι, σιτάρι και άλλα δημητριακά. «Ε, τι κάνετε εκεί στην άκρη?» τους φώναξε ο Οδυσσέας. «Ελάτε, σας χρειαζόμαστε για να ελευθερώσουμε τη βασίλισσα Φρουτοπάτρα και να ξαναδώσουμε υγεία στα παιδιά». Όμως οι υδατάνθρακες του γύρισαν την πλάτη μου τρομένοι και δεν έβγαλαν μιλιά. Μόνο μια πατατούλα πλησίασε τα παιδιά, κρατώντας από το χέρι ένα ψηλόλιγνο ντροπαλό μακαρονάκι. «Οι άνθρωποι δεν μας πιστεύουν πια και μας πέταξαν από τη βάση της πυραμίδας. Πίστεψαν τον μπαμπόνιρο μας αχάψα και τρώνε γλυκά και λιπαρά». «Το ξέρω», είπε ο Οδυσσέας στενοχωρημένος, «αλλά εμείς πρέπει να ανέβουμε στην κορυφή για να σώσουμε τη βασίλισσα Φρουτοπάτρα, γιατί μόνο έτσι θα έχουμε υγεία. Αν δεν έχεις γερή βάση με υδατάνθρακες, δεν κάνεις τίποτα, μικρέ», ακούστηκε μια φωνή από τη σκοτεινή γωνία. «Μπα, και ποιος είσαι εσύ του λόγου σου?» ρώτησε η Αντιγόνη καχύποπτα. «Επιτρέψτε μου να συστηθώ. Μυστικός πράκτορας 00 Φρεσκοσπανάκης. Στις διαταγές σας με έστειλε η μυστική υπηρεσία υγεία. Για να σας βοηθήσω», είπε, και έβγαλε τα μαύρα γυαλιά και την τραγιάσκα του. «Και δεν μου λέτε πώς θα αποκτήσουμε γερή βάση στη διατροφική πυραμίδα, κύριε 00 Σπανάκι μου?» ρώτησε εκνευρισμένος ο Οδυσσέας, γιατί του φάνηκε πολύ ύποπτη υπόθεση. «Μα με τους υδατάνθρακες βέβαια. Θα πρέπει να τους πείσουμε ότι τα παιδιά τους αγαπούν και τους θέλουν για παρέα. Νομίζω πως ξέρω ένα κόλπο για να σας βοηθήσω», είπε κλείνοντας το μάτι ο παμπόνιρος 00 Φρεσκοσπανάκης και ξαφνικά άρχισε να φωνάζει δυνατά. «Φτάνει, φτάνει πια, με ζαλίσατε, το κατάλαβα. Οι υδατάνθρακες είναι πολύ σημαντικοί για το σώμα μας και τους αγαπάτε γιατί σας δίνουν δύναμη και ενέργεια για το διάβασμα και το παιχνίδι. Ακριβώς, γι' αυτό ήρθαμε, για να τους δείξουμε την αγάπη μας και να τους πούμε πώς τους θέλουμε πίσω, στη βάση της πυραμίδας», φώναξε η Αντιγόνη, που κατάλαβε το κόλπο του παμπόνιου Φρεσκοσπανάκη να καλοπιάσει τους θυμωμένους υδατάνθρακες. Και πράγματι, ένας-ένας, διστακτικά, οι μουτρωμένοι υδατάνθρακες, το στάρι, το ρύζι, τα δημητριακά και οι πατάτες,
πήραν τη θέση τους στη βάση της πυραμίδας. Αφού βολεύτηκαν, ο καθένας στη μεριά του, ένα λαμπερό καλαμπόκι πλησίασε και έβαλε διστακτικά κάτι στην παλάμη του έκπληκτου Οδυσσέα. Ήταν ένα παράξενο κλειδί φτιαγμένο από χρυσαφένιους κόκκους σταριού. «Καλή επιτυχία», τους είπε χαμογελαστά, δείχνοντας προς μια μικρή πορτούλα στην άκρη του δωματίου. Τα παιδιά χαμογέλασαν και πριν ξεκινήσουν για τη νέα τους περιπέτεια, ο Οδυσσέας άνοιξε το βιβλίο της γιαγιάς Μελπομένης και τους έδωσε μερικά φύλλα. «Εδώ είναι μερικά παιχνίδια και σπαζοκεφαλιές για να θυμηθούν τα παιδιά πόσο σημαντικοί είναι οι υδατάνθρακες στη ζωή μας. Και εδώ είναι συνταγές για να ξεκινήσουν οι μαμάδες να μαγειρεύουν νόστιμο και υγιεινό σπιτικό φαγητό όπως παλιά. Σας ευχαριστούμε. Θα τα μοιράσουμε αμέσως τα παιδιά. Στο καλό», φώναξαν χαρούμενοι οι υδατάνθρακες, καθώς τα παιδιά έκλεισαν πίσω τους τη μυστική πορτούλα που οδηγούσε στο δεύτερο όροφο της πυραμίδας και στη νέα τους περιπέτεια.

στο κεφαλόσκαλο της μικρής καλίτσας που οδηγούσε στη Σοφίτα, τα παιδιά αντίκρισαν ένα ζευγάρι κίτρινα μάτια να τα κοιτούν αγριεμένα. Ανήκαν σε έναν τεράστιο, μεγαλόπρεπο, φουντωτό, μουστακωτό γάτο με ένα μαύρο, στυλπνό τρίχωμα και κοντιλένια ουρά. «Και ό,τι είχε αρχίσει να γουργουρίζει η κοιλιά μου», νιαούρισε, δείχνοντας τα νύχια του. «Για πού το βάλαμε σποράκια?» «Τώρα η αλήθεια είναι πως, αν σου πούμε πως είμαστε περαστικοί, μάλλον δεν θα μας πιστέψεις», είπε ο Οδυσσέας μαζεύοντας όσο κουράγιο του είχε απομείνει. «Βρε, για δες που έχει πλάκα ο Μπόμπυρας. Λοιπόν, θα είστε ο μεζές μου για απόψε». «Σιγά το μεζέ βέβαια, όλο κόκαλα είστε, αλλά δεν πειράζει». Η Αντιγόνη ετοιμαζόταν να απαντήσει, όταν ξαφνικά πετάχτηκε ο Πάρης και αγκάλιασε σφιχτά τον ξαπλωμένο γάτο. Του έσκασε ένα σβουριχτό φιλί και βολεύτηκε στην κοιλιά του λέγοντας «Ψιψίνα, Πάρης, νάνι νάνι». Και τότε έγινε κάτι το εκπληκτικό. Ο γάτος αλγραπώνε αγκάλιασε τον Πάρη συγκινημένος. «Πρώτη φορά με αγαπάει κάποιος αληθινά. Τα παιδιά στη γειτονιά μου πετούσαν πέτρες και οι νοικοκυρές με κυνηγούσαν γιατί λέει φέρνω γρουσουζιά. Και τότε με μάζεψε ο Μάσα Χάψα. Όμως για κοιτάξτε, τούτο το σαμιαμίδι με αγαπά αληθινά», είπε, και έκλειψε με την γλωσσίτσα του το κεφάλι του Πάρη που είχε ήδη κοιμηθεί. «Ψιψίνα, άφησε τα παιδάκια να περάσουν», ακούστηκε μια μελιστάλακτη φωνή μιας πανέμορφης κοπέλας που είχε πλησιάσει. «Και εσύ, καλέ μου κοντέ μιλαράκι», φώναξε το Μασαχάψα. «Τι κάθεστε λοιπόν, υποκληθείτε στην υψηλοτάτη», είπε ένα μισοφαγωμένο μήλο. «Μα συγχωρείτε υψηλοτάτη, αλλά μάλλον κάναμε λάθος πυραμίδα», είπε σαστισμένος ο Οδυσσέας. «Εσείς λοιπόν είστε Οδυσσέας και η Αντιγόνη», είπε χαμογελώντας η Φρουτοπάτρα. «Έμαθα ότι βάλατε πραγματικά τάξη στη λιχουδοπυραμίδα. Μπράβο σας». «Δεν θέλω να φανώ αγενής, αλλά γιατί δεν είστε άσχημοι και κακομούτσουνοι», ρώτησε δειλά ο Οδυσσέας. «Μα γιατί?» «Έλυσε τα μάγια ο καλός μου φίλος Κόντε Μιλαράκης. Δεν έχετε ακούσει ένα μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα? Και τι μήλο μάλιστα? Ο Μιλαράκης κατάγεται από μεγάλο τζάκι. Ο παππούς του δέχτηκε το βέλος από το Γουλιέλμο Τέλο και ο προπάπους του έπεσε στο κεφάλι του Νεύτωνα. Μανά, και ο καλός μου φίλος ο Μασαχάψα». Τα παιδιά με έκπληξη είδαν να εμφανίζεται ένα αδύνατο ανθρωπάκι με φαλάκρα και γυαλιά. «Όμως, επειδή θα είστε λίγο μπερδεμένοι, ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Στην αρχή ήμουν πολύ δυστυχισμένη, μακριά από τον καλό μου τροφοχαμών, άσχημη και κλεισμένη σε τούτη τη Σοφίτα. Ο Μασαχάψα ήταν συνέχεια αμίλητος και δυστυχισμένος από τη στενοχώρια του. Όλο έτρωγε και έτρωγε που νόμισα πως θα σκάσει. Όμως κάποια μέρα που του έφτιαξα μια πεντανόστιμη σαλάτα, ευχαριστήθηκε τόσο πολύ που μου είπε τη θλιβερή του ιστορία. Μικρός ήταν πολύ αδύνατος και κάποιοι συμμαθητές του τον φώναζαν κοροϊδευτικά Τσικλαρίδα και δεν τον έκαναν παρέα. Από τότε έβαλε σκοπό του να παχύνει. Η μοναξιά, η πίκρα και ο θυμός έγιναν κακοί σύμβουλοι και ο μοναδικός φίλος του, ο φουντωτός γάτος Αλγραπώνε, άρχισε που λέτε να τρώει αμέσως γλυκά και λιπαρά και να πίνει χιλιάδες αναψυκτικά, ώσπου έγινε χοντρός σαν τρύπα το υπεροκιάνιο. «Πω πω, τι τρομερή ιστορία! Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να κοροϊδεύουμε, μας το λέει και η δασκάλα. Και εμένα καμιά φορά με λένε γλυκοδοτάκι. Και για να πούμε και την αλήθεια, με πειράζει πολύ», είπε ο Οδυσσέας.
Όμως πρέπει να γυρίσετε στον κύριο Τροφοχαμών, γιατί είναι πολύ λυπημένος», είπε η Αντιγόνη. «Σωστά, και να γίνει πάλι η χώρα μας ένας παράδεισος», είπε η Βασίλισσα Φρουτοπάτρα. «Και εδώ, στην κορυφή της Λιχουδοπυραμίδας, ποιος θα μείνει?» ρώτησαν τα παιδιά. «Μα ο Φων Λιπάκης φυσικά, τα λύπη και τα έλαια, βλέπετε. Στη σωστή διατροφή χρειαζόμαστε ακόμα και το λίπος, αρκεί να μην το παρακάνουμε, παιδιά μου. Ελάτε λοιπόν, θα πάμε κάτω πιο γρήγορα με την νεροτσουλήθρα. Άλλωστε όλοι ξέρουν πως πρέπει να πίνουμε και πολύ νερό». «Γιούπι», φώναξε η Φρουτοπάτρα και έπεσε μαζί με τα παιδιά σε μια μεγάλη νεροτσουλήθρα. Την ακολούθησε η Αντιγόνη, ο Πάρης και τελευταίος ο Οδυσσέας. Προσγειώθηκαν με δύναμη στη μεγάλη πισίνα του παλατιού, όπου τους περίμενε έκπληκτος ο Φαραώ Τροφοχαμών. Η χαρά του έγινε μεγάλη όταν αντίκρισε την αγαπημένη του Φρουτοπάτρα να τον περιμένει με ανοιχτή αγκαλιά. «Σας ευχαριστώ, παιδιά μου. Τέτοια χαρά είχα χρόνια να την νιώσω», είπε με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Στο μεταξύ, τα χαρμόσυνα νέα διαδόθηκαν πολύ γρήγορα και το παλάτι γέμισε από χαρούμενους υπηκόους που έτρεχαν να συγχαρούν το Φαραώ Τροφοχαμών και τη γλυκιά Φρουτοπάτρα. Εκείνοι, καθισμένοι στο λαμπρό θρόνο τους, χαιρετούσαν χαμογελαστοί και έλαμπαν από ευτυχία και αγάπη. Ο Οδυσσέας παρακολουθούσε χαρούμενος και ένιωσε ένα δυνατό χέρι να τον αρπάζει και μια τσιριχτή φωνή να του φωνάζει. «Ποιος είσαι εσύ του λόγου σου, ξένε? Ύποπτος μου φαίνεσαι. Από πού κρατάει η σκούφια σου?» «Σιγά, κύριέ μου, με σπαράξατε. Πρώτα απ' όλα, όπως βλέπετε, δεν έχω σκούφο. Και δεύτερον, είμαι φίλος του κυρίου Φαραώ και της κυρίας Φρουτοπάτρας. Εμένα μου φαίνεσαι ύποπτος και θα σε ρίξω στους κροκόδηλους», φώναξε εξαγριωμένος ο θεόρατος Αιγύπτιος και χωρίς δεύτερη κουβέντα πέταξε τον Οδυσσέα με δύναμη προς την πισίνα. Ανήμπορος ο Οδυσσέας ένιωσε να στροβιλίζεται στον αέρα και τρομαγμένος άπλωσε τα χέρια του φωνάζοντας ένα δυνατό «Α!», καθώς τα ύψη δεν ήταν η αδυναμία του. «Οδυσσέα, Οδυσσέα, ξύπνα! Είσαι καλά, γιώκα μου?» ακούστηκε η γνώριμη φωνή της γιαγιάς Μελπομένης. Ο Οδυσσέας ιδρωμένος άνοιξε τα μάτια του. «Ω, ήταν στο δωμάτιό του», σκέφτηκε ανακουφισμένος. «Τι νύχτα κι αυτή!»

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση της ιστορίας που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση». Ευχαριστούμε πολύ τις εκδόσεις Πορφύρα για την ευγενική προσφορά του βιβλίου που διαβάσαμε σήμερα.
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 14. Η Χαναάν κατανέμεται με Κλήρο. Ακολουθούν τώρα οι περιοχές που δόθηκαν με Κλήρο στους Ισραηλίτες στη Χαναάν, αυτές που τους μοίρασαν ο ιερέας Ελεάζαρ, ο Ιησούς γιος του Ναβί και οι αρχηγοί των οικογενειών των Ισραηλιτικών φυλών. Όπως είχε διατάξει ο Κύριος με τον Μωυσή, η κατανομή της γης έγινε με Κλήρο στις 9 φυλές και στη μισή φυλή του Μανασί. Ο Μωυσής είχε ήδη δώσει μερίδα γης στις υπόλοιπες 2,5 φυλές ανατολικά του Ιορδάνη. Στους Λεβίτες βέβαια δεν είχε δώσει μερίδιο γης όπως στις άλλες φυλές. Αλλά οι απόγονοι του Ιωσήφ αποτελούσαν 2 φυλές, του Μανασί και του Εφραήμ. Δεν έδωσαν λοιπόν στους Λεβίτες μερίδιο στη χώρα, αλλά μόνο μερικές πόλεις και τις γύρω τους περιοχές για να μένουν σε αυτές με τα ζώα τους και τα υπάρχοντά τους. Έτσι οι Ισραηλίτες μοίρασαν τη χώρα σύμφωνα με τις οδηγίες που είχε δώσει ο Κύριος στο Μωυσή. Η Χεβρόν δίνεται στο Χάλεβ. Οι απόγονοι του Ιούδα πήγαν να συναντήσουν τον Ιησού στα Γάλγαλα και ο Χάλεβ, γιος του Ιεφωνή, ο Κενεζίτης, του είπε: «Εσύ ξέρεις τι είπε ο Κύριος τον Μωυσή, τον άνθρωπο του Θεού, σχετικά με μένα και με σένα στην Κάδης Βαρνή. Ήμουν 40 χρονών όταν ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, με έστειλε από την Κάδης Βαρνή για να κατασκοπεύσω τη χώρα και του έφερα πολύ σωστές πληροφορίες. Οι σύντροφοί μου όμως που είχαν έρθει μαζί μου αποθάρρυναν το λαό, ενώ εγώ υπάκουσα πλήρως τον Κύριο το Θεό μου. Εκείνη την ημέρα ο Μωυσής μου υποσχέθηκε με όρκο ότι η χώρα που πάτησε το πόδι μου θα ήταν το δίχως άλλο ο κλήρος μου. Θα ανήκει για πάντα σε μένα και τους απογόνους μου, επειδή υπάκουσα πλήρως τον Κύριο το Θεό μου. Ο Κύριος με φύλαξε στη ζωή όπως το υποσχέθηκε». Πέρασαν 45 χρόνια από τότε που ο Κύριος είπε αυτά τα λόγια στο Μωυσή, τον καιρό που οι Ισραηλίτες πορεύονταν στην έρημο. Και τώρα εγώ είμαι 85 χρονών. Ωστόσο είμαι ακόμα και σήμερα τόσο δυνατός όπως τότε που ο Μωυσής μου ανέθεσε την αποστολή. Έχω τις ίδιες δυνάμεις όπως και τότε, είτε πρόκειται για πόλεμο είτε για οτιδήποτε άλλο. Τώρα λοιπόν, δώσε μου αυτό το βουνό που ο Κύριος μου το υποσχέθηκε εκείνη την ημέρα. Τότε σας είχα φέρει την πληροφορία ότι εκεί κατοικούν οι Ανακίτες και ότι υπάρχουν πόλεις μεγάλες και οχυρές. Αν ο Κύριος είναι μαζί μου, θα τους διώξω, σύμφωνα με την υπόσχεσή του». Τότε ο Ιησούς ευλόγησε το γιο του Ιεφωνή, το Χάλεβ, και του έδωσε τη Χεβρόν για ιδιοκτησία του. Έτσι η Χεβρόν πέρασε στην ιδιοκτησία του Χάλεβ, γιου του Ιεφωνή του Κενεζίτη, και εξακολουθεί

Περνούσαν από τα νότια της Ανοφέρειας Ακραβήμ, περνούσαν από τη Σιν και ύστερα από τα νότια της Κάδης Βαρνή, περνούσαν από την Εσρών και ανέβαιναν στην Αδάρ, από όπου γύριζαν προς την Καρκάα. Έπειτα περνούσαν από την Ασμόν, συνέχιζαν ως τον Χήμαρο της Αιγύπτου και κατέληγαν στη θάλασσα. Αυτά ήταν τα νότια σύνορα της φυλής Ιούδα. Το ανατολικό σύνορο ήταν η νεκρά θάλασσα ως την εκβολή του Ιορδάνη. Από εκείνο το σημείο άρχισαν τα βόρεια σύνορα. Ανέβαιναν προς τη Βεθ Χογλά, περνούσαν βόρεια της Βεθ Αραβά και ανέβαιναν προς την πέτρα που ονομαζόταν του Βουάν, ενός από τους γιους του Ρουβίν. Κατόπιν τα σύνορα ανέβαιναν προς τη Δεβίρ, περνώντας από την κοιλάδα Αχόρ, και έπειτα βορεινότερα γύριζαν προς τα Γάλγαλα που βρίσκονται απέναντι από την Ανοφέρεια της Αδουμίμ, νότια της Χαράδρας. Στη συνέχεια περνούσαν από τις πηγές της Εν Σεμές και προχωρούσαν ως την Εν Ρογίλ. Έπειτα ανέβαιναν την κοιλάδα Ενόμ προς την νότια πλευρά του λόφου της Ιεβούς, δηλαδή της Ιερουσαλήμ. Περνούσαν από την κορυφή του βουνού που βρίσκεται στα δυτικά της κοιλάδας Ενόμ και στο βόρειο άκρο της κοιλάδας Ρεφαΐμ. Από εκεί τα σύνορα γύριζαν προς τις πηγές της Νεφτοάχ, έβγαιναν στις πόλεις του όρους Εφρών και κατόπιν συνέχιζαν προς τη Βααλά, δηλαδή την Κυριά Θιαρίμ. Από την Βααλά τα σύνορα γύριζαν δυτικά προς το όρος Σιήρ και συνέχιζαν προς τη βόρεια κορυφή του όρους Ιαρίμ, δηλαδή στη Χεσσαλόν. Κατέβαιναν προς τη Βεθ Σέμες και περνούσαν από την Τιμνά. Έπειτα συνέχιζαν προς τη βόρεια πλευρά της πόλης Εκρών, γύριζαν προς τη Σικρών, περνούσαν από το όρος Βααλά, προχωρούσαν προς την Ιαβνεήλ και κατέληγαν στη θάλασσα. Το δυτικό όριο ήταν η Μεγάλη Θάλασσα. Αυτά ήταν τα σύνορα της περιοχής που δόθηκε στη φυλή Ιούδα ανάλογα με τις συγγένειές τους. Ο Χάλευ κατακτάει τη Χεβρόν και τη Δεβίρ. Στο Χάλευ γιο του Ιεφωνή, ο Ιησούς έδωσε μερίδιο από τα εδάφη της φυλής Ιούδα όπως τον είχε διατάξει ο Κύριος. Τους έδωσε την πόλη του Αρβά, πατέρα του Ανάκ, τη σημερινή Χεβρόν. Ο Χάλευ έδιωξε από εκεί τις τρεις συγγένειες των Ανακητών, του Σεσαΐ, του Αχιμάν και του Ταλμαΐ. Από εκεί ξεκίνησε για να χτυπήσει τους κατοίκους της Δεφύρ, η οποία παλιότερα λεγόταν Κυριάθ Σεφέρ. Τότε ο Χάλευ έκανε την ανακοίνωση. Όποιος χτυπήσει την Κυριάθ Σεφέρ και την κυριέψει, θα του δώσω την κόρη μου Αχσά για γυναίκα. Την κυρίεψε ο Θνίλ, γιος του Κενά, αδερφού του Χάλευ, και έτσι ο Χάλευ έδωσε σε αυτόν την κόρη του για γυναίκα. Την ημέρα του γάμου αυτή ζήτησε από τον Οθνίλ τη συγκατάθεσή του να γυρέψει από τον πατέρα της ένα χωράφι. Χτύπησε τα χέρια της πάνω από το γαϊδούρι και ο Χάλευ τη ρώτησε: «Τι σου συμβαίνει?» Αυτή του απάντησε: «Θέλω να μου δώσεις ένα δώρο. Η περιοχή που μου παραχώρησες νότια είναι άνυδρη. Γι' αυτό να μου δώσεις και πηγές με νερό». Έτσι ο Χάλευ της έδωσε τις πηγές στα ορεινά και στα παιδινά. Η περιοχή που εγκρίθηκε στον Ιούδα. Αυτή είναι λοιπόν η περιοχή που δόθηκε με κλήρωση στη φυλή Ιούδα ανάλογα με τις συγγένειές τους. Στο νότιο τμήμα της περιοχής του Ιούδα, κοντά στα σύνορα της Εδόμ, οι πόλεις Καυσεήλ, Έδερ και Ιαγούρ, Κινά, Δημονά, Αδαδά, Κέδες, Ασόρ, Ιθνάν, Ζιφ, Τέλεμ, Βεαλόθ, Ασόρ Αδατά, Κυριό Θεσρών που λέγεται και Ασόρ, Αμάμ, Σεμά, Μολαδά, Ασάρ Γαδά, Εσμών, Βεθ Παλέτ, Ασάρ Σουάλ, Βέρ Σεβά με τις γύρω περιοχές της, Βααλά, Ιήμ, Ασέμ, Ελτολάδ, Χεσίλ, Χορμά, Σικλάγ, Μαδμανά, Σανσανά, Λεβαόθ, Σιλίμ και Άιν Ριμών. Συνολικά 29 πόλεις με τα χωριά τους. Στην πεδιάδα οι πόλεις Εσταόλ, Σορεά, Ασνά, Ζανοάχ, Ενγανίν, Ταπουάχ, Ενάμ, Ιαρμούθ, Αδουλάμ, Σοχό, Αζεκά, Σαραΐμ, Αδιδαΐμ ή Γεδερά και οι επαύλιστες, 14 πόλεις με τα χωριά τους. Επίσης οι πόλεις Σενάν, Αδασά, Μιγδάλ Γάδ, Δηλεάν, Μισπέ, Ιοκθεήλ, Λαχής, Βασκάθ, Εγλών, Χαβών, Λαχμάς, Χιθλής, Γεδερόθ, Βεθ Δαγών, Νααμά και Μακιδά, 16 πόλεις με τα χωριά τους. Επίσης οι πόλεις Λιβνά, Έθερ, Ασάν, Ιφτάχ, Ασνά, Νεσίβ, Κεϊλά, Αχσίβ και Μαρεσά, 9 πόλεις με τα χωριά τους. Επίσης η Εκρών με τις γύρω περιοχές και τα χωριά της. Όλες οι πόλεις που βρίσκονται κοντά στην Ασδόδ με τα χωριά τους, από την Εκρών ως τη θάλασσα. Η Ασδόδ με τις γύρω περιοχές και τα χωριά της, η Γάζα με τις γύρω περιοχές και τα χωριά της ως το Χήμαρο της Αιγύπτου και τη Μεγάλη Θάλασσα που ήταν και το σύνορο. Στην ορεινή περιοχή οι πόλεις Σαμίρ, Ιαθύρ, Σοχό, Δανά, Κυριάθ Σανά, η σημερινή Δεβίρ, Ανάβ, Εστεμό, Ανίμ, Γεσέν, Χολών και Γιλό, 11 πόλεις με τα χωριά τους.
Επίσης οι πόλεις Αράβ, Δουμά,

0: Εσάν, Ιανίν, Βεθ Ταπούαχ, Αφεκά, Χουμτά, Κυριά Θαρβά, η σημερινή Χεβρών, και η Σιόρ, 9 πόλεις με τα χωριά τους. Επίσης οι πόλεις Μαών, Καρμέλ, Ζιφ, Ιουτά, Ισραήλ, Ιοκδεάμ, Ζανοάχ, Κάιν, Γιβεά και Τιμνά, 10 πόλεις με τα χωριά τους. Επίσης οι πόλεις Χαλχούλ, Βεθσούρ, Γεδόρ, Μαράθ, Βεθανόθ και Ελτεκόν, 6 πόλεις με τα χωριά τους. Επίσης η Κυριάθ Βάλ, η σημερινή Κυριάθ Ιαρίμ και η Ραβά, 2 πόλεις με τα χωριά τους. Επίσης στην έρημο οι πόλεις Βεθαραβά, Μιδίν, Σεχαχά, Νιφσάν, η πόλη του Άλατος και Εν Γεδί, 6 πόλεις με τα χωριά τους. Ωστόσο οι απόγονοι του Ιούδα δεν μπόρεσαν να εκδιώξουν τους Ιεβουσαίους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Έτσι αυτοί ζουν στην πόλη μαζί με τη φυλή Ιούδα μέχρι σήμερα. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 16. Η περιοχή που κληρώθηκε στις φυλές Εφραήμ και Μανασί. Στους απογόνους του Ιωσήφ δόθηκε με κλήρο μια περιοχή που τα σύνορά της ξεκινούσαν από τον Ιορδάνη κοντά στην Ιεριχώ, ανατολικά της πηγής από όπου ιδρευόταν η Ιεριχώ. Από την Ιεριχώ προχωρούσαν στην έρημο και ανέβαιναν στα βουνά της Βεθήλ. Συνέχιζαν από τη Βεθήλ προς τη Λούζ και κατευθύνονταν προς τα σύνορα των Αρκητών ως την Αταρόθ. Έπειτα κατέβαιναν δυτικά προς τα σύνορα των Ιεμφλετιτών, ως τα σύνορα της κάτω Βεθ Χωρών και ως τη Γεζέρ και κατέληγαν στη θάλασσα. Οι απόγονοι του Ιωσήφ, δηλαδή οι φυλές Εφραήμ και Μανασί, μοιράστηκαν αυτή την περιοχή. Οι συγγένειες της φυλής Εφραήμ έλαβαν ένα μέρος της περιοχής που τα σύνορά της άρχιζαν από την Αταρόθα Δάρνοτη ανατολικά ως την Άνω Βεθ Χωρών. Από εκεί συνεχίζονταν δυτικά ως τη θάλασσα. Στα βόρεια περνούσαν κοντά από τη Μιχμεθάθ. Κατόπιν γύριζαν ανατολικά προς την Ταανάθ Σιλό, την προσπερνούσαν και έφταναν στην Ιανοχά. Από την Ιανοχά κατέβαιναν προς την Αταρόθ και την Ααράθ, έφταναν στην Ιεριχώ και κατέληγαν στον Ιορδάνη. Δυτικά της Μιχμεθάθ τα σύνορα συνέχιζαν από την Ταπουάχ ως τον ποταμό Κανά και κατέληγαν στη θάλασσα. Αυτή είναι η περιοχή που δόθηκε με κλήρο στις συγγένειες της φυλής Εφραήμ. Επίσης τους δόθηκαν ορισμένες πόλεις μαζί με τα χωριά τους μέσα στην περιοχή της φυλής Μανασί, οι οποίες ήταν ξεχωρισμένες για τους Εφραημίτες. Οι απόγονοι του Εφραήμ δεν εκδίωξαν τους Χαναναίους που κατοικούσαν στη Γεζέρ. Έτσι οι Χαναναίοι παρέμειναν ανάμεσα στους Εφραημίτες μέχρι σήμερα, αλλά ήταν υποτελείς τους. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 17. Μετά από αυτά έγινε κλήρωση για τη φυλή του Μανασί, πρωτότοκο γιου του Ιωσήφ. Πρωτότοκος γιος του Μανασί και γενναίος πολεμιστής ήταν ο Μαχίρ, πατέρας του Γαλαάδ. Στο Μαχίρ λοιπόν δόθηκε η περιοχή της Γαλαάδ και της Βασάν. Μερίδιο πήραν και οι υπόλοιπες συγγένειες που προέρχονταν όλες από τους γιους του Μανασί, γιου του Ιωσήφ. Οι συγγένειες του Αβιέζερ, του Χέλεκ, του Ασρίλ, του Σιχέμ, του Χέφερ και του Σεμιδά. Ο Σαλπάδ όμως, γιος του Χέφερ και εγγονός του Γαλαάδ, γιος του Μαχίρ και εγγονού του Μανασί, δεν είχε γιους. Είχε μόνο κόρες. Τα ονόματά τους ήταν Μαχλά, Νοά, Χογλά, Μιλχά και Τυρσά. Αυτές παρουσιάστηκαν στον ιερέα Ελεάζαρ, στον Ιησού, γιο του Ναβί και στους άρχοντες και τους είπαν: «Ο Κύριος είχε διατάξει τον Μωυσή να δώσει και σε εμάς με κλήρο γη, όπως και στους άντρες της φυλής μας». Έδωσαν λοιπόν και σε αυτές, σύμφωνα με τη διαταγή του Κυρίου, μερίδιο γης όπως και στους αδερφούς του πατέρα τους. Έτσι στη φυλή Μανασί έπεσαν 10 μερίδια εκτός από τη Γαλάδ και τη Βασάν που βρίσκονται ανατολικά του Ιορδάνη, γιατί πήραν μερίδιο γης όχι μόνο οι άντρες απόγονοι του Μανασί, αλλά και γυναίκες της ίδιας φυλής. Η περιοχή της Γαλάδ δόθηκε στους υπόλοιπους απογόνους του Μανασί. Τα σύνορα της φυλής Μανασί άρχιζαν από την περιοχή της φυλής Ασύρ και έφταναν στη Μιχμεθάθ ανατολικά της Σιχέμ. Από εκεί κατέβαιναν νότια ως τις κατοικίες της Εν Ταπουάχ. Η περιοχή της Ταπουάχ ανήκε στη φυλή Μανασί, ενώ η πόλη Ταπουάχ που ήταν χτισμένη πάνω στα σύνορα του Μανασί ανήκε στη φυλή Εφραήμ. Έπειτα τα σύνορα κατέβαιναν στη νότια όχθη του ποταμού Κανά, ενώ οι πόλεις στα νότια του ποταμού ανήκαν στους Εφραημίτες, μολονότι βρίσκονταν στην περιοχή του Μανασί. Από εκεί τα σύνορα προχωρούσαν βόρεια του ποταμού και κατέληγαν στη θάλασσα. Η νότια περιοχή ανήκε στη φυλή Εφραήμ και η βόρεια στη φυλή Μανασί. Η θάλασσα αποτελούσε το δυτικό σύνορό τους. Προς βοράν συνόρευαν με την περιοχή της φυλής Ασύρ και ανατολικά με την περιοχή της φυλής Ισάχαρ. Μέσα στις περιοχές των φυλών Ισάχαρ και Ασύρ, η φυλή Μανασί έλαβε τις πόλεις Βεθσάν και Ιβλεάμ με τα περίχωρά τους και επίσης τις πόλεις Δόρ, Ενδόρ, Τανάχ και Μεγιδό με τους κατοίκους τους και τα περίχωρά τους. Οι απόγονοι όμως του Μανασί δεν μπόρεσαν να εκδιώξουν τους Χαναναίους, τους κατοίκους αυτών των πόλεων. Έτσι οι Χαναναίοι παρέμειναν στην περιοχή. Ακόμα και όταν οι Ισραηλίτες απέκτησαν μεγαλύτερη ισχύ, δεν μπόρεσαν να εκδιώξουν τελείως τους Χαναναίους, τους έκαναν όμως υποτελείς τους. Οι απόγονοι του Ιωσήφ ήρθαν και είπαν στον Ιησού: «Γιατί μας έδωσες μόνο ένα κληρονομικό μερίδιο? Εμάς ο Κύριος εξακολουθεί ως τώρα να μας ευλογεί και έχουμε γίνει πολύ άριθμοι». Ο Ιησούς τους απάντησε: «Αφού είστε τόσο πολύ άριθμοι και δεν σας αρκεί η ορεινή περιοχή του Εφραήμ, ανεβείτε και ξεχερσώστε χώρο στα δάση που ανήκουν στους Φερεζαίους και στους Ρεφαΐτες». Οι απόγονοι του Ιωσήφ απάντησαν: «Πράγματι δεν μας αρκεί η ορεινή μας περιοχή. Ωστόσο οι Χαναναίοι που κατοικούν στην Πεδιάδα έχουν σιδερένια άρματα, το ίδιο και αυτοί που κατοικούν στη Βεθσάν και στα περίχωρά της, και αυτοί που κατοικούν στην Πεδιάδα Ισραήλ». Τότε ο Ιησούς είπε στους απογόνους του Ιωσήφ, δηλαδή στις φυλές Εφραήμ και Μανασί: «Πράγματι είστε πολύ άριθμοι και έχετε μεγάλη δύναμη. Δεν θα πάρετε μόνο έναν κλήρο, αλλά θα σας δοθεί όλη η ορεινή περιοχή που είναι γεμάτη δάση. Θα τα ξεχερσώσετε και θα είναι δική σας από τη μια άκρη ως την άλλη. Και τους Χαναναίους θα κατορθώσετε να τους διώξετε, μολονότι έχουν σιδερένια άρματα και είναι ισχυροί». Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 18. Η κατανομή της χώρας στη Σιλό. Όταν η χώρα είχε πια υποταχθεί στους Ισραηλίτες, συγκεντρώθηκε όλη η κοινότητα στη Σιλό και εγκατέστησαν εκεί τη σκηνή του μαρτυρίου. Από τους Ισραηλίτες είχαν μείνει 7 φυλές που δεν είχαν ακόμα λάβει το μερίδιό τους σε γη. Τότε τους είπε ο Ιησούς: «Ως πότε θα αμελείτε να πάτε να καταλάβετε τη χώρα που σας έδωσε ο Κύριος ο Θεός των πατέρων σας? Διαλέξτε 3 άντρες από κάθε φυλή και εγώ θα τους στείλω να πάνε να γυρίσουν όλη τη χώρα, να τη σχεδιάσουν πώς θα μοιραστεί σε κάθε φυλή και να γυρίσουν να μου την περιγράψουν. Έπειτα θα τη χωρίσουν σε 7 μερίδια. Η φυλή Ιούδα θα παραμείνει στην περιοχή της νότια και οι φυλές του Ιωσήφ θα παραμείνουν στην περιοχή τους βόρεια. Θα κάνετε ένα σχέδιο της χώρας χωρισμένη σε 7 μερίδια και θα μου το φέρετε. Και εγώ θα ρίξω για σας κλήρο εδώ ενώπιον του Κυρίου του Θεού μας. Οι Λεβίτες δεν θα πάρουν μερίδιο γης όπως εσείς, γιατί το μερίδιό τους είναι τα ιερατικά τους καθήκοντα προς τον Κύριο. Οι φυλές Γάδ, Ρουβίν και το μισό της φυλής Μανασί έχουν ήδη πάρει την περιοχή τους ανατολικά του Ιορδάνη, αυτήν που τους έδωσε ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου. Οι άντρες ετοιμάστηκαν να φύγουν και ο Ιησούς, πριν πάνε να κάνουν το σχέδιο της χώρας, τους έδωσε την εξής εντολή: «Πηγαίνετε, περιδιαβείτε όλη τη χώρα, κάμετε το σχέδιό της και γυρίστε να μου την περιγράψετε. Και εγώ θα ρίξω για σας κλήρο εδώ στη Σιλό ενώπιον του Κυρίου». Οι άντρες πήγαν και περιηγήθηκαν τη χώρα, κατέγραψαν σε βιβλίο τα 7 μερίδια και έκαναν έναν κατάλογο με όλες τις πόλεις. Έπειτα γύρισαν στον Ιησού στο στρατόπεδο της Σιλό. Ο Ιησούς έριξε για αυτούς εκεί κλήρο ενώπιον του Κυρίου και έτσι τους μοίρασε τη χώρα, δίνοντας την κάθε φυλή την περιοχή της. Η περιοχή που δόθηκε στη φυλή Βενιαμίν. Ο πρώτος κλήρος έπεσε στις συγγένειες της φυλής Βενιαμίν και κληρώθηκε για αυτούς η περιοχή που βρισκόταν ανάμεσα στα εδάφη της φυλής Ιούδα και σε εκείνα των απογόνων του Ιωσήφ. Τα βορεινά του σύνορα άρχιζαν από τον Ιορδάνη, ανέβαιναν βόρεια της Ιεριχώ και συνέχιζαν μέσα από την ορεινή περιοχή προς τα δυτικά, καταλήγοντας στην έρημο Βεθαβέν. Από εκεί κατευθύνονταν προς τη Λούζ που ονομάζεται και Βεθήλ, περνούσαν από την νότια πλευρά της και κατέβαιναν προς την Αταρόθα Δάρ, μέσα από το βουνό που βρίσκεται νότια της κάτω Βεθ Χωρών. Στα δυτικά αυτού του βουνού τα σύνορα άλλαζαν κατεύθυνση. Γύριζαν προς τα νότια και κατέληγαν στην Κυριάθ Βάλ, τη σημερινή Κυριάθ Ιαρίμ που ανήκει στη φυλή Ιούδα. Αυτή ήταν η δυτική μεριά των συνόρων. Τα νότια σύνορα άρχιζαν από το άκρο της Κυριάθ Ιαρίμ, προχωρούσαν στα δυτικά και συνέχιζαν ως την πηγή της Νεφτοάχ. Από εκεί κατέβαιναν στην άκρη του βουνού αντίκρι στην κοιλάδα Ενόμ, βόρεια της κοιλάδας Ρεφαΐμ. Κατόπιν κατέβαιναν στην κοιλάδα Ενόμ προς την νότια πλαγιά της Ιεβούς και έφθαναν στην Εν Ρογίλ. Από εκεί γύριζαν προς τα βορεινά και κατευθύνονταν προς την Εν Σεμές, έφθαναν στη Γελιλόθ απέναντι στην Ανοφέρεια Αδουμίμ και έπειτα κατέβαιναν προς την πέτρα του Βοάν, ενός γιού του Ρουβίν. Περνούσαν από τη βόρεια πλαγιά αντίκρι στην κοιλάδα του Ιορδάνη και κατέβαιναν αυτή την κοιλάδα. Συνέχιζαν στη βόρεια πλευρά της Βεθ Χογλά και κατέληγαν στον βόρειο κόλπο της Νεκράς Θάλασσας στις εκβολές του Ιορδάνη. Αυτά ήταν τα νότια σύνορα. Ο Ιορδάνης αποτελούσε το ανατολικό σύνορο. Αυτά ήταν τα σύνορα της περιοχής που δόθηκε με κλήρο στις συγγένειες της φυλής Βενιαμίν. Οι πόλεις που ανήκαν στις συγγένειες της φυλής Βενιαμίν ήταν η Ιεριχώ, Βεθ Χογλά, Εμέκ Κεσής, Βεθ Αραβά, Σεμαραΐμ, Βεθήλ, Αβίμ, Παράχ, Οφρά, Χεφάρα Μοναή, Οφνή, Γαβά, 12 πόλεις με τα χωριά τους. Επίσης οι Γαβαών, Ραμά, Βερόθ, Μισπέ, Κεφυρά, Μωσά, Ρεκέμ, Ιρπεήλ, Ταραλά, Σιλά, Έλεφ, Ιεβούς που είναι η Ιερουσαλήμ, Γιβεάθ, Κυριάθιαρήμ, 14 πόλεις με τα χωριά τους. Αυτό ήταν το μερίδιο που δόθηκε στις συγγένειες της φυλής Βενιαμίν. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 20. Ο καθορισμός των πόλεων καταφυγής. Τότε ο Κύριος έδωσε εντολή στον Ιησού να πει στους Ισραηλίτες: «Διαλέξτε τις πόλεις που θα χρησιμεύουν για άσυλο, για τις οποίες σας μίλησα μέσω του Μωυσέως. Εκεί θα καταφεύγει ο φωνιάς που θα τύχει να σκοτώσει άνθρωπο από αμέλεια, χωρίς να το θέλει. Οι πόλεις αυτές θα σας χρησιμεύσουν για άσυλο από τον εκδικητή του θύματος. Όταν ο φωνιάς καταφύγει σε μια από αυτές τις πόλεις, θα σταθεί στην είσοδο της πύλης και θα αναπτύξει στους πρεσβυτέρους της την περίπτωσή του. Τότε αυτοί θα τον πάρουν στην πόλη και θα του παραχωρήσουν έναν τόπο, όπου θα μπορεί να μείνει μαζί τους. Και αν καταδιώξει το φωνιά ο εκδικητής του θύματος, δεν θα του τον παραδώσουν, γιατί σκότωσε άνθρωπο χωρίς να το θέλει, χωρίς προηγουμένως να τον μισεί. Ο φωνιάς θα μείνει σε εκείνη την πόλη, ωστότου παρουσιαστεί μπροστά στην κοινότητα για να κριθεί απαλλακτικά, όταν θα πεθάνει ο αρχιερέας που θα ιερατεύει εκείνη την εποχή. Τότε μπορεί ο φωνιάς να επιστρέψει στο σπίτι του, στην πόλη από όπου είχε δραπετεύσει. Ξεχώρισαν λοιπόν την Κέδες στη Γαλιλαία, στην ορεινή περιοχή της φυλής Νεφθαλή, τη Σιχέμ στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ και την Κυριά Θαρβά που είναι η σημερινή Χεβρών στην ορεινή περιοχή της φυλής Ιούδα. Πέρα από τον Ιορδάνη ανατολικά της Ιεριχώ, διάλεξαν τη Βεσέρ στην έρημο του Οροπεδίου για τη φυλή Ρουβίν, τη Ραμόθ στη Γαλαάδ για τη φυλή Γάδ και τη Γολάν στη Βασάν για τη φυλή Μανασί. Αυτές ήταν λοιπόν οι πόλεις που ορίστηκαν για όλους τους Ισραηλίτες και για τους ξένους που έμεναν ανάμεσά τους. Θα μπορούσε να καταφεύγει σε αυτές καθένας που θα σκότωνε άνθρωπο εξ αμελίας και έτσι δεν θα κινδύνευε να θανατωθεί από τον εκδικητή του θύματος μέχρι ότου ο δράστης παρουσιαστεί στην κοινότητα για να δικαστεί. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 21. Η πόλη των Λεβιτών. Στη Σιλό, στη Χαναάν, οι αρχηγοί των συγγενειών των Λεβιτών πήγαν και συνάντησαν τον ιερέα Ελεάζαρ, τον Ιησού γιο του Ναβί και τους αρχηγούς των συγγενειών των φυλών του λαού Ισραήλ και τους είπαν: «Ο Κύριος διέταξε με τον Μωυσή να μας δώσετε πόλεις να μείνουμε και βοσκοτόπια για τα ζώα μας». Έτσι οι Ισραηλίτες έδωσαν στους Λεβίτες από το μερίδιό τους, σύμφωνα με τη διαταγή του Κυρίου, μερικές πόλεις μαζί με τα βοσκοτόπια τους. Ο πρώτος κλήρος έπεσε στους Κααθίτες. Όσοι από αυτούς ήταν απόγονοι του ιερέα Ααρών, έλαβαν με κλήρο 13 πόλεις που βρίσκονταν στις περιοχές των φυλών Ιούδα, Σιμεών και Βενιαμίν. Οι υπόλοιποι Κααθίτες έλαβαν με κλήρο 10 πόλεις που βρίσκονταν στις περιοχές των φυλών Εφραήμ, Δαν και της μισής φυλής Μανασί, η οποία είχε εγκατασταθεί δυτικά. Οι Γερσονίτες έλαβαν με κλήρο 13 πόλεις που βρίσκονταν στις περιοχές των φυλών Ισάχαρ, Ασύρ, Νεφθαλή και της μισής φυλής Μανασί, η οποία είχε εγκατασταθεί στη Βασάν. Οι Μεραρίτες έλαβαν 12 πόλεις που βρίσκονταν στις περιοχές των φυλών Ρουβίν, Γάδ και Ζαβουλών. Οι Ισραηλίτες έδωσαν με κλήρο στους Λεβίτες όλες αυτές τις πόλεις μαζί με τα βοσκοτόπια τους, όπως είχε διατάξει ο Κύριος με τον Μωυσή. Οι πόλεις των Καθητών. Στις περιοχές των φυλών Ιούδα και Σιμεών έδωσαν τις πόλεις που αναφέρονται εδώ ονομαστικά. Τις έλαβαν όσοι από τους απογόνους του Καάθ, γιου του Λεβί, ήταν απόγονοι του Ααρών. Για τις αυτούς έπεσε ο πρώτος κλήρος. Τους έδωσαν λοιπόν την Κυριά Θαρβά με τα βοσκοτόπια της που είναι η σημερινή Χεβρών. Ο Αρβά ήταν πατέρας του Ανάκ, στην ορεινή περιοχή της φυλής Ιούδα. Τους αγρούς όμως της πόλης και τα χωριά της τα έδωσαν στο Χάλεβ, γιο του Ιεφωνή, για ιδιοκτησία του. Στους απογόνους του ιερέα Ααρών μαζί με τη Χεβρών και τα βοσκοτόπια της που ήταν πόλη καταφυγής έδωσαν και τις πόλεις Λιβνά, Ιαθύρ, Εστεμοά, Χολών, Δεβίρ, Άιν, Ιουτά και Βεθσεμές, συνολικά 9 πόλεις κάθε μια μαζί με τα βοσκοτόπια τους, μέσα στις περιοχές των φυλών Ιούδα και Σιμεών. Στην περιοχή της φυλής Βενιαμίν τους έδωσαν τη Γαβαών, τη Γεβά, την Αναθώθ και την Αλμών, συνολικά 4 πόλεις, κάθε μια μαζί με τα βοσκοτόπια τους. Έτσι, Όλες οι πόλεις των απογόνων του Ααρών, των ιερέων, ήταν 13, μαζί με τα βοσκοτόπια τους. Οι υπόλοιπες οικογένειες της λεβιτικής συγγένειας των Καθητών έλαβαν με κλήρο ορισμένες πόλεις στην περιοχή της φυλής Εφραήμ. Τους έδωσαν τη Σιχέμ, πόλη καταφυγής, στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ, τη Γεζέρ, την Κιφσαΐμ και τη Βέθ Χορών, συνολικά 4 πόλεις, κάθε μια με τα βοσκοτόπια τους. Στην περιοχή της φυλής Δαν, την Ελτεκό, τη Γιβεθών, την Εαλών και την Γάθ Ριμών, με τα βοσκοτόπια τους, 4 πόλεις. Στην περιοχή της μισής φυλής Μανασί στα δυτικά, έδωσαν την Τανάχ και τη Γάθ Ριμών με τα βοσκοτόπια τους, 2 πόλεις. Όλες οι πόλεις μαζί με τα βοσκοτόπια τους που δόθηκαν στις υπόλοιπες οικογένειες των Καθητών ήταν συνολικά 10. Οι πόλεις των Γερσονητών. Στη λεβιτική συγγένεια των Γερσονητών δόθηκαν. Στην περιοχή της μισής φυλής Μανασί στα ανατολικά η Γολάν, πόλη καταφυγής στη Βασάν, και η Βεεστερά με τα βοσκοτόπια τους, 2 πόλεις. Στην περιοχή της φυλής Ισάχαρ έλαβαν την Κισιόν, τη Δαβεράθ, την Ιαρμούθ και την Ενγανίμ με τα βοσκοτόπια τους, 4 πόλεις. Στην περιοχή της φυλής Ασύρ έλαβαν τη Μισάλ, την Αβδόν, την Χελκάθ και τη Ρεχόβ με τα βοσκοτόπια τους, 4 πόλεις. Στην περιοχή της φυλής Νεφθαλή έλαβαν την Κέδες, πόλη καταφυγής στη Γαλιλαία, την Χαμόθ Δόρ και την Καρτάν με τα βοσκοτόπια τους, 3 πόλεις. Οι οικογένειες των Γερσονητών έλαβαν συνολικά 13 πόλεις, κάθε μια μαζί με τα βοσκοτόπια τους. Οι πόλεις των Μεραριτών. Οι υπόλοιπες λεβιτικές οικογένειες, οι Μεραρίτες, έλαβαν στην περιοχή της φυλής Ζαβουλών την Ιοκνεάμ, την Κερτά, τη Δημνά και την Αλάλ με τα βοσκοτόπια τους, 4 πόλεις. Στην περιοχή της φυλής Ρουβίν έλαβαν τη Βεσέρ, την Ιασά, την Κεδεμόθ και την Μεφαάθ με τα βοσκοτόπια τους, 4 πόλεις. Στην περιοχή της φυλής Γάδ έλαβαν τη Ραμόθ, πόλη καταφυγής στη Γαλάδ, τη Μαχαναΐμ, την Εσεβόν και την Ιαζέρ με τα βοσκοτόπια τους, συνολικά 4 πόλεις. Οι πόλεις που δόθηκαν στις υπόλοιπες λεβιτικές οικογένειες, τους Μεραρίτες, ήταν συνολικά 12. Οι πόλεις των Λεβιτών, που τους δόθηκαν μέσα στις περιοχές των άλλων Ισραηλιτικών φυλών, ήταν συνολικά 48, μαζί με τα βοσκοτόπια τους. Κάθε μια από τις πόλεις αυτές είχε γύρω της τα βοσκοτόπια της. Ο Θεός πραγματοποιεί τις υποσχέσεις Του. Έτσι ο Κύριος έδωσε στους Ισραηλίτες ολόκληρη τη χώρα που είχε υποσχεθεί με όρκο στους προπάτορές τους να τους δώσει. Την πήραν ιδιοκτησία τους και εγκαταστάθηκαν σε αυτήν. Ο Κύριος τους εξασφάλισε ειρήνη ολογερά τους, σύμφωνα με τις υποσχέσεις Του στους προπάτορές τους. Τους βοήθησε να νικήσουν όλους τους εχθρούς τους. Κανένας δεν μπόρεσε να τους αντισταθεί. Από τις ωραίες υποσχέσεις που είχε δώσει ο Κύριος στους Ισραηλίτες, καμιά δεν έμεινε απραγματοποιητή. Εκπληρώθηκαν όλες.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίς ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε πίσκεψε και ήρασε της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμον ο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε πείσα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμι μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμι. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συν και φροσύν αγαλιάστον ως τέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμευθες εγγένισο της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβεί επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία νεδοκάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσία στήριος Μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχεσαι Κύριε στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυηθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα εις τα οπίσω και κατεσχυηθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνόμοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δε εισήμεν αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σε έσεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιοθήσετε ενώπιος παζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή με ταπείνωσε εν γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασε επί με το πνεύμα μου εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελές εμπάς της έργης σου εμπήμα στο χειρός εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως Γιάννη Ρώσταχης άκουσον Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου μη αποστρέψ το πρόσωπον σου απ' εμού και ομιθήσουν καταβαίνουν στην ζλάκων. Ακουστόν πίσω το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισό μη κύριο, δόνι πορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρό μου, κύριε, προς εκατεύγω, διδαξό μου, του ποιή το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου, το αγαθό με γη ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε ω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύθει στου εκρού μου και απολύει πάντα στου λίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμιος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσέ και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημή γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρά σοι πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώ με θα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γηνό που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταυτή αναμαρτή του φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημά, καθά περιποίησαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεώσεις τον αιώνα τα έργα των χειρός μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμο, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντι ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Δύναμη στου υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξεν ειδίν άπασιν, της θέλους ηθερίζειν σωτηρίαν, εντοψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπούα κυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δόρεις, θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα καρίδωρα τα αυτή σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ριστέντε σε βόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινες τηλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περί ειν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα ποθονικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο, όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρτου ουρανού και της γης, κατασκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντας ή προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησα στους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησα στους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρομαι εσύ βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας. Αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάνσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείροντε τρόπεα, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως τους συμβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, και εμείς αφίεμεν στο οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αεί με θυμών κατά τη σύνεπη οίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν και εσύ εσ εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάς Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, του συκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήν την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς το δούλων σου, εν θα ούκ έστι πόνο σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προσωτηρία της Επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον. Και ρίσι ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη. Καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφρορε, άκραντε, αγνή παρθένε, θεόνυφε, δέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου, κοιήσει, ενώσασα, και την αποστής αφήσει, του γένου σημών, της ουρανής, συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόν ελπίς, και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων, και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες είναι όλων εμ' αυτών αχριώσαντα. Και τι των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμη ζούλο γενόμενον, αλλός του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνής τι τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα ναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ήσ και τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεοτό και δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού πατρί, και το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συνανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτους αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθίας, παύσοντα ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίου κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαλη τη μετέραν προσευχήν, το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθη μη μήτυρ του Θεού, φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παρά συλλογική παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμού διά την ακρασία μου. Μη δώεις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασώ με την παρούση νυχτή, και διαφύλαξώ με από πάση επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν, και πρέσβευε υπέρην προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτσι στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν τη αναξίη, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Αιωνία η μνήμη
0: αυτών. Των απανταχού της γης. Υπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

και προς εσέναν, Χριστέ, Θεέ μας ανακράζει. Να αποστείλεις, Κύριε, σε μας τον ικτυρμό σου, που σε τιμούμε κι είμαστε πιστός λαός δικό σου. Στην πολιτεία σου αυτή ειρήνη να δωρήσεις, και στις ψυχές μας το έλεος, το μέγα, να χαρίσεις.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην συχνότητα των FM 99,7, είμαστε κοντά σας με την εκπομπή Ραδιοφωνικές Ξεναγήσεις Διαδρομές, που επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξεναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και ιστορικός συγγραφέας. Την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Στην σημερινή ραδιοφωνική ξενάγηση σας προσκαλούμε στην διαδρομή στην περιοχή των Αρχανών. Θα επισκεφθούμε ραδιοφωνικά το Βαθύπετρο, το Μινωικό Ιερό στην θέση Ανεμόσπηλια, το Μινωικό Νεκροταφείο στο Φουρνί και το Μινωικό Ανακτορικό Συγκρότημα στην ονομαζόμενη σήμερα περιοχή των Αρχανών, Τουρκογειτονιά. Θα κλείσουμε την ξενάγηση με μια σύντομη αναφορά στην αρχαιολογική συλλογή των Αρχανών, το Μουσείο των Αρχανών και στον παρακείμενο ναό του Αγίου Γεωργίου.

Τον αρχόν το τέμενος έχει τον αρχάνα. Σημαίνει το ιερό του αρχού εις αρχάνα. Και Ποσειδώνει τί εν ιτί των κνώσεων ιαρέα θείεν. Που σημαίνει ο κνώσιος ιερέας προσφέρει θυσία στον Ποσειδώνα στον ιητό. Οι φράσεις αυτές μεταφέρονται ως δάνειο από επιγραφή του 5ου αιώνα π.Χ. εύρημα στο Άργος Πελοποννήσου. Αυτή είναι η αρχαιότερη μέχρι σήμερα γνωστή γραπτή μαρτυρία του ονόματος Αρχάνα και η αρχαιότερη αναφορά στην λατρεία του ιδιός αρχού στο ιερόν του βουνού Ιητού. Ιητός ήταν το αρχαίο ελληνικό όνομα του βουνού Γιούχτα. Στην Κρήτη ελατρεύεται ο Δίας Αρχός, στον οποίο προσεδίδοντο εκτός των παραδοσιακών δικών του ιδιοτήτων και ιδιότητες του Ποσειδώνα, σχέσιν έχουσες με τα ύδατα. Η ρίζα Αρχ ή Αχ είναι ρίζα που έχει σχέση με το νερό. Έχουμε αρχές ελληνικές λέξεις όπως αχερουσία, αχελός. Αχαρνός ήταν είδος ψαριού. Αχερωής είναι το ομερικό όνομα της λεύκας. Όλα αυτά έχουν σχέση με το νερό. Ο Δίας με το προσωνύμιον Αρχός ελατρεύεται έχοντας και ιδιότητες του Ποσειδώνα που έχουν σχέση με την θάλασσα και τον νερό. Αυτή λοιπόν είναι η αρχαιότερη γνωστή μνεία της λέξης Αρχάνα, της λέξης του σημερινού χωριού, της σημερινής Κομοπόλεως που είναι γνωστή με το πληθυντικό οι Αρχάνες, γιατί υπήρχαν δύο οικιστικοί πυρήνες, η Άνω και η Κάτω Αρχάνα. Αυτοί οι δύο οικιστικοί πυρήνες δεν υπάρχουν σήμερα λόγω της εκτεταμένης κατοίκησης, έχουν συνενωθεί και δεν υπάρχει κοινή έκταση μεταξύ τους.

Σε συμβόλαιο του 1271 αναφέρεται το όνομα Αρχάνες. Στο βιβλίο με τίτλο «Στον καιρό της Χόλης», ο συγγραφέας, ο οποίος ήταν κριτοενετός, ο Τζωάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος γεννήθηκε στην Κάντια, έζησε στην Κάντια και ξενιτεύτηκε. Κατέφυγε στην Βενετία λίγα χρόνια πρώτου τέλους του Κρητικού Πολέμου. Στη σελίδα λοιπόν 125 του απομνημονευμάτων του, ο Τζωάννης Παπαδόπουλος γράφει: «Υπήρχε ένα άλλο βουνό πιο κοντά στην πόλη, εννοεί στην Κάντια, και φαινόταν από αυτή που το έλεγαν Γιούχτα, και αυτό ήταν χαμηλότερο από την Ίδα, εκτεταμένο και στρογγυλό και καταλληλότερο για καλλιέργειες, με εξαίσια νερά που ανάβλιζαν παντού, με πυκνοκατοικημένα χωριά στους προποδές του. Οι χωρικοί ασχολούνταν με την καλλιέργεια κυπευτικών και αμπελιών, έκαναν μαύρα κρασιά αρίστης ποιότητας, ιδίως το λεγόμενο αρχανιώτικο. Έβγαζαν και άφθονα λαχανικά και τροφοδοτούσαν την πόλη», εννοεί την Κάντια. Και σε άλλη παράγραφο γράφει ο Τζωάννης Παπαδόπουλος: «Τα ζώα, τα ζωντανά καθελουγής που έβοσκαν σε αυτό το βουνό, είχαν δόντια που έπαιρναν το χρώμα του χρυσαφιού. Πράγμα απίστευτο κι όμως αλήθεια. Κι εγώ που γράφω, τα έβλεπα συχνά όταν πήγαινα σε αυτά τα μέρη. Λεγόταν ότι ήταν από κάποιο χόρτο άγνωστο που έπαιρναν τα δόντια τους αυτό το χρώμα όταν το έτρωγαν. Και τέτοιο πράγμα δεν συνέβαινε στα ζώα πουθενά αλλού στο βασίλειο», εννοεί το βασίλειο της Κρήτης, γιατί έτσι ονόμαζαν οι ενετοί την Κρήτη μας. «Και όταν ήμουν μικρός, οι κάτοικοι εκείνων των χωριών μου έδιδαν να καταλάβω πως αυτό οφειλόταν στο ότι υπήρχαν μεταλλεία χρυσού σε εκείνο το βουνό. Αλλά ο Δόγης δεν ήθελε να βάλει να δουλέψουν τα μεταλλεία για να μην ζηλέψει ο Τούρκος το βασίλειο». Αυτά λοιπόν μας λέει ο Τζωάννης Παπαδόπουλος για την περιοχή των Αρχανών και του Γιούχτα. Στην περιοχή των Αρχανών τα πλήθη των αρχαιολογικών ευρημάτων και η μοναδικότητα ορισμένων θέσεων και αντικειμένων μαρτυρούν έντονη ανθρώπινη παρουσία και πολυσύνθετη ανθρώπινη δραστηριότητα από την νεολιθική εποχή. Και κατά την αρχαία ελληνική εποχή υπήρξε δραστηριότητα και τους αιώνες μετά Χριστόν οι Αρχάνες υπήρξαν κοιτίδα θρησκευτικότητας. Διασώζονται πάρα πολλοί ναοί στην περιοχή των Αρχανών. Θα δοθεί μια σύντομη αναφορά σε ελάχιστους, σε όσους ο ραδιοφωνικός χρόνος μας επιτρέπει. Στην ραδιοφωνική σημερινή ξανάγηση ξεκινούμε από την θέση Βαθύπετρο. Έχει ανασκαφεί τμήμα οικισμού και μινωική έπαυλη. Η θέση Βαθύπετρο βρίσκεται περίπου 4 χιλιόμετρα νοτίως των Αρχανών. Οι ανασκαφές έγιναν από τον Σπύρο Μαρινάτο το 1949. Το κεντρικό κτίριο της εγκαταστάσεως, η έπαυλη εντός εισαγωγικών, έχει χαρακτηριστικά μικρού ανακτόρου και θεωρείται εγκατάσταση τοπάρχη. Απεκαλύφθησαν η κεντρική αυλή του συγκροτήματος, τριμερές ιερό, τριτιόνια στοά και αποθήκες. Σώζεται μερικός το πλακόστρωτο στην δυτική αυλή. Σώζεται σύστημα αποστράγγιξης με λίθινα κανάλια
Το σύστημα αυτό έχει διασωθεί σε αρκετά σημεία της εγκαταστάσεως, σε όλη την έκταση. Έχει συντηρηθεί το πιεστήριο οπόρων στη νότια πτέρυγα, όπου σώζεται κτιστός λινός, κτιστό πατητήρι, με εγκατάσταση αποστράγγισης των υπολοιμάτων των συνθλιβωμένων οπόρων. Οι χυμοί μετεγγίζοντο σε πίθους, πολλοί βρέθηκαν στον χώρο του πιεστηρίου. Λίθινα σκαλοπάτια που στηρίζονται στον δυτικό τοίχο του διαμερίσματος του κτιστού λινού οδηγούσαν στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Στο ισόγειο η εξωτερική τοιχοδομή συνετίθετο από πελεκητούς ογκόλιθους. Στους ανώτερους ορόφους ή στον ανώτερο όροφο, όπως σε όλες τις μηνωικές κατασκευές, η τοιχοδομή εγένετο με άψητους πλίνθους και ξύλο. Στην αυλή της εγκαταστάσεως διασώθηκαν εξαρτήματα ελαιοπιεστηρίου. Βρέθηκαν τμήματα κεραμικών τροχών θρηματισμένων. Τα θρηματισθέντα τεμάχια των κεραμικών τροχών μαρτυρούν ότι λειτουργούσε στην εγκατάσταση αυτή εργαστήριο αγκιοπλαστικής. Κεραμικός κλίβανος δεν έχει σωθεί. Μεταξύ των αρχαιολογικών ευρημάτων από το βαθύπετρο συγκαταλέγονται και εξαρτήματα και εργαλεία υφαντικής. Οι λειτουργίες όλων αυτών των εγκαταστάσεων, ο κτιστός λινός, το ελαιοπιεστήριο, το αγκιοπλαστικό εργαστήριο, τα εργαστήρια ή το εργαστήριο υφαντικής, συγκεντρωμένες όλες αυτές οι δραστηριότητες στη θέση βαθύπετρο, εικονοποιούν την αρχαιότερη συγκροτημένη βιοτεχνική εγκατάσταση στην Ευρώπη. Ο κτιστός λινός, το ελαιοπιεστήριον, το πλήθος και τα μεγέθη των πίθων αποθήκευσης αγαθών καταδεικνύουν παραγωγή αγαθών σε ποσότητες εμπορίου. Στην νότια πλευρά του οικισμού, ο λόφος επί του οποίου είχε οικοδομηθεί εγκατάσταση βαθύπετρο κατολίσθαινε και κατολισθαίνει και σήμερα. Ίσως οι κατολιστήσεις ανάγκασαν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν το βαθύπετρο όχι βία, αλλά σιγά σιγά, και φεύγοντας έπαιρναν μαζί τους και τα κινητά υπάρχοντάτων. Για το λόγο αυτό τα αντικείμενα, τα αρχαιολογικά ευρήματα ήταν φτωχά σε πλήθος σε σύγκριση με τις μαρτυρίες των λειτουργιών και δραστηριοτήτων που εγένεντο στην έκταση του βαθύπετρου.

Ο δεύτερος χώρος τον οποίο θα δούμε ραδιοφωνικά είναι το ανακτορικό μινωικό συγκρότημα των Αρχανών. Ο πρώτος που επισήμανε την σημασία του αρχαιολογικού χώρου των Αρχανών ως ευρύτερη περιοχή γενικά ήταν ο Ξανθουδίδης το 1912. Ο Evans διενήρισε ανασκαφική έρευνα στην περιοχή το 1922 και αποκάλυψε μια δεξαμενή η οποία σήμερα έχει καταδειχθεί ότι ήταν η δεξαμενή του ανακτορικού κτηρίου. Επίσης και ο Μαρινάτος και ο Πλάτωνας πραγματοποίησαν μικρών εκτάσεων έρευνες. Το 1964 ο Γιάννης Σακελαράκης και η Έφη Σαπουνά Σακελαράκη ξεκίνησαν ανασκαφές στην Τουρκογειτονιά και αποκάλυψαν τμήμα του μινωικού ανακτορικού συγκροτήματος των Αρχανών που θεωρείται ο κεντρικός πυρήνας του ανακτορικού συγκροτήματος. Οι ανασκαφές στο χώρο αυτό συνεχίζονται υπό την εποπτεία της κυρίας Έφη Σαπουνά Σακελαράκη. Λόγω της αδιάκοπης οίκησης της θέσης αυτής, η ολική αποκάλυψη του μινωικού οικοδομήματος, πολλό δε μάλλον της μινωικής εγκατάστασης, δεν φαίνεται να είναι εφικτή. Τα μινωικά ερείπια βρίσκονται ακριβώς κάτω από τα σύγχρονα σπίτια. Πέριξ της ανασκαφίσης θέσεως, ερευνητικές ανασκαφές σε τέσσερα σημεία έδωσαν ευρήματα και στοιχεία ανακτορικού χαρακτήρα. Θεωρείται ότι το ανακτορικό συγκρότημα κατελάμβανε την κεντρική θέση μινωικής πόλεως, της οποίας την θέση καταλαμβάνει η σημερινή κομμόπολη των Αρχανών. Ο άρχοντας του ανακτορικού συγκροτήματος των Αρχανών, που φαίνεται να ήταν και διοικητικό κέντρο, φαίνεται να έλεγχε τον πλούτο, την παραγωγή της περιοχής και να επόπτευε την έντονη θρησκευτική δραστηριότητα και ζωή των κατοίκων. Ο πλούτος της παραγωγής δικαιολογείται από την αφθονία νερού διαχρονικά που όχι μόνο αρκούσε και κάλυπτε τις ανάγκες των οικισμών και καλλιεργειών της ευρύτερης περιοχής αλλά τροφοδοτούσε και την γνωσό. Η έντονη θρησκευτική ζωή των κατοίκων καταδεικνύεται από το πλήθος και την σπουδαιότητα των ιερών και από τα λαμπρά, πολύτιμα και σπάνια ευρήματα των ανασκαφών, των ιερών και των ταφικών περιβόλων. Σε ό,τι αφορά το ανακτορικό μινωικό συγκρότημα των Αρχανών, η αρχιτεκτονική, η διακόσμηση, τα χρησιμοποιηθέντα υλικά κατασκευής και οι εφαρμοστήσεις τεχνικές, αλλά και τα ευρήματα, κατευθύνουν να συγκριθεί μόνο με τα μινωικά ανάκτορα της Κνωσού και της Φεστού. Όχι όμως με τα επαρχιακότερα ανάκτορα όπως αυτό των Μαλίων ή και της Άκρου, παρά τον πλούτο που έδωσαν οι ανασκαφές στην θέση της Άκρου. Στην οικοδόμηση του ανακτορικού συγκροτήματος των Αρχανών χρησιμοποιήθηκαν πολλών ειδών λίθη. Πορόλιθος, γυψόλιθος, σχιστόλιθος, μάρμαρα, μάρμαρα κόκκινα, μαύρα και τεφρά, γκρίζα, με λευκές φλέβες. Σε πολλούς πορόλιθους είναι χαραγμένα μινωικά λατομικά σύμβολα. Επίσης, διπλή πέλεκης.
Η είσοδος από την πλακόστρωτη αυλή οδηγούσε στον προθάλαμο, όπου σώζονται δύο βάσεις κιώνων. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι το αποκαλυφθέν τμήμα του αποχετευτικού συστήματος, η αμφίκυλη βομή. Το δάπεδο με διαχωριστικά τετράγωνα από χρωματιστά κονιάματα. Ίχνη τοιχογραφίας με παράσταση γυναικός, η οποία φορούσε φούστα με φαρμπαλάδες και η οποία είχε πλούσια κόμη με μακρύς βοστρίχους και φαίνεται να κρατούσε ένα κλάδο. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες είναι και οι κλίμακες που οδηγούσαν στους ανώτερους ορόφους. Λείψανα ισχυρής πυρκαγιάς σε ορισμένα διαμερίσματα μαρτυρούν την ύπαρξη έφλεκτων υλικών εντός των διαμερισμάτων αυτών, ξύλινων αντικειμένων, επίπλων, αλλά και ηματισμού. Λίχνη από πορφυρίτη, με ανάγλυφη διακόσμηση που είναι συνθέσεις από σπήρες και φυλώματα. Ένα πύλινο αγγείο με φυτικό διάκοσμο, στην επιφάνεια του οποίου διακρίνονται φοίνικες, κυσί, κρόκι. Το πόμα του έχει διασωθεί και είναι και εκείνο διακοσμημένο. Ένας μεγάλος αριθμός από πύλινα κύπελα διαφόρων μεγεθών, τα οποία φέρουν διακόσμηση του θαλάσσιου και φυτικού ρυθμού. Αμφότεροι είναι χαρακτηριστικοί ρυθμοί διακόσμησης στα κεραμικά της νεοανακτορικής μινωικής περίοδου μεταξύ του 1700 και του 1450 π.Χ. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου έχει μεταφερθεί ένα πύλινο ομοίωμα σπιτιού που βρέθηκε στις Αρχάνες. Και η μελέτη του δείχνει ότι αυτό το ιδιωτικό σπίτι είχε δύο επίπεδα, το ισόγειο και έναν όροφο, είχε εξώστη, είχε παράθυρα, η στέγη στηρίζεται από κολόνες. Βέβαια η στέγη σήμερα είναι ανακατασκευή και έχει γίνει από τους αρχαιολόγους. Προφανώς η στέγη αυτού του ομοιώματος σπιτιού ήταν κατασκευασμένη από ξύλα, τεμάχια ξύλου, και κανένα ξύλινο αντικείμενο δεν σώθηκε στις μινωικές εγκαταστάσεις. Αυτό το ομοίωμα σπιτιού προφανώς είχε χρησιμοποιηθεί ως αφιέρωμα. Προχωρούμε με το νεκροταφείο στη θέση Φουρνή. Φουρνή ονομάζεται ένας μικρός λόφος βορειοδυτικά των Αρχανών. Είναι μια από τις σπουδαιότερες αρχαιολογικές θέσεις της Κρήτης και θεωρείται το μεγαλύτερο νεκροταφείο του Αιγαίου που ήταν σε συνεχή χρήση για περισσότερα από 1000 χρόνια. Από την προϊστορική, την μινωική εποχή μέχρι και το 1200 π.Χ. Οι ανασκαφές στη θέση Φουρνή ξεκίνησαν το 1964 από τον Γιάννη Σακελαράκη. Έχουν έρθει στο φως 26 θέσεις, κτίρια και μινωική τάφη. Στον ταφικό περίβολο του Φουρνή υπάρχουν τάφοι διαφόρων αρχιτεκτονικών τύπων. Τα ευρήματα που ήταν κτερίσματα, που ήταν τα νεκρικά δώρα, και η μεγάλη ποικιλία των υλικών και των αντικειμένων μαρτυρούν τον πλούτο των κατοίκων και τις σχέσεις των με τα νησιά των Κυκλάδων, με την Αίγυπτο και τις χώρες της Ανατολής. Έχει ερευνηθεί ο θολωτός τάφος Β' και το κοσμικό κτίριο 4. Το κοσμικό κτίριο 4, στο οποίο ήταν ενταγμένο ένα πατητήρι
και η φαντήρια. Σαφώς οι νεκροί δεν έχουν ανάγκη ούτε από υφαντά, ούτε από πατητήρια. Θεωρείται ότι αυτά τα ευρήματα καταδεικνύουν την οργάνωση του νεκρικού περίβολου, αλλά και την φροντίδα και την λατρεία των νεκρών. Ίσως το πατητήρι και τα υφαντήρια να λειτουργούσαν προς εξυπηρέτηση των αναγκών των μινωητών που προσήρχονταν για να αποτίσουν τιμή και λατρεία στους νεκρούς των, από που μπορούσαν να αγοράζουν τα αντικείμενα που χρειαζόντουσαν. Ίσως όμως αυτά τα εργαστήρια να παρήγαγαν προϊόντα σε ποσότητες εμπορίου και από την εμπορία των προϊόντων αυτών να αποκτούσαν έσοδα προς διατήρηση και καλή συντήρηση του νεκρικού περιβόλου στην θέση φουρνή. Τα αρχαιολογικά ευρήματα από την θέση φουρνή είναι πολλά χρυσά δαχτυλίδια, χρυσά περιδέρεα, οι ψηφίδες των οποίων προσομοιάζουν με κρίνα ή ανθυλωτού ή ροζέτες. Υπάρχουν περιδέρεια από ιελόμαζα, υπάρχουν περιδέρεα που συντίθενται από ψηφίδες από σάρδιο και χρυσό. Έχουν βρεθεί πάρα πολλά μεταλλικά αντικείμενα παραγωγής εδεσμάτων, αντικείμενα σερβιρίσματος τροφών, αγκεία μεταφοράς υγρών, λίχνη μεταλλική, υφαντικά βάρη, τα οποία είναι πύληνα σφαιρίδια. Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ένα περιδέριο το οποίο συντίθεται από χρυσές ψηφίδες που παραπέμπουν σε κρίνα ή ανθυλωτού, ροζέτες, ψηφίδες αμυγδαλόσχημες με κεντρική ψηφίδα, ένα ομοίωμα οκτάσχημης ασπίδας το οποίο είχε κατασκευαστεί από ωραία κρύσταλλο. Από την θέση αυτή έχουμε μία σφραγίδα, ο κάτοχος της οποίας είχε 14 διαφορετικές παραστάσεις επ' αυτής, 14 διαφορετικούς τρόπους να δείξει την ιδιοκτησία του. Έχει βρεθεί πύληνο σύστρο, ήταν ένα από τα μουσικά όργανα των Μινωητών και το πύληνο σύστρο των Αρχανών είναι ταυτόσιμο με το πύληνο σύστρο που εικονίζεται στο περίφημο ρητό των Θεριστών που προέρχεται από την Μινωική έπαυλη της Αγίας Τριάδος. Κοντά στη Φεστό έχει ανασκαφεί η έπαυλη της Αγίας Τριάδος. Στην επιφάνεια του αγκίου των Θεριστών, το οποίο ήταν ένα ρητό τελετουργικό αγκίο, έχει χαραχτεί μία πομπή η οποία αποτελείται μόνο από άντρες. Αυτοί μεταφέρουν εργαλεία τα οποία αναγνωρίζονται από τους σημερινούς θεριστές. Μεταξύ αυτών υπάρχει και ένας άνδρας ο οποίος έχει περιψωμένο το χέρι του, το δεξί του χέρι, και κινεί ένα σύστρο, ενώ από το στόμα του φαίνεται ότι υμνολογεί.

Τα ευρήματα από τις ανασκαφές του νεκρικού περίβολου του Φουρνί εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, τα πλήστα. Ορισμένα σε αντίγραφα βρίσκονται στην αρχαιολογική συλλογή των Αρχανών. Να συνεχίσουμε με το Ιερό Κορυφής του Γιούχτα. Κατά την νεονακτορική μηναϊκή περίοδο, τα Ιερά Κορυφών απετέλεσαν λαμπρή ενότητα της μηναϊκής θρησκευτικής εκφράσεως. Επρόκειτο για μικρών εκτάσεων οικοδομήματα στις κορυφές χαμηλών βουνών ή υψηλών λόφων με πολλά άνδυρα στους εξωτερικούς χώρους, τα οποία φιλοξενούσαν τους μηνοίτες λάτρεις κατά τη διάρκεια των θρησκευτικών εκδηλώσεων και τελετών. Τα μηνοϊκά ιερά κορυφών είναι διάσπαρτα σε όλη την Κρήτη και θεωρείται ότι η λειτουργία τους συνδέεται με τα πλησίων αυτών μηνοϊκά κέντρα, τα ανακτορικά συγκροτήματα, ίσως δε να λειτουργούσαν με διοικητική και οικονομική εξάρτηση από αυτά. Μέχρι σήμερα έχουν ανασκαφεί τα Ιερά Κορυφής Πετσοφά, Τραόσταλου στην Ανατολική Κρήτη. Θεωρείται ότι αυτά ήταν σε άμεση σχέση με τον Άκτορον της Άκρου. Έχει ανασκαφεί το Ιερό Κορυφής των Κοφινάν Αστερουσίων που ήταν σε σχέση, σε σύνδεση με τον Άκτορον της Φεστού. Το Ιερό Κορυφής στο Γιούχτα που ήταν σε σχέση με το μηνοϊκό ανάκτορο της Κνωσού. Έχει ανασκαφεί δε και στο Ρέθυμνο το Ιερό Κορυφής των Βρύσινα Ρεθύμνου που ήταν σε διοικητική και οικονομική και λειτουργική σχέση με την προϊστορική Ελεύθερνα. Στις θέσεις των μηνοϊκών ιερών κορυφών οικοδομήθηκαν αρχαία ελληνικά ιερά και αργότερα χριστιανικοί ναοί. Δια αυτής της διαπιστώσεως πιστοποιείται η διάχυτη θέληση των κατοίκων των περιοχών να διατηρηθούν οι ιεροί χαρακτήρες των θέσεων αυτών. Στην έκταση του Ιερού Κορυφής του Γιούχτα έχει οικοδομηθεί και λειτουργεί σήμερα ο τετράκλητος ναός του Σωτήρος. Συνεχίζουμε με το τριμερές μηνοϊκό ιερό στα Ανεμόσπηλια. Το τριμερές ιερό στην θέση Ανεμόσπηλια των Αρχανών χρονολογείται στην πάλαιο ανακτορική μηνοϊκή περίοδο και καταστράφηκε όλος ιερός το 1700 π.Χ. κατά την καταστροφή της παλαιοανακτορικής μηνοϊκής Κρήτης λόγω σεισμών κατά την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Το τριμερές μηνοϊκό ιερό στα Ανεμόσπηλια είναι ένα συγκρότημα τριών δωματίων με προθάλαμο. Στο ανατολικό δωμάτιο εγένοντο οι ανέμακτες προσφορές. Εκεί βρέθηκαν πάρα πολλά αγγεία, βρέθηκαν διάφορα ειδόλια τα οποία είχαν χαρακτήρα προσφορών, ήταν αφιερώματα. Στο κεντρικό δωμάτιο του ιερού υπήρχε το ξώανο της θεότητας, ακρολιθικό ξώανο, από το οποίο σώθηκαν μόνο τα πύληνα πόδια. Τα ακρολιθικά ξώανα, τα οποία ο Παυσανίας ονόμασε παλαιά ξώανα, ευλατρεύοντος στην μηνοϊκή Κρήτη, ήταν υποτίθεται ομοιώματα της μορφής της θεότητας και είχαν κεφάλι και χέρια και πόδια από πυρόλιθο ή από πυλό, ενώ το υπόλοιπο του σώματος ήταν μια κατασκευή από ξύλο επί της οποίας τοποθετούσαν ύφασμα. Η ένδυση του ξώανου θα πρέπει να ήταν ενταγμένη στο πρωτόκολλο της λατρευτικής μηνοϊκής ιεροτελεστίας και παράσταση ένδυσης μηνοϊκού ξώανου έχει διασωθεί πάνω σε
μια τράπεζα προσφορών, επικοιώνια τράπεζα προσφορών, η οποία σώθηκε στο ανάκτορο της Φεστού. Στο κεντρικό δωμάτιο, λοιπόν, στο ιερό της στα Νεμόσπυλια, σώθηκαν μόνο τα πύληνα πόδια του ακρολιθικού μινωικού ξώανου. Σώθηκαν όμως και τελετουργικά άγγια. Στο δυτικό δωμάτιο του ιερού έγιναν ντοηθυσίες. Στο κέντρο του δωματίου υπήρχε τραπεζοειδής κατασκευή και παραπλεύρος αυτής εγκατάσταση συλλογής και απομάκρυσης του αίματος. Στα ερείπια του δωματίου αυτού, του δυτικού δωματίου του ιερού στα Νεμόσπυλια, βρέθηκαν 3 σκελετοί. Ενώ στην έξοδο από το κεντρικό δωμάτιο προς τον προθάλαμο και απέναντι η κεντρική είσοδος του ιερού, βρέθηκε ένας 4ος σκελετός. Αυτός ο σκελετός, ο οποίος βρέθηκε καταθρηματισμένος μεταξύ της εισόδου του κεντρικού δωματίου και της εξόδου του ιερού, ήταν σκελετός ατόμου που είχε θανατωθεί κατά την κατάρρευση του οικοδομήματος και είχε καταπλακωθεί από τα ερείπια. Είχε πέσει μπρούμητα και η κατάσταση των οστών, η κατάσταση του σκελετού δεν επέτρεψε τη διάγνωση αν επρόκειτο για άνδρα ή γυναίκα. Παραπλεύρος όμως των υπολοιμάτων του σκελετού βρέθηκε πύλινος πίθος με ανάγλυφη διακόσμηση λευκού τάβρου στην εξωτερική επιφάνεια. Στο δυτικό δωμάτιο του ιερού, όπως προελέχθη, υπήρχαν 3 σκελετοί. Στο δάπεδο, δυτικά της τραπεζοειδούς κατασκευής, διασώθη σκελετός ανδρός. Ήταν πεσμένος ανάσκελα στη στάση πυγμάχου κατά τους ιατροδικαστές. Ο άντρας αυτός φέρεται να ήταν περίπου 38 χρόνων, είχε ύψος 1 μέτρο και 78 εκατοστά, πολύ ψηλός για την μινωική εποχή, όταν το μέσο ύψος των μινωητών ήταν 1 μέτρο και 50 εκατοστά με 1 μέτρο και 60 εκατοστά. Ο άντρας αυτός ήταν λεπτοφυής και υγιέστατος. Φωνεύθηκε δε από τα καταπίπτοντα υλικά κατά την καταστροφή του ιερού. Έφερε σφραγιδόλιθο κατασκευασμένο από αχάτι και ένα δαχτυλίδι, το οποίο είχε κατασκευαστεί από ασίμι και ήταν επικαλυμμένο με φύλλα σιδήρου. Αυτός ο άνδρας λοιπόν κατήχε σίδηρο στην περιοχή των Αρχανών, στα Νεμόσπυλια. Το 1700 που καταστράφηκε το ιερό, δηλαδή 6 αιώνες πριν την άφιξη των Δωρεέων στη Κρήτη, οι οποίοι φέρεται να εισήγαγαν και την ευρεία χρήση του σιδήρου. Τα ευρήματα συνηγορούν ότι πρόκειται για εξέχον πρόσωπο της τοπικής κοινωνίας, ίσως ήταν ο αρχιερέας. Διασώθη στο δυτικό δωμάτιο επίσης ο σκελετός μιας γυναίκας, η οποία βρίσκεται το εκτάδιν επί του δαπέδου, είχε ύψος 1 μέτρο και 54 εκατοστά περίπου και θεωρείται ότι ήταν στην ηλικία των 28 χρόνων. Ήταν δε φορέας μεσογειακής αναιμίας. Πρόκειται για την ιερία. Πρόκειται για την βοηθό του αρχιερέα. Ερωτηματικά.
επί της τραπεζοειδούς κατασκευής βρέθηκε σκελετός ανδρός, ο οποίος ήταν περίπου 18 χρόνων, ύψους 1 μέτρο και 65 εκατοστά και βρίσκεται στην δεξιά πλευρά του σώματός του. Ήταν δεμένος και είχε δεχθεί πλήγμα στην αριστερή πλευρά του λαιμού. Μεταξύ των οστών υπήρχε ένα ξεφύδιο. Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, ο άνδρας αυτός είχε χάσει το αίμα του εν ζωή. Κατά τον Γιάννη Σακελαράκη, πρόκειται για έβριμα ανθρωποθυσίας. Η θυσία αυτού του νέου άνδρα στα νεμόσπηλια θεωρείται ότι ήταν η τελευταία πράξη πρώτης καταρρεύσεως του ιερού. Θεωρείται ότι ήταν η μεγίστη προσφορά η ζωή του νέου αυτού άνδρα προς τη θεότητα, με παρακλήσεις να απαλλάξει η θεότητα τους Μινωίτες από την μάστιγα των σεισμών που τους βασάνιζε επί γενναίες. Στην Μινωική Κρήτη, όπως και ο ίδιος ο Γιάννης Σακελαράκης είχε πολλάκις καταθέσει κατά τις διαλέξεις του, οι ανθρωποθυσίες δεν ήταν πράξη συνήθις, δεν ήταν πράξη ενταγμένη στην καθημερινότητα της λατρευτικής έκφρασης των Μινωητών. Η ανθρωποθυσία στα νεμόσπηλια, που ήταν η πρώτη που αποκαλύφθηκε, χαρακτηρίστηκε ως πράξη απελπισίας. Πολλά χρόνια αργότερα, ανασκαφές στην Κάντζα Χανίων, αποκάλυψαν τα ερείπια ενός ιερού, εντός του οποίου είχε γίνει ανθρωποθυσία, αλλά εκεί πρόκειται για ανθρωποθυσία γυναικός.

Συνεχίζουμε με την παρουσία των αρχανών κατά την Μυκηναϊκή εποχή, την αρχαία ελληνική, την αρχαϊκή και κλασική και ελληνιστική. Δηλαδή την παρουσία των αρχανών μεταξύ του 1450 π.Χ. και 69 π.Χ. Ευρήματα χρονολογούμενα σε όλες αυτές τις εποχές και περιόδους έχουν βρεθεί μέσα στην έκταση της κομμόβολης των αρχανών αλλά και στην γύρω περιοχή. Σπήλαιο όπως αυτό του Στραβωμίτη εξακολούθησε να είναι τόπος λατρείας, καθώς και το βουνό Γιούχτας εξακολούθησε να είναι θέση θρησκευτικής έκφρασης των κατοίκων της περιοχής των Αρχανών. Οι Αρχάνες όμως κατά τις εποχές αυτές υπήγοντος την ισχυρή γειτονική γνωσό. Έχουν βρεθεί σε πολλές θέσεις της περιοχής των Αρχανών νομίσματα της γνωσού. Φαίνεται ότι η πόλη των Αρχανών ουδέποτε είχε ή έκοψε δικά της νομίσματα. Γειτνιάζουσες των Αρχανών, πολύ κοντά στην εγκατάσταση αυτή, ήκμασαν οι αρχαίες ελληνικές πόλεις κράτη. Ράφκος είχε οικοδομηθεί στην θέση του σημερινού χωριού Άγιος Μύρων. Η πόλης κράτος Έλτινα, η οποία βρίσκεται στη θέση του σημερινού χωριού Κουνάβη, και η πόλης κράτος Σκυλούς, η οποία βρίσκεται στην θέση του σημερινού χωριού Καλονί. Κατά την Ρωμαϊκή, κατά την πρώτη Βυζαντινή περίοδο και κατά την περίοδο της Αραβοκρατίας, που εκτείνονται μεταξύ του 67 π.Χ. και του 961 μετά Χριστόν, οι Αρχάνες αναφέρονται ως περιοχή της Γνωσού. Ρωμαϊκά λείψανα βρέθηκαν στο Γιούχτα και στο Φουρνί. Επίσης στην Τουρκογειτονιά βρέθηκαν νομίσματα της εποχής της Αραβοκρατίας, ενώ από το Φουρνί ανεσύρθη κεραμική χρονολογούμενη στην Βυζαντινή εποχή.

Το 961 μετά Χριστόν, ο Νικηφόρος Φωκάς, αφού ελευθέρωσε την Κρήτη από τους Άραβες Σαρακινούς, έκτισε το φρούριο Ρόκα στην περιοχή του σημερινού χωριού Προφήτης Ηλίας. Πρότεινε στους κατοίκους του Χάνδακα να μετακομίσουν εκεί για να είναι προστατευμένοι από τους πειρατές. Εκείνοι όμως αρνήθηκαν. Κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας, η περιοχή των Αρχανών αναφέρεται στο γιγάντιο έργο του υδραγωγείου Μοροζίνη. Αναφέρεται ως μια πολύ έφορη περιοχή και αξίζει μια σύντομη αναφορά στο έργο του υδραγωγείου Μοροζίνη. Ο Μοροζίνη, ο Φραντζέσκο Μοροζίνη, που είχε προϋπηρετήσει στην Κάντια ως δούκας, έλαβε εντολή να υπηρετήσει την γαλινοτάτη δημοκρατία της Βενετίας στο βασίλειο της Κρήτης ως ύπατος αρμοστής το 1627. Γνώριζε ότι η πόλης Κάντια υπέφερε από λειψιδρία και γνωρίζοντας την περιοχή της νήσου οραματίστηκε να ενώσει 4 πηγές του βουνού Γιούχτας και να φέρει νερό συνεχούς ροής αρίστης ποιότητος στο κέντρο της πόλης Κάντια. Αυτό το τιτάνιο έργο ολοκληρώθηκε σε 15 μήνες. Με επαναλάβω, σε 15 μήνες. Το έργο ξεκινούσε από την κυριότερη πηγή, τα πελεκητά ή γράμματα. Συνέχιζε, έπαιρνε το νερό της πηγής του Αγίου Ιωάννη του Μυριστή, δίρχε το και έπαιρνε την πηγή από τη θέση Καριδάκη και συνέχιζε τη ροή του. Κατασκευάστηκαν υδατογέφυρες στο Καριδάκη, στην Σύλαμο και στη Φορτέτσα και έφτανε στην τάφρο του φρουρίου της Κάντια στην πύλη Ίσου. Έξω από την πύλη είχαν οικοδομηθεί 3 χαμηλά τόξα από τα οποία έρεε το νερό και έμπαινε μέσα στην πόλη. Εντός της πόλεως από την πύλη Ίσου η ροή του νερού προσχωρούσε προς τον Προβαχώνα Βιτούρη στην θέση της εσωτερικής πύλης του Αγίου Γεωργίου, περνούσε στο παραπέτο της Μονής του Αγίου Φραγκίσκου. Νοτίως του σημερινού ξενοδοχείου Αστόρια είχαν οικοδομηθεί 3 καμάρες, η τελευταία υδατογέφυρα του υδραγωγείου. Από την κορυφή της υδατογέφυρας το νερό διοχετεύεται δια του καναλιού που είχε τοποθετηθεί πάνω στο βυζαντινό αραβικό τείχος προς την πύλη Βολτώνα και κατηφόριζε προς την συλλέκτρια δεξαμενή, την υδατοδεξαμενή που σήμερα είναι γνωστή της Πάση ως τα Λιοντάρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην υδατογέφυρα στο Καριδάκι σώζεται επιγραφή η οποία μας πληροφορεί ότι οι άρχοντες και η αρχοντιά της Κρήτης Φραντζέσκος Μαυρογένους Ανθύπατος 1627. Επίσης στη θέση Πελεκητά υπάρχει επιγραφή εγχάρακτη η οποία μας πληροφορεί σύμφωνα με την μετάφραση του Στέφανου Ξανθουδίδη ότι ο Ανθύπατος Φραντζέσκο Μοροζίνη εφρόντισε είναι η πηγή μάλιστα των πελεκητών διοχετευθεί στην πόλη πάσχουσα εκ της Σπανέως των υδάτων και εκεί βρίσκεται χαραγμένη και η χρονολογία 1627 ή ο χρόνος έναρξης κατασκευής του έργου. Χωρίς μηχανική υποστήριξη το νερό ανέβαινε στα λιοντάρια και έρεε από τα στόματα των 4 υπερήφανων λιονταριών που κοσμούσαν την κρίνη Μοροζίνη. Αξίζει να λεχθεί ότι από κάθε λοβό της υδατοδεξαμενής μπορούσαν συγχρόνως 5 άνθρωποι να παραλαμβάνουν νερό με τα δοχεία τους, συνολικά δηλαδή 40 άνθρωποι. Και αυτή είναι μια
έμπνευση για το σχήμα της υδατοδεξαμενής, την οποία εξηγεί ο Φραντζέσκο Μοροζίνη στην τελική του αναφορά προς την Μητρόπολη. Στην τελική του αναφορά, στην οποία κατατίθεται και η περηφάνεια του Μοροζίνη για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Πάνω από τη λεκάνη, η οποία στηρίζεται στα τέσσερα λιοντάρια, είχε τοποθετηθεί ένα δελφίνι και ένα γιγάντιο άγαλμα του Ποσειδώνα, ο οποίος μάλιστα έφερε και τρίαινα. Επειδή η σύνθεση αυτή επί της κρίνης υπερέβαινε σε ύψος τα γύρωθεν κτίρια, οι ενετοί μιλούσαν και έγραφαν για την κρίνη του γίγαντα, την κρίνη τζιγάντες. Τα γλυπτά αρχικά θεωρούν το έργα αγνώστου καλλιτέχνη. Πιστεύετε όμως ότι ήταν έργα των ρυθμιατών Φραμπενέτων και επιβεβαιωτική αυτής της άποψης είναι η ρίση του Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή στον στίχο 441

Κατά τους μετά Χριστόν αιώνες, στην περιοχή των Αρχανών οικοδομήθηκαν πολλοί ναοί. Σώζονται περίπου 40 σήμερα, προ ή και μετά την επίσκεψη στην αρχαιολογική συλλογή των Αρχανών, όταν είναι ανοιχτός ο ναός του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος είναι παραπλεύρος οικοδομημένος, συστήνεται πάντα επίσκεψη στον ναό αυτό. Ο ναός του Αγίου Γεωργίου οικοδομήθηκε τον 11ο αιώνα. Ήταν αρχικά σταυρικός ναός, κατάγραφος. Τον 14ο αιώνα καταστράφησαν οι δύο άξονες του σταυρού, ο άξονας βοράς-νότος, και ο ναός έμεινε καμαροσκεπής, απλός καμαροσκεπής ναός. Στο εσωτερικό του ναού υπάρχουν σπαράγματα τοιχογραφιών και μπορεί κανείς να δει και τις θέσεις όπου συνενώνεται ο άξονας βοράς-νότος στο σώμα του σταυρικού κτίσματος, όπου υπήρχε και τρούλος. Το 1669, μετά την κατάληψη της Σκάνδια, ο Αχμέτ Φεϊζάλ Τσοπρογλής έδωσε τις αρχάνες Τιμάριον, ως αμοιβή δηλαδή, στον ενετό συνταγματάρχη Μπαρότσι, τον προδότη, ο οποίος τον βοήθησε στην ένταση των επιχειρήσεων εναντίον της Σκάνδια. Καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας οι κάτοικοι των Αρχανών συμμετείχαν στις εξεγέρσεις των Κρητών, αλλά οι Αρχάνες έγιναν και κατεγράφησαν με πολύ έντονη συμμετοχή, παρουσία στα γεγονότα των επαναστάσεων του 1897. Μεταξύ των ηρωικών πεσόντων στις μάχες των Αρχανών του 1897 ήταν ο ήρωας Δημήτριος Τσικριτζής, ο οποίος ήταν δήμαρχος του Ζαρού και πρωτοπαλίκαρο του Κόρακα. Επίσης στις μάχες αυτές έπεσε μαχόμενος ο Ιωάννης Καπετανάκης, νεαρός γιος του αρχηγού των Αρχανών, του Γεωργίου Καπετανάκη. Μαχόμενος ο Ιωάννης σηκώθηκε όρθιος για να εμψυχώσει τους συναγωνιστές του, ευλήθη στο κεφάλι και εξέπνευσε. Γύρω από το πτώμα του έγινε μάχη, επειδή οι Οθωμανοί ήθελαν να το αποσπάσουν. Οι Αρχανιώτες κατάφεραν να πάρουν την σωρό του Καπετανάκη και ο νεκρός μεταφέρθηκε στο αρχοντικό της οικογένειάς του στις Αρχάνες. Έχει καταγραφεί ότι η Καπετανάκηνα και η μητέρα του νεκρού και οι γυναίκες των Αρχανών εντός του αρχοντικού θρηνούσαν τον νέο. Στον περίβολο του αρχοντικού ο Καπετανάκης και οι συναγωνιστές του και οι συγχωριανοί του και οι φίλοι του που έφτασαν για να του συμπαρασταθούν στο πένθος του έδιδαν την εντύπωση ότι όλη η Κρήτη θρηνούσε τον νεκρό. Ο πόνος και ο σπαραγμός ήταν αβάσταχτος και ο Καπετανάκης βροντοφώναξε «Την βιόλα όπου αγάπουνα την πιο πολύ από τις άλλες, έδωκα τις αγαπητικιάς από την λέν Αρχάνες». Η Καπετανάκηνα από τον εξώστη της κατοικίας απαιτήσε την σιωπή και επιπλήττει τον οπλαρχηγό Καπετανάκη για τη μαντινάδα. Ορισμένη δε του λέει ότι ακόμη δεν εμίσεψε το κοπέλι και για τα του τραγουδάς. Και ο Καπετανάκης απήντησε «Γι' αυτό κι εγώ του τραγουδώ, αδυνατά μεγάλα. Μπάς και μ' ακούσει από κιά και κάνει ο πίσω ζάλα». Αυτή η καταγραφή είναι συγκινητική και ουδέποτε ασθενή η συγκίνηση και το αίσθημα σε κάθε αναφορά της. Την πλατεία των Αρχανών κοσμεί σήμερα το άγαλμα του οπλαρχηγού Γεωργίου Καπετανάκη. Με αυτές τις σύντομες επιγραφικές θα μπορούσα να πω αναφορές στην ζωή των Αρχανών, κλείνουμε την περιήγηση.

στην περιοχή. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη για την επιλογή της μουσικής και την μέρημνα, την φροντίδα του ήχου. Ευχαριστώ και εσάς για την ευγενική προσοχή σας. Υπενθυμίζω την επαναληπτική μετάδοση του σημερινού θέματος το βράδυ της 5ης ώρα 10 και σας περιμένουμε στην επόμενη ραδιοφωνική ξενάγηση με νέο θέμα την 3η ώρα 12 στην συχνότητα των FM 99,7 στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Είναι χαρά και τιμή μου που βρίσκομαι και πάλι εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αρχιεπισκοπής Κρήτης για να αναφερθώ σε ένα θέμα που αφορά όλους. Είμαι η Πολιτίνη Μανούσακα, γυμνάστρια από την εταιρεία Αλληλεγγύη για την Υγιή Γύρανση και την Νόσο Αλτσχάιμερ και στη σημερινή εκπομπή το θέμα μας είναι η σωματική δραστηριότητα στην τρίτη ηλικία. Ένα ζήτημα ουσίας με βαθύ αντίκτυπο στην υγεία, την ευεξία και την ποιότητα ζωής των μεγαλύτερων σε ηλικία συμπολιτών μας. Η γύρανση του πληθυσμού είναι μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο αριθμός των ανθρώπων άνω των 60 ετών αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2050. Η προαγωγή λοιπόν της υγιούς γύρανσης δεν είναι μόνο επιθυμητή, είναι αναγκαία και η σωματική δραστηριότητα θεμέλιο για αυτόν τον σκοπό. Η τρίτη ηλικία είναι μια περίοδος που ξεκινά περίπου από τα 65 έτη. Αποτελεί μια κρίσιμη φάση της ζωής του ανθρώπου που συνοδεύεται από φυσιολογικές αλλαγές όπως η μείωση της μυϊκής δύναμης, της οστικής μάζας, της ευληγησίας και της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας. Παράλληλα, αυξάνονται οι πιθανότητες εμφάνισης χρόνιων παθήσεων αλλά και ψυχολογικών προκλήσεων όπως η μοναξιά, κατάθλιψη και η κοινωνική απομόνωση. Είναι μια περίοδος που ο άνθρωπος έχει αποκομίσει εμπειρίες, έχει εργαστεί αρκετά, έχει δημιουργήσει πιθανότατα οικογένεια, έχει συμβάλει στην κοινωνία. Σε αυτή την περίοδο όπου αρχίζουν να εκδηλώνονται οι φυσικές φθορές του σώματος, δεν σημαίνει ότι η ζωή χάνει την δυναμική της, δεν σημαίνει σίγουρα παρέτηση. Αντίθετα, είναι η κατάλληλη στιγμή για φροντίδα, ενδυνάμωση και διατήρηση της λειτουργικότητας του οργανισμού για μια πιο ποιοτική ζωή. Με την κατάλληλη φροντίδα και δραστηριότητα, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας μπορούν να διατηρήσουν την αυτονομία τους αλλά και την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Ένας από τους πιο ουσιαστικούς τρόπους για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι η σωματική δραστηριότητα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει τη σωματική δραστηριότητα ως οποιαδήποτε σωματική κίνηση παράγεται από τους σκελετικούς μύες και απαιτεί ενεργειακή κατανάλωση. Δεν μιλάμε απαραίτητα για έντονη άσκηση ή αθλητισμό. Μιλάμε για κάθε μορφή κινητικής δραστηριότητας που θέτει σε λειτουργία το σώμα όπως το περπάτημα, η κυπουρική, το ανέβασμα μιας σκάλας, οι δουλειές στο σπίτι ή οι ήπιες ασκήσεις. Το σώμα του ανθρώπου είναι φτιαγμένο για να κινείται. Με την ηλικία ο μεταβολισμός επιβραδύνεται, η μυϊκή μάζα μειώνεται, τα οστά γίνονται πιο έθραυστα και οι αρθρώσεις λιγότερο εύκαμπτες. Εάν δεν υπάρχει τακτική άσκηση, οι συνέπειες είναι εμφανείς. Έχουμε πτώση της αντοχής, πόνο στις αρθρώσεις, απώλεια ισορροπίας και αυξημένο κίνδυνο τραυματισμών. Η σωματική δραστηριότητα έρχεται να αντιστρέψει πολλές από αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις.

Αναλυτικά θα πω ότι έχουμε πρωτίστως τα φυσικά ωφέλη, όπως η διατήρηση της σωματικής υγείας, βασικό κομμάτι η ενίσχυση του καρδιαγγειακού συστήματος, η βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας. Η τακτική άσκηση δυναμώνει την καρδιά και τους πνεύμονες, βοηθά τη ρύθμιση της πίεσης και της χοληστερίνης, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο καρδιοπάθειας κατά 20-30%. Με την αερόβια άσκηση, όπως είναι το περπάτημα, ο χορός ή το κολύμπι, ρυθμίζονται τα επίπεδα ζαχάρου, οπότε έχουμε και έλεγχο του σωματικού μας βάρους, καλύτερη ρύθμιση του μεταβολικού ρυθμού. Μειώνονται τα επίπεδα της κακής χοληστερίνης, της LDL, ενώ αντίστοιχα αυξάνεται η καλή HDL. Όπως προανέφερα, μειώνει τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού. Συνεχίζω λέγοντας ότι ενισχύεται το μυοσκελετικό σύστημα διατηρώντας την μυϊκή μάζα και την οστική πυκνότητα. Ήπιες ασκήσεις με βάρη, με λάστιχα, με το βάρος του σώματός μας ενδυναμώνουν τους μυς, προλαμβάνοντας έτσι τη σαρκοπενία, δηλαδή τη φυσιολογική απώλεια μυϊκής μάζας που έρχεται με την ηλικία, μειώνοντας επίσης τον κίνδυνο οστεοπόρωσης και των καταγμάτων. Οι πτώσεις είναι η κύρια αιτία τραυματισμών στους ηλικιωμένους. Με την άσκηση όμως ενισχύονται οι μύες των ποδιών και του κορμού. Βελτιώνεται έτσι η ισορροπία και ο συντονισμός κινήσεων. Άρα μειώνεται ο κίνδυνος πτώσεων και τραυματισμών κατά 23%, όπως δείχνουν οι έρευνες. Έχουμε την ενίσχυση του ανισοποιητικού συστήματος. Η άσκηση διεγείρει την άμυνα του οργανισμού. Επίσης, συμβάλλει στην πρόληψη και διαχείριση χρόνιων νοσημάτων όπως η αρθρίτιδα, ο διαβήτης τύπου 2, η αρτηριακή πίεση, το Αλτσχάιμερ ή άλλες νευροεκφυλιστικές νόσοι μέσω βελτίωσης της εγκεφαλικής λειτουργίας. Μείωση κινδύνου εμφάνισης ορισμένων τύπων του καρκίνου. Επιπροσθέτως να αναφέρω τα ψυχικά ωφέλη και τη συναισθηματική ευεξία. Η άσκηση δεν είναι μόνο θέμα σώματος, είναι και ψυχής. Ενισχύει την έκρηση ενδορφινών, των λεγόμενων ορμονών της ευτυχίας, που βελτιώνουν τη διάθεση. Έτσι, τα άτομα που κινούνται τακτικά εμφανίζουν μειωμένα επίπεδα κατάθλιψης και άγχους, καλύτερη διάθεση και αυτοεκτίμηση. Η διατήρηση ή και βελτίωση της φυσικής κατάστασης του ατόμου προσφέρει αίσθημα ικανότητας και ανεξαρτησίας, καθώς διευκολύνονται καθημερινές δραστηριότητες όπως το ανεβοκατέβασμα της σκάλας, η μεταφορά αντικειμένων, τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ, η προσωπική υγιεινή. Η συντήρηση αυτής της ανεξαρτησίας και της κινητικότητας ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους, μειώνοντας την εξάρτηση από άλλους ή την ανάγκη για βοήθεια και φροντίδα.

Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να έχει σημαντικά θετικά αποτελέσματα επίσης στην ποιότητα του ύπνου των ηλικιωμένων, ρυθμίζοντας τον κυρκαδικό ρυθμό. Η άσκηση βοηθάει στη σταθεροποίηση του εσωτερικού βιολογικού ρολογιού, γεγονός που διευκολύνει τον ύπνο κατά τις νυχτερινές ώρες και την εγρήγορση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι ενδορφίνες που αναφέραμε νωρίτερα δρούν ευεργετικά στη διάθεση, μειώνουν το άγχος και το στρες, παράγοντες που επίσης συχνά διαταράσσουν τον ύπνο. Η άσκηση κουράζει το σώμα φυσικά, αυξάνοντας έτσι την ανάγκη του ατόμου για ξεκούραση και βαθύτερο ύπνο. Μελέτες δείχνουν ότι ακόμα και ήπια άσκηση μπορεί να μειώσει την δυσκολία στον ύπνο και τις νυχτερινές αφυπνήσεις. Η πόνοι από τις χρόνιες παθήσεις που επηρεάζουν αρνητικά τον ύπνο μειώνονται, οπότε έχουμε επίσης βελτίωση του ύπνου μας. Σημαντική σημείωση εδώ είναι η άσκηση να γίνεται 3 με 4 ώρες πριν τον ύπνο, καθώς η έντονη δραστηριότητα λίγο πριν τη νύχτα μπορεί να έχει αντίθετο αποτέλεσμα. Η σωματική δραστηριότητα παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στην διατήρηση και βελτίωση της μνήμης και των γνωστικών λειτουργιών στην τρίτη ηλικία. Η άσκηση ενισχύει τη ροή αίματος στον εγκέφαλο, προσφέροντας περισσότερο οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά. Αυτό βοηθά στη διατήρηση της υγείας των νευρικών κυττάρων και στην βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών. Ενισχύει επίσης την παραγωγή ουσιών όπως το BDNF που προάγει την ανάπτυξη νέων νευρώνων και συνάψεων, σημαντική για τη μνήμη και τη μάθηση. Η καλή ψυχολογική κατάσταση λόγω της άσκησης συνδέεται άμεσα με καλύτερη λειτουργία της μνήμης και την συγκέντρωση. Δεκάδες μελέτες το αποδεικνύουν αυτό. Το 2022 μια έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης έδειξε ότι άτομα άνω των 70 ετών που περπατούσαν καθημερινά τουλάχιστον για 20 λεπτά είχαν κατά 40% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν γνωστική έκπτωση σε βάθος πενταετίας. Η σωματική άσκηση στην τρίτη ηλικία δεν προσφέρει όμως μόνο σωματικά και γνωστικά ωφέλη, αλλά συμβάλλει σημαντικά και στην κοινωνική ευημερία του ηλικιωμένου. Τα κύρια κοινωνικά ωφέλη είναι πρώτον η καταπολέμηση της μοναξιάς και της απομόνωσης, η συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα άσκησης, παραδείγματος χάρη περπάτημα ή εκδρομές στη φύση, ο χορός, η γυμναστική, προσφέρει ευκαιρίες κοινωνικοποίησης και δημιουργίας νέων φιλιών. Δεύτερον, ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της κοινωνικής αυτοεικόνας. Η τακτική άσκηση βοηθάει το άτομο να αισθάνεται δραστήριο, ικανό και ανεξάρτητο, γεγονός που βελτιώνει την αυτοεκτίμησή του και την κοινωνική του παρουσία. Τρίτον, ενίσχυση του αισθήματος του ανήκειν. Η συμμετοχή σε οργανωμένες δραστηριότητες δίνει στο άτομο την αίσθηση ότι αποτελεί μέρος μιας ομάδας ή κοινότητας, κάτι που έχει θετικό αντίκτυπο στην ψυχική και κοινωνική του υγεία. Τέταρτον, ανάπτυξη νέων ενδιαφέροντων και υγιής γύρανση. Μέσα από τη σωματική δραστηριότητα το άτομο μπορεί να γνωρίσει νέες μορφές άσκησης, να συμμετάσχει σε εκδρομές, διαγωνισμούς ή πολιτιστικά δρόμενα, κρατώντας έτσι το νου και την κοινωνική του ζωή ενεργή. Πέμπτον, υποστήριξη και αλληλεπίδραση με συνομήλικους. Οι ηλικιωμένοι που γυμνάζονται μαζί συχνά ανταλλάσσουν εμπειρίες, συμβουλές και υποστήριξη, κάτι που ενδυναμώνει τους δεσμούς και την αίσθηση της κοινότητας.
Ένα άτομο τρίτης ηλικίας που βγαίνει για ένα περίπατο ή πάει μια εκδρομή πεζοπορική ή συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα άσκησης ή σε ένα ομαδικό χορευτικό τμήμα, αλληλεπιδρά, συνομιλεί, αισθάνεται μέρος της ομάδας. Προσφέρονται λοιπόν ευκαιρίες κοινωνικής επαφής με αυτόν τον τρόπο, ενισχύοντας τη συνοχή και τη συντροφικότητα, μειώνοντας παράλληλα το αίσθημα της μοναξιάς, ένα από τα μεγαλύτερα βάρη αυτής της ηλικίας, μια και τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να έχουν περιοριστεί.

είδους άσκηση όμως είναι κατάλληλη? Η απάντηση είναι ότι είναι ευχάριστο, τακτικό και ασφαλές. Πιο συγκεκριμένα, ο περίπατος είναι η πιο απλή και ασφαλής μορφή άσκησης. Ιδανικά θέλουμε 30 λεπτά ημερησίως ή 3 με 4 φορές την εβδομάδα. Η κολύμβηση, εξαιρετική επιλογή για όσους έχουν προβλήματα με αρθρώσεις ή ισχύα ή τη μέση. Γυμναστική με βάρη, ελαφριά ή λάστιχα αντίστασης βοηθούν στην μυϊκή ενδυνάμωση. Ενισχύουν την ευληγησία, την ισορροπία και την σωστή αναπνοή. Ο χορός, κάτι που είναι διασκεδαστικό, ευχάριστο, κοινωνικό και αρκετά κινητικό. Η κυπουρική, οι εργασίες στο σπίτι, ακόμα και αυτές, συνιστούν άσκηση όταν γίνονται με μέτρο και προσοχή. Πώς ξεκινά κανείς? Πρώτα και κύρια χρειάζεται έγκριση από το γιατρό. Ιδίως αν υπάρχουν προβλήματα καρδιακιακά ή ορθοπαιδικά. Έπειτα μικρά βηματάκια. Ξεκινάμε με 5 έως 10 λεπτά ήπιο περπάτημα την ημέρα και σταδιακά αυξάνουμε. Επιλέγουμε ώρες της ημέρας με καλές καιρικές συνθήκες, φοράμε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια. Δεν καταπονούμε το σώμα. Αν υπάρχει κόπωση ή ζάλι, κάνουμε παύση. Ορίζουμε σταθερές ημέρες και ώρες γιατί η ρουτίνα βοηθά. Συνδυάζουμε διάφορες μορφές άσκησης, ασκήσεις αντοχής, δύναμης και ευληγησίας. Κάνουμε τη δραστηριότητα μέρος της καθημερινότητας. Ανεβαίνουμε τις σκάλες έστω σιγά σιγά αντί να πάρουμε το ασανσέρ. Βρίσκουμε συντροφιά γιατί η παρέα πάντα δίνει κίνητρο. Τώρα υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι που πιθανόν να μου πούν «Είμαι πολύ μεγάλος για να ξεκινήσω τώρα, πονάω, δεν μπορώ» ή «Νιώθω ντροπή να πάω σε μια ομάδα άσκησης». Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Κανείς δεν είναι ποτέ πολύ μεγάλος για να αρχίσει να φροντίζει τον εαυτό του. Ακόμη και ήπιες ασκήσεις καθισμένοι σε καρέκλα με συνοδεία σωστών αναπνοών είναι ωφέλιμες. Μελέτες δείχνουν ότι ακόμα και άνθρωποι άνω των 80 ετών βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση με την άσκηση. Ως κοινωνία έχουμε υποχρέωση να δώσουμε στην τρίτη ηλικία την ευκαιρία να μείνουν ενεργοί. Η σωματική δραστηριότητα δεν πρέπει να είναι πολυτέλεια αλλά δικαίωμα. Χρειάζονται κατάλληλοι δημόσιοι χώροι, πάρκα, πεζοδρόμια, δωρεάν προγράμματα άσκησης, εκστρατείες ενημέρωσης, υποστήριξη από την ίδια την οικογένεια αλλά και επαγγελματίες υγείας. Θα τελειώσω λέγοντας ότι η τρίτη ηλικία μπορεί να είναι δημιουργική, ενεργή αλλά και φωτεινή. Το σώμα και η ψυχή δεν εγκαταλείπουν τον άνθρωπο εάν ο ίδιος δεν εγκαταλείψει πρώτος. Η σωματική δραστηριότητα δεν είναι απλώς μια επιλογή ευεξίας, είναι πράξη αγάπης και σεβασμού προς τον εαυτό μας. Ας ενθαρρύνουμε τα πρόσωπα της ζωής μας να κινηθούν, να βγουν στο φως, να περπατήσουν, να ζήσουν, να γυμναστούν. Διότι όπως λέει και ο Ιπποκράτης, η τροφή σου να είναι το φάρμακό σου και η κίνησή σου η θεραπεία σου. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και μην ξεχνάτε, κάθε κίνηση μετράει. Καλή σας συνέχεια.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Red Spur, έχοντας και χάνοντας, συνέχεια τρίτη. Νομίζω ότι πρέπει να τραβούσα τις κοπέλες εκείνο τον καιρό, καθώς από την πρώτη στιγμή που φτάσαμε, εμφανίστηκε μια πολύ ελκυστική κοπέλα που με επισκεπτόταν τα βράδια και μου έφερνε ζεστό κατσικίσιο γάλα. Αν και άρεσε σε πολλούς από τους άλλους, εκείνη πάντα ερχόταν κατευθείαν σε μένα. Μετά από 2-3 μέρες, μιλώντας τα καλύτερά μου ελληνικά, χάρη στη Μαρία, της διηγήθηκα πως είχα αναγκαστεί να εγκαταλείψω τη Σούδα χωρίς να ενημερώσω τη Μαρία. Εκείνη αμέσως πήγε σπίτι και μου έφερε σημειωματάριο, φάκελο και νομίζω και μολύβι. Καθώς δεν ήξερα να γράφω ελληνικά, της υπαγόρευσα πάνω κάτω ένα γράμμα στη Μαρία. Δεν ήξερα παρά μόνο το όνομα του χωριού, Πλατανιάς, αλλά κατάλαβα ότι ήταν αρκετό για τη διεύθυνση στο φάκελο. Η κοπέλα μου υποσχέθηκε ότι αν υπήρχε απάντηση, το γράμμα θα πήγαινε σε αυτήν και θα μου το διάβαζε. Όση ώρα έγραφε, την είχαν περικυκλώσει φίλοι μου που τους έτρωγε περιέργεια. Δεν δέχτηκε ούτε χρήματα για το γραμματόσημο. Μια μέρα με πήγε σπίτι της, όπου έμενε με τους γονείς της και τη μικρότερη αδελφή της. Ήταν μόνο 400 μέτρα από τη θέση μας. Ήταν μια σπηλιά με μια όμορφη, ειδικά φτιαγμένη εξώπορτα. Υπήρχαν 3 δωμάτια με όμορφα χαλιά από κατσικόδερμα, στο πάτωμα και κρεμασμένα στους χρωματιστούς τοίχους. Το κάθε δωμάτιο είχε ωραία έπιπλα και ήταν πεντακάθαρο. Μας είπαν ότι οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές θα έρχονταν οπωσδήποτε, αλλά κανείς δεν ήξερε πότε. Θα μας φυροκοπούσαν μερόνυχτα διάκοπα για καμιά βδομάδα με στούκα και βομβαρδιστικά που θα πετούσαν ψηλά, έπειτα θα δεχόμασταν επίθεση από εκατοντάδες μαχητικά ενώ θα πλησίαζαν οι αλεξιπτωτιστές και μετά θα υπήρχε μια παύση κατά τη ρήψη τους. Εμείς θα παραμέναμε στα χαρακόμματα μέχρι την παύση. Καθώς θα έπεφταν οι αλεξιπτωτιστές από τα αεροπλάνα, έπρεπε να ανοίξουμε πυρ με όλα τα μέσα. Τη στιγμή που θα πήγαιναν να προσγειωθούν, έπρεπε να κάνουμε έφοδο και να τους περιποιηθούμε με τις ξυφολόγχες. Φυσικά όλα αυτά ακούγονταν πολύ ωραία και καλά, αλλά δεν ξέραμε πού ακριβώς θα προσγειώνονταν. Μας διαβεβαίωσαν ότι το Ηράκλειο ήταν ο κύριος στόχος των Γερμανών και ότι θα προσγειώνονταν στο αεροδρόμιο και γύρω από αυτό, καθώς και στην περιοχή του λιμανιού, ιδίως εκείνη την ανάβαθη κοιλάδα δίπλα στο λιμάνι, τον Κατσαμπά. Δεν έπρεπε να ανησυχούμε για την περιοχή της Σούδας και του Μάλεμε, καθώς υπήρχαν αρκετοί υπερασπιστές εκεί. Έπρεπε πάση θυσία να αποτρέψουμε τους Γερμανούς από το να βρουν πάτημα στο αεροδρόμιο ή στο λιμάνι και οι ίδιες οδηγίες είχαν δοθεί και αλλού. Θα σαλπιζόταν ο κανονικός γενικός συναγερμός, αλλά θα τον ακολουθούσαν 3 νότες σολ όταν θα άρχιζαν να πέφτουν οι αλεξιπτωτιστές. Αφού μας τα είχαν πει όλα αυτά, κάθε πρωί εμφανιζόμασταν και ακουγόμασταν να τρέχουμε πάνω κάτω τρυπώντας φανταστικούς εχθρούς με τις ξυφολόγχες μας. Οι ντόπιοι πρέπει να μας έπαιρναν για τρελούς. Είχαμε επίσης καθημερινές ομιλίες πάνω στις τελευταίες αναφορές πληροφοριών. Σε λίγο μας μετακίνησαν σε νέες θέσεις. Η ομάδα μάχης μου έλαβε θέση στην αυλή ενός σπιτιού στη μια πλευρά της ρηχής κοιλάδας. Είχαμε καλή θέα του λιμανιού και του αρχαίου φρουρίου. Οι αεροπορικές επιδρομές εντάθηκαν τόσο που δεν κοιμόμασταν σχεδόν καθόλου. Τελείωνε η μια και ξεκινούσε η άλλη. Καλά νέα. Φαντάζομαι πως ήταν για να διατηρήσουμε ψηλά το ηθικό μας. 2 άντρες από κάθε δημιουργία μπορούσαν να βγουν για έξοδο κάθε μέρα, αλλά έπρεπε να πάρουν μαζί τους τουφέκι ή περίστροφο, ατσάλινο κράνος και τελαμόνα με 50 φυσίγκια. Έπρεπε να γυρίσουν μέχρι τις 4:30. Τραβήξαμε κλήρο. Ο δεκανέας Ρόμπινσον, ο Ρόμπο και εγώ θα βγαίναμε τη δεύτερη μέρα. Αρχίσαμε να φροντίζουμε την εμφάνισή μας για να είμαστε έτοιμοι. Οι κάτοικοι του σπιτιού στον κήπο του οποίου ήμασταν, που μας έφτιαχναν σουβλάκια και μας έφερναν καφέδες, προσπάθησαν να μας πείσουν να καταφεύγουμε στο σπίτι κατά τη διάρκεια των επιδρομών, καθώς 2 από τα δωμάτια ήταν σπηλιές.
αλλά φυσικά δεν μπορούσαμε να δεχτούμε, αφού έπρεπε να είμαστε σε συνεχή ετοιμότητα. Μια μέρα καθόμασταν όλοι κοντά στην πόρτα τους και δεν πήραμε είδηση ένα αεροπλάνο που ερχόταν πολύ χαμηλά. Οι σφαίρες γάζωσαν την αυλή. Η ηλικιωμένη κυρία ήθελε να πάμε μέσα και να προφυλαχτούμε σε μια από τις σπηλιές, αλλά φυσικά αναγκαστήκαμε να της πούμε ότι έπρεπε να παρακολουθούμε για Γερμανούς αλεξιπτωτιστές. Νομίζω από τις εκφράσεις τους ότι μας λυπόντουσαν που δεν είχαμε στέγη πάνω από το κεφάλι μας. Θυμάμαι πως μια μέρα, κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερας φοδρής αεροπορικής επίθεσης, οι δύο μεγαλύτερες κόρες ήθελαν να πάμε να καταφύγουμε σε ένα από τα δωμάτια σπηλιές, λέγοντάς μας πως θα έμεναν αυτές στο χαράκομά μας και θα μας ενημέρωναν αν έπεφταν αλεξιπτωτιστές. Φυσικά δεν μπορούσαμε να το δεχτούμε. Ήρθε η επόμενη μέρα και ο Ρόμπο και εγώ ξεκινήσαμε την προβλεπόμενη ώρα στις 1 μετά μεσημβρίαν. Δεν υπήρχαν εχθρικά αεροπλάνα τριγύρω, οπότε είχαμε σκοπό να πιούμε μερικά ποτηράκια και να ρίξουμε μια ματιά στην πόλη, η οποία ήταν δίπλα από την άλλη πλευρά της ρηχής κοιλάδας. Βρήκαμε μια ωραία ταβερνούλα, όπου ήταν δύο άντρες του Black Watch και δύο του Βασιλικού Μηχανικού Σώματος. Παραγγείλαμε μια μπύρα ο καθένας και καθίσαμε με τους άλλους. Μπήκαν και μερικοί κριτικοί και τους κεράσαμε. Αρχίσανε να μας ρωτάνε πότε νομίζαμε ότι θα έρχονταν οι Γερμανοί, όταν ακούσαμε να πλησιάζουν τα βομβαρδιστικά. Δεν τα βλέπαμε, καθώς τα παράθυρα ήταν ψηλά. Ο βομβαρδισμός αγρίευε ολοένα και περισσότερο. Ακούγαμε να καταστρέφονται κτίρια ολόγυρά μας, αλλά δεν ήμασταν διατεθειμένοι να αφήσουμε τα ποτά μας. Ο θόρυβος ήταν τρομερός. Περνούσαν κύματα στούκα που ούρλιαζαν καθώς έκαναν κάθετη εφόρμηση, μετά βαριά βομβαρδιστικά και μετά ξανά στούκα. Ένας από τους άντρες του Black Watch είπε, το έλεγα κι εγώ, πως ο ουρανός ήταν πολύ καθαρός για να διαρκέσει η ησυχία. Μετά από μια ώρα περίπου έπεσε ξαφνικά σιγή. Ξαφνικά ακούστηκε ο βόμβος ίσως και εκατοντάδων μαχητικών που πετούσαν πάρα πολύ χαμηλά, ορμώντας παντού, με τα πολυβόλα και τα κανόνια να σφυροκοπούν. Μετά έφυγαν αυτά και ακολούθησε ο βόμβος εκατοντάδων μεγαλύτερων αεροσκαφών. Την επόμενη στιγμή πετάχτηκαν δύο κριτικοί μέσα στην ταβέρνα φωνάζοντας «Ομπρέλα, ομπρέλα!». Άκουσα κάλεσμα σάλπιγγας από την κατεύθυνση των θέσεών μας, καθώς εμείς ήμασταν πιο κοντά στην πόλη. Είπα «Σουτ» και μείναμε όλοι καθισμένοι στείνοντας αυτή. Πράγματι, ακούγονταν οι σάλπιγκτές μας που σάλπιζαν γενικό συναγερμό, ακολουθούμενο από τρεις νότες σολ, το σήμα για λεξιπτωτιστές.

Αμέσως μετά ακούστηκαν χιλιάδες πυροβολισμοί ελαφρών όπλων. Πήδηξα στο κάθισμα για να κοιτάξω από το παράθυρο. Ήταν μια πραγματικά εκπληκτική σκηνή, με εκατοντάδες τρικινητήρια, αεροπλάνα και αλεξίπτωτα. Τα αλεξίπτωτα έμοιαζαν να πέφτουν παντού. Μου έκανε εντύπωση πόσο χαμηλά ήταν τα αεροπλάνα όπως πηδούσαν οι επιβάτες τους. Η πρώτη μου σκέψη, το θυμάμαι καλά, αλλά μόνο για μια στιγμή ήταν «Ελπίζω να είναι εντάξει Μαρία». Έκανα αυτή τη σκέψη επειδή όταν είχα επισκεφτεί το σπίτι της δεν είχα δει ίχνος αντιαεροπορικών καταφυγίων στο χωριό και όντας κοντά στο αεροδρόμιο του Μάλεμε φυσικά θα ήταν κύριος στόχος για τα βομβαρδιστικά. Για μερικά δευτερόλεπτα σταθήκαμε όλοι στις καρέκλες και παρακολουθήσαμε τις εκατοντάδες αλεξίπτωτων που έπεφταν. Το θέαμα ήταν συναρπαστικό για λίγο. Μετά ο Ρόμπο είπε «Ελάτε παιδιά, πρέπει να πάμε στις μονάδες μας». Ορμήσαμε όλοι στην έξοδο. Δεν θυμάμαι τι έκαναν οι άλλοι, αλλά εγώ ήπια μια τελευταία γουλιά μπύρας. Όταν βγήκαμε στο δρόμο, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να κοιτάξω τον ουρανό. Υπήρχαν ακόμα τουλάχιστον 100 τρικινητήρια αεροσκάφη Junkers 52. Το ένα πετούσε πολύ πιο χαμηλά από τα άλλα και σε αντίθετη κατεύθυνση προς την ανοιχτή θάλασσα. Ήταν τόσο χαμηλά που έβλεπε κανείς τις πτυχώσεις στην άτρακτο του αεροσκάφους σαν να ήταν φτιαγμένο από κυματιστό τσίγκο. Μάλλον πετούσε έτσι χαμηλά επειδή είχε σκαλώσει ένα αλεξίπτωτο στην ουρά του και ο κακομοίρης ο αλεξιπτωτιστής σερνόταν από πίσω σαν σερπαντίνα. Δύο Έλληνες στρατιώτες τον πυροφολούσαν με τα τουφέκια τους. Θυμάμαι πως μπήκα στον πειρασμό να κάνω κι εγώ το ίδιο, αλλά μετά σκέφτηκα πως πρέπει να πήγαιναν πολλές σφαίρες προς τα εκεί.

Αλεξίπτωτα έπεφταν παντού. Τρία έπεσαν σε απόσταση περίπου 7 μέτρων, δύο στο στενό και ένα πάνω σε ένα τοίχο. Οι δύο αλεξιπτωτιστές στο κενό ήταν ήδη νεκροί. Εκείνος που είχε πέσει καβάλα στον τοίχο έμοιαζε να προσπαθεί να διατηρήσει την ισορροπία του και μετά σαν να τον τράβηξαν από την άλλη πλευρά του τοίχου και ακούστηκε ένα γωνιώδος ουρλιαχτό. Ο Ρόμπο έφτασε στην αυλόπορτα στο τοίχο εκεί που είχε πρωτοπέσει ο αλεξιπτωτιστής. Εγώ ήμουν δύο βήματα πίσω του. Από την άλλη πλευρά της αυλόπορτας ήταν μια γυναίκα κάπου 40 χρονών. Κρατούσε ένα κοφτερό κρεατομάχαιρο στο χέρι της και ο λαιμός του Γερμανού ήταν κομμένος, αλλά έβγαζε ακόμα ένα γουργούρισμα. Η γυναίκα ήταν κάθε άλλο παραφοβισμένη, όμως έδειχνε πάρα πολύ οργισμένη και άρχισε να κόβει τα σκοινιά του αλεξίπτωτου και μετά τα ρούχα του Γερμανού, προφανώς γυρεύοντας όπλα να αντικαταστήσει το κρεατομάχαιρό της. Φορούσε παραδοσιακή κριτική ενδυμασία και σήκωσε το κεφάλι ίσα ίσα για να φωνάξει κάτι στα ελληνικά, δείχνοντας γρήγορα κατά μήκος του δρόμου.

Ένας από τους κριτικούς της ταβέρνας μιλούσε λίγα αγγλικά και είπε «Έλα Άγγλε», είπε πως υπάρχουν πολλοί εδώ πάνω και άρχισε να τρέχει ακολουθώντας το δρόμο. Προχώρησε μόνο λίγα βήματα και γύρισε πίσω λέγοντας «Πρώτα θα πάρω όπλο». Ήμασταν ο Ρόμπο, οι δύο άντρες του Black Watch και εγώ. Δεν ξέρω που είχαν πάει οι υπόλοιποι. Ο Ρόμπο είπε «Ανοιχτείτε και εσείς οι δύο μείνετε μερικά βήματα πιο πίσω», δείχνοντας εμένα και έναν του Black Watch. Προχωρήσαμε έτσι επιφυλακτικά στο στενό και φτάσαμε σε ένα πέρασμα στα δεξιά. Ο Ρόμπο μας έκανε σήμα να σταματήσουμε, πράγμα το οποίο κάναμε, ενώ εκείνος έλεγξε προσεκτικά πίσω από τη γωνία. Κοίταξα πίσω και είδα τον κριτικό που μας είχε κάνει το διερμηνέα να στέκεται δίπλα σε ένα από τους Γερμανούς που ήταν νεκροί κατά την άφηξή τους. Είχε βρει ένα υποπολιβόλο Σμάισερ και νομίζω ότι προσπαθούσε να βρει πώς δούλευε. Ο Ρόμπο τώρα έκανε σήμα να προχωρήσουμε στο πέρασμα. Όταν έφτασα εκεί, είδα πως ήταν μικρό και έβγαζε σε μια μεγαλύτερη οδό. Ο Ρόμπο στάθηκε στη μέση του περάσματος και χωρίς να κοιτάξει πίσω είπε «Αν μας πιάσουν εδώ, είμαστε νεκροί. Εσείς οι πίσω, τα μάτια σας 14 για επίθεση από πίσω σας». Έτσι κατεβήκαμε το πέρασμα πλάτη-πλάτη. Όταν φτάσαμε στο τέρμα, ο Ρόμπο σταμάτησε και είπε «Πρέπει να επιστρέψουμε στις μονάδες μας. Θα είμαστε περισσότερο ωφέλιμοι σε όλους. Ποια είναι η κοντινότερη ομάδα από εδώ?» Καθώς κανείς μας δεν είχε ξανάρθει, δεν ξέραμε. Έτσι εγώ παρατήρησα ότι η δική μας μονάδα μάλλον θα ήταν η κοντινότερη, αφού ήταν πάνω από την πόλη. Συμφωνήσαμε όλοι να προσπαθήσουμε να πάμε σε αυτήν. Το βασικό πρόβλημα ήταν να βρούμε που ήταν ο εχθρός. Με ψηλό τοίχο δεξιά και αριστερά δεν βλέπαμε και πολλά πράγματα και είχαμε πολύ μικρή οπτική γωνία όταν κοιτάζαμε προς τα πάνω. Αν και δεν βλέπαμε αεροπλάνα, ακόμη τα ακούγαμε και φαίνονταν πολλά. Ένας από τους Σκοτσέζους είπε «Δίκιο είχα που είπα σε μερικούς δικούς μας πριν δύο νύχτες, όταν είδαμε όλα τα αεροπλάνα μας να φεύγουν, ότι ήταν η τελευταία φορά που θα βλέπαμε τα δικά μας». Πράγματι, είχαμε τουλάχιστον δύο μέρες να δούμε φίλιο αεροπλάνο, καθώς είχαν πετάξει όλα για την Αίγυπτο. Ο Ρόμπο αποφάσισε πως τώρα έπρεπε να βγούμε στο δρόμο και να πάμε δεξιά. Έτσι θα κατευθυνόμασταν προς τη μονάδα μας. Ο Ρόμπο ξεκίνησε. Τον ακολουθούσε ένας Σκοτσέζος, μετά εγώ και τελευταίος ο άλλος Σκοτσέζος. Τώρα πια αναρωτιόμασταν πού να ήταν οι άλλοι. Προχωρώντας προς μια διακλάδωση, ερευνούσαμε προσεκτικά τον ουρανό, καθώς υπήρχαν ακόμα μερικά μεταγωγικά. Πετούσαν επίσης και πολλά μαχητικά Messerschmitt 110, τα Gering Special, με την έντονη κίτρινη μύτη. Ο περισσότερος θόρυβος τώρα ήταν από πυρά ελαφρών όπλων και προερχόταν κυρίως από τα δεξιά, από όπου είχαμε έρθει. Ξαφνικά από τη διακλάδωση εμφανίστηκαν κάπου 15 τζέρις, Γερμανοί, και μας άνοιξαν πυρ. Ο Ρόμπο χτυπήθηκε στο θώρακα από χειροβομβίδα. Οι δύο Σκοτσέζοι και εγώ πέσαμε μπρούμητα επί τόπου, επειδή δεν υπήρχε κάλυψη, και ανταποδώσαμε τα πυρά. Οι Γερμανοί πολεμούσαν τρέχοντας, σαν να βιάζονταν να πάνε κάπου ή σαν να τους κυνηγούσε κάποιος άλλος. Νομίζω πως πυροβόλησα περίπου 10 φορές, αλλά μετά από τις πρώτες 5 σκέφτηκα, σαν να καθυστερούν αυτοί οι Σκοτσέζοι. Όταν έριξα και την τελευταία μου τουφεκιά προς τις στραμμένες πλάτες των αλεξιπτωτιστών, έμεινα για λίγο ακίνητος. Δεν ακολούθησε άλλη επίθεση και κοίταξα επιφυλετικά τους Σκοτσέζους. Ο ένας ήταν ακόμη πριν ειδών, σαν να ήταν έτοιμος να ρίξει, αλλά ήξερα ότι ο άλλος ήταν νεκρός. Ήταν ανάσκελα, με το τουφέκι περίπου ένα μέτρο πιο πέρα. Υπήρχαν νομίζω τρεις Γερμανοί ξαπλωμένοι φαρδείς πλατή στο δρόμο, ο ένας θυμάμαι σε παράξενη στάση, σαν να είχε μείνει έρποντας. Αλλά είμαι σίγουρος ότι ήταν νεκρός, αν και δεν πήγα να το επιβεβαιώσω. Για τους άλλους δύο δεν χωρούσε αμφιβολία. Είχα παρατηρήσει άλλον έναν που τον βοηθούσαν οι δικοί του να περπατήσει. Ο Σκοτσέζος που ήταν πριν ειδών σε στάση σκοπευτή δεν κούνησε. Σηκώθηκα, πήγα προς το μέρος του και τον ρώτησα αν ήταν εντάξει, αλλά δεν απάντησε. Το χτύπησα ελαφρά στον ώμο. Το όπλο του φύγε από τα χέρια και το κεφάλι του έπεσε μπροστά.
Για μια στιγμή δεν πίστεψα πως ήταν νεκρός. Έβαλα το χέρι κάτω από το πηγούνι του και του σήκωσα το κεφάλι και πρόσεξα ότι είχε πολύ αίμα στο πρόσωπο που έτρεχε και από το πηγούνι του. Υπήρχαν δύο τρύπες από σφαίρες, μια κοντά στο πάνω μέρος της μύτης του, νομίζω μόλις δεν του είχε βγάλει το μάτι, και μια κοντά στη γωνία του στόματος. Του τακτοποίησα τα χέρια ώστε να κοίταται μπρούμητα. Δεν ξέρω γιατί το έκανα. Πήγα να δω τον Ρόμπο. Ήταν αγνώριστος. Έμεινα κατάπληκτος που ζούσε ακόμη. Ήταν στα τελευταία του. Θυμάμαι πως ένιωσα αναγούλα. Του είπα πως θα φώναζα τους τραυματιοφορείς και πως σε λίγο θα ήταν ασφαλής στο κρεβάτι στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν με άκουσε, αλλά δεν θα το πίστευε περισσότερο από μένα. Υπήρχε πολύ αίμα ολογυρά του. Έμεινα μαζί του 1-2 λεπτά, νομίζω ουσιαστικά επειδή δεν ήξερα τι να κάνω, αλλά θέλω να πιστεύω ότι ήταν για να είμαι μαζί του όταν θα πέθαινε.

Πέφτανε ακόμα πολύ αλεξιπτωτιστέ στα αριστερά μου, καθώς κοίταζα το δρόμο που είχαν πάρει οι Γερμανοί. Είχα σκοπό να πάρω τις ταυτότητες του Ρόμπο και των Σκοτσέζων για να τις παραδώσω όταν θα έφτανα στην ομάδα μάχης μου, αλλά όπως έπιασα τη δική του, πρόσεξα ότι τα χέρια μου και η ταυτότητά του ήταν γεμάτα αίμα. Τότε σκέφτηκα, θα ήταν βλακεία, επειδή αν σκοτωθώ θα με βρούνε με 4 ταυτότητες. Έτσι σκούπισα το αίμα από εκείνη του Ρόμπο για να φαίνεται καλύτερα το όνομά του και αποφάσισα να κινηθώ και να αφήσω την αναγνώριση στους τραυματιοφορείς. Εκεί που αναρωτιόμουν πού να πάω, είδα μια γυναίκα που κοίταζε από το παράθυρο ενός σπιτιού. Νόμιζα πως μου έκανε νόημα να πάω εκεί. Εγώ απλώς στάθηκα και την κοίταζα. Κρατούσε ένα παιδί περίπου 2 χρονών. Έφυγε από το παράθυρο και σε μερικά δευτερόλεπτα βγήκε από την πόρτα, μόνο 1-2 βήματα. Το παιδί ήταν ήσυχο. Φορούσε ένα μαύρο φόρεμα από αυτά που φοράνε οι περισσότερες κριτικές. Έκλαιγε και τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι στο πρόσωπό της. Δεν πρέπει να ήταν η μητέρα του παιδιού, αλλά μάλλον η γιαγιά του. Είπε κάτι που δεν κατάλαβα με σιγανή φωνή. Εγώ προσπάθησα να τις χαμογελάσω και της έκανε νόημα ότι θα ήταν πιο ασφαλής μέσα στο σπίτι. Μάλλον με κατάλαβε αφού ξαναμπήκε μέσα. Το ερώτημα τώρα ήταν από πού να πάω. Έριξα μια τελευταία ματιά στο Ρόμπο και τους 2 Σκοτσέζους και κίνησα κατά εκεί που είχαν πάει οι Γερμανοί, θεωρώντας το καλύτερο, εφόσον έπαιρνα το δρόμο από όπου είχαν έρθει, μπορεί να πήγαινα προς μία από τις ζώνες συγκέντρωσής τους. Έτσι ξεκίνησα με τα μάτια 14. Πρόσεξα ότι ακούγονταν πολλά πυρά ελαφρών όπλων στα αριστερά μου, καθώς και μερικά αεροπλάνα που ακόμη έριχναν αλεξιπτωτιστές. Περνούσα συνέχεια πτώματα Γερμανών, μερικά ακόμα μπλεγμένα στα λεξιπτωτά τους. Λίγο πιο πέρα παρατήρησα ότι τα σπίθα στα δεξιά ήταν μεγαλύτερα. Στα αριστερά ήταν κάτι δέντρα πίσω από ένα πετρόχτιστο τυχάκι. Το επίκεντρο της δράσης έμοιαζε να βρίσκεται πίσω από τα δέντρα. Συνέχισα και έφτασα σε κάτι που έμοιαζε με μηχανουργείο, όπου ο δρόμος είχε διαπλατηθεί λίγο στα αριστερά. Αντί για δέντρα τώρα υπήρχε δίπλα μου ένα πετρόχτιστο τείχος ύψους κάπου 10 μέτρων και στα δεξιά μου ένας δρόμος κάθετος εκείνων που ήμουν εγώ. Παράλληλα υπήρχε μια πλατιά ξερή τάφρος η οποία τελείωνε απότομα εκεί που ενωνόταν με το δρόμο μου. Αυτός άνοιγε ξαφνικά σχηματίζοντας κάτι που θα αποκαλούσα μικρή πλατεία. Αριστερά μου ήταν ένας άλλος δρόμος που έφευγε από τη μικρή πλατεία και απέναντι άλλοι 2. Πρόσεξα ότι ακόμα περνούσαν από πάνω πολλά Junkers 52.

0: Αγαπητοί μου, λίγο πριν ολοκληρώσουμε το διπορικό μας στην περιοχή της Αμάριας, βρισκόμαστε στην πόλη Τζενίν. Η πόλη Τζενίν απέχει από τη Σαμάρια 33 χιλιόμετρα και έχει υψόμετρο 300 μέτρα. Σε απόσταση 4 χιλιόμετρων από την Τζενίν βρίσκεται το χωριό Μπουρκίν, όπου ο Κύριος θεράπευσε τους 10 λεπρούς που ζούσαν σε ένα σπήλαιο απομονωμένοι. Το σπήλαιο είχε μία οπή από την οποία έριχναν στους λεπρούς τροφή. Στο σημείο αυτό είναι χτισμένο το Ορθόδοξο Μοναστήρι της Αγιοταφητικής Αδελφότητος. Ο ναός της Μονής είναι αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο, ενώ στο βάθος του σπηλαίου υπάρχει παρεκκλήσιο αφιερωμένο στο θαύμα της θεραπείας των 10 λεπρών. Και γένετο εντοπορεύεστε αυτόν εις Ιερουσαλήμ και αυτός διήρχετο διαμέσου Σαμαρίας και Γαλιλαίας. Και εισερχομένο αυτού εις την αν κόμην απήντησαν αυτό 10 λεπροί άνδρες ή έστησαν πόροθεν και αυτοί ήραν φωνήν λέγοντες «Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς». Και ειδών είπεν αυτής «Πορευθέντες επιδείξατε αυτούς της ιερεύση». Και γένετο εν το υπάγειν αυτούς εκαθαρίστησαν. Εις δε εξ αυτών, ειδών ότι η άθη υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης δοξάζων των θεών και έπεσεν επί πρόσωπον παρά τους πόδας αυτού ευχαριστών αυτό. Και αυτός ειν Σαμαρίτης. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού. Ουχ ευρέθησαν υποστρέψαντες δούνε δόξαν το Θεό, ή μη ο αλλογενής ούτως. Και είπεν αυτό, Αναστάς πορεύου, η πίστη σου σε σωκές. Σε αυτό το σημείο έχουμε την ευλογία να έχουμε κοντά μας τον αγαπημένο μας γέροντα πατέρα Ιγνάτιο Καζάκο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής των Ποιμένων και της πόλεως Μπετζάλας. Γέροντά μου, πατέρα Ιγνάτιε, την ευχή σας. Σας καλωσορίζουμε για ακόμα μία φορά στην εκπομπή μας. Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Την ευχή σας.
1: Την ευχή σας, πατέρα Ιωάννη, ευλογείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχές, ευλογίες και χαιρετισμούς σε όλους τους αγαπητούς ακροατές και ακροάτριες της γνωστής πλέον εκπομπής «Άγιοι τόποι, εκεί που έστησαν οι άχραντες πόδες του Κυρίου». Ευχές και ευλογίες από την Αγία Γη.
0: Πατέρα Ιγνάτιε, πριν μερικά χρόνια, τόσο με την άδεια και την ευλογία του Πατριάρχου Ιεροσολύμων, Κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου, όσο και του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου στο χωριό Μπουρκίν, προχωρήσατε στη συγγραφή ενός εξαίρετου βιβλίου για το προσκύνημα των 10 λεπρών. Θα σας παρακαλέσουμε λοιπόν σήμερα να μας παρουσιάσετε αυτό το σημαντικό ιερό προσκύνημα των Αγίων Τόπων, που δυστυχώς λίγοι προσκυνητές είτε το γνωρίζουν είτε το έχουν επισκεφτεί.
1: Το θέμα μας στο χωριό των 10 λεπρών, φυσικά πατέρα Ιωάννη, απαιτεί χρόνο και δεν καλύπτεται μέσα σε λίγη ώρα, σε περιορισμένο χρόνο, αλλά για να μην γίνομαι κουραστικός και να μην βγω έξω από τον χρόνο που έχω στη διάθεσή μου, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και περιεκτικός σε ό,τι αφορά το προσκύνημα και το μοναστήρι των 10 λεπρών που βρίσκεται στο Μπουρκίν. Θα χρησιμοποιήσω και κείμενα από το βιβλίο που έχω γράψει πριν από 4 περίπου χρόνια, το προσκύνημα των 10 λεπρών και ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου στο Μπουρκίν, που είναι έκδοση της Ιεράς Μονής των Ποιμένων. Το Μάιο του 2016 και συγκεκριμένα την Κυριακή της Αμαρίτιδος, ενώ βρισκόμασταν στο Φρέαρ του Ιακώβ, ο πατήρ Βυσαρίων, ο οποίος είναι και ο επιστάτης και ηγούμενος εκεί της Μονής και πατριώτης σας, μιας και κατάγεται από τις καμάρες Ηρακλείου Κρήτης, μου πρότεινε τότε να γράψουμε ένα ενημερωτικό φυλάδιο ή βιβλίο για το ιερό προσκύνημα των 10 λεπρών, το οποίο έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ζητήσαμε την ευλογία του μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, κυρίου Θεοφίλου, που μας έδωσε την ευλογία και την άδεια για την συγγραφή αυτού του βιβλίου. Λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο μέσα, σε αυτό το διπορικό σχετικά με το προσκύνημα των 10 λεπρών, αναφέρω ότι στην περιοχή της Σαμάριας, 45 περίπου χιλιόμετρα βόρεια από το Ναμπλούς, δηλαδή από την Νεάπολη, εκεί όπου βρίσκεται το Φεραίαρ του Ιακώβ, βρίσκεται το χωριό Μπουρκίν. Το Μπουρκίν σήμερα έχει περίπου 7.000 κατοίκους, όπου στην πλειοψηφία τους είναι μουσουλμάνοι και οι οποίοι ζουν αρμονικά με την ελληνοορθόδοξη αραβόφωνη κοινότητα του Πατριαρχείου μας, την οποία αποτελούν μόνο 70 περίπου κάτοικοι. Χριστιανοί δηλαδή, ορθόδοξοι. Είναι ένα πολύ ωραίο χωριό γραφικό που στις πλαγιές του είναι φυτεμένα ελαιόδεντρα, αμυγδαλιές, εσπεριδοειδή και στις πεδιάδες του με τη βοήθεια αρδευτικών έργων καλλιεργούνται λαχανικά και άλλα επίσης οποροκυπευτικά. Αρχαιολογικές λοιπόν έρευνες έχουν αναδείξει ευρήματα τα οποία χρονολογούνται από την μέση και από την ύστερη περίοδο του Χαλκού, από την περίοδο του Σιδήρου, από τις ρωμαϊκές και βυζαντινές περιόδους και τέλος από όλη την Ισλαμική περίοδο, δηλαδή από τους Ομεϊδιάτες που πέρασαν, Αγιουβίδες, Μαμελούκους και Οθωμανούς. Σήμερα υπάρχουν στο Μπουρκίν ακόμα κτίρια από την Οθωμανική περίοδο, δηλαδή ερείπια, όπως το Μεγάλο Τζαμί και το Παλάτι των Τζαράρ, ή αλλιώς Ελκούχα όπως ονομάζεται, που πρόσφατα ανακαινίστηκε και αποκαταστάθηκε και λειτουργεί πλέον ως μουσείο, ως τουριστικό κέντρο. Σε διάφορες λοιπόν ιστορικές πηγές βρίσκουμε να γίνονται αναφορές στο Μπουρκίν, δηλαδή στο χωριό των 10 λεπρών, και μάλιστα σε κείμενο του 16ου αιώνα. Το χωριό αυτό περιγράφεται ως ένας μικρός οικισμός, ένα μικρό χωριουδάκι που φιλοξενεί μια σημαντική ιστορική εκκλησία. Ποια είναι αυτή η ιστορική σημαντική εκκλησία? Είναι η εκκλησία αυτή που είναι αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο, τον μοναδικό Άγιο, τον οποίον εκτός από τους μουσουλμάνους ευλαβούνται, τιμούν και επικαλούνται και οι Μωαμεθανοί με την επωνυμία Γεώργιος ή Μαρτζέριες ή αλλιώς Αλχάδερ. Είναι κτισμένη η μονή αυτή στην πλαγιά που βρίσκεται βόρεια από το ιστορικό κέντρο του χωριού. Έχει θέα στην κοιλάδα του Μπουρκίν και ανήκει στην ελληνοορθόδοξη αραβόφωνη κοινότητα του Πατριαρχείου μας των Ιεροσολύμων. Η εκκλησία λοιπόν του Αγίου Γεωργίου είναι γνωστή στην περιοχή ως εκκλησία των 10 λεπρών. Και αυτό γιατί συνδέεται με το θαύμα της θεραπείας των 10 λεπρών, το οποίο αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, και εν συντομία θα αναφέρω το Ευαγγέλιο που αναφέρεται στο κατά Λουκά, που λέγει «Και εισερχομένου αυτού εις κόμην τεινά, απήντησαν αυτό 10 λεπροί άνδρες, οι έστησαν πόροθεν, και αυτοί ήραν φωνήν λέγοντες, Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς. Και ειδών είπεν αυτοίς, πορευθέντες επιδείξατε εαυτούς της ιερεύση, και γένετο εν το υπάγειν αυτούς εκαθαρίστησαν. Εις δε εξ αυτών ειδών ότι η άθη υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης, δοξάζων τον Θεόν και έπεσεν επί πρόσωπον παρά τους πόδας αυτού, ευχαριστών αυτό, και αυτός ειν Σαμαρίτης. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού, ούχε βρέθησαν υποστρέψαντες δούνε δόξαν το Θεό, ημί ο αλλογενής ούτος, και είπεν αυτό, Αναστάς πορεύου, η πίστη σου σε σοκέσε. Λοιπόν, και όπως είπαμε, συνδέεται το μοναστήρι αυτό με το θαύμα της θεραπείας των 10 λεπρών, το οποίο σας διάβασα μόλις τώρα. Ο Χριστός λοιπόν, πηγαίνοντας με τους μαθητές του στη Γαλιλαία, μπήκε στο χωριό και θαυματουργικά θεράπευσε 10 λεπρούς, οι οποίοι παρέμεναν απομονωμένοι σε ένα σπήλαιο και όταν τον είδαν ζήτησαν τη βοήθειά του. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, σε συνεργασία με την Εκκλησία, σε συνεργασία με το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, εργάζεται για την ανακαίνιση και αποκατάσταση της Εκκλησίας, του προσκυνήματος και της μονής αυτής από το έτος 1997. Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχαιολογικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν εκεί από τα ιβρύματα, τα κτηρίσματα και τα εκκλησιαστικά αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορες εποχές στον χώρο αυτόν, ταυτοποιήθηκαν ιστορικά οι αρχιτεκτονικές φάσεις της κατασκευής της εκκλησίας. Η πρώτη εκκλησία, η αρχική εκκλησία, βρισκόταν μέσα σε ένα σπήλαιο και το σπήλαιο αυτό αρχικά ήταν ρωμαϊκή στέρνα, δηλαδή ήταν δεξαμενή νερού, ενώ αργότερα στα χρόνια του Χριστού χρησιμοποιήθηκε ως κατάλημα λεπρών, ως κατάλημα των 10 λεπρών και ονομαζόταν Λαζαρέτο. Συνεπώς το σπήλαιο αυτό αποτελούσε την πρώτη εκκλησία κατά την Βυζαντινή περίοδο πριν επεκταθεί. Τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα η εκκλησία χτίστηκε στην είσοδο του σπηλαίου των 10 λεπρών, δηλαδή στην είσοδο αυτής της στέρνας, και παρέμεινε εκεί έως τον 9ο μετά Χριστόν αιώνα. Η εκκλησία αυτή αναφερόταν σε κείμενα της εποχής των Σταυροφοριών αλλά και της Οθωμανικής περίοδου. Ο ναός που μεταγενέστερα θα κτίστηκε θα πρέπει να καταστράφηκε τον 16ο αιώνα μετά Χριστόν από τον φοβερό μεγάλο σεισμό του 1546, ο οποίος είχε προκαλέσει μεγάλες ζημιές σε ολόκληρη την Παλαιστίνη, σε ολόκληρη την Αγία Γη. Όπως μας πληροφορούν οι πηγές, κατά τη διάρκεια του 18ου μετά Χριστόν αιώνα ξαναχτίστηκε και πάλι η εκκλησία σε αυτή την μορφή την οποία διατηρεί μέχρι σήμερα, και η εκκλησία αποτελείται από το σπήλαιο, δηλαδή το σπήλαιο των 10 λεπρών, τον κύριο χώρο του ναού και το κεντρικό κλήτος που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο. Θεωρείται ως μία από τις πρώιμες και σημαντικότερες εκκλησίες της Αγίας Γης και είναι η τέταρτη αρχαιότερη εκκλησία στην Αγία Γη και μία από τις αρχαιότερες εκκλησίες στον κόσμο. Η πόλη αυτή του Μπουρκίν, η πόλη αυτή των 10 λεπρών, υπήρξε ο ενδιάμεσος σταθμός του Κυρίου μας κατά τις μετακινήσεις του μεταξύ της πόλεως της Ναζαρέτ και των Ιεροσολύμων. Το σπήλαιο αυτό των 10 λεπρών είναι σήμερα άριστα διατηρημένο και φαίνεται ότι κατασκευάστηκε στην αρχαιότητα προκειμένου να εξυπηρετήσει ασθενείς που είχαν προσβληθεί από την φοβερή ασθένεια της λέπρας. Και μάλιστα όποιος επισκεφτεί το προσκύνημα και το μοναστήρι αυτό βλέπει ότι στην παλιά εκκλησία, δηλαδή στη στέρνα αυτή, διατηρείται μέχρι σήμερα στην οροφή του σπηλαίου επάνω μεγάλη οπή, τρύπα, δηλαδή όπως είναι το στόμιο ακριβώς μιας στέρνας ενός πηγαδιού, από το οποίο εκεί έριχναν τρόφιμα και έδιναν νερό τότε στους λεπρούς. Για πολλά χρόνια ήταν σχεδόν έρημο το προσκύνημα αυτό. Ο αρχιμανδρίτης πατήρ Γαλακτίων, που έχει καταγωγή από το Μπέτσαχούρ, από το χωριό των Ποιμένων, ήταν υπεύθυνος για χρόνια ως επιστάτης εκεί του προσκυνήματος, αν και είναι ηγούμενος στην πόλη της Ραμάλας. Πήγαινε συχνά εκεί, επισκεπτόταν το χώρο έτσι περισσότερο ως φύλακας, λειτουργούσε μια φορά την εβδομάδα, έως ότου πριν μερικά χρόνια το Πατριαρχείο μας όρισε μόνιμο επιστάτη και ηγούμενο εκεί του προσκυνήματος τον πατέρα Βυσαρίωνα, ο οποίος για 25 περίπου χρόνια ήταν διακονητής στη Βασιλική της Γεννήσεως και στο Θεοδέγμον Σπήλαιο. Πήγε στο χώρο αυτό ύστερα από απόφαση συνοδική, απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, και εργάζεται και έχει μεταβάλει το μοναστήρι, το έχει μετατρέψει χτίζοντας κελιά, αρχονταρίκι, χώρους υποδοχής, χώρο για τα παιδιά εκεί, για το κατηχητικό σχολείο, φυτεύοντας πολλά λουλούδια, δέντρα, και έχει μεταβάλει τον χώρο αυτό σε έναν μικρό επίγειο παράδεισο. Εγώ προσωπικά για να επισκεφτώ το χώρο αυτό έχω πάει αρκετές φορές από το χωριό των Ποιμένων, δηλαδή από την περιοχή της Βηθλέμ, μέχρι να φτάσουμε στο χωριό των 10 Λεπρών με το αυτοκίνητο μας παίρνει περίπου 3 και 3,5 ώρες για να φτάσουμε και άλλες τόσες για να γυρίσουμε. Αξίζει λοιπόν τον κόπο και το χρόνο γιατί είναι μακρινό προσκύνημα. Είναι λίγο δύσκολος ο δρόμος γιατί πρέπει να κινηθούμε και μέσα από άλλες πόλεις, χωριά και είναι στενά. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια έγινε μια προσπάθεια από τους ξεναγούς και από τα ταξιδιωτικά γραφεία να πηγαίνουν προσκυνητές εκεί σε αυτό το χώρο, όπου ο χώρος αυτός χρειάζεται πολύ την παρουσία των επισκεπτών, των προσκυνητών και την συνδρομή για να μπορεί εκεί να σταθεί και να συνεχίζει να εργάζεται ο πατήρ Βυσαρίων.
0: Γέροντά μας πατέρα Ιγνάτιε, σας ευχαριστώ από καρδιάς που για ακόμα μία φορά ανταποκριθήκατε με αγάπη στο κάλεσμα της εκπομπής μας «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου και με τον δικό σας μοναδικό τρόπο μας παρουσιάσατε αυτό το σημαντικό προσκύνημα, δηλαδή το προσκύνημα στο χωριό των 10 Λεπρών. Να είστε καλά, ζητάμε την ευχή σας και τις προσευχές σας.
1: Να είστε καλά πατέρα Ιωάννη, σας υπέρ ευχαριστώ για την τιμή, χαρά και δυνατότητα να σας φανώ χρήσιμος και να μεταφέρω στην αγάπη όλων σας αέρα, πνοή και ανάσα Αγίων Τόπων. Εύχεστε και υπέρ ημών.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου». Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Εορτάσαμε πριν από λίγες ημέρες, αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, τη μνήμη ενός συγχρόνου Αγίου της Εκκλησίας μας, ενός Αγίου που έγινε γνωστός τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας από τα πολλά θαύματά του, του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, του Ιατρού και Θαυματουργού. Ο Άγιος Λουκάς γεννήθηκε το 1877 στην πόλη Κέρτς της Κρυμαίας, σε μία πόλη που ήταν παλαιά ελληνική αποικία. Εκεί έζησε τα παιδικά του χρόνια και στη συνέχεια μετακόμισε με την οικογένειά του στο Κίεβο, όπου ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές. Από έφηβος είχε δείξει κλίση στη ζωγραφική και έτσι αρχικά αποφάσισε να σπουδάσει ζωγραφική στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Πετρουπόλεως. Σύντομα όμως άλλαξε γνώμη και αποφάσισε να σπουδάσει ιατρική για να βοηθά τους ανθρώπους. Όταν πήραμε τα πτυχία μας, γράφει στην αυτοβιογραφία του: «Οι συμφοιτητές μου με ρώτησαν τι σκόπευα να κάνω στο μέλλον. Όταν άκουσαν την απάντησή μου ότι θέλω να γίνω αγροτικός ιατρός, απόρρισαν και με ρώτησαν: πώς θα γίνεται αγροτικός ιατρός? Εσείς είστε γεννημένος επιστήμονας». Αυτά τα λόγια με είχαν πληγώσει, συνεχίζει ο Άγιος Λουκάς, γιατί έδειχναν πως δεν με είχαν καταλάβει. Σπούδασα την ιατρική με αποκλειστικό σκοπό να γίνω γιατρός των μουζίκων για να βοηθώ τους φτωχούς ανθρώπους σε όλη μου τη ζωή. Αυτό και έκανε ο Άγιος Λουκάς. Ξεκίνησε να διακονεί τον άνθρωπο σε ηλικία 30 ετών ως εθελοντής στρατιωτικός ιατρός στον Ρωσο-Ιαπωνικό πόλεμο του 1904, αφού είχε εξειδικευθεί στη χειρουργική. Μετά τον πόλεμο και αφού νυμφεύθηκε τη σύζυγό του, με την οποία απέκτησε 4 παιδιά, εργάστηκε σε διάφορα επαρχιακά νοσοκομεία. Η φήμη του εξαπλώθηκε, γι' αυτό και εύκολα συκοφαντήθηκε κατά την πρώτη περίοδο της Ρωσικής Επαναστάσεως, με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Γρήγορα όμως η σκευωρία κατέπεσε και αφέθηκε ελεύθερος. Η επόμενη δοκιμασία ήταν η ευνίδια ασθένεια της συζύγου του, η οποία μολύνθηκε από φυματίωση. Η υγεία της επιδεινώθηκε ραγδαία και σύντομα οδηγήθηκε στον θάνατο, αφήνοντας 4 παιδιά σε ηλικία μικρή ορφανά. Η απώλεια της αγαπημένης του συζύγου στάθηκε για τον Άγιο Λουκά αφορμή, ώστε να διοχετεύσει αυτήν την αγάπη ως χειρουργός στον πάσχοντα συνάνθρωπο. Μέσα στο χειρουργείο εξεδήλωνε την πίστη του στον Θεό. Πριν να χειρουργήσει, άναβε το καντήλι στην εικόνα της Παναγίας, προσευχόταν και έκανε το σημείο του Σταυρού στο σώμα του ασθενούς και ξεκινούσε την επέμβαση. Οι συνήθειές του αυτές έγιναν αφορμή να δημιουργηθούν εκ νέου αντιδράσεις από τους ανθρώπους του καθεστώτος. Οι διωγμοί κατά της χριστιανικής πίστεως είχαν ήδη δρομολογηθεί. Η εμφάνιση της λεγόμενης ζωντανής εκκλησίας, που ήταν ουσιαστικά ένα κομματικό κρατικό όργανο, ήρθε να ταράξει τις ψυχές των Ορθοδόξων Ρώσων, να διαιρέσει ή μάλλον να διαλύσει το εκκλησιαστικό πλήρωμα.
Τότε ακριβώς αποφάσισε ο Άγιος να γίνει μοναχός και λειτουργός του Θεού. Αλλά τότε αρχίζει η σταυρική, η ιερατική και η αρχιερατική πορεία του. Για τον Άγιο Λουκά ο δρόμος αυτός ξεκινά από την Ταυσκένδη, όπου ο Αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος, ο οποίος τον συναντά ως καθηγητή της ιατρικής σε μία δίκη με αφορμή τη δημιουργία της λεγόμενης ζωντανής εκκλησίας, του προτείνει να ιερωθεί. Την πρόταση την εκλαμβάνει ο Άγιος Λουκάς ως κλήση του Θεού για την ιεροσύνη και χειροτονείται άμεσα, ενώ συνεχίζει να διδάσκει ως καθηγητής της τοπογραφικής ανατομίας και της χειρουργικής. 2 χρόνια αργότερα, το 1923, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ο Άγιος χειροτονείται μυστικά επίσκοπος και καλείται να γίνει ποιμένας και διδάσκαλος των ανθρώπων, οδηγός τους προς τον Χριστό, μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο όχι μόνο αρνείται την πίστη στον Ιησού και την διώκει με απίστευτη σκληρότητα, αλλά και απαγορεύει στον Άγιο Λουκά ακόμη και να ευλογεί τους ασθενείς. Εκείνος όμως δεν χάνει το θάρρος του και απαντά στον αστυνομικό διευθυντή. «Το αρχιερατικό μου καθήκον δεν μου επιτρέπει να αρνηθώ να δώσω την ευλογία μου στους ανθρώπους που μου τη ζητούν. Αν θέλεις, μπορεί να κρεμάσεις μία ανακοίνωση στις πόρτες του νοσοκομείου που να απαγορεύει στους ασθενείς να ζητούν ευλογία». Παρόμοια αντιδρά ο Άγιος Λουκάς και όταν η αστυνομία επιβάλλει την απομάκρυνση της εικόνος της Παναγίας από την αίθουσα του χειρουργείου όπου χειρουργούσε. Ο Άγιος αρνείται να χειρουργήσει εάν δεν επιστρέψει η εικόνα. Η κατάσταση γίνεται κρίσιμη όταν κινδυνεύει η ζωή της συζύγου ενός υψηλόβαθμου κρατικού αξιωματούχου και πρέπει να χειρουργηθεί οπωσδήποτε. Ο μόνος που μπορεί να τη χειρουργήσει είναι ο Άγιος Λουκάς. Αλλά αυτός δεν χειρουργεί γιατί οι κρατικές αρχές είχαν αφαιρέσει την εικόνα της Παναγίας. Η ανάγκη κάνει τους υπευθύνους να υποχωρήσουν και ο Άγιος επιστρέφει στο χειρουργείο και η γυναίκα σώζεται. Το γεγονός όμως αυτό δεν απαλλάσσει τον Άγιο Λουκά από τις ταλαιπωρίες και τις διώξεις. Ως επίσκοπος συνελήφθη και φυλακίστηκε με την κατηγορία της προδοσίας. Η στενή και τεθλιμμένη οδός πέρασε μέσα από την πικρή και πολύχρονη εξορία, μέσα από τη συκοφαντία από συνεργάτες του, μέσα από τις ανακρίσεις, τους εξαναγκασμούς σε παρέτηση από το αξίωμα του επισκόπου, μέσα από τα πολλά προβλήματα υγείας, την καρδιακή ανεπάρκεια, τη σταδιακή τύφλωση, της εκ νέου πολυετής φυλακίσεις και εξορίες, τα φοβερά και φρικτά βασανιστήρια. Τα παθήματα, λέγει ο Άγιος Λουκάς σε μία ομιλία του, είναι αναπόφευκτα για αυτούς που εισέρχονται δια της στενής πύλης και ακολουθούν την τεθλιμμένη οδό, για αυτούς που αγάπησαν τον Χριστό με όλη τους την ψυχή και αφιερώθηκαν σε Αυτόν. Με αυτή τη συνέστηση ζει τη ζωή του και αντιμετωπίζει τις εξορίες, τους διωγμούς και τις φυλακίσεις, μη διστάζοντας να περιγράψει με μια φράση τη στάση του στην αυτοβιογραφία του. «Αγάπησα το μαρτύριο», λέγει, «το
το οποίο τόσο παράξενα καθαρίζει την ψυχή. Σύζυγος, πατέρας, ιατρός, χειρουργός, μοναχός, ιερέας, αρχιερέας, στον πόλεμο, στην ειρήνη, στη φυλακή, στην εξορία, στη φτώχεια, στα βασανιστήρια, στους διωγμούς, στην προδοσία, στα τραπέζια των συσιτίων, στις Αγίες Τράπεζες των Ιερών Ναών, στα χειρουργικά τραπέζια. Ο Άγιος Λουκάς κήρυτε Χριστόν εσταυρωμένον και αναστάντα. Ομολόγουσε πίστη θαυματουργό, αφοσίωση αγάπης, ελπίδα και καρτερία. Δίδασκε το ακατάβλητο και ακατανίκητο ήθος της χριστιανικής μεγαλοκαρδίας, την έναντι όλων των πολιτευμάτων και ιδεολογιών, υπεροχή του πολιτεύματος των αληθινών χριστιανών. Γράφοντας την πνευματική του διαθήκη στα παιδιά και τα εγγόνια του, ο ίδιος ο Άγιος περιγράφει τη ζωή του και του συμβουλεύει. Ήταν σκληρή και δύσκολη η ζωή μου, αλλά ουδέποτε προσευχήθηκα στον Θεό να γίνει εύκολη, διότι είναι στενή και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα εις την ζωή και ολίγοι εισήν οι ευρίσκοντες αυτήν. Και ακόμη, δια πολλών θλίψων, δι' ημάς εισελθήν εις την Βασιλεία του Θεού. Για πολύ καιρό και με μεγάλη επιμονή έπλεα κόντρα στο ρεύμα και σε εσάς τα παιδιά μου κληροδοτώ να πλέετε κόντρα στο ρεύμα, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, να αποστρέψετε το βλέμμα σας και την καρδιά σας από εκείνη τη μεγάλη πλειοψηφία της ανθρωπότητος που επιδιώκει όχι τους υψηλούς στόχους, αλλά εκείνους που είναι πιο εύκολα να επιτευχθούν. Να μην προσχωρήσετε σε αυτή τη μεγάλη πλειοψηφία που ζει όχι με τον δικό της νου, αλλά με το νου των ηγετών και χτίζει τη ζωή της όχι με τις ιερές εντολές του Χριστού, αλλά με τις υποδείξεις εκείνων που έχουν την εξουσία να καθοδηγούν τους ανθρώπους μόνον εκεί όπου κατά τη γνώμη τους πρέπει να πηγαίνουν, όχι χάρη της Βασιλείας των Ουρανών, αλλά για χάρη της επίτευξης των αγαθών της επίγειας Βασιλείας. Σκοπό της ζωής σας να θέσετε την επιδίωξη της ύψης της αλήθειας και να μην παρεκκλίνετε από αυτόν τον δρόμο αν σας αναγκάσουν να υπηρετήσετε τους σκοπούς της κατώτερης αλήθειας, καταπατώντας την ύψιστη αλήθεια του Χριστού. Να είσαστε έτοιμοι ακόμη και για το μαρτύριο, εφόσον πλέετε κόντρα στο ρεύμα, να μην επιδιώκετε τη δόξα για τον εαυτό σας. Ο Άγιος Λουκάς, ο θαυμαστός και θαυματουργός ιατρός, ο καλός ποιμένας της Συμφερουπόλεως, ο νεοφανής αστέρας της Εκκλησίας, που τόσα υπέμεινε και τόσα υπέφερε και τόσα άντεξε για την αγάπη του Χριστού, είναι για όλους πρότυπο αγωνιστού και για εγγάμους και για αγάμους και για κληρικούς και για λαϊκούς και για ιερείς και για αρχιερείς. Σεβάσμιος, γλυκής, επιβλητικός, μας καλεί να μην υποκύψουμε, να μην οπισθοδρομήσουμε, να μην γυρίσουμε πίσω στα εύκολα του κόσμου, στις πλατείες οδούς, στις λεωφόρους της χαλαρότητος που οδηγούν στην απώλεια. Οι ημέρες είναι πονηρές. Η αθεία δεν σταματά να προκαλεί το θρησκευτικό συναίσθημα των χριστιανών. Ας κάνουμε το καθήκον μας. Ο καθένας μας εφόε τάχθη. Ο Άγιος Λουκάς
μας ενισχύει στην προσπάθειά μας αυτή με τα θαύματα που επιτελεί καθημερινά, τόσο στην Ιερά Μονή της Παναγίας Δοβρά στη Βέρεια, όσο και σε όλον τον κόσμο, και τα οποία με πολλή ευγνωμοσύνη μας τα κάνουν γνωστά οι αδελφοί μας, στη ζωή των οποίων επενεύει θαυματουργικά ο Άγιος. Μερικά από αυτά θα ήθελα να σας αναφέρω απόψε. Το πρώτο συνέβη πριν από 6 χρόνια και μας το έκανε γνωστό ο πατέρας του παιδιού,

Είναι όταν ήταν 5 μηνών τον Μάιο του 2012. Ο μικρός τότε δεν είχε τη δυνατότητα να σηκώσει το αριστερό του χέρι και όλη του η αριστερή πλευρά ήταν ουσιαστικά αμέτωχη σε όλα. Έτσι οι γονείς άρχισαν να ψάχνουν λύσεις για τη θεραπεία του. Βρήκαν όντως μία γιατρό στο Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης. Πριν να πάνε όμως στην Αθήνα, την πρώτη φορά για τη διάγνωση και την οργάνωση της διαδικασίας της επέμβασης, αποφάσισαν να έρθουν αυθημερών με τα παιδιά, μωρά τότε, στο μοναστήρι της Παναγίας Δοβρά, στη Βέρεια, και να προσκυνήσουν το λείψανο του μέχρι λίγο πριν αγνώστου σε αυτούς Αγίου Λουκά του ιατρού, για τον οποίο τους είχε μιλήσει ο πνευματικός τους, ο οποίος τους είχε δώσει ένα εικονάκι του Αγίου Λουκά για να το βάλουν στην κούνια του Γιάννη. Όταν πήγε στο σπίτι τους για να διαβάσει την ευχή του οκταημέρου. Πράγματι, όταν έφτασαν μεσημέρι στη Μονή και ζήτησαν από ένα πατέρα που ήρθε να τους ανοίξει να προσκυνήσουν τον Άγιο Λουκά και να ξαναγυρίσουν στην Αθήνα, γιατί το βράδυ αναχωρούσε το καράβι για την Κρήτη. Στον πατέρα της Μονής δεν ανέφεραν τίποτε για τον ουσιαστικό λόγο του προσκυνήματός τους. Όταν όμως εμφανίστηκε μπροστά τους η Ιερά Λειψανοθήκη, ο Γιάννης, 5 μηνών τότε, άπλωσε το αριστερό του χέρι και μαζί με το δεξί αγκάλιασε το λείψανο του Αγίου και ήταν σαν να αγκάλιαζε τον ίδιο τον Άγιο. Οι γονείς του εξεπλάγησαν, γιατί το παιδί δεν κουνούσε το χέρι του. Αλλά και όταν γύρισαν στην Αθήνα, η γιατρός που είδε τις εξετάσεις διαβεβαίωσε ότι δεν θα έπρεπε να το κουνά και ίσως θα είχε θέμα και στη βάδιση. Η χαρά τους και η ευγνωμοσύνη τους για την εκδήλωση της παρουσίας του Αγίου Λουκά ήταν μεγάλη. Γι' αυτό και με κάποια άλλη ευκαιρία, όταν τα παιδιά είχαν μεγαλώσει κάπως, ήρθαν να προσκυνήσουν και πάλι τον Άγιο Λουκά. Στο μεταξύ, το παιδί, ο Γιάννης, εξελισσόταν κανονικά, χωρίς να μπορεί να διακρίνει όποιος δεν ήξερε το πρόβλημά του. Έτρεχε, έπαιζε, έγραφε και έψελνε το τροπάριο του Αγίου Λουκά. Το Σεπτέμβριο του 2014 όμως, ο Γιάννης εμφάνισε το πρώτο του επιληπτικό επεισόδιο. Μία κρίση 40 λεπτών. Γεγονός που για αυτούς που γνωρίζουν αποτελεί μία πολύ μεγάλη κρίση. Στάτους έψιλον. Οι γονείς του τον μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου χωρίς αισθήσεις και ετοιμοθάνατο. Το παιδί εισήχθη αμέσως στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε βαθιά καταστολή ώστε να αντιμετωπιστεί το περιστατικό. Περιμέναμε, αν συνέλθει, γράφει ο πατέρας, να δούμε τις επιπτώσεις που θα άφηνε η κρίση αυτή στο παιδί, την κίνησή του, την ομιλία του κτλ. Εκείνο το βράδυ ήταν ατελείωτο. Ο Θεός να μην δώσει σε κανέναν. Κάτσαμε στο προσκεφάλι του αμίλητη και εγώ και η γυναίκα μου και απλά προσευχόμασταν και περιμέναμε. Δεν ανταλλάξαμε εκείνο το βράδυ ούτε μία κουβέντα παρά μόνο σκέψεις οικεσίας για τα παιδιά μας, τόσο για τον Γιάννη όσο και για τον Κωνσταντίνο που είδε το περιστατικό να εξελίσσεται μπροστά του και το σοκ ήταν δυνατό και για αυτόν. Την επόμενη μέρα,
που ο Γιάννης συνήλθε

από την καταστολή και ανταποκρίθηκε άψογα στη διαδικασία της ανάνυψης, στρεφόμενος στη μητέρα του, της είπε «Πες του τώρα να φύγει μαμά, έγινα καλά. Σε ποιον να πω παιδί μου να φύγει, του μπαμπά, γιατί, όχι μαμά, ο μπαμπάς να κάτσει, ο Άγιος Λουκάς να φύγει. Πού είναι παιδί μου, κάθεται εκεί στην πολυθρόνα, δεν το βλέπεις». Ήρθε το βράδυ, όταν κοιμόσασταν, άνοιξε μια τρύπα στο κεφάλι μου, φύσηξε μέσα και έγινα καλά μαμά. Έμειναν έκπληκτοι οι γονείς και πολύ περισσότερο την επόμενη μέρα όταν το παιδί του σηκώθηκε και συνέχισε όλες τις δραστηριότητες του όπως τις έκανε και πριν από το επεισόδιο. Ήταν χωρίς αμφιβολία θαύμα του Αγίου Λουκά και απόδειξη της ζωντανής παρουσίας του στη ζωή της οικογενείας μας, ομολογεί ο πατέρας εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τον θαυματουργό Άγιο. Ένα ακόμη θαύμα επιτέλεσε ο Άγιος Λουκάς στο ανιψάκι ενός κληρικού της Ιεράς μας Μητροπόλεως όταν ήταν 4 μηνών. Έπαθε λευχαιμία. Το πήγαν στο νοσοκομείο παιδών στην Αθήνα και εκεί επειδή η μητέρα του ήταν ασθενής και δεν μπορούσε να το ξενυχτά, με έναν άλλο φίλο ιερέα καθόταν ο ένας το πρωί και ο άλλος το βράδυ δίπλα στο παιδάκι, στο οποίο έκαναν βέβαια πολλές θεραπείες. Παραμονή της εορτής του Αγίου Λουκά, αφού με πολύ πόνο τον παρεκάλεσαν, ένας εκ των πατέρων έφυγε για να πάει εκεί που έμεναν. Αφού προχώρησε από το νοσοκομείο αρκετά, έκανε σήμα να πάρει ένα ταξί. Μπήκε στο ταξί και αφού είπε πού θα πάει, του είπε ο οδηγός «Πάτερ, το παιδί το οποίο φροντίζεις και δεν είναι δικό σου, μην ανησυχείς, θα γίνει καλά». Τα έχασε ο ιερέας. Πού ήξερε αυτός ότι βγήκε από το νοσοκομείο ή ότι φροντίζει ένα παιδάκι που δεν ήταν δικό του? Του λέει «Ποιος είστε?» «Εγώ», απαντά ο οδηγός, «έχω και εγώ παιδιά». Ο Άγιος Λουκάς είχε 4 παιδιά. «Έχω και εγώ παιδιά και γνωρίζω από τον πόνο αυτό». Πάλι επέμενε να μάθει, αλλά δεν του είπε τίποτε, παρά μόνο ότι θα με θυμηθείτε όταν θα βγείτε από το νοσοκομείο. Πράγματι, ο μικρός Ηλίας, που έχει μεγαλώσει πλέον και βοηθάει και στο ιερό, έγινε τέλεια καλά προς μεγάλη απορία των γιατρών. Και αυτό που είπε ο οδηγός «θα με θυμηθείτε» συνέβη όταν βγήκε το παιδί από το νοσοκομείο και ο ιερέας τους πρόσφερε μία εικόνα του Αγίου Λουκά. Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω και την περίπτωση της θαυμαστής θεραπείας ενός παιδιού από τη Σιβηρία, το οποίο είχε επισκεφθεί το σπίτι της γιαγιάς του στη Σιμφερούπολη. Παίζοντας το παιδί στην αυλή, έκλεισε κατά λάθος η σιδερένια εξώπορτα με αποτέλεσμα να του κόψει 2 δάχτυλα του χεριού του. Η κατάσταση του παιδιού ήταν τραγική. Το πήγαν αμέσως στο νοσοκομείο όπου διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αποκαταστάσεως των δακτύλων. Στον διάδρομο του νοσοκομείου η μητέρα του παιδιού έκλαιγε απαρηγόρητα και ζητούσε από τους γιατρούς να κόψουν τα δικά της δάχτυλα και να τα βάλουν στο παιδί της που
αν και μικρό, είχε καταπληκτικό ταλέντο στο πιάνο και ένας τέτοιος ακροτηριασμός θα ήταν καταστροφικός για την εξέλιξή του. Μέσα στη θλίψη και την οδύνη της, τη βρήκε μία κυρία η οποία, όταν έμαθε τι της συμβαίνει, την παρηγόρησε και της είπε ότι «Εδώ έχουμε έναν Άγιο ιατρό, θαυματουργό, τον Άγιο Λουκά, ο οποίος, εάν τον παρακαλέσεις, μπορεί να κάνει το θαύμα». Της έδωσε μάλιστα και μία μικρή χάρτινη εικόνα του Αγίου Λουκά, την οποία η μητέρα την έβαλε επάνω στα δάχτυλα του παιδιού της, την τύλιξε με τον επίδεσμο και προσευχήθηκε στον Άγιο να κάνει το θαύμα του. Και όντως, αδελφοί μου, το έκανε. Τα ακροτηριασμένα δάχτυλα μεγάλωσαν ξανά, γεγονός αδύνατο στα ιατρικά δεδομένα, και σχηματίστηκαν κανονικά δάχτυλα με νύχια που δεν μπορεί να τα διακρίνεις από τα αρχικά. Μόνο μία μικρή κόκκινη γραμμή φαίνεται για να θυμίζει το σημείο στο οποίο ακροτηριάστηκαν. Το σημείο από το οποίο αρχίζει το θαύμα του Αγίου. Και αυτό το παιδί ήρθε στην Ιερά μας Μητρόπολη πριν από μερικά χρόνια μαζί με τον νυν Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριο και τον είδαμε που είχε μεγαλώσει πια να παίζει πιάνο για τα παιδιά της κατασκηνώσεώς μας και δοξάσαμε όλοι μαζί τον Άγιο Λουκά. Είναι αλήθεια ότι ο Άγιος Λουκάς κάνει πολλά θαύματα σε μικρά παιδιά και αρκετά είναι αυτά που αξιώνονται και να τον δουν με τα καθαρά τους μάτια. Δεν περιορίζει όμως τα θαύματά του μόνο σε αυτά. Επιτρέψτε μου γι' αυτό, κλείνοντας, να σας αφηγηθώ και ένα ακόμη θαύμα το οποίο απέστειλε πρόσφατα μία κυρία από τη Γερμανία στον καθηγούμενο της Μονής της Παναγίας Δοβρά και γράφει τα εξής. «Οι γονείς μου γέροντα», γράφει, «είναι συνταξιούχοι και μένουν στην Αθήνα. Η μητέρα μου 18 χρόνια ήταν άρρωστη από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και χρειαζόταν επέμβαση. Οι γιατροί μας είπαν ότι καμία ελπίδα δεν υπάρχει, μόνο με θαύμα μπορεί να θεραπευθεί. Εγώ μένω στη Γερμανία, έχω σπουδάσει ψυχολογία και εργοθεραπεύτρια και εργάζομαι σε νοσοκομείο της Γερμανίας. Έχω ακούσει από πολλούς Έλληνες της Γερμανίας για τα θαύματα του Αγίου Λουκά του ιατρού. Στην κοινότητα που ζω ήρθε ο πατήρ Δημήτριος από τη Μητρόπολη σας, από το Μακροχώρι και λειτουργήσε. Παίρνοντας το αντίδωρο τον ρώτησα αν υπάρχει στη Βέρεια, όπως έχω ακούσει, ναός του Αγίου Λουκά και τα λείψανά του. Μου είπε ότι υπάρχει και εκείνη την ώρα μπήκε στο ιερό, πήρε την παράκληση του Αγίου Λουκά και μου την προσέφερε. Από εκείνη την ώρα, καθημερινά, μετά από την εργασία μου, διάβαζα την παράκληση του Αγίου Λουκά και με δάκρυα στα μάτια τον παρακαλούσα για την υγεία της μητέρας μου. Ξαφνικά, με καλεί ο πατέρας μου τηλεφωνικός ότι χρειάζεται επειγόντως να μεταβώ στην Αθήνα για να παρευρίσκομαι στην εγχείρηση της μητέρας μου. Η εγχείρηση θα γινόταν στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Πήγα στο νοσοκομείο όπου γινόταν οι εξετάσεις και την άλλη ημέρα θα γινόταν η επέμβαση. Εκείνο το βράδυ είχα την παράκληση του Αγίου Λουκά μαζί μου και τη νύχτα καθόμουν έξω από το δωμάτιο της μητέρας μου και τη διάβαζα, ώσπου το κεφάλι μου έγειρε λίγο στον καναπέ του διαδρόμου και κοιμήθηκα.
Τότε λοιπόν με χτυπά κάποιος στην πλάτη. Είδα το πρόσωπό του και μου είπε «Σε ποιο δωμάτιο είναι η μητέρα σας?» Του έδειξα το δωμάτιο ακριβώς απέναντι. Μπήκαμε μέσα μαζί. Της έβαλε το χέρι του επάνω στο μέτωπο και μου είπε να μην ανησυχώ. Εγώ ξαφνιάστηκα μόλις είδα το πρόσωπό του. Ακριβώς το ίδιο πρόσωπο όπως την εικόνα του εξωφύλου της παρακλήσεως. Το ρώτησα «Ποιος είστε?» και μου απαντά ότι «Εγώ ήρθα από αλλού και δεν με γνωρίζουν εδώ». Τότε μου έδωσε μία εικονίτσα να την τοποθετήσω στο μέτωπο της μητέρας μου και να ελπίζω στον Κύριο. Την άλλη ημέρα, αφού την πήγαν στο χειρουργείο, οι γιατροί απόρρισαν με ποια ιδιότητα αυτός ο γιατρός μπαίνει στο χειρουργείο. Ο Άγιος βρισκόταν μέσα στο χειρουργείο. Τότε εκείνος απαντά «Με έστειλαν εδώ και θα κάνω εγώ την εγχείρηση». Έτσι και έγινε. Και η μητέρα μου, δίχως επέμβαση, έγινε καλά. Οι ίδιοι οι γιατροί απόρρισαν πως η μητέρα μου σηκώθηκε και θυμήθηκε τα πάντα. Και μέχρι αυτή την ημέρα η μητέρα μου ξαναβρήκε την υγεία της όπως παλιά και με ρώτησε «Πώς εγώ έγινα καλά παιδί μου?» Και της απήντησα «Η βαθιά πίστη μου και η εμπιστοσύνη μου στον Άγιο Λουκά μας έσωσε». Έτσι λοιπόν ήρθαμε την ευλογία του Κυρίου να προσκυνήσω τα λείψανα του Αγίου Λουκά, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για το μέγα θαύμα που έκανε στη μητέρα μου. Όσοι αμφιβάλλουν, αφήνω το τηλέφωνό μου στη Γερμανία. Όποιος θέλει, ας επικοινωνήσει μαζί μου και σημειώνει και το τηλέφωνό της. Αυτά τα θαύματα είναι, αδελφοί μου, μερικά μόνο από τα πολλά που δείχνουν την επέμβαση του Αγίου σε όσους τον επικαλούνται. Αν κανείς θελήσει να απαριθμίσει τα θαύματα τα οποία επιτελεί καθημερινά ο Άγιος Λουκάς, θα πρέπει να γράψει βιβλία ολόκληρα. Τα ανέφερα όμως ενδεικτικά, ώστε να ενισχυόμεθα και εμείς στην πίστη μας και να ζητούμε τη χάρη και τη βοήθειά του, αλλά και να μιλούμε για αυτά και στους αδελφούς μας, για να τους ενισχύουμε την πίστη και να τους στηρίζουμε. Διότι είναι αλήθεια ότι πολλές φορές απογοητευόμεθα και αποθαρρυνόμεθα από όσα βλέπουμε να συμβαίνουν γύρω μας, από την αμαρτία που πλεονάζει, από την απιστία και την αθεία που ομολογείται δημόσια και συχνά είναι και προκλητική και επιθετική, ώστε να αισθάνεται ο πιστός και ο κληρικός υποδιωγμό. Όμως αυτά τα θαύματα, αυτή η ζωντανή παρουσία των Αγίων μας και του Αγίου Λουκά, που είναι ένας σύγχρονος Άγιος και έζησε μέσα σε ένα καθεστώς άθεο και υπέμεινε διωγμούς και μαρτύρια, μας δίδουν, αδελφοί μου, δύναμη και μας και μας παρακινούν και εμάς να δίδουμε τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού στους ανθρώπους, έστω και αν μερικές φορές γίνεται μαρτυρική, γιατί μας υπενθυμίζουν ότι όπου πλεονάζει η αμαρτία, υπερπερισσεύει η χάρη του Θεού και περισσεύει και στα αγνά παιδιά τα οποία με τα αγνά τους μάτια τον βλέπουν τον Άγιο, αλλά και σε όποιον τον επικαλείται με φόβο και με ευλάβεια και δέχεται τη χάρη του Αγίου πλούσια. Εύχομαι, αδελφοί μου, αυτή η χάρη του Αγίου να μας σκεπάζει όλους, να μας φωτίζει και να μας καθοδηγεί να πράττουμε το έργο του Θεού και αυτό το οποίο ζητά ο Κύριος από όλους μας, όπως το έπραξε
και ο Άγιος Λουκάς. Αμήν.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

υπήρξε μία ακόμη αγιασμένη μορφή του 20ου αιώνα. Ο λόγος για τον Άγιο Σάβα εν Καλύμνο. Απλός, ταπεινός, γνωστός για τη διακριτική διακονία του στους ανθρώπους που υπέφεραν. Έξοχος αθλητής της ασκήσεως, χειραγωγός και ασφαλής οδοδείκτης, οδήγησε και οδηγεί με ασφάλεια τους Ορθοδόξους απανταχού της γης στην ενθάρρυνση της πίστεως και σε αυτήν την ίδια την πολύτιμη και ανεκτίμητη σωτηρία. Την πορεία της ζωής του θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Ο Άγιος Σάβας ο Νέος ο Εν Καλύμνο» του θεολόγου καθηγητού Βασιλείου Παπα-Νικολάου.

Διηγείται ο Εμμανουήλ Μιχαήλος. Όταν ήμουν μικρό παιδί, πηγαίναμε με τον πατέρα μου, τον Σταύρο Μιχαήλο, στην αγρυπνία του Αγίου Ανδρέα στις 30 Νοεμβρίου. Την επομένη της αγρυπνίας, επιστρέφοντας, περάσαμε από τους Αγίους Πάντες να δούμε τον Γέροντα, τον πατέρα Σάβα. Μας δέχθηκε με μεγάλη χαρά και μας είπε: «Είστε μακάριοι. Ήθελα να είχα τη χαρά σας». Ο πατέρας μου του λέγει: «Εμείς, Γέροντα, είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί. Τι χάρη είδες επάνω μας?» «Αξιωθήκατε μεγάλης χάριτος», μας λέγει, «γιατί απόψε λειτουργηθήκατε με τους Αγίους Αποστόλους». Εγώ προσευχόμουν τη νύχτα και είδα 12 λαμπάδες αναμένες που βγήκανε από τον Άγιο Πέτρο, μικρό μοναστηράκι των Αγίων Πάντων, 100 μέτρων περίπου αποστάσεως από το όλο συγκρότημα της Ιεράς Μονής, το οποίο ανήκε στην ίδια Μονή, και προχωρούσαν αναμένες χωρίς να σβήνουν, αν και είχε μεγάλο αέρα και δυνατή βροχή. Πέρασαν την Αγία Εκατερίνα, την Ιερά Μονή δηλαδή που βρίσκεται πίσω από τους Αγίους Πάντες και σε ικανή απόσταση, και προχωρήσανε προς τον Άγιο Ανδρέα. Απόψε λοιπόν λειτουργηθήκατε με τους 12 Αποστόλους. Πολύ μεγάλη η τιμή σας.

Ο Άγιος Σάββας έβγαινε τα βράδια έξω από το μοναστήρι προς την πλευρά της πόλεως. Καθότανε στο βράχο και προσευχότανε για την πόλη και για τον κόσμο. Έβλεπε την πόλη να καίγεται, να είναι μέσα στις φλόγες και να ακούγονται φωνές και αλλαλαγμοί. «Υπάρχει πολλή αμαρτία στον κόσμο», έλεγε ο Άγιος Σάββας. «Γι' αυτό και συμβαίνουν αυτά. Αλλά και πάλι καλά, γιατί θα προχωρήσουν και σε πολύ μεγαλύτερη αμαρτία».

Όταν κατεβαίνω στην πόλη, βλέπω πολλά δαιμόνια να είναι μέσα στον κόσμο. Βλέπω να κάθονται επάνω στους ανθρώπους. Αλλού ένα, αλλού δύο, αλλού τρία και τέσσερα και έξι δαιμόνια. Δεν μπορώ να προχωρήσω και περνώ λοξά για να περάσω από τα δαιμόνια. Τον βλέπαμε, λέγει ο Εμμανουήλ Μιχαήλος, να περπατά λοξά. Δεν προχωρούσε ευθεία.

έλεγε στον πατέρα μου, διότι ήσαν πολύ αγαπημένοι. Σταυρή, ήθελα να είχατε τα μάτια της ψυχής σας ανοιχτά, για να βλέπατε όσα βλέπω εγώ. Βλέπω πάρα πολλά μυστηριώδη πράγματα.

Ο Μιχάλης και ο Ηλίας Χορδάς ήσαν αδέλφια. Ήταν θείοι μου. Ήταν οι μαστόροι του Αγίου Σάβα που κτίζανε το μοναστήρι του. Ο Άγιος Σάβας δούλευε περισσότερο από αυτούς. Μια μέρα που δουλεύανε δεν είχαν φαγητό. Λέγει η γερόντισσα Θέκλα: «Γέροντα, τι θα φάνε οι μαστόροι?» Της λέγει: «Έχει ο Θεός». Πλησίαζε το μεσημέρι. Ρωτά και πάλι η Θέκλα: «Γέροντα, το μεσημέρι πλησιάζει και δεν έχουμε τίποτα». Της λέγει και πάλι: «Έχει ο Θεός και μην είσαι ολιγόπιστη». Λέγει η Θέκλα: «Ο Θεός έχει, μα δεν έχουμε εμείς». Την ώρα εκείνη κάτω στη θάλασσα ψάρευε με τη βάρκα του ένας ψαράς. Έβλεπε με το γυαλί στην θάλασσα. Πήρε στο ένα χέρι τον δυναμίτη και τον άναψε να τον πετάξει. Παρακολουθώντας όμως με το γυαλί, αφαιρέθηκε. Και όταν συνήλθε, είδε το δυναμίτη αναμένο και έντρομος μόλις πρόλαβε να τον πετάξει μπροστά από τη βάρκα. Γύρισε αμέσως προς το μοναστήρι και δεν είπε «Άγιοι πάντες, βοηθήστε με», αλλά φώναξε «Άγιε Σάβα, βοήθημη». Ο δυναμίτης έσκασε μπροστά στη βάρκα. Πέταξε με δύναμη τα νερά της θαλάσσης, χωρίς να συμβεί κανένα κακό. Η θάλασσα σε λίγο γέμισε από ψάρια. Ο ψαράς είπε στο γιο του να γεμίσει ένα κοφίνι από τα ψάρια που μάζεψαν, να ανεβεί στο μοναστήρι και να τα δώσει στον πατέρα Σάβα, διότι αυτός ήταν που τους έσωσε. Την ίδια ώρα ο κύριος Μιχάλης ο Μαρίνος ο Παντοπόλης στέλνει με τον υπάλληλό του ένα τενεκέ λάδι και ένα κουτί πελτέ ντομάτα. Στο μοναστήρι συναντήθηκαν ο γιος του Βαρκάρη με τα ψάρια και ο υπάλληλος με το λάδι και τα παρέδωσαν στον πατέρα Σάβα. Ο Άγιος Σάβας τότε φώναξε την οσία Θέκλα και της λέγει: «Δεν σου έλεγα ότι έχει ο Θεός? Να έχεις πίστη και θα οικονομήσει ο Θεός. Να, μας έφερε και ψάρια και λάδι. Ετοίμασε τώρα να φάνε οι εργάτες». Άλλοτε πάλι, όπως διηγούνται οι ίδιοι εργάτες, εργαζόντουσαν χωρίς να βλέπουν φαγητό. Του λένε: «Γέροντα, τι θα φάμε σήμερα?» Εκείνος τους είπε: «Θα σας ετοιμάσω ρεβίθια». Η ώρα είχε προχωρήσει. Βλέπουν τον Άγιο Σάβα να βάζει 2 ξυλαράκια σταυρωτά στο τζάκι. Τοποθετεί την κατσαρόλα, ρίχνει μέσα τα ρεβίθια ξηρά όπως ήταν, χωρίς σόδα, αλάτι, κρεμμύδι, λάδι, τα σταυρώνει, τα σκεπάζει και ανάβει τη φωτιά. Οι μαστόροι που παρακολουθούσαν έλεγαν αστειευόμενοι ότι σήμερα θα φάμε ρεβίθια στραγάλια. Ήλθε το μεσημέρι. Κάθισαν να φάνε και με μεγάλη έκπληξη διεπίστωσαν ότι τα ρεβίθια είχαν λιώσει. Τότε θαύμασαν τη χάρη του Αγίου Σάβα.

Την εποχή που έκτιζε ο Άγιος Σάββας το μοναστήρι, δεν είχε χρήματα. Δύο καλύμνοι ήταν αντίδικοι για ένα κτήμα στην περιοχή Κεφάλα και προσέφηγαν στα δικαστήρια. Και οι δύο ήσαν ισχυροί. Την ημέρα της δίκης στρέφει ο πρώτος το βλέμμα του προς τους Αγίους Πάντες και λέγει: «Άγιε μου Σάββα, βοήθησέ με να κερδίσω το κτήμα μου και ό,τι εργασίες κάνεις στο μοναστήρι σου, εγώ θα σου τα πληρώσω». Κατά τη δίκη, ο ίδιος αυτός λέγει στον πρόεδρο του δικαστηρίου: «Κύριε πρόεδρε, δεν πιστεύετε σε αυτά που σας λέγω, ότι το κτήμα είναι δικό μου? Καλά κάνετε. Μην πιστεύετε. Ρωτήστε όμως όλους τους καλυμνίους που βρίσκονται εδώ και θα σας πούν ότι το κτήμα είναι δικό μου». Το δικαστήριο τον δικαίωσε και απέρριψε τον αντίδικο. Ο δικαιωθής έδωσε στον υπάλληλό του 10.000 φράγκα ιταλικά να τα δώσει στον Άγιο Σάββα και όταν θα τελείωναν θα του έδιδε και άλλα. Τον Άγιο Σάββα οι καλύμνοι, ζώντα ακόμη, τον θεωρούσαν και τον τιμούσαν ως Άγιο και Θαυματουργό και σε κάθε ανάγκη τους κατέφευγαν στην Αγίωσή.

Το 1933, που οι εκκλησίες ήταν κλειστές από τους Ιταλούς, ο δεσπότης Απόστολος κάλεσε τους ιερείς της Καλύμνου και τους υποχρέωσε να υποταχθούν όλοι στον Πάπα. Οι ιερείς όμως δεν δέχθηκαν κάτι τέτοιο και αρνήθηκαν να υπογράψουν. Οι Ιταλοί έκαναν συλλήψεις. Έπιασαν όλους τους ιερείς και τον Άγιο Σάββα και τους έκλεισαν στις φυλακές της Κο. Τον Άγιο Σάββα τον καταδώσανε ότι ήταν ο αρχηγός της κινήσεως αυτής. Στις φυλακές της Κο έβαλαν τον Άγιο Σάββα στην γκέλα νούμερο 70. Ήταν ένα κελί στενό που χωρούσε έναν μόνο άνθρωπο και αυτόν μόνο όρθιον. Τη νύχτα ο φύλακας βλέπει στην γκέλα νούμερο 70 φως. Πηγαίνει και ξυπνά τον διοικητή των φυλακών και του λέγει ότι η γκέλα νούμερο 70 έχει φως. Ο διοικητής σηκώθηκε αμέσως, λέγοντας ότι ο καλόγερος αυτός είναι όντως κακός άνθρωπος. Άνοιξε το κελί και είδε ένα εξαίσιο θέαμα. Ο Άγιος Σάββας ήταν όλος φως. Άλλαξε αμέσως γνώμη, ανεγνώρισε την αγιότητά του, γονάτισε, ζήτησε την ευλογία του και τον έβγαλε από τη φυλακή. Του είπε ακόμη ότι θα είσαι ελεύθερος και ελεύθερα πλέον θα λειτουργείς στο μοναστήρι σου. Τον έβαλε στο καραβάκι λούπα και τον έστειλε στην Κάλυμνο. Και ενώ όλες οι εκκλησίες στην Κάλυμνο ήσαν κλειστές, ο Άγιος Σάββας λειτουργούσε ανενόχλητο στο μοναστήρι του επί 3 ολόκληρα χρόνια, έως ότου άνοιξαν και οι υπόλοιποι ναοί.

Θαύμα δηλητηριάσεως. Το 1965 περίπου ήμουν αφηγείται ο πατήρ Κυπριανός Μιχαήλος στον Τάργον της Αυστραλίας. Ήμουν ακόμη λαϊκός και συγκατοικούσα με ένα ανδρόγυνο που ήσαν άτεκνοι. Ο άντρας ήταν Εγγλέζος και η γυναίκα του Ινδί. Μια μέρα η γυναίκα έπαθε δηλητηρίαση. Πρίστηκε, τυμπανίστηκε, παραμορφώθηκε και ήταν έτοιμη να πεθάνει. Ο άντρας της με φώναξε και μου είπε: «Η γυναίκα μου πεθαίνει, βοήθησέ με». Εγώ τον καθησύχασα και του είπα να μην φοβάται, ότι δεν θα πεθάνει η γυναίκα του και ότι έχω ένα φάρμακο που θα την κάνει αμέσως καλά. Το φάρμακο που είχα ήταν το αγιασμένο λάδι του Αγίου Σάβα από την Κάλυμνο. Λέω στη γυναίκα: «Μη φοβάσαι, μόνο θα κάνεις ό,τι σου πω. Θα ενώσεις τα τρία δάχτυλα και θα κάνεις τον σταυρό σου όπως τον κάνω και εγώ». Έκανε ό,τι της είπα. Εγώ με το λάδι την σταύρωσα σε όλο το σώμα της. Αμέσως άρχισε να κάνει εμετό, να υδρώνει σε μεγάλο βαθμό και να βγάζει ακαθαρσίες. Μετά βυθίστηκε σε ύπνο βαθύ και σε μισή ώρα συνήλθε και θεραπεύτηκε τελείως. «Δώσε μου το φάρμακο που έχεις», μου λέγει η γυναίκα, «διότι αυτό δεν το έχει κανένας γιατρός». Γέμισε ένα μεγάλο μπουκάλι με λάδι, έριξε μέσα και το λαδάκι του Αγίου Σάβα και η χαρά της ήταν πολύ μεγάλη. Όχι μόνο που θεραπεύτηκε, αλλά και για το μπουκάλι με το λάδι που θα το είχε για φάρμακο σε κάθε της ανάγκη. Δεν έπαυσε εν τούτης να διηγείται σε όλους, γνωστούς και αγνώστους, το θαύμα που της έκανε ο Άγιος Σάβας.

Ένα πολύκροτο θαύμα. Διηγείται η Κατερίνα Βλάχου, 43 χρονών, από την Αφάντου της Ρόδου. Έπασχα από την κακιά χοληστερίνη. Οι γιατροί της Ρόδου με στείλανε στην Αθήνα για στεφανιογράφημα και μαγνητική εγκεφάλου. Πριν φύγω από τη Ρόδο, πήρα την ευλογία του γέροντα πατέρα Σεραφείμ της Παναγιάς Παραμυθιάς. Στο αεροδρόμιο ήρθε η κυρία Ελένη Παπαδοπούλου από το Παραδείσι και μου έδωσε το βιβλίο του Αγίου Σάβα, μια εικόνα του, το λάδι και την κορδέλα από τον Άγιο και με παρότρινε να τον επικαλεστώ για να με βοηθήσει. Το στεφανιογράφημα έγινε στον Ερυθρό Σταυρό. Την ώρα που ετοιμαζόμουν για το στεφανιογράφημα, έκανα το σταυρό μου, άκουσα τις συστάσεις της προϊσταμένης και μπήκα στο χειρουργείο. Την ώρα της εξετάσεως, αισθάνθηκα ότι η καρδιά τελείωνε. Παρακάλεσα με δυσκολία τον γιατρό να σταματήσει, αλλά στάθηκε αδύνατο. Εκείνη τη στιγμή κοίταξα στο εικόνισμα της Παναγίας και είπα: «Χριστέ μου, θα φύγω χωρίς να πάρω την Θεία Κοινωνία». Και λέω μια μικρή προσευχή. Άκουσα εντωμεταξύ τον γιατρό να δίνει εντολή «Δώστε πίεση». Έχασα τις αισθήσεις μου. Απέναντί μου υπήρχαν δύο οθόνες που έδειχναν τους παλμούς της καρδιάς. Ανάμεσα στις δύο εικόνες παρουσιάστηκε ο γέροντας Σεραφείμ και μου λέει με αυστηρό ύφος: «Κατερίνα, πιστεύεις στον Χριστό?» Αυτό το είπε τρεις φορές. Με κόπο απάντησα «Ναι». Τότε ο γέροντας ηρέμησε και είπε: «Η Παναγία η Παραμυθιά είναι κοντά σου και μη φοβάσαι». Με αυτό συνήλθα και συνέχισε η εξέταση. Τρεις μέρες αργότερα πήγα για τη μαγνητική τομογραφία στο Κέντρο Ιατρικών Απεικονίσεων στο Χαλάνδρι, στις 23 Ιανουαρίου του 1993. Η εξέταση ήταν δύσκολη, για το λόγο ότι εγώ ήδη ήμουν ταλαιπωρημένη από τις προηγούμενες εξετάσεις. Ο γιατρός, εάν μου συνέβαινε κάτι, δεν μπορούσε να επεμβεί αν δεν περνούσαν 25 λεπτά. Όταν άρχισε η εξέταση, με έπιασε μεγάλη ταχυπαλμία. Αισθάνθηκα πολύ άσχημα. Τότε επικαλέστηκα με όλη την πίστη μου τον Άγιο Σάββα της Καλύμνου λέγοντας: «Μεγαλόχαρε, που πας εκεί που δεν σε φωνάζουν. Έλα και σε μένα την αμαρτωλή που σε φωνάζω και βοήθησέ με». Πέρασαν τα 25 λεπτά χωρίς να καταλάβω τίποτα. Η εξέταση τελείωσε και πήγαμε στο σπίτι. Τα αποτελέσματα ήταν εντάξει. Όταν όμως πήγαμε στο σπίτι, ο γαμπρός μου που είναι γιατρός πήρε τις ακτινογραφίες και άρχισε να τις εξετάζει μαζί με την κόρη μου. Σε μία από τις 9 ακτινογραφίες είδαν παραδόξως μία αγιογραφία. Έκπληκτοι, με ρώτησαν ποιον Άγιο είχα επικαλεστεί και τους απάντησα τον Άγιο Σάββα από την Κάλυμνο. Όπως ήταν φυσικό, το γεγονός μαθεύτηκε παντού. Πολλοί κόσμος έτρεχε από τη Ρόδο στον Άγιο Σάββα στην Κάλυμνο και συνεχώς μάθαιναν για περισσότερα θαύματα. Μέχρι που ο μισόκαλος διάβολος άρχισε την αντεπίθεση. Κάποιος δημοσιογράφος από το ιδιωτικό μεγάλο κανάλι, ο κύριος Χαρδαβέλας, έστειλε δημοσιογράφους με σκοπό να ειρωνευθεί και να γελάσει το Πανελλήνιο με την βιομηχανία θαυμάτων στην Κάλυμνο. Ότου θαύματος όμως, ενώ οι δημοσιογράφοι έφτασαν απροειδοποίητα και ευνηδίασαν τις μοναχές, βρέθηκαν εκεί χωρίς να το γνωρίζουν ο σεβαστός γέροντας πατήρ Παύλος Νικηταράς, ο δήμαρχος Καλύμνου, ο ιατρός κύριος Μιχαήλ Ζαΐρης και άλλα πρόσωπα που τους είχε κάνει θαύμα στα σπίτια τους ο Άγιος. Έτσι η προσπάθεια του δημοσιογράφου έπεσε στο κενό, παρά το ότι επιστράτευσε έναν άθεο γιατρό, τον κύριο Τόλια, για να υποστηρίξει τις απόψεις του. Εάν ήταν αντικειμενικός, έπρεπε να κάνει σύγκριση των αξονικών τομογραφιών. Για τούτο διαμαρτυρήθηκαν οι ιατροί της Καλύμνου εναντίον του κυρίου Τόλια, όπως ο ιατρός κύριος Παντελής Πανορμήτης, Ιωάννης Μαγκάκης και άλλοι.

Ο κύριος Ανδρέας Κυριάκου διηγείται. Είμαι ο Ανδρέας Κυριάκου, πατέρας του μικρού Δημήτρη από την Κύπρο. Σας χαιρετούμε και ασπαζόμαστε την δεξιά σας. Πήρα την επιστολή σας 21 Τετάρτου 1997 μαζί με το βιβλίο του Αγίου Σάβα και σας ευχαριστούμε, όπως επίσης και το αγιασμένο λαδάκι και την κορδέλα του. Παρακάτω θα σας εξιστορήσω την ιστορία του Δημήτρη με το θαύμα που του επετέλεσε ο Άγιος Σάβας. Ο Δημήτρης εισήχθη στο Μακάριο Νοσοκομείο Λευκωσίας. Όταν ανακαλύψαμε κακοήθεις όγκους στη λεκάνη αριστερά και μπροστά στην κοιλιά, στις 26 Δευτέρου 1997 ήταν σαν να έπεσε κεραυνός εν εθρία. Όμως κάπου η ταραχή μας μετριαζόταν με την ελπίδα στον Κύριο ότι θα ήταν μια σκληρή δοκιμασία που θα περνούσε. Στις 14 Τρίτου 1997 μου τηλεφώνησε η κυρία από την Θεσσαλονίκη. Είναι Κύπρια, γνωστή με τον αδελφό μου, και μου είπε ότι ο γιος της είχε παρόμοιο πρόβλημα με το αίμα του. Θα μετέβαινε στην Αγγλία για θεραπεία, αλλά δεν πήγε γιατί δεν χρειάστηκε. Προσευχήθηκε στον Άγιο Σάβα, άλυψε το παιδί με λάδι και θεραπεύτηκε, διότι παρουσιάστηκε ο Άγιος στον ύπνο της. Μου είπε ότι θα μου στείλει λάδι και κορδέλα από τον Άγιο Σάβα να ζώσω το παιδί στη μέση. Όταν τα πήρα μαζί με την εικονίτσα της Παναγίας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης, πήραμε τη ζώνη, τη δέσαμε στο παιδί και το αλήφαμε κάθε τόσο με το λαδάκι του Αγίου. Στις 29 Τρίτου 1997 παρουσιάστηκε στον ύπνο της κουνιάδας μου ο Άγιος Σάβας και της είπε: «Θα γίνει καλά το παιδί». Όπως είπε η κουνιάδα μου, ήταν πολύ δυνατό, παραστατικό το όνειρο που θα το θυμάται για πάντα. Από την ημέρα εκείνη μεγάλωσε πιο πολύ η ελπίδα μας και είμαστε πλέον σίγουροι ότι θα πήγαιναν όλα κατευχήν. Στους 2 πρώτους μήνες άρχισαν να λιγοστεύουν οι παρενέργειες του Δημήτρη και λιγόστευε και ο πόνος. Στις 20 Μαΐου του 1997 είχαμε κάνει το δεύτερο αξονικό για να συγκρίνει ο γιατρός πώς πάει με τους όγκους σε σχέση με τον αρχικό πρώτο αξονικό το Φεβρουάριο του 1997. Αποτέλεσμα, ο όγκος στη λεκάνη και τα λεμφώματα στην κοιλιά εξαφανίστηκαν τελείως. Δόξα σοι ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Όπως το περιμέναμε, έτσι και έγινε. Δια των πρεσβειών του Αγίου Σάβα, στον Κύριο. Καθάρισε ο Δημήτρης σε 3 μόνο μήνες μετά από 3 χημειοθεραπείες. Δόξα τω Θεώ, συνεχίζουμε τώρα με ήπιες χημειοθεραπείες για να κλείσει ο κύκλος. Όλοι είμαστε σίγουροι ότι θα έχουν αίσιο τέλος. Με τη σειρά μου σας στέλνω αυτή την ευλογία για τη μονή σας και σας ευχαριστούμε θερμά για το 40-λίτουργο. Μακρηγόρησα λίγο, αλλά νομίζω ήταν αναγκαίο και αν το επιθυμείτε, μπορείτε να το γράψετε και αυτό το νέο θαύμα του Αγίου Σάβα στο βιβλίο που εκδίδεται στη μονή σας, για να δοξαστεί για μία ακόμη φορά το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου Σάβα της Καλύμνου. Όταν θα είναι τελείως καλά ο Δημήτρης, θα έρθουμε όπως υποσχεθήκαμε στον Άγιο Σάβα να προσκυνήσουμε το Άγιο Λειψανό του και να τον ευχαριστήσουμε για τη μεγάλη αυτή ευεργεσία που έφερε στο σπίτι μας. Με πολύ αγάπη, Ανδρέας Κυριάκου, Λάρνακα, Κύπρος. Ιστερόγραφο. Εκπλήρωσαν το τάμα τους το καλοκαίρι του 1998.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Διανύοντας μια απόσταση 20 χιλιόμετρων από τα Χανιά, διασχίζουμε το Θαριανό Φαράγγι με προορισμό το ιστορικό χωριό Θέρισο. Το στενό πέρασμα του Φαραγγιού με τις κάθετες επιβλητικές βραχοπλαγιές και την οργιώδη βλάστηση εντυπωσιάζει πραγματικά τον επισκέπτη.

Το φαράκι του Θερίσου έχει μήκος 6 χιλιόμετρα και το διαρρέει ο Κλαδισσός ποταμός που πηγάζει από τα Λευκά Όρη και διασχίζοντας το φαράγγι εκβάλλει στην παραλία της Νέας Χώρας δυτικά των Χανίων. Η αρχαία ονομασία του ποταμού ήταν Κερδισσός. Το πλάτος του φαραγγιού κυμαίνεται από 15 έως 25 μέτρα και το ορεινό του τμήμα χαρακτηρίζεται από γκρεμούς και χάσματα. Η σπουδαιότητα του φαραγγιού του Θερίσου συνίσταται στη μεγάλη αισθητική του αξία. Κατά μήκος του ποταμού συναντούμε συστάδες από πλατάνια και πικροδάφνες και γύρω από το φαράγγι φρύγανα και σπήλαια στα οποία δεν επιτρέπεται η είσοδος στο κοινό. Το φαράγγι έχει μια πλούσια χλωρίδα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς πολλά από τα φυτά είναι σπάνια ή απειλούμενα και προστατεύονται σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο όπως ταράνκουλους κρέτικους, λάκτουκα κανθιφόλια, όνος μαγκρέκα, μπράσικα κρέτικα, φερουλάγκο θυρσιφλόρα και πετροράγκια διανθόιδης. Στο φαράγγι υπάρχει επίσης μια πλούσια ερπετοπανίδα όπως το σπάνιο άκακο και πολύ χρήσιμο σπιτόφυδο και η σάβρα ποντάρσης κρετένσης σε πυκνό πληθυσμό.

Το ιστορικό χωριό Θέρισο, που βρίσκεται σε υψόμετρο 580 μέτρων, μέσα σε ένα ανέγγιχτο φυσικό τοπίο, διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στη νεότερη ιστορία της Κρήτης, καθώς οι κάτοικοι του δεν έπαψαν να πολεμούν με αυτοθυσία τους Τούρκους, που προσπάθησαν πολλές φορές να αφανίσουν την ισχυρή αυτή αετοφόλια που γέννησε γενναίους πολεμιστές όπως τους αδελφούς Χάλι. Σήμερα ο επισκέπτης που θα έρθει στο Θέρισο με ανοιχτή και καθαρή καρδιά θα γίνει δεκτός από τους φιλόξενους κατοίκους του που διατηρούν αναλύωτα τα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμά τους με ριζίτικο καλωσόρισμα.

και στις οικογένειες. Και ο Ρόμπερτ Πάσλεϊ στο έργο του «Ταξίδια στην Κρήτη» αναφέρει: «Δεν είναι μεγάλο χωριό, έχει λίγη έκταση αρρώσιμης γης, αλλά έχει πολλά πίμνια και τα σπίτια δεν είναι συγκεντρωμένα, αλλά σκόρπια».

Θέρισο βρίσκεται σε στρατηγική θέση. Από εδώ αρχίζει ο δύσκολος δρόμος, η Αγγελόστρατα, που οδηγεί στην κορυφή των Λευκών Ωραίων, τις Πάχνες, σε υψόμετρο 2.452 μέτρων, και το απόρθητο στενό φαράγγι από την βόρεια πλευρά το καθιστούσαν ένα φυσικό οχυρό και ασφαλές καταφύγιο των επαναστατών στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Το 1821 επιχείρησε να εισβάλλει στο Θέρισο ο Λατίφ Πασάς με 5.000 στρατιώτες και κανόνια, φέρνοντας μαζί του αλυσίδες και σκοινιά για να δέσει τους επαναστάτες. Στη θέση Καμπιά, πριν από την είσοδο του Φαραγγιού, τον περίμεναν ο Βασίλης Χάλης και ο Σφακιανός Καραβοκύρης από την Ανώπολη, Ανδρέας Φασούλης, που πρόσφερε στον αγώνα όλο το μπαρούτι του πλοίου του. Είχε μοιηθεί από τους πρώτους στη φιλική εταιρεία και είχε τιμηθεί με το βαθμό του πεντακοσίαρχου από τον Γενικό Επάρχο Κρήτης Μιχαήλ Κομνηνό Αφεντούλιεφ. Οι δύο καπετάνοι οχυρώθηκαν στα Καμπιά με 300 επαναστάτες και τους Λακιώτες που έφτασαν να τους βοηθήσουν και ανάγκασαν τους Τούρκους που ήταν εξαπλάσιοι να τραπούν σε φυγή, εγκαταλείποντας τα όπλα τους με τα οποία εξοπλίστηκαν πολλοί άοπλοι επαναστάτες. Στη μάχη πήραν μέρος και οι γυναίκες του Θερίσου μαζί με τους άνδρες, τους αδελφούς και τους γιους τους, και αναφέρεται μια νέα γυναίκα που κουβαλούσε νερό στους πολεμιστές με μια στάμνα στο κεφάλι της, όταν μια τουρκική σφαίρα έσπασε τη στάμνα και την τραυμάτισε. Αλλά εκείνη δεν λυπήθηκε για τα τραύματά της, αλλά για το πολύτιμο νερό που χάθηκε την ώρα του αγώνα. Στη μάχη αυτή σκοτώθηκε στις 19 Αυγούστου 1821 ο Στέφανος Χάλης, και οι Τούρκοι άφησαν εκεί 500 νεκρούς μαζί με τον αρχηγό των γενιτσάρων του Ηρακλείου, τον Καούνι.

Ο Στέφανος Χάλης ήταν ο πιο μορφωμένος από τα αδέρφια του, Βασίλειο και Ιωάννη, έχοντας μαθητεύσει κοντά σε σημαντικούς λόγιους. Προσλήφθηκε ως υπάλληλος του Βρετανικού Προξενείου στα Χανιά και στη συνέχεια μετατέθηκε στην Πάτρα. Εκεί μοιήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και παρότι καλαμαράς, λιράρης και ποιητής, με το ξέσπασμα της Επανάστασης του 1821 άρπαξε τα όπλα και επέστρεψε στην Κρήτη να πολεμήσει για τη Λευτεριά. Τότε λέγεται ότι έγραψε το τραγούδι «Πότε θα κάμει ξαστεριά», που έμελε να γίνει ο ύμνος του αγώνα των Κρητικών, αν και δεν είναι εξακριβωμένο ότι το τραγούδι αυτό ήταν του Στέφανου Χάλη. Μετά την έναρξη της Επανάστασης στην Πελοπόννησο, ξεσηκώθηκαν και οι Σφακιανοί. Οι φλόγες της Λευτεριάς που τύλιξαν την Πελοπόννησο οδήγησαν τους Τούρκους σε ένα βάρβαρο ξέσπασμα στα Χανιά με συλλήψεις δασκάλων, ιερωμένων και προκρήτων. Στις 19 Μαΐου του 1821, οι Τούρκοι κρέμασαν σε ένα πλάτανο στη Σπλάντζια

Βιζαντινίων, τον επίσκοπο Κισάμου και Σελήνου, Μελχισεδέκ Δεσποτάκη, και στη συνέχεια επιδόθηκαν σε πρωτοφανείς σφαγές του άμαχου πληθυσμού που κράτησαν μερόνυχτα. Τότε δόθηκε το σύνθημα του ξεσηκωμού από τους αδελφούς Χάλι. Ο Στέφανος είχε ξεσηκώσει τα Λευκά Όρη με τους πύρινους πατριωτικούς λόγους του και το τραγούδι «Πότε θα κάμιξα στεριά» είχε ξεκινήσει το ταξίδι προς την αιωνιότητα.

Στην πλατεία του χωριού βρίσκεται η δίκλητη εκκλησία που τιμάται στην Παναγία και την Αγία Εκατερίνη, η οποία θεμελιώθηκε στις 23 Μαρτίου 1618 και αποπερατώθηκε με κόπους και έξοδα του ιερομονάχου Σάβα Φούμη. Η παράδοση αναφέρει ότι στα τρία βουνά που περιβάλλουν το χωριό κατοικούσαν τρεις θερισανοί. Στο ανατολικό ο Μελάς, στο βόρειο βουνό ο Λιώδος και στο δυτικό ο Πατερογιάννης, που είδε ένα βράδυ να λάμπει ένα φως μέσα στους πυκνούς βάτους στο σημείο που είναι σήμερα η εκκλησία. Το ίδιο φως είδαν και τις επόμενες νύχτες και αποφάσισαν να βάλουν σημάδι με ένα τουφέκι στο σημείο που έβλεπαν το φως και άφησαν εκεί το τουφέκι όλη τη νύχτα. Την επόμενη ημέρα είδαν που στόχευε το τουφέκι και έτσι βρήκαν μέσα στους βάτους το εικόνισμα της Παναγίας. Οι τρεις άντρες πήραν το εικόνισμα της Παναγίας να το φυλάξουν, αλλά το ίδιο βράδυ το εικόνισμα εξαφανίστηκε και ξαναείδαν το φως μέσα στους βάτους. Κατάλαβαν τότε ότι ήταν θέλημα της Μεγαλόχαρης να χτιστεί στο σημείο εκείνο η εκκλησία της όπως και έγινε. Στην νότιο-δυτική γωνία της εκκλησίας βρίσκονται οι τάφοι των Χάλιδων και λίγο πιο πέρα ο χιλιόχρονος πλάτανος. Στις επιγραφές διαβάζουμε: «Στεφάνη Δάφνη σέπλεξε η δόξα η μεγάλη, στο Γιάννη και το Στεφανή και στο Βασίλη Χάλι». Στον τάφο του Στέφανου Χάλι η επιτίδια πλάκα αναφέρει: «Ενθάδε κείτε ο εκθερήσου Στέφανος Δημητρίου Χάλις, ο πλαρχηγός πεσών ηρωικός μαχόμενος παρά την θέση Ναλιάκες στις 19 Αυγούστου 1821. Στη Παναγία στην αυλή, στη δόξα στην αγκάλι, κείτε το γιος της Λευτεριάς, ο Στέφανος ο Χάλις».

Ο Βασίλης Χάλης ήταν ο στρατάρχης Κρήτης Εκθερίσου. Έμαθε μερικά κολυμπογράμματα στο μοναστήρι της Χρυσοπηγής, ώσπου μια μέρα του Πάσχα όρμησαν οι ξεκουκούλωτοι γενίτσαροι σαν λυσασμένες ίενες και κατάσφαξαν τους μοναχούς που δεν πρόφτασαν να φύγουν. Ο Βασίλης κρύφτηκε σε ένα πηγάδι και σώθηκε, και από τότε σε πολύ νεαρή ηλικία βγήκε στα βουνά και έγινε χαΐνης για να εκδικηθεί τα εγκλήματα των Τούρκων. Το 1812 οι κρητικοί γενίτσαροι είχαν μετατρέψει την Κρήτη σε κόλαση με τα φρικτά εγκλήματα που διέπραταν σε βάρος των χριστιανών. Έτρωγαν χοιρινό έξω από τα τζαμιά, πίνοντας κρασί και τσικουδιές, και είχαν την αίσθηση ότι ήταν οι κυρίαρχοι του νησιού, με πατρογονικά δικαιώματα σε ανθρώπους και πράγματα. Τρομοκρατούσαν τους πάντες, στέλνοντας σφαίρες τυλιγμένες σε ένα χαρτί που έγραφε το ποσό το οποίο έπρεπε να πληρώσουν οι παραλήπτες του σημειώματος για να μην τους δολοφονήσουν. Πυροβολούσαν πάνω από τα τείχη αδιακρίτως όποιον περνούσε, στοιχηματίζοντας μεταξύ τους από ποια πλευρά θα πέσει το θύμα τους. Την εγκληματική συμπεριφορά τους χαρακτηρίζει η φράση που συνήθιζαν να λένε στα θύματά τους: «Τούτο θα σου πάρω, εκείνο θα μου δώσεις και αυτό θα μου το χαρίσεις». Στο Μεγάλο Κάστρο και τα Χανιά οι συνθήκες ζωής των χριστιανών ήταν απελπιστικές. Στην αλληλογραφία που αντάλλασαν ο Γάλλος πρόξενος των Χανίων Ρουσέλ με τον Γάλλο προξενικό πράκτορα στο Ηράκλειο Μποζέ αναφέρεται: 4 Αυγούστου 1806. Εδώ βασιλεύει φοβερή αναρχία. Οι κακοποίοι κάνουν ένα σωρό εγκλήματα. Δεν ακούμε τίποτε άλλο από δολοφονίες και αδικίες. 30 Μαρτίου 1807. Οι κακοποιοί μόλις δολοφόνησαν ακόμη 2 ταλέπορους Έλληνες σε ένα χωριό κοντά στην πόλη. Ο Πασάς έστειλε ένα μπαϊραχτάρι να κατεδαφίσει τα σπίτια των δολοφόνων και να δημεύσει την περιουσία τους. 18 Ιουνίου 1807. Ούτε εδώ, ούτε στα χωριά σταματούν να τραυματίζουν, να ακροτηριάζουν και να δολοφονούν. 9 Φεβρουαρίου 1812. Ο Δευτερδάρ Ασάν Εφέντης εκμυστηρεύτηκε στο γιο μου ότι έστειλε κάποιον δικό του στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό να μεταφέρει τα παράπονα του για τους Τούρκους των Χανίων, οι οποίοι καθημερινά σφάζουν τους ταλέπορους ραγιάδες και ζητάει την διάλυσή τους. Ο Σουλτάνος Μαχμούτ Δεύτερος αποφάσισε να επέμβει δυναμικά και να τιμωρήσει αμήλικτα τους γενίτσαρους. Έστειλε τότε στην Κρήτη τον Χατζή Οσμάν Πασά, ο οποίος ζήτησε την βοήθεια του Βασίλη Χάλη προκειμένου να εξολοθρεύσει τους γενίτσαρους. Πολλούς από αυτούς εκτέλεσε με απαγχωνισμό και γι' αυτό πήρε το προσωνύμιο Πνιγάρης. Η δράση του Χατζή Οσμάν Πασά εντυπωσίασε τους χριστιανούς και δημιουργήθηκαν θρύλοι γύρω από το όνομα αυτού του περίεργου Πασά. Έλεγαν ότι ήταν κρυπτοχριστιανός, αρχιμανδρίτης του Πατριαρχείου, και ότι το πραγματικό του όνομα ήταν Βασίλειος. Πριν από τη μεγάλη σφαγή που οργάνωσε εναντίον των γενιτσάρων την ίδια ημέρα και την ίδια ώρα στα Χανιά και το Ηράκλειο, λέγεται ότι παρακολούθησε την Θεία Λειτουργία και κοινώνησε από τα χέρια ενός έντρομου ιερέα. Για την πρωτοφανή συμπεριφορά του, οι Τούρκοι του Ρεθύμνου τον αποκαλούσαν χλεβαστικά Παπαγιάννη, και ένα δημοτικό τραγούδι της εποχής αναφερόταν στον Οσμάν Πασά. Πολύν καιρό έχει ο βασιλιάς να πέψει ένα ζαμπίτι, και έπεψε τον Οσμάν Πασά και μέρωσε την Κρήτη. Ούλους τσαγάδες στο Χανιό έπεψε και αβιζέρνη, πως τα φερμάνια του γράψαν να πνίγει και να δέρνει. Την πολιτική του Χατζή Οσμάν Πασά ακολούθησε και ο διάδοχος του Ρεσίτ Μουσταφά Πασάς, ο γνωστός Κιουταχής. Ως σερασκέρης της Κρήτης, ο Κιουταχής από το 1815 έως το 1816 εξόντωσε με απαγχωνισμό
πολλούς εγκληματίες γενίτσαρους.

1819 ο Βασίλης Χάλης μοιήθηκε στη φιλική εταιρεία και ταξίδεψε στη Σμύρνη, την Αλεξάνδρεια και την Κωνσταντινούπολη για να προμηθευτεί όπλα για τον αγώνα. Το 1820 γύρισε στην Κρήτη και πήρε μέρος στη συνέλευση των προκρήτων στα Σφακιά που αποφάσισε την εξέγερση της Κρήτης. Το 1823 ο Βασίλης Χάλης πολέμησε στις περισσότερες μάχες στην Πελοπόννησο εναντίον του Ιμπραήμ και διακρίθηκε για τον ηρωισμό και τη σύνεσή του. Πέθανε το 1846 στο Ναύπλιο με το βαθμό του υποστράτηγου. Ο πλατχηγός αδελφός του Ιωάννης Χάλης ήταν ο παππούς της γιαγιάς του συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, της Εκατερίνης Σπυριδάκη. Το 1866 το Θέρισο γνώρισε μια νέα τραγωδία. Ο Μουσταφά Πασάς, αφού ισοπαίδωσε τους Λάκους, καυχήθηκε ότι θα κάνει το Θέρισο Χέρσο. Και πράγματι, επιτέθηκε και παρέδωσε το χωριό στις φλόγες. Τότε οι κάτοικοι του χωριού έφυγαν στα Κύθυρα και την Πελοπόννησο. Μαζί τους έφυγε και η μητέρα του Ελευθερίου Βενιζέλου, Στυλιανή Πλουμιδάκη, κρατώντας την αγκαλιά της τον Βενιζέλο, βρέφος 2 ετών. Ένα μόνο σπίτι έμεινε όρθιο στο χωριό, που ανήκε σε ένα χωριανό που δεν είχε οικογένεια, ο οποίος είχε υιοθετήσει ένα τουρκόπουλο από τα Χανιά. Το παιδί εκείνο μεγάλωσε και κατατάχθηκε στον τουρκικό στρατό. Την ημέρα της καταστροφής του χωριού, το παιδί εκείνο έτρεξε στο σπίτι του θετού του πατέρα και ύψωσε την τουρκική σημαία στη στέγη του σπιτιού που μεγάλωσε και χάρη στη σημαία ήταν το μόνο σπίτι που έμεινε όρθιο. Ένα χρόνο αργότερα, τον Απρίλιο του 1867, ο Μουσταφά Πασάς πλήρωσε για την καταστροφή του Θερίσου στη μάχη του Λούλου. 2 λόχοι των Τούρκων περικυκλώθηκαν από τους επαναστάτες και εξοντώθηκαν. Στο Θέρισο ζούσαν εκείνα τα χρόνια οι αδελφές Τσεπέτη, Χρυσή και Κατερίνα, που η ομορφιά τους ήταν ξακωστή σε όλη την περιοχή. Το 1866 ο Μουσταφά Πασάς έμαθε για τις όμορφες αδελφές του Θερίσου και θέλησε να τις αρπάξει για το χαρέμι του. Οι 2 αδελφές αντιστάθηκαν στις ορέξεις του και η Κατερίνα κατάφερε να διαφύγει στα βουνά. Οι Τούρκοι συνέλαβαν όμως τη Χρυσή Τσεπέτη και ο Μουσταφά Πασάς εξαγριωμένος έδωσε διαταγή να την αλέσουν ζωντανή στη μηλόπετρα που άλεθαν τις ελιές. Την αιματοβαμμένη μηλόπετρα του μαρτυρίου της ηρωικής κόρης του Θερίσου συναντούμε σήμερα στο χωριό για να υπενθυμίζει την βαρβαρότητα του Ασιάτη κατακτητή.

Μεγάλη ιστορική σημασία απέκτησε το χωριό με την επανάσταση του Θερίσου το 1905, όταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι οπαδοί του διακήρυξαν τη διαφωνία τους με την πολιτική του πρίγκιπα Γεωργίου και ζήτησαν την ένωση της Κρήτης με την ελεύθερη Ελλάδα. Στο χωριό συναντούμε το στρατηγείο του Ελευθερίου Βενιζέλου, που στεγάζει σήμερα το ιστορικό μουσείο Θερίσου.

0: Ελευθέριος Βενιζέλος πρωταγωνίστησε στην τελευταία απελευθερωτική επανάσταση της Κρήτης το 1897. Τότε είχε αναδειχθεί σε εθνικό επαναστάτη, σε εθνικό ηγέτη. Στο Θέρισο υποχρεώθηκε λόγω της αυταρχικής και δεσποτικής πολιτικής του είπα του αρμοστή Κρήτης πρίγκιπα Γεωργίου να γίνει πολιτικός επαναστάτης, να προασπίσει τις ελευθερίες του κρητικού λαού και να προωθήσει το κρητικό ζήτημα που είχε καταδικαστεί σε τέλμα εξαιτίας της εξωτερικής πολιτικής του πρίγκιπα, ο οποίος δεν μπορούσε να προωθήσει το κρητικό ζήτημα σε διεθνές επίπεδο. Ο Βενιζέλος, ως ηγέτης της επανάστασης του Θερίσου, μπόρεσε να αντιληφθεί τις ισορροπίες των δυνάμεων και να προωθήσει την Κρήτη και να της δώσει την δυνατότητα να αγωνιστεί για την ένωση με την Ελλάδα. Πέρασε δύσκολες στιγμές. Στο τέλος η Επανάσταση έκανε ένα συμβιβασμό. Το συμβιβασμό τον έκανε ο ίδιος ο Βενιζέλος, διότι δεν υπήρχε η δυνατότητα να αντέξει περισσότερο λόγω του οικονομικού αδιεξόδου. Φανταστείτε ότι υποχρεώθηκε να βάλει υποθήκη το ίδιο του το σπίτι στη Χαλέπα ώστε να πάρει δάνειο από την Τράπεζα Κρήτης για να μπορέσει η Επανάσταση να αντέξει. Τελικώς με ένα επιτυχημένο συμβιβασμό κατάφερε με τις μεγάλες δυνάμεις να προωθήσει αποφασιστικά το κρητικό ζήτημα για να δώσει ελευθερίες στον κρητικό λαό. Η μεγάλη του επιτυχία ήταν ότι τελικώς ανέτρεψε τον πρίγκιπα Γεώργιο και έδωσε την δυνατότητα στο βασιλιά της Ελλάδος να ορίζει τον ύπατο αρμοστή της Κρήτης, που ήταν μια υποχώρηση των μεγάλων δυνάμεων και η μεγάλη επιτυχία του Βενιζέλου.
1: Το στρατηγείο της Επανάστασης ήταν εκείνα τα χρόνια ένα μικρό αγροτικό μονόροφο σπιτάκι το οποίο πρόσφερε στους επαναστάτες η οικογένεια Μπούλακα. Αργότερα προσθέθηκε άλλος ένας όροφος και το 1985 η τελευταία ιδιοκτήτης Εκατερίνη Στρογγυλάκη πούλησε το ακίνητο στο ελληνικό δημόσιο και το 1986 εγκαινιάστηκε και λειτουργήσε ως ιστορικό και εθνολογικό μουσείο Θερίσου. Το 1993 αναστηλώθηκε από την Ομαρχία Ρεθύμνου και το 2018 το κτίριο παραχωρήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος.
2: Εδώ βρίσκεται η σημαία αυτή με την αναγραφή Θερίσου 1905, η οποία είναι αυθεντική και ήταν το λάβαρο της Επανάστασης και υψώθηκε στην εκκλησία Άη Γιώργης για να κηρύσουν την ένωση της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα. Λάβαρο άγνωστης προέλευσης, μεταγενέστερη σημαία, στολή κρητικού χωροφύλακα της κρητικής πολιτείας, η πρέσα, το πιεστήριο αλλιώς της εποχής, όπου χρησιμοποιήθηκε στην Επανάσταση του Θερίσου, τραπεζογραμμάτια, γραμματόσημα και εφημερίδες, όπου τυπώθηκαν για οικονομική ενίσχυση της Επανάστασης. Τα προπλάσματα που βλέπετε εδώ βραβεύτηκε σε διαγωνισμό το τρίτο στη σειρά ως το καλύτερο, όπου ο Βενιζέλος κρατάει όπλο, το μοναδικό πρόπλασμα και άγαλμα το οποίο έχουμε στην πλατεία, όπου είναι ίδιο και κρατάει όπλο λόγω του ένοπλου κινήματος, και βραβεύτηκε σε διαγωνισμό ως το καλύτερο από αυτά τα τρία. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος υλοποίησε την πράξη με τίτλο «Ψηφιακές διαδρομές στην Κρήτη Ελευθέριου Βενιζέλου». Με αυτό το οπτικοακουστικό υλικό, φωτογραφίες και βίντεο που υπάρχουν μέσα, αναδεικνύουν τόσο την πολιτική αλλά και προσωπική πορεία του Ελευθέριου Βενιζέλου.
1: Η Επανάσταση του Θερίσου ξέσπασε στις 10 Μαρτίου 1905 με αρχηγό τον Ελευθέριο Βενιζέλο και συνεργάτες τους Κωνσταντίνο Φούμη και Κωνσταντίνο Μάνο. Η Κρήτη βρισκόταν τότε κάτω από ένα ιδιόμορφο καθεστώς. Μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους το 1898, αποτελούσε αυτόνομο κράτος υπό την επικυριαρχία του Σουλτάνου. Κυβερνήτης με τον τίτλο του ύπατου αρμοστή ήταν ο πρίγκιπας Γεώργιος, εντολοβόχος των τεσσάρων προστάτηδων δυνάμεων Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ρωσίας. Αρχικά, οι σχέσεις του Βενιζέλου με τον πρίγκιπα Γεώργιο ήταν αρμονικές, αλλά στη συνέχεια η αυταρχική πολιτική του πρίγκιπα Γεωργίου είχε δυσαρεστήσει πολλούς, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια ισχυρή αντιπολίτευση με κεντρικό πρόσωπο τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Παράλληλα με τον διακαή πόθο των κριτικών για ένωση της Κρήτης με την ελεύθερη Ελλάδα, η οικονομική στασιμότητα εξαιτίας της μακράς Οθωμανικής κυριαρχίας και των αλλεπάλληλων χριστιανικών εξεγέρσεων, αλλά και η μείωση της παραγωγής λόγω της αναχώρησης 40.000 μουσουλμάνων στην πλειονότητά τους γεωργών, είχαν καταδικάσει το νησί σε οικονομική καχεξία. Επιπλέον, το ιδιότυπο διεθνές καθεστώς της νήσου περιόριζε την ελευθερία της κριτικής πολιτείας σχετικά με τη ρύθμιση της φορολογίας και των τελωνιακών δασμών, στερώντας το κράτος από πολύτιμα έσοδα. Παρά τους μεγαλεπίβολους σχεδιασμούς για την εκτέλεση βασικών έργων υποδομής, η πενιχρότητα των οικονομικών πόρων και η έλλειψη τεχνικών μέσων δεν επέτρεψαν την οικονομική ανάπτυξη της Κρήτης. Στις 26 Φεβρουαρίου 1905, οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης συνέταξαν και υπέγραψαν προκήρυξη με την οποία ζητούσαν μεταβολή του συντάγματος και συγκεκριμένα ανέφερα. Οι υπογεγραμμένοι αποτελούνται στην Ηνωμένη Κρήτη Αντιπολίτευση, συνελθόντες εν Χανίη στην 26 Φεβρουαρίου 1905, αποσκοπούντες εις την εκπλήρωση του εθνικού προγράμματος αποφασίζομεν. Α. Πρώτον και κύριο μέλημα ημών, έστω η επίτευξης του από αιώνων επιδιωκωμένου σκοπού της ενώσεως της Κρήτης μετά της ελευθέρας Ελλάδος. Β. Αδυνάτου αποβαίνοντος του σκοπού τούτου, θέλουμε να επιδιώξει την πολιτική προσέγγιση της πατρίδος μας προς την ελευθέραν Ελλάδα, μεταβαλωμένης από διεθνούς απόψεως της σημερινής καταστάσεως. Γ. Μη εκπληρωμένου μηδέτου σκοπού τούτου, θέλουμε να επιδιώξει την αναθεώρηση του ημετέρου συντάγματος κατά το πρότυπο του ελληνικού, όπως απαλλαγεί ο τόπος του δεσποτισμού. Του προγράμματος τούτου, την πραγμάτωση, θέλουμε να επιδιώξει και διενόπλων λαϊκών συναθρήσεων. Εν τες ενεργείες ημών, δεν θέλουμε να επιδιώξει προσωπική μεταβολή, αλλά επερθούσης τη αύτης θέλουμε να αποκρούσει παντή σθένη και δια των όπλων έτι πάντα μη Έλληνα κυβερνήτη.

Τελικά η Επανάσταση εκδηλώθηκε στις 10 Μαρτίου του 1905 και την επόμενη ημέρα, 11 Μαρτίου, οι Επαναστάτες κήρυξαν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα και υψώθηκε η ελληνική σημαία του στρατηγίου του Θερίσου.

Στις 15 Ιουλίου 1905 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της επαναστατικής Τριανδρίας Βενιζέλου, Φούμη, Μάνου με τους εκπροσώπους των μεγάλων δυνάμεων στις Μουρνιές Χανίων, όπου ο Βενιζέλος μετέθεσε το επίκεντρο των επαναστατικών αξιώσεων σε πεδίο πρόσφορο να επιτρέψει το συμβιβασμό. Στις 15 Νοεμβρίου, με την τελική συμφωνία ανάμεσα στους επαναστάτες και τις προστάτηδες δυνάμεις, εξασφαλιζόταν ο τερματισμός του ένοπλου αγώνα με βάση την παροχή αμνηστίας, την επίβλεψη της αρμοστιακής διοίκησης από τις διεθνείς αρχές και την κάθοδο Εξεταστικής Επιτροπής στην Κρήτη. Η Διεθνής Επιτροπή που κατέφτασε στην Κρήτη το Φεβρουάριο του 1906 ανέλαβε την εξέταση του θέματος και την υποβολή έκθεσης. Οι μεγάλες δυνάμεις κατέληξαν έπειτα από διαβουλεύσεις σε νέα ρύθμιση του κριτικού ζητήματος. Το οριστικό κείμενο, το οποίο επιδόθηκε στον πρίγκιπα Γεώργιο στις 23 Ιουλίου 1906, προέβλεπε την οργάνωση κριτικής χωροφυλακής με νέα σύσταση, την ίδρυση κριτικής πολιτοφυλακής με Έλληνες αξιωματικούς και την ανάκληση ξένων στρατευμάτων μετά την αποκατάσταση της εσωτερικής ειρήνης. Αλλά ο πρίγκιπας Γεώργιος εμπόδιζε την ομαλή προσωρινή διαρρύθμιση της εσωτερικής πολιτικής ζωής στην Κρήτη. Βάσει των πορισμάτων της Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής, εκχωρήθηκε και στον Έλληνα βασιλιά Γεώργιο I το δικαίωμα να διορίζει τον ύπα του αρμοστή. Ως αποτέλεσμα του δικαιώματος αυτού, ο βασιλιάς Γεώργιος αντικατέστησε τον δευτερότοκο γιο του, πρίγκιπα Γεώργιο, με τον Αλέξανδρο Ζαΐμι. Με την άφιξη του νέου αρμοστή, τα πράγματα ηρέμησαν και σύντομα η οριστική εκαθάριση των καταλήπων της Κρήτης συνοδεύτηκε και από την δεύτερη συντακτική συνέλευση, η οποία ανέλαβε την εκπόνηση νέου συντάγματος. Ο Αλέξανδρος Ζαΐμις παρέμεινε αρμοστής Κρήτης μέχρι τις 12 Οκτωβρίου του 1908, οπότε και καταργήθηκε οριστικά το αρμοστιακό καθεστώς της Κρήτης. Οι κρητικοί επαναστάτες κήρυξαν την ένωση της Κρήτης με το Βασίλειο της Ελλάδος σε συνεννόηση με τον τότε Πρωθυπουργό Γεώργιο Θεοτόκη.

Στον ιστορικό οικισμό του Θερίσου βρίσκεται ο Βυζαντινός ναός που τιμάται στον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Χαράλαμπο. Εδώ ανακοινώθηκε το ψήφισμα για την κήρυξη της Επανάστασης. Ο αρχικός ναός που οικοδομήθηκε το 1538 ήταν μονόχωρος καμαροσκέπαστος και αργότερα προσθέθηκε το δεύτερο μικρότερο κλήτος του Αγίου Χαραλάμπου στη βόρεια πλευρά. Πρόκειται για χαρακτηριστικό ναό των τελευταίων χρόνων της Ενετοκρατίας, αλλά δυστυχώς ο τοιχογραφικός του διάκοσμος υπέστη πολλές φθορές.

πάνω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στο παλιό δημοτικό σχολείο, στεγάζεται σήμερα το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Θερίσου.

Το μουσείο αφορά τη μάχη της Κρήτης, το δεύτερο παγκόσμιο. Έχει υλικό από όλη την Κρήτη. Εδώ έγινε το μουσείο επειδή η ημεραρχία του Ελλάς ήταν εδώ στο Θέρισο. Το Θέρισο έπαιξε ρόλο στην αντίσταση. Με επιτελάρχη το Στέφανο Πρόημο ήταν εδώ. Εδώ απέναντι από εμάς ψηλά είναι μια σπηλιά, όπου εκεί κρυβόντουσαν οι αντάρτες του Ελλάς. Και εδώ από κάτω η εκκλησία, ο Άγιος Γιώργης, τους όρκισε ο παπάς της περιοχής. Αλλά δεν αφορά μόνο το Θέρισο ή τα Χανιά το μουσείο αυτό, αφορά όλη την Κρήτη. Είναι Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, 41-45. Έχουμε φωτογραφίες αγωνιστών από όλη την Κρήτη που πολέμησαν, που αγωνίστηκαν. Πολεμικά αντικείμενα, γερμανικά, ελληνικά, αγγλικά, συμμαχικά, που τα δωρίζουν ο ίδιος ο κόσμος, που τα είχαν τσιμήλια από τους παππούδες που πολέμησαν.

Το Θέρισο πρωτοστάτησε και κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής της Κρήτης και πλήρωσε βαρύ τίμημα αίματος για τους αγώνες των παλικαριών του. Στον κεντρικό δρόμο του χωριού συναντούμε ένα βράχο πάνω στον οποίο σε μια χάλκινη πλάκα είναι χαραγμένα τα ονόματα 12 κατοίκων του Θερίσου που μαρτύρησαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της ναζιστικής Γερμανίας. Ένας από αυτούς, ο Χαράλαμος Βιδάκης, κατάφερε να επιστρέψει στο Θέρισο μετά τον πόλεμο την ημέρα που η μητέρα του τελούσε το μνημόσυνό του. Όταν ο γιος της την πλησίασε στην εκκλησία, εκείνη του πρόσφερε από τα κόλυβά του, διότι δεν τον αναγνώρισε, καθώς ήταν αποσκελετωμένος από τις κακουχίες που είχε περάσει στο κολαστήριο του γερμανικού στρατοπέδου συγκέντρωσης. Ο Χαράλαμος Βιδάκης πέθανε το 2023, πλήρης ημερών, σε ηλικία 99 ετών.

Σήμερα, στο φιλόξενο χωριό, θα ρίσει πως ο απόϊχος των γεγονότων που διαδραματίστηκαν εδώ ψιθυρίζει ακόμη ιστορίες στα φυλώματα των πλατάνων, στο άρωμα των λουλουδιών, στα καλλίγραμμα βουνά και στα καμπαναριά της Παναγίας και του Άι Γιώργη. Και το τραγούδι του αγώνα «Πότε θα κάμει ξαστεριά» αντιλαλεί στην αγγελόστρατα τις πλαγιές και τα φαράγια.

Το Θέρισο ύμνησε στους στίχους του και ο κορυφαίος μας ποιητής Κωστής Παλαμάς. Ωραίο Θέρισο, το φαράγγι σου άπαρτο φρούριο στην ανάγκη σου. Σύμβολο έκανε ο μήνας Μάρτης, ιδέα έκανε ένας αντάρτης. Κι όταν στα βράχια σου κάποιο κίνημα του Βενιζέλου μας το ξεκίνημα, για Θράκη, Ήπειρο, Μακεδονία, σύ του προλόγησες την ιστορία. Εκεί στα βράχια η τύχη σάπλωσε, με δάφνη η δόξα σου σε στεφάνωσε και έγινες Θέρισο, ένα στολίδι, διαμάντης της Κρήτης, το δαχτυλίδι.

60 μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στη δεύτερη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Μοναχός είναι εκείνος που απομάκρυνε το νου του από τα υλικά πράγματα και είναι αφοσιωμένος στο Θεό με εγκράτεια αγάπη, ψαλμωδία και προσευχή. Ο πρακτικός, αυτός που καλλιεργεί τις πρακτικές αρετές, είναι νοητός κτηνοτρόφος. Γιατί τα ηθικά κατορθώματα έχουν θέση κτηνών. Γι' αυτό έλεγε ο Ιακώβ, «Η δούλη σου είναι κτηνοτρόφη». Ο γνωστικός είναι βοσκός προβάτων, γιατί οι λογισμοί παρομοιάζονται με πρόβατα που τα βόσκει ο νου στα όρη των θεωριών. Γι' αυτό και κάθε βοσκός προβάτων είναι βδέλυγμα για τους Αιγυπτίους, δηλαδή τις δαιμονικές δυνάμεις. Ο φαύλος νους, όταν το σώμα κινείται μέσω των αισθητών στις επιθυμίες και τις ειδονές του, το ακολουθεί και συγκατατίθεται στις φαντασίες και τις ορμές του. Ενώ ο ενάρετος νους συγκρατεύεται και συγκρατεί τον εαυτό του από τις εμπαθείς φαντασίες και ορμές και μάλλον φροντίζει να καλυτερεύσει αυτές τις κινήσεις του. Από τις αρετές άλλες είναι σωματικές, άλλες ψυχικές. Σωματικές είναι η νηστεία, η αγρυπνία, η χαμεκητία, η διακονία, το εργόχειρο που κάνουμε για να μην επιβαρύνουμε άλλους ή για να μπορούμε να ελεούμε. Ψυχικές αρετές είναι η αγάπη, η μακροθυμία, η πραότητα, η εγκράτεια, η προσευχή. Αν λοιπόν από κάποια ανάγκη ή περίσταση σωματική, παραδείγματος χάρη αρρώστια ή κάτι παρόμοιο, μας συμβεί να μην μπορούμε να εκτελέσουμε τις σωματικές αρετές που αναφέραμε παραπάνω, έχουμε συγχώρηση από τον Κύριο που γνωρίζει για τις αιτίες. Αν όμως δεν εκτελούμε τις ψυχικές αρετές, δεν έχουμε καμιά απολογία, γιατί δεν υπάρχει καμιά ανάγκη που να δικαιολογεί την μη εκτέλεσή τους. Η αγάπη προς το Θεό πείθει εκείνον που την έχει να καταφρονεί κάθε ειδονή που είναι περαστική και κάθε κόπο και λύπη. Ας επίσουν όλοι οι Άγιοι οι οποίοι τόσα έπαθαν για τον Χριστό. Πρόσεχε τον εαυτό σου από την μητέρα των κακών, τη φιλαυτία, η οποία είναι η παράλογη αγάπη του σώματος. Από αυτή γεννιούνται, μοιάζοντας εύλογοι, οι πρώτοι και εμπαθείς και γενικότατοι τρεις μανιώδεις λογισμοί, της γαστριμαργίας, της φιλαργυρίας και της χενοδοξίας, ξεκινώντας από την ανυπέρβλητη τάχα ανάγκη του σώματος. Και από αυτούς γεννιέται όλος ο κατάλογος των κακών. Πρέπει λοιπόν, όπως είπαμε, να προσέχουμε και να την πολεμούμε με μεγάλη νύψη. Και όταν αφανιστεί η φιλαυτία, αφανίζονται μαζί της και όλα όσα γεννιούνται από αυτήν. Το πάθος της φιλαυτίας υποβάλλει στο μοναχό να λυπάται το σώμα του και να του χορηγεί τροφή πέρα από όσο πρέπει, δήθεν για να μην ασθενήσει και έτσι παρασύρεται σιγά σιγά και πέφτει στο βάραθρο της φιλιδονίας. Στον κοσμικό από το άλλο μέρος υποβάλλει να φροντίζει πώς να ικανοποιεί τις επιθυμίες του. Η κορυφαία κατάσταση της προσευχής είναι, όπως λένε, το να αποξενωθεί ο νους από την σάρκα και τον κόσμο και να γίνει άειλος τελείως και ασχημάτιστος την ώρα της προσευχής. Εκείνος λοιπόν που διατηρεί ακέραιη αυτή την κατάσταση, αυτός πράγματι προσεύχεται αδιαλείπτος. Όπως το σώμα όταν πεθαίνει χωρίζεται οπωσδήποτε από τον κόσμο, έτσι και η ψυχή όταν πεθαίνει μελετώντας την κορυφαία εκείνη κατάσταση της προσευχής, χωρίζεται από όλα τα νοήματα του κόσμου. Γιατί, αν δεν πεθάνει αυτόν τον θάνατο, δεν είναι δυνατόν να βρεθεί και να ζήσει μαζί με το Θεό. Κανένας να μη σε εξαπατήσει, μοναχέ, ότι μπορείς να σωθείς αν είσαι υποδουλωμένος στην ειδονή και την καινοδοξία. Όπως το σώμα αμαρτάνει με τα υλικά πράγματα και υπάρχουν οι σωματικές αρετές για να το παιδαγωγούν ώστε να σοφρονεί, έτσι και ο νους αμαρτάνει με τα εμπαθή νοήματα. Έχει όμως και αυτός τις ψυχικές αρετές να τον παιδαγωγούν ώστε, βλέποντας καθαρά και χωρίς πάθος τα πράγματα, να σοφρονεί. Όπως τις ημέρες τις διαδέχονται οι νύχτες και τα καλοκαίρια οι χειμώνες, έτσι την καινοδοξία και την ειδονή τις διαδέχονται λύπες και πόνοι, είτε κατά το παρόν είτε στο μέλλον. Δεν είναι δυνατόν εκείνος που αμάρτησε να ξεφύγει την μέλουσα κρίση, αν δεν υπομείνει εδώ θεληματικούς κόπους ή ακούσιες θλίψεις. Λένε ότι για 5 αιτίες ο Θεός παραχωρεί να πολεμούμαστε από τους δαίμονες. Πρώτη αιτία είναι, καθώς μας πολεμούν και πολεμούμε και εμείς εναντίον τους,
να αποκτήσουμε την διάκριση της αρετής και της κακίας. Δεύτερη, να αποκτήσουμε την αρετή με πόλεμο και κόπο και έτσι να την έχουμε βέβαιη και σταθερή. Τρίτη, προοδεύοντας την αρετή να μην υψηλοφρονούμε, αλλά να μάθουμε να ταπεινοφρονούμε. Τέταρτη, αφού γνωρίσουμε με τα παθήματά μας την κακία, να την μισήσουμε τελείως. Πέμπτη, ανώτερη από όλες, αφού αποκτήσουμε την απάθεια, να μην ξεχνάμε ούτε τη δική μας αδυναμία, ούτε τη δύναμη εκείνου που μας βοήθησε. Ο νους του πεινασμένου φαντάζεται ψωμί και του διψασμένου νερό. Έτσι και ο νους του γαστρίμαργου φαντάζεται ποικιλίες φαγητών, του φιλίδωνου μορφές γυναικών, του κενόδοξου τις τιμές των ανθρώπων, του φιλάργυρου τα κέρδη, του μνησίκακου την εκδίκηση εκείνου που τον λύπησε, του φθονερού την βλάβη του φθονουμένου, και έτσι και στα υπόλοιπα πάθη, γιατί ο νους σχηματίζει τα εμπαθή νοήματα όταν τον ενοχλούν τα πάθη και όταν το σώμα είναι ξυπνητό και όταν κοιμάται. Όταν η επιθυμία αυξάνει τις αιτίες που προξενούν τις ειδονές, τότε και ο νους στον ύπνο έχει σχετικές φαντασίες. Όταν αυξάνει ο θυμός τις αιτίες του, ο νους βλέπει στον ύπνο εκείνα που προξενούν φόβο. Οι εκάθαρτοι δαίμονες όμως αυξάνουν τα πάθη ερεθίζοντάς τα και έχοντας συνεργό την αμέλειά μας, ενώ οι Άγιοι Άγγελοι τα περιορίζουν, παρακινώντας μας την εργασία των εντολών. Το επιθυμητικό μέρος της ψυχής, όταν ερεθίζονται συχνότερα, δημιουργεί μέσα στην ψυχή δυσκολομετακίνητη συνήθεια φιλιδονίας. Και το θυμικό, όταν ταράζεται συνεχώς, κάνει τον άνθρωπο δειλό και άνανδρο. Το πρώτο το θεραπεύει η επίμονη άσκηση νηστείας, αγρυπνίας και προσευχής.

Από τα εξής τρία δέχεται ο νους τα εμπαθή νοήματα. Από την αίσθηση, την κράση του σώματος και από τη μνήμη. Από την αίσθηση, όταν προσβάλλοντας αυτήν τα πράγματα προς τα οποία έχουμε τα πάθη, κινούν το νου σε εμπαθείς λογισμούς. Με την κράση, όταν από ακόλαστη διατροφή ή από ενέργεια δαιμόνων ή από κάποια αρρώστια αλλοιώνεται η κράση του σώματος και κινεί το νου πάλι σε λογισμούς εμπαθείς ή πορνικούς. Με τη μνήμη τέλος, όταν αυτή ξαναφέρνει τα ανοήματα των πραγμάτων προς τα οποία κάποτε είχαμε πάθος και κινεί ομοίως το νου προς εμπαθείς λογισμούς. Εκείνα που έδωσε ο Θεός να χρησιμοποιούμε, άλλα βρίσκονται στην ψυχή, άλλα στο σώμα και άλλα γύρω από το σώμα. Στην ψυχή βρίσκονται οι ψυχικές δυνάμεις. Στο σώμα βρίσκονται τα αισθητήρια και τα λοιπά όργανα. Γύρω από το σώμα είναι οι τροφές, τα κτήματα, τα χρήματα κτλ. Το να μεταχειριστούμε λοιπόν αυτά ή τα σχετικά με αυτά, καλός ή κακός, αυτό αποδεικνύει αν είμαστε ενάρετοι ή κακοί. Εκείνα που βρίσκονται στη φύση των πραγμάτων αναφέρονται ή στην ψυχή ή στο σώμα ή γύρω από το σώμα. Όσα αναφέρονται στην ψυχή είναι η γνώση και η άγνοια, η λύθη και η μνήμη, η αγάπη και το μίσος, η λύπη και η χαρά κτλ. Όσα αναφέρονται στο σώμα είναι η ειδονή και ο πόνος, η αίσθηση και η αναισθησία, η υγεία και η αρρώστια, η ζωή και ο θάνατος και τα όμοια. Γύρω από το σώμα είναι η απόκτηση τέκνων και η ατεκνία, ο πλούτος και η φτώχεια, η δόξα και η αφάνεια κτλ. Από αυτά, άλλα νομίζονται καλά από τους ανθρώπους και άλλα κακά. Κανένα όμως από αυτά δεν είναι κακό από τον εαυτό του, αλλά ανάλογα με την χρήση τους γίνονται πράγματι καλά ή κακά. Η γνώση είναι από τη φύση της καλή όπως και η υγεία, αλλά τα αντίθετά τους ωφέλησαν πολλούς περισσότερο από ό,τι αυτά. Στους κακούς η γνώση δεν βγαίνει σε καλό, αν και φύση είναι καλή. Ομοίως ούτε η υγεία, ούτε ο πλούτος, ούτε η χαρά, γιατί δεν τα χρησιμοποιούν για το συμφέρον της ψυχής. Άρα λοιπόν, τους συμφέρουν τα αντίθετα. Επομένως, ούτε τα αντίθετα είναι φύση κακά, αν και νομίζονται κακά. Μην κάνεις κακή χρήση των νοημάτων, για να μην κάνεις κατά ανάγκη κακή χρήση και των πραγμάτων. Γιατί, αν δεν αμαρτήσει κανείς πρώτα με την διάνοια, δεν θα αμαρτήσει ποτέ με την πράξη. Η εικόνα του χωρικού ανθρώπου είναι οι βασικές κακίες, δηλαδή η αφροσύνη, η δειλία, η ακολασία, η δειλία, η αδικία. Η εικόνα του επουρανίου είναι οι βασικές αρετές, δηλαδή η φρόνηση, η ανδρεία, η σοφροσύνη, η δικαιοσύνη. Αλλά καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωρικού, ας φορέσουμε και την εικόνα του επουρανίου. Αν θέλεις να βρεις την οδό που οδηγεί στην αιώνια ζωή, ζήταν τη σε αυτή την οδό που είπε. Εγώ είμαι η οδός και η θύρα και η αλήθεια και η ζωή. Και εκεί θα τη βρεις. Αλλά ζήτα την με πολύ μεγάλο κόπο. Γιατί είναι λίγοι όσοι βρίσκουν αυτή την οδό. Μην τυχόν και μείνεις έξω από τους λίγους και βρεθείς μαζί με τους πολλούς. Για 5 αιτίες η ψυχή πάβει τις αμαρτίες. Ή από το φόβο των ανθρώπων, ή από τον φόβο της κρίσεως, ή για τη μελλοντική ανταμοιβή, ή για την αγάπη του Θεού, ή τέλος για την επίπληξη της συνειδήσεως. Μερικοί λένε ότι δεν θα υπήρχε το κακό στον κόσμο αν δεν υπήρχε κάποια άλλη δύναμη που μας τραβά σε αυτόν. Αυτή όμως δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αμέλεια των φυσικών ενεργειών του νου. Γι' αυτό εκείνοι που έχουν επιμέλεια στις ενέργειες του νου πράττουν πάντοτε τα καλά και ουδέποτε τα κακά. Αν λοιπόν θέλεις και εσύ, διώξε την αμέλεια και διώχνεις μαζί με αυτή και την κακία, που είναι η εσφαλμένη χρήση των νοημάτων, την οποία ακολουθεί η κακή χρήση των πραγμάτων. Το φυσικό του λογικού μας είναι να υποτάσσει

βρίσκεται στο Θείο Λόγο, αλλά και να εξουσιάζει το άλογο στοιχείο μέσα μας. Ας φυλαχθεί σε όλα αυτά η τάξη, και τότε ούτε το κακό θα υπάρχει στον κόσμο, ούτε η δύναμη που τραβάει σε αυτό θα βρεθεί. Οι λογισμοί είναι άλλοι απλοί, άλλοι σύνθετοι. Απλοί λογισμοί είναι οι απαθείς, σύνθετοι οι εμπαθείς, γιατί αποτελούνται από πάθος και νόημα. Και αφού είναι έτσι, μπορούμε να δούμε πολλούς απλούς λογισμούς να ακολουθούν τους σύνθετους όταν αυτοί αρχίζουν να κινούνται προς την καταδιάνεια αναμαρτία. Ένα παράδειγμα με τον χρυσό. Ήρθε στο νου κάποιου ένας λογισμός εμπαθής για τον Χριστό. Αυτός ένιωσε την παρόρμηση να τον κλέψει και έτσι αμάρτησε με το νου του. Μαζί με τη μνήμη του χρυσού ήρθε και η μνήμη του πορτοφολιού και του χρηματοκιβωτίου και των λοιπών. Και ενώ η μνήμη του χρυσού ήταν σύνθετη γιατί είχε το πάθος, η μνήμη του πορτοφολιού και του χρηματοκιβωτίου και των άλλων ήταν απλή, γιατί δεν είχε ο νους προς αυτά πάθος. Και σε κάθε λογισμό συμβαίνει το ίδιο, και σε λογισμό κοινοδοξίας και γυναίκας και σε όποιον άλλο. Γιατί δεν είναι απαραίτητα εμπαθείς όλοι οι λογισμοί που ακολουθούν τον εμπαθή λογισμό, όπως απέδειξε το παράδειγμα. Από αυτά λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι τα εμπαθή νοήματα και ποια όχι. Μερικοί λένε ότι οι δαίμονες αγγίζουν στον ύπνο τα μόρια του σώματος και κινούν το πάθος της πορνείας. Κατόπιν, αφού κινηθεί το πάθος, φέρνει με τη μνήμη τη μορφή γυναίκα στο νου. Άλλοι λένε ότι φαίνονται στο νου με σχήμα γυναίκας και αφού αγγίσουν τα μόρια του σώματος, κινούν την όρεξη και έτσι γίνονται οι φαντασίες. Άλλοι πάλι λένε ότι το πάθος που επικρατεί στο δαίμονα που πλησιάζει, κινεί το πάθος του ανθρώπου και έτσι ανάβει η ψυχή για πονηρούς λογισμούς και φέρνει με τη μνήμη τις μορφές στην επιφάνεια. Το ίδιο και σε άλλες εμπαθείς φαντασίες. Άλλοι λένε πως συμβαίνει έτσι και άλλοι αλλιώς. Ωστόσο, με κανέναν από τους τρόπους που αναφέραμε δεν μπορούν οι δαίμονες να κινήσουν οποιοδήποτε πάθος όταν έχει η ψυχή αγάπη και εγκράτεια, ούτε όταν το σώμα είναι ξυπνητό, ούτε όταν κοιμάται. Άλλες από τις εντολές του νόμου είναι ανάγκη να τηρούμε και σωματικός και πνευματικός, άλλες μόνον πνευματικός. Παράδειγμα, τα ου μη χεύσεις, ου φωνεύσεις, ου κλέψεις και τα όμοια πρέπει να τα τηρούμε και σωματικός και πνευματικός. Και πνευματικός μάλιστα κατά τρεις τρόπους. Αλλά την περιτομή, την τήρηση του Σαββάτου, το να σφάξουμε τον αμνό και να φάμε τα άζυμα με πικρίδες και τα όμοια μόνο πνευματικός. Τρεις γενικότερες ηθικές καταστάσεις υπάρχουν στους μοναχούς. Πρώτη, το να μην αμαρτάνει κανείς διόλου με την πράξη. Δεύτερη, να μην πολυκερίζουν στην ψυχή εμπαθείς λογισμοί. Και τρίτη, το να βλέπει κανείς κατά διάνοια χωρίς πάθος τις μορφές των γυναικών και όσων τον λύπησαν. Αχτίμων είναι εκείνος ο οποίος αρνήθηκε όλα τα υπάρχοντά του και δεν έχει τίποτε επάνω στη γη εκτός από το σώμα του. Και αφού έσπασε και τη σχέση προς το σώμα, εμπιστεύτηκε τη φροντίδα του στο Θεό και στους ευσεβείς. Από εκείνους που αποκτούν αγαθά, άλλοι τα αποκτούν απαθώς, γι' αυτό και όταν τα στερούνται δεν λυπούνται. Όπως είναι εκείνοι που δέχτηκαν με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων τους. Άλλοι τα αποκτούν εμπαθώς, γι' αυτό και όταν πρόκειται να τα στερηθούν, γίνονται περίλυποι όπως ο πλούσιος του Ευαγγελίου, ο οποίος έφυγε με πολύ λύπη. Και αν τα στερηθούν, λυπούνται μέχρι θανάτου. Άρα λοιπόν η στέρηση φανερώνει αν κάποιος είναι απαθής ή εμπαθής. Εκείνους που προσεύχονται με τελειότητα τους πολεμούν οι δαίμονες, για να μην εντυπώνουν στο νου τους γυμνά τα νοήματα των πραγμάτων. Τους γνωστικούς, όσους έχουν πνευματική γνώση, τους πολεμούν για να πολυκερίζουν σε αυτούς οι εμπαθείς λογισμοί. Τους πρακτικούς τους πολεμούν για να τους πείσουν να αμαρτήσουν με την πράξη. Με κάθε τρόπο αγωνίζονται οι άθλοι εναντίον όλων για να χωρίσουν τους ανθρώπους από το Θεό. Εκείνοι που στη ζωή αυτή γυμνάζονται από τη Θεία Πρόνοια στην Ευσέβεια, δοκιμάζονται με τους εξής πειρασμούς. Ή με τη δωρεά αγαθών όπως είναι η υγεία, η ομορφιά, η ευτεκνία, τα χρήματα, η δόξα και τα όμοια. Ή με το χτύπημα από λυπηρά όπως η στέρηση τέκνων και χρημάτων και δόξας. Ή με όσα προκαλούν πόνο στο σώμα, παραδείγματος χάρη, ασθένεια, βάσανα κτλ. Και προς τους πρώτους ο Κύριος λέει: Όποιος δεν απαρνείται όλα τα υπάρχοντά του δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Προς τους δεύτερους και τους τρίτους, με την υπομονή σας θα κερδίσετε τις ψυχές σας. Τα εξής τέσσερα είναι, όπως λένε, που μεταβάλλουν την κράση του σώματος και έτσι προκαλούν στο νου λογισμούς, είτε εμπαθείς είτε απαθείς.
οι άγγελοι, οι δαίμονες, το κλίμα και η δίαιτα. Και οι άγγελοι λένε τι μεταβάλλουν με το λόγο, οι δαίμονες με την επαφή, το κλίμα με τις χερικές αλλαγές και η δίαιτα με τις ποιότητες των φαγητών, την αύξηση και την ελάττωσή τους. Εκτός από αυτά, η κράση του σώματος δέχεται αλλοιώσεις μέσω της μνήμης, της ακοής και της οράσεως, όπου πρώτα παθαίνει η ψυχή από τα λυπηρά ή χαροπιά που τη βρίσκουν και πάσχοντας από αυτά η ψυχή μεταβάλλει την κράση του σώματος και έτσι προκαλεί στο νου λογισμούς. Θάνατος κυρίως είναι ο χωρισμός από το Θεό και κεντρή του θανάτου είναι η αμαρτία. Αυτό το κεντρή, αφού δέχτηκε ο Αδάμ, εξορίστηκε από το δέντρο της ζωής, από τον παράδεισο και από τον Θεό και ήρθε σαν επακόλουθο κατανάγειν ο θάνατος του σώματος. Ζωή πάλι κυρίως είναι εκείνος που είπε «Εγώ είμαι η ζωή». Αυτός με την έκρωσή του επανέφερε τον νεκρωμένο άνθρωπο στη ζωή. Εκείνος που συγγράφει λόγους του κάνει ή για τον εαυτό του ή προς ωφέλεια των άλλων ή και για τα δύο ή προς βλάβη μερικών ή για επίδειξη ή από κάποια ανάγκη. Τόπος χλώης είναι η πρακτική αρετή, είδωρα αναπαύσεως η γνώση των δημιουργημάτων. Σκιά θανάτου είναι η ανθρώπινη ζωή. Αν λοιπόν κανείς είναι μαζί με το Θεό και ο Θεός είναι μαζί του, αυτός μπορεί να πει με βεβαιότητα. Αν βαδίσω και μέσα στη σκιά του θανάτου, δεν θα φοβηθώ το κακό γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Ο καθαρός νους βλέπει ορθά τα πράγματα. Το γυμνασμένο λογικό φέρνει μπροστά του εκείνα που είδε. Η καθαρή ακοή τα δέχεται. Εκείνος που στερείται αυτά τα τρία κατηγορία αυτών που διδάσκει ορθά. Μαζί με το Θεό που βρίσκεται, εκείνος που γνωρίζει την Αγία Τριάδα και τη δημιουργία της και την πρόνοια και που το παθητικό μέρος της ψυχής το έκανε απαθές. Η Ράβδος λένε σημαίνει την κρίση του Θεού και η βακτηρία την πρόνοιά του. Εκείνος λοιπόν που απόκτησε τη γνώση αυτών των δύο μπορεί να λέει «Η Ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτές με παρηγόρησαν». Όταν ο νους γυμνωθεί από τα πάθη και καταφωτίζεται από τη θεωρία των όντων, τότε μπορεί να ενωθεί με τον Θεό και να προσεύχεται όπως πρέπει.

Τρίτη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης. Η χρησιμοποίηση των πραγμάτων και των νοημάτων που στηρίζεται στον ορθό λόγο προξενεί σοφροσύνη και γνώση. Η άλογη χρησιμοποίησή τους προξενεί ακολασία, μίσος και άγνοια. Έστρωσες μπροστά μου τραπέζι. Το τραπέζι εδώ σημαίνει την πρακτική αρετή, γιατί αυτή ετοιμάστηκε από τον Χριστό κατά πρόσωπο αυτών που μας θλίβουν. Το λάδι που λιπαίνει το νου σημαίνει τη θεωρία των δημιουργημάτων. Το ποτήρι του Θεού σημαίνει τη γνώση του Θεού, ενώ το έλεος αυτού σημαίνει το λόγο του Θεού και Θεό. Γιατί αυτός με την ενανθρώπισή του καταδιώκει καθημερινά μέχρι ότου πιάσει όλους εκείνους που θα σωθούν, όπως παραδείγματος χάρη τον Παύλο. Ο οίκος σημαίνει τη βασιλεία όπου καταλήγουν όλοι οι Άγιοι και η μακρότης των ημερών σημαίνει την αιώνια ζωή. Οι κακίες προέρχονται από την κακή χρήση των δυνάμεων της ψυχής, δηλαδή της λογιστικής και της επιθυμητικής. Της λογιστικής δυνάμεως κακή χρήση είναι η άγνοια και η αφροσύνη. Της θυμοειδούς και της επιθυμητικής είναι το μίσος και η ακολασία. Καλή χρήση τους είναι η γνώση και η φρόνηση, η αγάπη και η σοφροσύνη. Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε κανένα χτίσμα του Θεού και δημιούργημα δεν είναι κακό. Δεν είναι κακά τα φαγητά, αλλά η γαστριμαργία. Ούτε η παιδοποιία αλλά η πορνεία, ούτε τα χρήματα αλλά η φιλαργυρία, ούτε η δόξα αλλά η καινοδοξία. Αν είναι έτσι, κανένα από τα όντα δεν είναι κακό. Κακό είναι η εσφαλμένη χρήση τους που οφείλεται στην αμέλεια του νου για την καλλιέργεια των φυσικών του δυνάμεων. Το κακό που υπάρχει στους δαίμονες είναι θυμός παράλογος, ανόητη επιθυμία και περίσκεπτη φαντασία, όπως λέει ο Μακάριος Διονύσιος. Η παραλογία, η άνοια και η απερισκεψία στα λογικά όντα είναι στερήσεις του λογικού, του νου και της περισκέψεως. Οι στερήσεις όμως είναι μεταγενέστερες των έξεων. Άρα λοιπόν υπήρχε καιρός που οι δαίμονες είχαν λογικό και νου και ευλαβή περίσκεψη. Αν είναι έτσι, τότε οι δαίμονες δεν είναι φύση κακοί, αλλά έχουν γίνει κακοί από κακή χρήση των φυσικών τους δυνάμεων. Άλλα πάθη προκαλούν ακολασία, άλλα μίσος, άλλα και ακολασία και μίσος. Η πολυλογία και η πολυφαγία είναι αίτια της ακολασίας. Η φιλαργυρία και η καινοδοξία είναι αίτια του μίσους προς τον πλησίον. Η μητέρα τους, η φιλαυτία, είναι αιτία και των δύο. Φιλαυτία είναι η προς το σώμα εμπαθής και παράλογη αγάπη, την οποία αντιμάχεται η αγάπη και η εγκράτεια. Εκείνος που έχει τη φιλαυτία είναι φανερό ότι έχει όλα τα πάθη. Κανένας δεν μίσησε την σάρκα, του λέει ο Απόστολος, αλλά τη σκληραγωγεί και τη χρησιμοποιεί ως δούλη, μη παρέχοντάς της τίποτε άλλο παρά τροφές και ενδύματα, και από αυτά όσα της χρειάζονται για να ζει. Με αυτόν τον τρόπο την αγαπά κανείς απαθώς και την τρέφει ως υπηρέτρια των θείων και την περιποιείται δίνοντάς της μόνο όσα θεραπεύουν τις ανάγκες της. Όποιον αγαπά κανείς, εκείνον βέβαια και περιποιείται πρόθυμα. Αν λοιπόν κανείς αγαπά τον Θεό, πρόθυμα κάνει εκείνα που του αρέσουν. Αν αγαπά τη σάρκα, κάνει πρόθυμα εκείνα που ευχαριστούν αυτήν. Στο Θεό αρέσει η αγάπη, η σοφροσύνη, η θεωρία και η προσευχή. Στη σάρκα αρέσει η γαστριμαργία, η εκολασία και όσα αυξάνουν αυτά τα πάθη. Γι' αυτό όσοι είναι σαρκικοί δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό, ενώ όσοι ανήκουν πράγματι στον Χριστό σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Αν ο νους στραφεί προς τον Θεό, έχει το σώμα δούλο του και δεν του παρέχει τίποτε παραπάνω από ό,τι χρειάζεται για να ζήσει. Αν όμως στραφεί προς τη σάρκα, υποδουλώνεται στα πάθη και φροντίζει πώς να ικανοποιεί πάντοτε τις κακές επιθυμίες της. Αν θέλεις να νικήσεις τους πονηρούς λογισμούς, πρόσεχε τα πάθη και εύκολα τους διώχνεις από το νους. Στην περίπτωση της πορνείας, για παράδειγμα, να νηστεύεις, να αγρυπνείς, να κοπιάζεις, να μένεις με τον εαυτό σου. Στην περίπτωση της οργής και της λύπης, να καταφρονείς την εκτίμηση και την καταφρόνηση των ανθρώπων και τα υλικά πράγματα. Στην περίπτωση της μνησικακίας, να προσεύχεσαι για εκείνον που σε λύπησε και έτσι λυτρώνεσαι. Μη συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους πιο ασθενείς ανθρώπους, αλλά να αυξάνεις την αγάπη σου σύμφωνα με την εντολή. Γιατί με την σύγκριση πέφτεις στο λάκκο της ιήσεως, ενώ με την αύξηση της αγάπης ανεβαίνει στο ύψος της ταπεινοφροσύνης. Αν εφαρμόζεις πράγματι την εντολή της αγάπης προς τον πλησίον, μην δείξεις ποτέ σε αυτόν πικρία για οποιοδήποτε πράγμα σε λείπησε. Διαφορετικά, είναι φανερό ότι προτιμάς τα πρόχειρα από την αγάπη
και αυτά διεκδικώντας πολεμάς εναντίον του αδελφού σου. Ο χρυσός είναι ποθητός στους ανθρώπους, όχι τόσο για την χρησιμότητά του, όσο γιατί πολλοί επιτυγχάνουν με αυτόν τις ειδονές. Τρία είναι τα αίτια της αγάπης των χρημάτων, η φιλιδονία, η καινοδοξία και η απιστία. Η απιστία είναι χειρότερη από τα άλλα δύο. Ο φιλίδωνος αγαπά τα χρήματα για να ζει με απολαύσεις, ο κοινόδοξος για να δοξαστεί με αυτά και ο άπιστος για να τα κρύψει και να τα φυλάξει επειδή φοβάται πείνα, γυρατιά, ασθένεια ή ξενιτεμό και ελπίζει πιο πολύ στα χρήματα παρά στο Θεό, το δημιουργό όλη της κτήσεως που προνοεί και για τα πιο μικρά όντα. Τέσσερις είναι εκείνοι που μαζεύουν χρήματα, οι τρεις που αναφέραμε και τέταρτος ο οικονομικός, αυτός που οικονομεί τις ανάγκες των άλλων. Και αυτός μόνο είναι φανερό ότι τα μαζεύει ορθά για να βοηθεί πάντοτε καθένα στις ανάγκες του. Όλοι οι εμπαθείς λογισμοί ή ερεθίζουν το επιθυμητικό μέρος της ψυχής ή ταράζουν το θυμικό ή το λογιστικό. Και από αυτό συμβαίνει στο νου να εξασθενήσει προς την πνευματική θεωρία και την ανύψωση έξω από τον κόσμο με την προσευχή. Γι' αυτό οφείλει ο μοναχός και μάλιστα ο ησυχαστής να προσέχει με ακρίβεια τους λογισμούς του και να γνωρίζει τις αιτίες τους και να τις κόβει. Και τις γνωρίζει ως εξής. Για παράδειγμα, ερεθίζουν το επιθυμητικό μέρος της ψυχής οι εμπαθείς ενθυμίσεις των γυναικών. Αιτία τους είναι η κατάχρηση φαγητών και ποτών και η συχνή και χωρίς λόγο συναναστροφή με γυναίκες. Τα αντίδοτα για αυτές τις ενθυμίσεις είναι η πείνα, η δίψα, η αγρυπνία και η αναχώρηση από τον κόσμο. Το θυμικό πάλι το ταράζουν οι εμπαθείς ενθυμίσεις εκείνων που μας λύπησαν. Και αιτία είναι η φιλιδονία, η καινοδοξία και η φιλοηλία. Γιατί γι' αυτά λυπάται ο εμπαθής, ή επειδή στερήθηκε ή επειδή δεν πέτυχε. Τις ενθυμίσεις αυτές τις κόβουν